Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
2: Ας πιούμε σε αυτό.
3: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
4: Φραπέ, χαλαρά.
5: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Super Sports 104. Καλό πρωινό. Είναι Παρασκευή. Πώς το λένε οι Άγγλοι, οι Αμερικανοί. Thanks God it's Friday. Οι Άγγλοι νομίζω το λένε. Οι οποίοι είναι λίγο ξενέρωτοι σε κάτι τέτοια, αλλά τα λένε αυτά. Και ξεκινάει και η Premier League. Εντάξει. Άντε, έχουμε ένα λόγο να πούμε μια κουβέντα για Άγγλους. Αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι, κυρίες και κύριοι. Η Ομόνια εκεί που έπρεπε να είναι 0-1 ή 0-2 χάρη σε γκολ του Μοντνόρ δεν έβαλε ούτε ένα από αυτά τα οποία έχασε. Και όχι μόνο αυτό, δέχεσαι γκολ και στο 94. Έπαθε βασικά ό,τι έπαθε ο Απόλλωνας στο προηγούμενο παιχνίδι. 10 δευτερόλεπτα ακόμα ήθελε, 20 ξέρω, ένα λεπτό κάπου εκεί. Την έχει την Σεντρουίντεν την Ομόνια. Εγώ δεν είδα καμιά. Δηλαδή η Πάφος θα είναι τεράστια αποτυχία αν δεν προκριθεί. Διότι ο αντίπαλος, φιλότιμος κλπ. Αλλά μέχρι εκεί. Με τη φιλοτιμία δεν κερδίζει το σύγχρονο ποδόσφαιρο και πολύ περισσότερο δεν προκρίνεσαι. Η Πάφος θα μπορούσε να κερδίσει χτες. Είχε ευκαιρίες, είχε χαμένο πέναλτι με τον Νταβίτ Λουίς. Είχε ένα δεύτερο πέναλτι, σκόραρε επιτέλους ο Λελέ από τα 11 βήματα. Είχε και άλλες ευκαιρίες για να πετύχει ένα τουλάχιστον δεύτερο γκολ. Δεν τα κατάφερε, έμεινε στο ισόπαλο 1-1. Πάλι καλά, διότι είχαν προηγηθεί οι Αλβανοί με ένα ωραίο γκολ. Το ζητούμενο της ερχόμενης Πέμπτης και το διακύβευμα είναι οι προκρίσεις δύο ομάδων σε League Phase. Την μία ομάδα την έχουμε σίγουρα, γιατί η Ομόνια έχει προκριθεί στο Conference, ψάχνει το Europa. Και το πιθανότερο αυτή τη στιγμή, οι στατιστικά, οι πιθανότητες είναι υπέρ της Πάφου. Να πάει δηλαδή και αυτή στο Conference League. Είδα αρκετά προσεκτικά και τα δύο παιχνίδια. Αλήθεια είναι το πρώτο ημίχρονο της Πάφου δεν το είδα τόσο αναλυτικά, διότι εντάξει, έβλεπα περισσότερο την Ομόνια που γινόταν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο γινόταν ένας χαμός με τις ευκαιρίες. Ο Μοντνόρ έβγαλε καλή εικόνα, όχι καλή εικόνα, εννοώ ήταν. Πάτε, θα ξεχάσω κάτι, ξέχασα και τα γυαλιά σήμερα. Δεν πιστεύω, δεν ας πάνω. Λοιπόν.

Όχι, έχω γέλια, εντάξει. Έχω σπέρ. Λοιπόν, συνεχίζω. Γιατί ας πούμε τώρα το μήνυμα του. Κόντεψα μην το δω. Πώς το λένε, ο Χρήστανος λέει άχρε Μοντνόρ. Ναι, εντάξει. Δεν θα στοχοποιήσουμε το Μοντνόρ, γιατί στο Γόσορο τα έχουμε ξαναπεί. Όλα μπαίνουν, όλα χάνονται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτό το. Από αυτό, κυρίως το δεύτερο ημίχρονο και τα καλά διαστήματα που είχε η Ομόνια, είχαν καλά διαστήματα και οι Βέλγοι, γιατί πίεσαν. Ο Φαμπιάνο ξεκίνησε αργά να βγάζει αποκρούσεις. Δηλαδή η πρώτη απόκρουση καλή ήταν στο τελευταίο 20 λεπτό. Όμως θες και λίγο τύχη. Εγώ στον παράγοντα τύχη δεν δίνω τεράστια σημασία στο ποδόσφαιρο, διότι θεωρώ ότι είναι τα πάντα θέμα ικανοτήτων. Όμως θες και τύχη. Και η Ομόνια στο φινάλε δεν την είχε με τον τρόπο που κύλησε το μάτς και ήρθε η νίκη για την Σεντ Τρουιντέντ. Όμως το ξαναλέω, δεν είναι απαγορευτικό το σκορ και η εικόνα του αντιπάλου, δηλαδή να καταλάβουμε ποιος είναι. Θεωρώ ότι πάλι έπιασε jackpot, τουλάχιστον με μικρό δείγμα γραφής, αλλά πιστεύω ότι μπορεί προς αυτή την κατεύθυνση να έχει πιάσει η Ομόνια με τον Ντουβέρν. Ήταν πάρα πολύ καλό σε όλο το παιχνίδι. Το δεξί μπακ της Ομόνιας, ο καινούριος παίκτης, ο οποίος φαίνεται ότι θα κάνει γρήγορα αυτούς που ήταν στο δεξί άκρο της άμυνας να ξεχαστούν από πλευράς Τριφυλιού. Φιλότιμος ο Τάνκοβιτς, ο Ντιονί, αλλά κάτι του έλειπε. Ο Μοντνόρ είχε δυνάμεις, έκανε πράγματα, αλλά μέχρι εκεί. Γενικά η Ομόνια θα πρέπει να πατήσει στην καλή εμφάνιση κατά διαστήματα χτες και στις ευκαιρίες που είχε και να τις μετουσιώσει σε γκολ στη ρεβάνς του Γασιπή. Η Πάφος, ξαναλέω, θα είναι τεράστια αποτυχία αν δεν προκριθεί απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο, και όχι γιατί υποτιμούμε τους Αλβανούς, όχι, απλά η Πάφος είναι πάρα πολύ καλή ομάδα για να μείνει εκτός Conference League. Θα μου πεις, γίνονται εκπλήξεις, προφανώς, και θα ήταν έκπληξη αν προκριθεί μάλλον η Δύναμο, αλλά μπορεί να είναι έκπληξη, ναι, μπορεί να υπάρχει και αυτό. Καλημέρα Παύλο, Νίστρουπ τα έκανε μαντάρα. Γατάκια, δεν θέλατε το φίλο μου στον πάγκο του Παναθηναϊκού, θέλατε τον Νίστρουπ. Εντάξει, το πρώτο δείγμα γραφής του φετινού Παναθηναϊκού είναι, πώς θα το πω, θα το πω Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Δηλαδή, απ' τη μία είναι ένας ωραίος τύπος, έτσι σοβαρός επιστήμονας κλπ. Και μέσα σε λίγη ώρα, όταν πέφτει το σκότο στο φως, γίνεται Mr. Hyde, ένας τύπος βγαλμένος από, δεν ξέρω και εγώ πού, από τα πιο σκοτεινά μονοπάτια, από τις πιο σκοτεινές σπηλιές, τρύπες, ξέρω εγώ. Ρε παιδί μου, Απ' τη μία το τελικό 2-2 ήταν ένα κακό, όχι κακό αποτέλεσμα, ήταν αποτυχία γιατί ήταν 2-0. Απ' την άλλη μου στείλε ένας φίλος αργά χτες, μου λέει ευτυχώς υπάρχει και το early win και έπαιζα τον Παναθηναϊκό να κερδίσει. Στο 2-0 πληρώθηκε ο άνθρωπος, γιατί αντιλαμβάνεστε, αν δεν υπήρχε αυτό το 2-0 για να πληρωθεί ο συγκεκριμένος φίλος, θα έκλαιγε μετά με το 2-2. Το 2-2 όταν έρχεται στις καθυστερήσεις και τα δύο γκολ στο φινάλε, πονάει πάρα πολύ. Εντάξει. Ο Νίστρουπ δεν μας τα λέει καλά για το ξεκίνημα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Πάντως είναι θέμα για τον Παναθηναϊκό. Αυτή η εμφάνιση και κυρίως ο τρόπος που ήρθε το αποτέλεσμα είναι ένα θέμα. Την έχει την Χράντετς, την έχει να το πω, αλλά μέχρι εκεί. Καλημέρα, τα παιχνίδια χτες χάθηκαν από τους προπονητές, όχι της Κερκίδας, λέει ο φίλος μας ο Κίλης από την Κλήρο, Μόνια, Πανάθα και Λίβερπουλ. Γεια σου ρε παίκτη, καλημέρα. Καλημέρα, Άλκη Ντουβέρν, μεγάλος παίκτης, λέει 967, πάρα πολύ καλός παίκτης, έκανα μία νωρίτερα, από τους κορυφαίους εχθές, αν όχι ο κορυφαίος. Καλημέρα, ποια τύχη ρε φίλε Άλκη, τέτα τέτ με το τέρμο Μοντρόν και το βγάζει έξω, ήθελε τύχη, όχι, για το φινάλι λέω. Δεν λέω για το Μοντνόρ. Το Μοντνόρ πρέπει να κάτσει να δει τις φάσεις στο βίντεο,
στο κινητό του, στο τάμπλετ, δεν ξέρω που θα τις δει, και να πει δεν θα το ξανακάνω. Να του γράψει τον πίνακα ο Μπέργκ, Μοντνόρ, δεν θα το ξανακάνω. Να το γράψει 100 φορές, όπως μας βάζαν στο σχολείο και μας λέγανε, τι μας λέγανε, δεν θα ξαναξεχάσω το βιβλίο στο σπίτι. Το γράφαμε 100 φορές στον πίνακα, μέχρι να τελειώσει η κυμολία. Όφι, μπράβο ρε παιδιά, 3-0 τους διέλυσε. Και φανταστείτε ότι λέγανε ότι είναι φαβορή η ΤΣΣΚΑ. Ποια ΤΣΣΚΑ, δεν τους έκανε κοιμά. Μπράβο, το έβλεπα τον Όφι, προσπαθούσα για το ζάπινγκ επάνω. Ενώ είχα κινητό, τάμπλετ και τηλεόραση. Η τηλεόραση είχα την Ομόνοια, στο τάμπλετ έβλεπα την Πάφο και στο κινητό προσπαθούσα να βρω τα open link από την Ελλάδα, να δω τον Όφι και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ με όλη αυτή την ανακατοσούρα που έχει γίνει με τον Κωνσταντέλια το τελευταίο διάστημα και με το γεγονός ότι η Μπραν είναι καλή ομάδα, την είδαμε με τον Απόλλωνα, θα πάει εκεί πέρα να τα παίξει όλα για όλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Θα σχολιάσουμε αυτά τα 5 παιχνίδια και όχι μόνο. Πάμε να δούμε, να ακούσουμε άλλο ένα πρώτο break διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
0: Super Sport 104.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
6: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
9: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
8: Κάτι πιο ευχάριστο?
9: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
8: Α, τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Έβλεπα τα άλματα του Καραλή στην μεγάλη μάχη με τον Ντουμπλάντης. Έχει λίγο παραγίνει αυτό το φιλαράκι με τον Ντουμπλάντης, πάει ο ένας αγκαλιάζει τον άλλο και μπράβο σου κλπ. Ο Ντουμπλάντης είναι λίγο πίκρης, δεν μπορώ να μην το πω διότι το βλέπω και νευριάζω. Είναι λίγο πίκρης και όταν χτες ο Καραλής πήδηξε 6-16, τα έκανε πάνω του, λέει τώρα έχει γούστα μας κάνει να μας φάει και το παγκόσμιο. Μετά δοκίμασε 6-26, δεν το πέρασε ο Καραλής, ο οποίος ο Μανόλο ρε παιδί μου είναι πιο αυθεντικός, τον βλέπω στις αντιδράσεις του όπως, αλλά να σου πω κάτι, εντάξει. Είναι συναγωνισμός, δεν μπορεί να είσαι τόσο γλυκανάλατος. Δηλαδή είναι μπράβο σου Ντουμπλάντης, μπράβο σου Μανόλο μου. Έχει φάιτ εδώ. Πρέπει να είσαι και πιο δυνάμενος. Άκου, ο άλλος τώρα λέει γεια σου Ρεάλ και επιλεκτικό διάβασμα και άρα μηνύματα. Α, άντε λέει. Άντε, ο 049. Γιατί ξανάστηλε μήνυμα 049 και το καινούριο στην παρέα. Για να σε δω ρε μην να σε δω στο φάκελο να δω ποιος είσαι 049. Μισό λεπτό να καταλάβω δηλαδή. Μιχάλη, έστειλε κανένα μήνυμα. Όχι. Ποτέ άλλοτε.
1: Άλλο.
0: Τσεκ. Άλλον ποιος είναι ο 049 που μας λέει επιλεκτικό διάβασμα και άρα μηνύματα. Έβγαλε συμπέρασμα. Τα μόνα μηνύματα που δεν διαβάζω είναι αυτά που ξετοιμάζεται κάποιος. Ο κύριος Γιώργος, μάλιστα. Κύριε Γιώργο, για ποιο λόγο, πού το είδες ότι έχουμε επιλεκτικά, ότι διαβάζουμε επιλεκτικά τα μηνύματα, δεν το κατάλαβα δηλαδή. Τρία, τι τρία.
1: Έστειλα ακόμα τρία σε διαφορετική περίπτωση.
0: Εντάξει, που αν είναι μέσα στο χαμό και έχει 100 μηνύματα, δεν θα μπορούμε να τα προλάβουμε όλα, αλλά ειδικά σήμερα δεν έχει λόγο να στείλεις έτσι πράγμα. Επιλεκτικό διαβάζουμε. Πότε έχει στείλει, τελευταίο μήνυμα κύριε Πουλή. 29. 9/7 πριν ένα μήνα, ναι, που δεν ήμουν. Ναι. 9/7 πάντως δεν ήμουν εδώ. 7/7. Μα τι, αυτό που έστειλε σήμερα.
1: Ναι.
0: Ναι. Γεια σου Ρεάλ και επιλεκτικό διάβασμα και μηνύματα, ναι.
1: 30/7.
0: Ναι, που λέει τι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: 29
0: έκτου. Οκ. 29 έκτου δεν ήμουν εδώ νομίζω. Τέλος πάντων. Και τι λέει ο κύριος Γιώργος. Σήμερα έστειλα τρία μηνύματα φίλε. Γιώργο μου, έλα εδώ. Αν θες έλα Λατσιά. Έστειλα τρία μηνύματα. Αν εννοείς ότι έστειλες τρία μηνύματα πριν από αυτό που λες επιλεκτικό διάβασμα και άλλα και άρα μηνύματα, άντε, το άντε και μπορεί να μου πεις, δηλαδή αν θες να μου πεις άντε και. Δεν έχεις στείλει μήνυμα, μα τρελάνε. Τώρα έστειλες τρία μηνύματα τώρα. Πριν από τις 7 και 9 που έστειλες το μήνυμα που διαβάσαμε, δεν έχει έρθει ούτε ένα. Οπότε μπορεί να το στείλες αλλού. Αλλά τώρα μου πεις άντε και. Πουλάκι μου, άντε και.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Μας τρελάνε πρωί-πρωί τώρα. Έστειλε τρία μηνύματα. Τρία μηνύματα δεν έχουν έρθει εδώ πέρα. Λοιπόν, και τελειώνει η κουβέντα. Καλημέρα, φιλάρχη, να τα διαβάσεις και όταν λείπεις, λέει ο Ιώτης. Σωστός. Έτσι είναι. Ντροπή μου. Πρέπει να διαβάσω και όταν λείπω. Λοιπόν, η αλήθεια λέει μπαλώματα στο συνταξιοδοτικό. Μόνο μια πτυχή της μεταρρύθμισης παρουσίασε η κυβέρνηση. Μάλιστα. Έχει ένα επικίνδυνο πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε γιατί είναι κουνούπι. Λοιπόν, το κουνούπι τι εννοούμε. Πήγε ένα κουνουπάκι, μια κουνουπάρα βασικά, και τσίμπησε έναν 70χρονο ο οποίος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας με εγκεφαλίτιδα. Δεν ξέρω τώρα αυτό είναι επικίνδυνο να πεθάνει σε εγκεφαλίτιδα. Δεν ξέρω. Έχουμε κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. Στην Ελλάδα γίνεται χαμός. Στην Αθήνα ειδικά, στην Αττική, με αυτά τα

0: κρούσματα του Δυτικού Νείλου είναι αρκετά επικίνδυνο. Στην πλειοψηφία ευτυχώς μέχρι τώρα οι λοιμώξεις παρουσιάζουν περισσότερο συμπτώματα γρήπης. Ρε, μπας και στήπησα κανένα κουνούπι. Το σκέφτηκες, ναι. Έχει αυτό το νιό του Δυτικού Νείλου. Ω, δεν είσαι τελειωμένος. Αντέχεις ακόμα. Αντέχεις.
1: Δεν είμαι καναράκι.
0: Αντέχεις. Φύγε μέσα, φύγε, κάτσε εγώ να κάνω την κόλληψη. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Τώρα που μου θυμίζεις το κουνούπι.
0: Παιδιά, όταν ξεκίνησα να κάνω ραδιόφωνο, 18 χρονών, πρώτη εκπομπή rock, heavy metal.
1: Πόσο χρονίζουν όταν ξεκίνησες?
0: 18.
1: 14 κατάκι.
0: Ναι, 18 ραδιόφωνο, άστο.
1: 14 κατάκι.
0: Να κάνω εκπομπή, ρε, να μιλάω.
1: Κατάκι. Και εγώ μιλούσα.
0: Λοιπόν.
1: Για 25 χρόνια.
0: Λοιπόν, ωραία. Άντε, μου ρίξε 4 χρόνια. Μου είπανε ναι, αυτή είναι η κονσόλα. Τότε ήταν τελώς διαφορετικά τα πράγματα. Δεν υπήρχε ούτε κομπιούτερ, ούτε τίποτα. Δίσκους. Όχι, δίσκους. Εγώ είχα δίσκους. Έφερα μαζί μου δίσκους. Δίσκους. Λοιπόν, και. Μου λένε αυτή είναι η ώρα, ευχαριστούμε, φεύγουμε. 12 ώρα το βράδυ και ξεκίνησα να κάνω εκπομπή και δεν είχα ηχολήπτη. Και ξεκίνησα. Εντάξει, άρα να φοβηθώ τώρα, άμα φύγει από εδώ πέρα, πήγαινε. Πήγαινε, έφυγε. Πάρε άδεια και είναι οκ. Okay. Λοιπόν, καλημέρα, καθηγητή Άλκη Χρήστο Άχνα. Γεια σου, παίχτη μου, καλημέρα και στα παιδιά στο Ασάκι, στην Άχνα. Γενικότερα στην περιοχή τη Ελεύθερη Αμοχώστου, την οποία την αγαπώ πάρα πολύ όλη αυτή την περιοχή. Καλημέρα, και ο Νίκος από Αθηναίου. Θα συμφωνήσει στην περίπτωση Καραλή, ούτε με να μου αρέσει αυτό που συμβαίνει. Κάποια στιγμή θα ξεπεράσει ο Καραλής τον Ντουμπλάντης και θα το. Και τότε κοίταξε το πρόσωπο του Ντουμπλάντης. Παιδιά, ο Ντουμπλάντης είναι πίκρης. Εγώ έτσι τον βλέπω. Δεν, ο Μανόλο είναι πιο.
1: Είναι η ευκαιρία, μου λέει ο Πάμπος.
0: Ποιος είναι ο Πάμπος?
1: Ένα είναι ο Πάμπος.
0: Άρε Πάμπο!
1: Είμαι αδερφός, ρε.
0: Ναι,
1: ο Πάμπος μου έστειλε μήνυμα και μου λέει είναι ευκαιρία μου τώρα.
0: Να, έρθει να, κάνει
1: να σου πω ότι. Ναι. Πράγματι είναι κουνούπι να φύγω,
0: ναι,
1: και να σου στείλω φωτογραφία από Αγία Ανώπα με μοχίτο.
0: Γεια σου, ρε Πάμπο. Α, έτσι κουβέντα. Ωραίος. Ωραίος. Λοιπόν, η Χαραυγή λέει: οι ανάγκες φωνάζουν τώρα, δεν βοηθούν οι μικρές αυξήσεις σε βάθος πενταετία στα σημερινά καυτά προβλήματα των συνταξιούχων. Και αυτό έχει δίκιο. Είναι λίγα τα λεφτά. Τα κάνουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή το ξέρω. Είναι ειδικά για τους συνταξιούχους όταν δεν έχει. Κάποιοι έχουν προσπαθήσει καταφέρει να κάνουν τα κουμάντα τους που λέγανε εκεί παλιοί. Κάποιοι όχι όμως, και αυτό είναι θέμα. Παλιά είχαμε συνηθίσει με τις συντάξεις να είναι σε ένα καλό επίπεδο. Οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι μπαμπάδες, οι μαμάδες να βοηθούν τα πιο νεαρά ζευγάρια μέσω της σύνταξης. Τώρα αυτό το πράγμα είναι πιο περιορισμένο. Υπάρχει και τώρα όπου υπάρχει δυνατότητα, αλλά είναι πιο περιορισμένο. Λόγω του ότι είναι γενικά δύσκολο το περιβάλλον που ζούμε οικονομικά. Δεν μ' αρέσει να γκρινιάζω, ούτε να με μσημυρώ, ούτε να τα ισοπεδώνω, αλλά είναι μια δύσκολη εποχή. Ακριβά τα πράγματα όλα. Με τη βενζίνη δεν προλαβαίνεις. Με το σούπερ μάρκετ πραγματικά δεν προλαβαίνεις. Δηλαδή κυνηγάμε τις προσφορές και βάζω και εμένα μέσα. Εμένα μ' αρέσει, μ' αρέσει πάρα πολύ το σούπερ μάρκετ να πηγαίνω, αλλά μ' αρέσει να κυνηγάω και τις προσφορές. Δηλαδή θέλω να με περιπέζουμε στα μούτρα μου. Να το πω έτσι απλά. Αν έχετε το χρόνο έστω και λίγο, κάντε το. Και αυτό το application με το e-καλάθι έχει νόημα αν το ψάξετε. Αν έχετε λίγο χρόνο παραπάνω. Ο πολίτης λέει δεν τους έπεισε η μεταρρύθμιση στις συντάξεις, οι ειδικοί και οι κοινωνικοί εταίροι εντοπίζουν κενά και αδυναμίες. Οκ, okay, νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνουμε. Εντάξει, η κάθε μεταρρύθμιση έχει τα καλά και τα κακά. Για μένα όταν ακούω μεταρρυθμίσεις δεν είναι προς το καλό, αλλά εντάξει. Και ο Φιλελεύθερος λέει τα 7 ανοιχτά μέτωπα του συνταξιοδοτικού. Οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν διευκρινήσεις για το νέο σύστημα. Μάλιστα. Αυτά, πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. Δεν ξέρω πραγματικά αν πρέπει να ανησυχούμε. Βαρέθηκα να μπαίνω σε αυτό το mood της ανησυχίας με το κάθε τι που εμφανίζεται ως αρρώστια κλπ. Ή οτιδήποτε, αλλά εντάξει. Σούπερ σπορ αλήθεια. Το λιγότερο, το ελάχιστο. Το λιγότερο είναι για την Πάφο, Δυναμό Πάφος 1-1. Το ελάχιστο, Σεντρουίν τον Ομόνια 1-0. Αντί για καθαρή εκτός έδρας επικράτηση, με βάση τη συνολική εικόνα του πρώτου αγώνα, η Ομόνια αιτήθηκε. Μάλιστα. Νέο βήμα διαδοχής. Έκλεισε άλλη μια κρεμότητα με το Σάβα Λιασί. Παιδιά, η εποχή Σάβα Λιασί στο ΑΠΟΕΛ είναι πρώτων πυλών. Αν το πω έτσι απλά. Δεν είναι ο multimillionaire ο οποίος θα έρθει να πετάει εκατομμύρια και πάρτε, πάρτε, πάρτε, πάρτε. Όχι, αλλά είναι ένας τεχνοκράτης ο οποίος τουλάχιστον από αυτά τα οποία έχω δει, που μαθαίνουμε από τις δουλειές που κάνει, ξέρει να διαχειρίζεται πολύ έξυπνα κεφάλαια τα οποία θα μπουν στο ΑΠΟΕΛ από επενδυτές. Ο όλος τρόπος και η διαδικασία θα νομίζω θα ξεκαθαριστεί ακόμα πιο... πώς να το πω, θα καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται μέσα στο επόμενο διάστημα. Ο ίδιος φαίνεται πάντως να είναι έτοιμος και αυτό το post χτες στο Instagram έβγαλε έναν πορτοκαλί στυλό, πένα μάλλον. Πολύ ωραία πένα. Δεν είναι μόνο το πορτοκαλί που εντάξει, τα χρώματα, για μένα τα χρώματα είναι ζωή. Το χρώμα γενικά είναι ζωή, αλλά ωραία πένα, κύριε Ελιασί. Λοιπόν, κόσμος των σπορ της Χαραυγής. Πίκρα στο Βέλγιο, ελπίδα στο Γασιπί. Για την Ομόνοια, Πάφος άξιζε κάτι παραπάνω. Γήπεδο του Πολίτη, ψυχρολουσία. Η Ομόνοια ιτήθηκε 1-0 από τη Σεντρούιντεν στο 90-4 και τώρα τρέχει για ανατροπή στο Καμίνι. Ξεκάθαρα μπορεί η Πάφος. Και γκολ νιούς, χαμένη ευκαιρία, πικρό φινάλε. Η Ομόνοια προδόθηκε από την αστοχία της και δέχτηκε γκολ στο 90-4. Έμεινε όρθια, κράτησε προβάδισμα η Πάφος. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, άλλη και μην σχολήσουμε τον κάθε. Γεια σου, 953. Καλημέρα, καλημέρα. Ο 971 λέει: Άλκη, καλημέρα. Πώς γίνεται κάθε φορά η Ομόνοια στην αρχή να ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού και δεύτερο ημίχρονο, μόλις βγει ο Τάνκοβιτς και δύο-τρεις άλλοι, να μην μπορεί να κρατήσει μπάλα. Χθες πάλι μετά το 70 μας έπεσαν μονότερμα και εμείς δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε δύο πάσες. Μετά το 70 είχε θέματα η Ομόνοια. Ήταν καλύτερη. Δηλαδή είχε εκείνο το μπαμ, τους έπνιξε, πίεζε, έχανε ο Μοντρόρ το ένα γκολ πίσω από το άλλο και ξαφνικά έσβησε μηχανή και είχε στους Βέλγους μέσα στα πόδια σου. Από το 70 και μετά. Ισχύει αυτό που λες. Δεν ξέρω αν είναι θέμα Τάνκοβιτς ή όχι. Ο Τάνκοβιτς είχε στο 70 κάτι όταν μπήκε ο Νεγκό. Αλλά ρε παιδί μου, δηλαδή, σαν να έσβησε μηχανή. Και στο τέλος, στην τελευταία φάση, έχει ευθύνη άμυνα. Δεν θα σας πω έχει ευθύνη ο Παναγιώτου ή ο Κολυμπαλή. Ο Παναγιώτου είχε περισσότερο, πέρασε μπάλα από πάνω του. Αλλά σε μια μπαλιά η οποία ήταν γλυκιά, δεν ήταν αυτό που λέμε διαβήτης κλπ. Διώξτε την ρε παιδιά. Μια μπαλιά είναι. Τότε έπαθε ο Απόλλωνας, ίδια φάση, δηλαδή πάλι με σέντρα, αυτή τη φορά ήταν διαφορετικό το τελείωμα, αλλά πάλι μες στην περιοχή σου. Κρύπα. Λοιπόν, η Πάφος, σίγουρα εγώ αν ήμουν ο Ρικάρντο Σαμπίντο, αν ήμουν ο Λομάκιν ή αν ήμουν ένας παίκτης της Πάφου ή ένας οπαδός της Πάφου, που θα ήταν πιο εύκολο να είμαι, γιατί μπάλα δεν παίζω, ούτε προπονητής είμαι, ούτε έχω την... έννοια να πάω να αγοράσω ομάδα. Λοιπόν, αν ήμουν ο παδός της Πάφου, δεν θα πανηγύριζα ισοπαλία στην Αλβανία με μία Δυναμό Σίτι. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Το δεύτερο ζητούμενο είναι ότι αυτή η ομάδα που είδα απέναντί μου εχθές, την Δυναμό Σίτι, την έχω στη Λεμεσό. Εάν δεν προκριθεί η Πάφος, θα είναι τεράστια αποτυχία. Όχι γιατί υποτιμούμε τους Αλβανούς, απλά γιατί ξέρουμε την ποιότητα της Πάφου. Λοιπόν, η Πάφος είχε ευκαιρία να κερδίσει εχθές, πλήρωσε την εστοχία της, Εγμαλό, Κίνα, Ιωάννου, Νταβίτ Λουίς με κεφαλιά, αμέσως μετά από τα 11 βήματα ο Βραζιλιάνος, Λελέ στο 70 σκόρα να ακυρώθηκε, εγώ δεν κατάλαβα γιατί, για φάτου Γκολντάρα ακυρώθηκε βέβαια, αλλά στο replay τουλάχιστον από την κάμερα που μας δείξανε στην τηλεόραση, δεν είναι αυτό το που λέμε Mars foul επιθετικό. Με τον κανόνα, με το γράμμα του νόμου να είναι foul, εν πάση περιπτώσει αυστηρό. Ακυρώθηκε, ok, ακυρώθηκε, ελέγχθηκε από το VAR, δεν υπήρχε κάτι για να αλλάξει η απόφαση. Και όχι μόνο αυτό, ήρθε και η ψυχρολουσία με το γκολ της Δυναμό στο 78. Ο Λελέ, καθαρό πέναλτι και το δεύτερο το οποίο κέρδισε η Πάφος, ανέλαβε αυτός να το εκτελέσει. Στην άλλη πλευρά, 90 λεπτό Κορέια δοκάρι, πήγε να γίνει το 1-2. Η Πάφος τους έχει στην ρεβάνς του Αλφα Μέγα και πιστεύω θα προκριθεί. Η Αλβανία είναι μια φιλότιμη ομάδα, αλλά δεν είναι της ποιότητας της Πάφου. Οπότε πιστεύω ότι μια σοβαρή Πάφος με αρκετό κόσμο, να πάει έτσι όσο δυνατόν περισσότερος κόσμος γίνεται σε αυτό το παιχνίδι, μπορεί να πάρει τη νίκη και να πάρει και κατ' επέκταση την πρόκριση για το Conference League, το League Phase, το οποίο θα είναι μία ακόμα αποτυχία στη, στη σύντομη ευρωπαϊκή πορεία της Πάφου. Η Πάφος τα τελευταία χρόνια εντυπωσιάζει, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Από μόνη της η παρουσία της στην Ευρώπη και το γεγονός ότι έγινε η πρώτη κυπριακή ομάδα που πήγε σε League Phase του Champions League, και για να μην παρεξηγηθώ, όχι σε Group Phase, γιατί σε ομίλους έχουμε στο παρελθόν τεράστια πράγματα δει, αλλά σε αυτό το format του Champions League δεν είδαμε άλλη ομάδα της Κύπρου, και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Το είδατε και φέτος ότι η Ομόνια δεν τα κατάφερε, και η Πάφος αν μπει στο League Phase του Conference League θα είναι επίσης μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ομονιακ, λοιπόν, είπαμε, αδείξε τον εαυτό της στο Σεντρουίντεν στο Βέλγιο. Την έχει την Σεντρουίντεν, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με την Πάφος, τον επαναληπτικό. Η Ομόνια έχει ευκαιρίες πολλές, σημαντικές, κραυγαλαίες στο δεύτερο ημίχρονο. Όταν δεν βρίσκεις δίχτυα, πολλές φορές τιμωρείσαι. Αυτό έγινε χθες όταν οι Βέλγοι στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, με έναν από τους Ιάπωνες που έχουν τον... και τους θυμάμαι κιόλας, Ματσουζάβα, Τανιγκούτσι, νομίζω Τανιγκούτσι ήταν, ο στόπερ τους βασικά, έβαλε το γκολ για να γίνει το 1-0. Ο μοιραίος για την Ομόνια ήταν ο Μοντνόρ. Μην μου αρχίσετε τώρα και μου στέλνετε, όχι μου στέλνετε εμένα, δεν θα μου στείλετε, αλλά γενικά επειδή είδα μια τάση που πάζρε, που πάζρε Μοντνόρ και άντε ρε αγόρι μου βάλτο και λοιπά, εντάξει, είπαμε στο ποδόσφαιρο όλα μπαίνουν, όλα χάνουν. Η αλήθεια είναι ότι οι ευκαιρίες του Μοντνόρ και στις δύο περιπτώσεις, και στο 55 και στο 58, ήταν αυτό που λέμε μόνος μου και δεν μπορώ να βρω δίχτυα. Αυτή ήταν η κουβέντα. Άτ, υπάρχουν. Το αποτέλεσμα είναι ασφαλώς αρνητικό. Οι Βέλγοι έχουν καθαρό προβάδισμα εν ώψη ρεβάνς. Η εικόνα όμως της Ομόνιας, ειδικά γενικά μες στο παιχνίδι, αφήνει ανοιχτή την υπόθεση πρόκρισης και αισιοδοξία ότι σε ένα γεμάτο γασιπί, όταν έχεις αποτελεσματικότητα περισσότερη σε σχέση με το τι έβγαλες εχθές μες στο γήπεδο, καθαρό μυαλό που λέμε, αν μπορώ να το πω έτσι, έχεις πιθανότητες να κάνεις την ανατροπή. Βασικά η Ομόνια θέλει μια νίκη με ένα γκολ στη χειρότερη για να το πάρει στην παράταση, στη χειρότερη. Σε ένα τέτοιο ζευγάρι, όπως είδαμε την εικόνα του αγώνα χτες, το σενάριο της παράτασης στη ρεβάνς είναι, συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες. Δεν είναι απαγορευτικό να κερδίσει η Ομόνια με ένα γκολ διαφορά, τουναντίον θα έλεγα. Και επειδή η Σεντρουίντεν είναι μια καλή ομάδα, πιο έτοιμη ομάδα, εννοώ άρχισε ήδη το πρωτάθλημα της, θα είναι ματσάρα. Προτείνω ανεπιφύλακτα, εντάξει, για τους φίλους που ακούνε και είναι με την Ομόνια, να πάνε γήπεδο την ερχόμενη εβδομάδα, για να, και όχι μόνο για να στηρίξουν την ομάδα, γιατί είναι το βασικό, αλλά για να δείτε ένα, πιστεύω, πολύ καλό παιχνίδι. Έτσι πιστεύω. Η Ομόνια πάντως από τα μάτς που την είδα μέχρι τώρα, και έχω δει και τα τέσσερα, και με την Καϊράτ και με την Λίνκολ, έκανε την καλύτερη της εμφάνιση. Είχε μεγάλα διαστήματα τα οποία θύμισαν κάτι από την περσινή χρονιά, όχι σε αυτό το βαθμό που την είδαμε πέρσι, αλλά θύμισαν πολλά πράγματα. Και σίγουρα ήταν πολύ καλύτερη και πιο απαιτητική και επικίνδυνη σε σχέση με τα δύο μάτς με τη Λίνκολ, όπου με αυτό τον αντίπαλο, με το μέγεθος αντίπαλο ομάδας από τον Γιβραλτάρ, για μένα η Ομόνια με είχε απογοητεύσει. Πάμε την επόμενη εβδομάδα για δύο μεγάλους επαναληπτικούς, και για την Ομόνια και για την Πάφο, και τα δύο παιχνίδια εδώ στην Κύπρο, και να περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό το πράγμα, γιατί όντως όντως έχει ενδιαφέρον. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι συζητάμε κάτι διαφορετικό. Και μένω μέχρι εδώ.

0: φεύγουμε από τα των Ευρωπαίων, θα πάω στο ΑΠΟΕΛ, διότι οι εξελίξεις φαίνεται ότι είναι ραγδαίες. Αυτή η εσωτερική συμφωνία που υπάρχει στη τάξη του ΑΠΟΕΛ με Λιασί εταιρεία σωματείο έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει πλέον επιστολή που πήγε ή πάει στην ΚΟΠ, η οποία αναλαμβάνει πλέον δράση για να δει ότι είναι όλα νομότυπα και μπορεί το ΑΠΟΕΛ να προχωρήσει στην επόμενη μέρα. Το επόμενο ναι από την Ομοσπονδία ή αν χρειαστεί και από την UEFA φέρνει χρήματα στο Ταμείο των Γαλαζοκυτρίνων. Η χτεσινή εξέλιξη στο επενδυτικό κεφάλαιο του ΑΠΟΕΛ προφανώς και μπαίνει στη σφαίρα αυτό που λέμε μιας διαφορετικής εξέλιξης στην διαδρομή των τελευταίων μηνών. Έχουν πέσει υπογραφές και της εταιρείας μάλλον σε αυτή την προκαταρκτική συμφωνία μετά το σωματείο και το επενδυτικό σχήμα του Σαβαλιασί. Ήταν ένα σημαντικός κύκλος ο οποίος περιμέναμε να κλείσει για να δούμε την επόμενη μέρα. Οπότε από εδώ και πέρα το βάρος μεταφέρεται εκεί που είναι η ουσία, δηλαδή στις διαβεβαιώσεις για το καθεστώς αδειοδότησης της νέας εταιρείας. Πώς θα τρέξει όλο αυτό το πλάνο. Πλέον υπάρχει κοινά υπογεγραμμένο κείμενο από τα τρία εμπλεκόμενα μέρη. Ο φάκελος είναι στα γραφεία της ΚΟΠ. Μέσω της Ομοσπονδίας θα ζητηθούν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις από την UEFA για το κατά πόσο η εταιρεία που προβλέπεται να συσταθεί στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου θα μπορεί να αδειοδοτηθεί από τον Μάρτιο του 2027. Και εδώ είναι το κλειδί της υπόθεσης. Τα γράψαμε χτες αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο sportpavlafm.com.cy, για την οποία σας προτείνω και να την επισκέπτεστε, εννοείται καθημερινά. Κατεβάστε και το application, γιατί εκεί είναι πιο χρηστικό, πιο εύκολο με το app, και ακούτε και live και το ραδιόφωνο. Λοιπόν, το κλειδί της υπόθεσης είναι σε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή, όχι γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη ότι θα προκύψουν εμπόδια, κάθε άλλο θα έλεγα, αλλά επειδή χωρίς την συγκεκριμένη διαβεβαίωση θεσμική από την UEFA, δεν θα μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένη είσοδος στο επενδυτικό των επενδυτών. Δεν υπάρχει ακόμα η τελική συμφωνία και το πράσινο φως από την UEFA, που είναι τα επόμενα βήματα τα οποία αναμένονται. Η απάντηση είναι αυτή που αναμένεται, θετική δηλαδή, τότε η υπόθεση μπορεί να περάσει πάρα πολύ γρήγορα από τις υπογραφές και τα νομικά κείμενα τα οποία έχουν ελεγχθεί στο πρακτικό σκέλος της εμπλοκής του Σάβα Λιασί. Σήμερα είναι Παρασκευή, συνήθως Παρασκευή μιλάμε με το Νεκτάριο Πεντεβίνο, οπότε εάν θα γίνει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μετά τις 9.30 που θα είναι μαζί μας θα έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και να λεπτομέρειες βασικά για το τι ακριβώς αναμένεται να γίνει τις επόμενες μέρες, εβδομάδες και όχι μήνες στο ΑΠΟΕΛ. Έτσι, μέχρι εκείνη η κουβέντα. Κλείσαμε την πρώτη ώρα, ναι, 7:31 πρώτα λεπτά. Να πω απλά ότι και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα. Καλημέρα και στον 803, λέει, συγχαρητήρια στον Όφη που με 9 παίκτες ήταν οι μόνοι με 9 Έλληνες παίκτες, συγγνώμη, ναι, το πιο βασικό δεν διάβασα. Με 9 Έλληνες παίκτες ήταν η μόνη ελληνική ομάδα που κέρδισε άξια. Μπράβο στον Όβι, μπράβο στον Κόντι, μπράβο γενικά στη δουλειά που κάνουν στην Κρήτη. Λοιπόν, κλείνω το πρώτο μισάωρο. Στο 23-24 με χρέωση 40 σέντα ένα μήνυμα στέλνετε την ένδειξη μπάσκετ για αυτούς που θέλουν να πάνε στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης 11 με 13 Σεπτεμβρίου. 5 μονές προσκλήσεις, το οποίο όμως η κάθε πρόσκληση είναι πακέτο και για τις 3 μέρες. Δηλαδή με τη μία πρόσκληση που κερδίζετε πάτε και βλέπετε και τις 3 μέρες του τουρνουά. Είναι μεγάλης αξίας το δώρο. 5 από εσάς, 5 μονές προσκλήσεις, θα τις δώσω μέχρι το τέλος της εκπομπής.
1: Super Sport 104. Η ώρα είναι 7:30. Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά
2: Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
3: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους του σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τελευταίες ημέρες συμμετοχής. Επισκέψου σήμερα τις ψαραγορές Blue Island, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση για μία ψυσταριά Weber. Μην το χάσεις.
10: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
12: Everyone, τα πάντα εσύ.
13: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσο επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
14: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Super Sport 104.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
17: Σέρβις σε 15 μέρες.
16: Κάτι πιο ευχάριστο.
17: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
16: Α, τώρα μιλάς σωστά.
18: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

μπορούσα να κόψω. Δεν πρέπει να αφήσουμε λίγο να παίξει ο Μιχαλάκης ο Τζάκσον. Δεν γινόταν, ειδικά με το. Με τη Μιχαλάκης Ιακωβίδης, ναι. Μιχαλάκης Ιακωβίδης. Γίνεται να μην παίξει η. Πώς το λένε. Η βρώμικη Διάνα, ή αλλιώς Νταϊάννα. Τέλος πάντων. Κομματάρα, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Απομάκρυση Μπέρκ και πρόσληψη Τάκη Λεμονής ή το Λιασίς, λέω 3-19. Τα βάλεις όλα μέσα σε ένα μήνυμα. Τι σου πω τώρα. Λοιπόν, καλημέρα. Πρωτάθλημα την άλλη εβδομάδα αρχίζει, παιδιά. Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει η Premier League και η Super League. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι δύο από τα πρωταθλήματα που παρακολουθούμε πάρα πάρα πολύ. Και η Αγγλία και η Ελλάδα. Δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω. Νοητό. Πού πάμε, λοιπόν, είπαμε για τους δύο Ευρωπαίους, είπαμε για το ΑΠΟΕΛ, πάμε στην ΑΕΚ, τελευταίο φιλικό απόψε για τους Λαρνακείς, θα φιλοξενήσουν την Ομόνια 29 Μαΐου, πρόβα Τζενεράλε, ναι. Στον πάγκο δεν θα έχει προπονητή σήμερα που να είναι πρακτικά ο διάδοχος του, πώς το λένε, του Καμορανέζη, κοουτσάριο Ινιάκη Αστίθ. Ως υπηρεσιακός, όσο περνούν οι μέρες και δεν έρχεται ο εκλεκτός του Τσάβι Ρόκα, τότε ο Αστίθ θα κλειδώνει ως προπονητής της ΑΕΚ για το παιχνίδι απέναντι στο ΑΠΟΕΛ, την πρώτη αγωνιστική, διότι και μια διαδικασία να τον πείσεις να έρθει, να υπογράψει, να ανακοινωθεί, να φιχτεί στην Κύπρο, να προπονήσει την ομάδα, να μάθει για τους παίχτες, μα δεν είναι εύκολο όλο αυτό. Έτσι, οπότε όλη αυτή η διαδικασία ακόμα είναι στον αέρα από τη στιγμή που δεν έχει κατά τα άλλα δεν πρέπει να έχει βρει τον εκλεκτό του κύριος Τσαβιρόκα εκτός αν το πράξει σήμερα, έχει όλη την εβδομάδα που φαγώθηκα σήμερα μπορεί να βρει να ανακοινώσει μάλλον τον παίχτη, τον προπονητή, συγγνώμη η ΑΕΚ σήμερα μπορεί φτάσαμε Παρασκευή, δεν το έχει κάνει. Okay. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο όσο αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Ο Γκούρφιγκελ επιστρέφει Ισραήλ, θα πάει στην Χάπουελ Τελαβίβ. Αν γίνει αυτό, τότε αδειάζει μια θέση ξένου στον κατάλογο Α. Αυτή είναι όλη η κουβέντα. Ρε, μα τι ωραίο γήπεδο κάνει ο Παναθηναϊκός. Τώρα βλέπω τα πλάνα. Πω, να είναι γηπεδάρα εκεί στο Βοτανικό. Έχει, παίρνει σάρκα και οστά και είναι εντυπωσιακά τα πλάνα από την πορεία των έργων. Θα αλλάξει όλη η περιοχή. Η περιοχή του Βοτανικού, για όσους την ξέρετε ή όσους δεν την ξέρετε, είναι μια περιοχή πολύ υποβαθμισμένη, η οποία με αυτό το έργο θα πάρει τα πάνω της. Είναι μια περιοχή βασικά βιοτεχνική και βιομηχανική περιοχή, γεμάτη με εργοστάσια και βιοτεχνίες. Οπότε, ναι, θα διαμορφωθεί ένας χώρος εντελώς διαφορετικός. Και ο Ροναλντίνο παίζει μπάλα. Ρε να μας τρελάνουν στα 46, το επιστρέφει στη Ραβένα. Είναι μέτοχος της Ραβένα. Στην ομάδα αυτή που είναι τρίτη κατηγορία στην Ιταλία και θα προσπαθήσει, θα παίξει μπάλα στη Ραβένα. Θα δηλωθεί κανονικά. Θα κάνει προπόνηση. Τον βλέπω λίγο πιο αδυνατισμένο. Έφυγε η κυλίτσα ή πολύ. Όχι, είναι fit. Fit, ναι. Φόρμα. Ναι, αλλά δεν του πάνε τα μουσια, γιατί είναι άσπρα τα μουσια. Δεν του πάνε. Κάτι ξυρίσουν, ρε Ροναλντίνο. Τέλος πάντων, θέλει να γράψει ιστορία. Να πετύχει το τελευταίο του γκολ της καριέρας του με τη Ραβένα. Άρα ή με φάουλ ή με πέναλτι ή ξέρω εγώ μέσα στο παιχνίδι. Okay. Άντε, να το δούμε και αυτό. Τι άλλο θα ζήσουμε, ρε παιδί μου. Παιδιά, να σας πω κάτι πριν προχωρήσω. Έχει ένα πρωτοσέλιδο σήμερα στην Ελλάδα που τελείωσε η κουβέντα. Δεν έχει θέμα να ασχοληθούμε από εδώ και πέρα με κάτι άλλο. Λίγο. Κάποιοι θα ξετοιμάσετε, κάποιοι θα γελάσετε, μάλλον περισσότεροι θα γελάσετε, αλλά έχει μια δήλωση ενός καθηγητή σε εφημερίδα στην Ελλάδα, ούτε θα πω δεδομένα κλπ. Θα πω είναι το εξής. Ο τίτλος λέει «Τα εμβόλια ευθύνονται για τους ισχυρούς σεισμούς». Δηλαδή όσοι κάναν εμβόλια ευθυνόμαστε για τους σεισμούς. Και λέει σύμφωνα με τον καθηγητή, το νέο είδος των εμβολιασμένων θα μπορούσε μέσω των συχνοτήτων που εκπέμπει να επηρεάσει το οικοσύστημα, αλλάζοντας ακόμα και την περιφορά της γης. Σοκ και δέος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οκ, μένω μέχρι εκεί. Άρα, εκεί που λες δεν τα έχω δει όλα,
έρχεται κάποια είδηση, ρε παιδί μου, ένα ρεπορτάζ, ένα τίτλο κλπ. Που λες, τα έχω δει όλα. Προχωράμε. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε, πού πάμε, πάμε στον Απόλλωνα. Απόλλωνας έχει δύσκολη πρεμιέρα λόγω και των απουσιών του με τον Άρη. Έναν Άρη ο οποίος βαρέθηκα να το λέω, αλλά είναι μεγάλο ερωτηματικό. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη η προετοιμασία για τους γαλάζιους της Λεμεσού, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν την απογοήτευση από τον αποκλεισμό στην Ευρώπη και να ρίξουν όλο το βάρος στα της Κύπρου. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό να πούμε. Άρα να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτή η πρεμιέρα για τον Απόλλωνα. Την ίδια ώρα που στην Ανόρθωση ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία για το νέο πρωτάθλημα. Περίμενε το φιλικό. Όχι, αύριο είναι, μισό λεπτό. 22 είναι αύριο, ναι. Σήμερα τελειώνει η προπονήση, αύριο είναι το φιλικό. Και είναι ένα φιλικό το οποίο είναι απέναντι στην Καρμιώτισσα, στο Αντώνης Παπαδόπουλος, χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Οπότε όποιες αδυναμίες, το ότι έχει εντοπίσει ο Ελμαέστρο, ειδικά στο τελευταίο φιλικό με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, θα προσπαθήσει να τα βγάλει διορθωμένα μέσα στο γήπεδο. Ο Στέφανος Χαραλάμπους θέλει ακόμα χρόνο για να φτάσει στο 100% και να υπολογίζεται. Εκτιμάται πως αν δεν προλάβει την δεύτερη αγωνιστική στην πρεμιέρα, σίγουρα θα είναι έξω. Θα είναι διαθέσιμος για την τρίτη αγωνιστική. Εκτός από το αυριανό φιλικό θα είναι και ο Αρτηματάς, ο οποίος θα επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς από την ερχόμενη εβδομάδα και από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα είναι διαθέσιμος με την ΑΕΛ, ενώ στην διάθεση του coach είναι και ο Ντακρούς και ο Μίντετορπ. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Τι άλλο, ο Άρης πήρε και άλλη, έκανε και άλλη μεταγραφή. Μαυροβούνιος, 20χρονος, από το 19χρονο πήρε προχθές τον Ούγκρο, τον Σόκους. Πήρε τώρα 20χρονο Μαυροβούνιο αριστερό μπακ, Λάζαρ Μάρας. Τριετές συμβόλαιο από την Ντέτσι Τούζι. Αυτοί παίξαν Ευρώπη φέτος, το Conference νομίζω. Εντάξει, κόσμος πάει και έρχεται αυτές τις μέρες στον Άρη, έτσι, ο οποίος παραχώρησε δανεικούς δύο μικρούς, τέλος πάντων, 22χρονους, τον Μαρτίνοφ και τον Ζούλιο Σέζαρ. Ο Σέζαρ, αν είναι αυτός που νομίζω ο Βραζιλιάνος, είναι αυτός που έφερε πέρσι ο Λιάσος στην Κύπρο, στον Ύψωνα, και μου είπαν ότι είναι πολύ καλός αυτός ο παίκτης. Τον θυμάμαι ένα παιχνίδι, αλλά δεν τον έχω παρακολουθήσει πολύ. Τον έδωσαν στην Καρμιώτισσα, αλλά θα τον δούμε στην πρώτη κατηγορία. Περιμένουμε να δούμε και για τον Γκάουστατ τι συμβαίνει, διότι είναι δύο ποδοσφαιριστές, ο Γκάουστατ και ο Σαρφό, που ενδιαφέρουν ομάδες από το εξωτερικό, και περιμένουμε να δούμε αν ο Άρης πει ναι στις προτάσεις που έχει ενώπιον του μέχρι τώρα.

Στην ΑΕΛ και εδώ συνεχίζονται οι προπονήσεις εν ώψη πρεμιέρας και του παιχνιδιού με την Ανόρθωση. Η ΑΕΛ έχει φιλικό με τον Άρη αύριο, οπότε το αυριανό τεστ είναι όντως πρόβα τζενεράλε και για τη μία και για την άλλη ομάδα. Ο Μάρτιν στην ΑΕΛ αναμένεται να δώσει σημαντικό χρόνο στους παίκτες που προορίζει για εντεκάδα κόντρα στην Ανόρθωση. Ερωτηματικό παραμένει ο Κονσεϊσάο που δεν έπαιξε το προηγούμενο φιλικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα να ρισκάρουν τη συμμετοχή του παίκτη. Αν δουν ότι δεν είναι στον απόλυτο βαθμό, κάθε στον πάγκο, στην κερκίδα, δηλαδή το μάτς και τελειώνει η κουβέντα. Ο Τσατάκοβης αρχίζει να ανεβαίνει σιγά σιγά. Η ΑΕΛ θα έχει πάρα πολύ δύναμη φέτος μέσω επιθετικά. Αν καταφέρει να κουμαντάρει και τα μετώπιστεν, με δεδομένο ότι δέχτηκε σε όλα τα φιλικά γκολ πλην του τελευταίου όπου κέρδισε 4-0 τον Ύψωνα, τότε θα είναι πάρα πολύ υπολογίσιμη, όπως τουλάχιστον περιμένουν και οι φίλοι της ομάδας, δηλαδή να μην είναι πάλι στο δεύτερο γκρουπ, να προσπαθήσει να μπει στο πρώτο γκρουπ και από εκεί και πέρα ότι ακριβώς, μάλλον το τι ακριβώς θα συμβεί είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτά και για την ΑΕΛ. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε ο Ζάνο Σάβα στην ομάδα, ήταν στην Τωρίνο τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια. Και για την Ομόνια 29 ένα τεστ ετοιμότητας στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ. Να θυμίσω ότι το μάτς αυτό, το ΑΕΚ Ομόνια 29, είναι τηλεοπτικό από τη Cinavision. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα.

0: νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα ή σχεδόν όλα, φαντάζομαι όλα, ναι, φαντάζομαι όλα. Περίμενε να δω. Ναι, νομίζω ότι έχουμε πει όλα. Αρχίζουν και οι μεσογειακοί αγώνες σήμερα. Όσοι έχετε διάθεση να παρακολουθήσετε μεσογειακούς αγώνες, έχει διάφορα αθλήματα, είναι μίνι Ολυμπιακοί αγώνες, αλλά με ομάδες που είναι στη λεκάνη της Μεσογείου, με εθνικές ομάδες. Η Κύπρος έστειλε 145 αθλητές και αθλήτριες για 24 αθλήματα. Ξεκινούν από σήμερα, στο Τάραντο είναι στην Ιταλία, με σημειοφόρο το φίλο τον Ιούλιο τον Αργυρού, τον αρχηγό της Εθνικής Handball, και την πρωταθλήτρια σκοποβολή στην Κωνσταντίνα Νικολάου θα μπει η αποστολή της Κύπρου. Και ελπίζουμε να έχουμε αρκετά μετάλλια. Αυτή είναι η ουσία και ο στόχος, έτσι, για κάτι τέτοιο. Πάμε εκτός σύνορων.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Καλημέρα στον Γιώργο, πόσα είναι τα εισιτήρια του ΑΠΟΕΛ? Το ΑΠΟΕΛ νομίζω είναι... Μισό λεπτό να δω, είναι 8.045 τα season. Ο στόχος αρχικός που είχε ελεχθεί από την αρχή ήταν το 8.260, οπότε είναι πάρα πολύ κοντά στο να το σπάσουν. Νομίζω αυτή η κουβέντα με το Λιασί και οι εξελίξεις, οι πιο έντονες διεργασίες των τελευταίων 24 ώρων θα ανεβάσουν τον αριθμό των εισιτήριων διαρκείας στο επόμενο διάστημα. Ήδη ούτως ή άλλως ο αριθμός είναι μεγάλος. Από ΑΠΟΕΛ και Ομόνια, η Ομόνια είναι πάνω από 9.000, πάει προς τις 10.000. Το ΑΠΟΕΛ είναι πάνω από 8.000. Θα θελήσει και αυτό να πάει ακόμα ένα σκάλι παραπάνω, κοντά στις 9. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε ότι οι δύο αυτές ομάδες έχουν καταφέρει να πουλήσουν πάνω από 17.000, είναι σχεδόν 18.000 τα εισιτήρια που έχουν δώσει. Τεράστιος αριθμός, έτσι, για μια μικρή χώρα όπως είναι η Κύπρος. Από μόλις δύο ομάδες. Αν βάλουμε και τα διαρκεία στα χιλιάδες τα οποία έχουν δώσει και οι υπόλοιπες ομάδες μαζί, καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλος αριθμός των φιλάθλων που θα πηγαίνουν στα γήπεδα από την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε και αρχίζει η νέα σεζόν. Λοιπόν, στην Ελλάδα εχθές είχαμε 3 παιχνίδια. Σίγουρα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Όφη, ο οποίος ισοπαίδωσε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με μπαλωθιές, όπως συνηθίζουμε να λέμε, κριτικές μπαλωθιές. Ταξιάρχης Φούντας 2 γκολ, Ντίκμαν το τρίτο στο 90-4. Εάν θα χάσει ο Όφη την πρόκριση για το League Face του Europa League, θα είναι τεράστια αποτυχία μετά το χτεσινό παιχνίδι. Έξαλλοι πανηγυρισμοί με χιλιάδες φίλους του Όφη να είναι στο γήπεδο, τρέλα γενικότερα στο Παγκρίτιο. Την ίδια ώρα που στο ΆΚΑ ο Τετέι έβαζε και η άμυνα έμπαζε, ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε να κάμψει την αντίσταση της Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία, αλλά έβαλε 2 γκολάρες ο Τετέι στο 55 και στο 60. Ο Πένια κρατούσε το 0 μέχρι το 90 σχεδόν με τη βοήθεια και του Δεκαριού, αλλά στο επόμενο λεπτό έγινε το 2-1 και μετά το επόμενο εξάλεπτο ήταν το απόλυτο χαρακίρι. Ανώτερος ο Παναθηναϊκός, επιπόλαιος στο φινάλε, το πλήρωσε ακριβά από δοκιμασίες μετά την λήξη και πλέον ρεβάν στην Τσεχία την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο την πρόκριση. Έτσι, ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ως ομάδα, αλλά αυτό που έκανε χτες με τον τρόπο που το 2-0 έγινε 2-2 σημαίνει ότι, δεν ξέρω, πάλι θα έχουμε μια από τα ίδια φέτος, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά τι πάει λάθος. Στην Ευρώπη μέχρι στιγμής δεν έχει ικανοποιήσει, δεν έκανε εκείνη την εμφάνιση η οποία θα είναι ολοκληρωμένη καθηλωτική να πνίξει τον αντίπαλο, δεν το έκανε σε γεμάτο 90 λεπτό. ΠΑΟΚ, μέτριο σε πολλά διαστήματα, αρκέστηκε στην ισοπαλία απέναντι στην Μπραν κερκίδα, δεν ήταν γεμάτες οι κερκίδες, αλλά εν χορό ευριστικά συνθήματα σε βάρος της διοίκησης, και ειδικά μετά το 0-1 έγιναν ακόμα πιο έντονες οι αποδοκιμασίες. Δεν είχε λύσεις, η αλήθεια είναι, στις απουσίες των Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς. Κινδυνεύει να μείνει εκτός Ευρώπης. Πιο καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ από την Μπραν, αλλά η ρεβάνς θα είναι δύσκολη, γιατί την Μπραν έχουμε εικόνα, την είδαμε και στα παιχνίδια με τον Απόλλωνα. Σίγουρα ήταν βάλσαμο το γκολ του Μπάμπα στο 80-80 κάτι, οπότε πήρε την ισοπαλία 1-1 και ελπίζει, επαναλαμβάνω όμως, ένα δύσκολο παιχνίδι να πάρει την πρόκριση την ερχόμενη Πέμπτη στον επαναληπτικό της Νορβηγίας. Η ΑΕΚ πήρε ένα πολύ καλό παίχτη, ο οποίος έχει να παίξει μπαλίτσα από το Φλεβάρι, ο Λυκογιάννης είναι εκτός δράσης, αλλά για αριστερό μπακ πιστεύω ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Θα τον δούμε, συμβόλαιο 2 χρόνων. Είχε μια μουρμούρα στα social media από οπαδούς της ΑΕΚ που περίμεναν, νομίζω, ένα πιο ηχηρό όνομα, όπως του δεν ξέρω τι. Δεν τους άρεσε, εν πάση περιπτώσει περίμεναν κάτι καλύτερο. Θεωρώ όμως ότι ο Λυκογιάννης, με τις παραστάσεις που έχει τα τελευταία χρόνια στην Ιταλία, γιατί έχει γεμάτες χρονιές με Μπολόνια και Κάλιαρη, είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Στον Ολυμπιακό έχουν καταθέσει πρόταση 12 εκατομμύρια ευρώ για τον Βάργκας στην Σεβίλη, οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει αυτή η μεταγραφή ή όχι. Στην Αθήνα πάει ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο Μεξικανός, για να ενταχθεί στον Ολυμπιακό. Χάλασε η μεταγραφή του, πώς τον είναι, Ραμίρες, αυτός ο Βενεζουελάνος της Τουλούς, ο οποίος ο Ολυμπιακός τα βρήκε με την Τουλούς, αλλά ο παίχτης είπε ότι δεν θέλω να πάω στον Ολυμπιακό. Θέλω να μείνω στη Γαλλία, είναι καλύτερο το πρωτάθλημα, και τελικά μένει στη Γαλλία. Και μάλιστα η Τουλούς παίζει, νομίζω, με Λιόν και θα είναι βασικός, γιατί είναι και αρχηγός κιόλας. Άρα χάλασε αυτή η μεταγραφή, διότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν θέλει να πάει στον Ολυμπιακό. Στον Άρη πήγε Θεσσαλονίκη ο Ρίτσαρτς, ο οποίος είναι ένα ακόμα απόκτημα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, και μπαίνουν και στην τελική ευθεία για απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Θέλει ακόμα στόπερο ο Άρης. Τι άλλο έχει? Προχτές είχε Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης και κέρδισε ο 2-0 ο Λεβαδιακός. Σας είπα και σας είπα ότι ο Λεβαδιακός ήταν μια πολύ καλή ομάδα, μπλα. Αλλά τι κάναν τώρα? Κάναν βλακεία. Η ομάδα του Ηλία του Χαραλάμπους βάλαν παίκτη που δεν έπαιρνε να παίξει και θα το χάσουν. Το μάτι στα χαρτιά, θα αποκλειστούν. Έχει σκέψει, κερδίζει 2-0 και το χάνει στα χαρτιά. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, ο Γόκαπ δεν πήγε στην προπόνηση του Ολυμπιακού. Άφαντο στα εργομετρικά βασικά, γιατί εργομετρικά είχε χτες. Με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να τον καλεί σε εξηγήσεις, αλλά προς το παρόν οκ. Okay. Σας είπα νωρίτερα για τη γιγαντομαχία Καραλή Ντουμπλάντης εχθές σε Golden League, είναι Diamond League νομίζω, στη Λοζάνη. Ο Μανόλο έφτασε, πήδηξε 6-16, τεράστια επίδοση, και ο Ντουμπλάντης 6-21 και έσπασε το ρεκόρ του στον ανοιχτό με αυτή την επίδοση ο Μανόλο. Να σου πω, ποτέ στην ιστορία του άλματος επικοντό, ποτέ στο πέρασμα των δεκαετιών, δεν υπήρξε αγώνας που δύο αθλητές να ξεπεράσουν στον ίδιο αγώνα το 6-16. Το πέρασε ο Μανόλο, το πέρασε και ο Ντουμπλάντης. Ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά ο πύχης πλέον σε αυτή τη μονομαχία των δύο. Και πλέον, Μανόλο, ζούμε στην πρώτη θέση να σε δούμε. Να περάσει τον Ντουμπλάντης κάποια στιγμή. Ο άλλος δείχνει ο Σουηδός υπεραθλητής, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως ο Μανόλο, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ανεβαίνει συνέχεια. Βήμα. Μακάρι να τον περάσει. Μακάρι, πραγματικά μακάρι. Στην Ευρώπη, εχθές, όσον αφορά ματσάκια στο Conference League, στο Europa, συγγνώμη, που είχε πιο δυνατά παιχνίδια, ξεχώρισε το 3-0. Η Άντερλεχτ διέλυσε την Καϊράτ Αλμάτι με 3-0. Καϊράτ Άντερλεχτ 0-3. Μπεσίκτας Κάουνο Ζαλγκίρης 3-0. Το σκορ της βραδιάς, Λεχ Πόσναν Τούνελ Βετίας 7-0. Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πίλζεν 3-0. Νομίζω ήταν 0-0. Όχι, δεν ήταν 0-0 ημίχρονο. Ήταν 1-0 στο ημίχρονο, στο φινάλε. Οπότε, ναι, αυτό ήταν το τελικό 3-0. Μισό λεπτό να δω. Ο Λοϊζάκης δεν έπαιξε καθόλου. Ήταν στον πάγκο. Μισό λεπτό να δω. Τον έβαλε. Νομίζω δεν τον έβαλε. Ένα λεπτό, ένα δύο. Όχι, δεν έπαιξε ο Λοϊζού. Ήταν στον πάγκο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Μπενφίκα κέρδισε 3-1, νομίζω. Ναι, 3-1 την Άρχους. Εντάξει, είχε πιο καλά ματς στο Europa League. Και στο Conference League το ενδιαφέρον μας ήταν στα δικά μας. Έτσι, με στα των κυπριακών ομάδων και της ΠΑΦΟΥ μάλλον και των ελληνικών ομάδων. Γιατί η Ομόνια είναι στο Europa. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Νομίζω τα πάμε όλα. Να πάρουμε καμιά ανασούλα. Να πούμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Να πούμε ότι από σήμερα ανεβαίνει η θερμοκρασία, τσίκι τσίκι προς τα πάνω. Θα φτάσουμε σε 38-40 φαντάζομαι σχεδόν στο εσωτερικό. Είναι καλό Σαββατοκύριακο για βουτιές και αποδράσεις στην θάλασσα, για αυτούς που είστε στα παράλια ή για αυτούς που δεν είστε και θα πάτε, έστω μόνο ημέρο. Και θα τα πούμε και αυτά συνέχεια, θα έχουμε και τον Τάσο τον Ιεροδιακόνου. Καλημέρα στο Γιάννο, καλημέρα φίλε, μόνο μόνια ψευδά. Γεια σου ρε Γιάννο, καλημέρα. Ο Γιώτης λέει δεν έχω σήμα στο κινητό, έβαλε το εμβόλιο του κορονοϊού, ευθύνεσαι. Γεια σου ρε Γιώτη, καλημέρα. Με το σεισμό που λέγανε νωρίτερα, όπως λέει ο Μιχάλης, όπως λέγαμε παλιά, μωρό μου είσαι σεισμός. Ποιος τώρα για το είσαι παιδί μου πειρασμός σεισμός, ο Βλάσης. Ο Βλάσης, ο Μπονάτσος, ο Μακαρίτης, ναι, ναι, σωστός. Γεια σου ρε Μιχάλη, καλημέρα. Του Βοτανικού ο Μάγκας, λέει ο Παναγιώτης για τον Παναθηναϊκό. Γηπεδάρα κάνει. Έχουμε γηπεδάρες, έτσι. Τη ΣΑΕΚ είναι γηπεδάρα, του Παναθηναϊκού το ίδιο και το Καρασκάκι upgrade. Θα γίνει ακόμα πιο μεγάλο. Και περιμένουμε και τη νέα Τούμπα. Έτσι, γιατί και αυτό θα είναι σπουδαίο γήπεδο. Πάμε.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.

Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Η χτεσινή βραδιά άφησε ανάμεικτα συναισθήματα στην Ευρώπη όσο αφορά στις μάχες που έδωσαν Ομόνια και Πάφος. Η Πάφος πήρε ισοπαλία στην Αλβανία 1-1 από την Δυνάμο Σίτι. Ένα αποτέλεσμα το οποίο πάντως αφήνει πικρή γεύση, με δεδομένο ότι η Πάφος ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Είχε πολλές ευκαιρίες με Εγμαλό, Κίνα, Ιωάννου και δύο με τον Νταβίτ Λουίς και χαμένο πέναλτι με τον Βραζιλιάνο αμυντικό. Στο δεύτερο ημίχρονο προηγήθηκε η Δυνάμο Σίτι, με την Πάφο να ισοφαρίζει εν τέλει με δεύτερο πέναλτι με τον Λελέ και πλέον να είναι το πρώτο φαβορί για πρόκριση στην Ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας στο Αλφα Μέγα. Η Ομόνια δείξε τον εαυτό της στο Βέλγιο και ιτήθηκε 1-0 από τη Σεν Τρούιντεν. Οι πράσινοι είχαν ευκαιρίες ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο με τον Μοντνόν να είναι ο μοιραίος για τους πρωταθλητές Κύπρου, αφού σε δύο περιπτώσεις δεν μπόρεσε μόνος του να βρει δίχτυα. Το αποτέλεσμα είναι αρνητικό με δεδομένο ότι οι Βέλγοι σκόραραν στο 90-4 και έχουν προβάδισμα ενώ ψηρεβάνς, όμως η εικόνα της Ομόνιας αφήνει ανοιχτή την υπόθεση πρόκρισης στο κατάμεστο πιθανότητα γασίπι. Στο ΑΠΟΕΛ, η χτεσινή εξέλιξη στο επενδυτικό κεφάλαιο της ομάδας προφανώς μπαίνει και στην σφαίρα διαφορετικών εξελίξεων από εδώ και πέρα, αφού πλέον υπάρχει κοινά υπογεγραμμένο κείμενο από τα τρία εμπλεκόμενα μέρη, την πλευρά Σαβαλιασί, την εταιρεία και το σωματείο, και ο σχετικός φάκελος στάθηκε στην ΚΟΠ. Μέσω της Ομοσπονδίας θα ζητηθούν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις από την UEFA για το κατά πόσο η εταιρεία που προβλέπεται να συσταθεί στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου θα μπορεί να διοδοθεί από τον Μάρτιο του 2027. Η όλη διαδικασία, αν ξεκινήσει νωρίτερα, σημαίνει αυτόματα και την εισρωή κεφαλαίων στο ταμείο του ΑΠΟΕΛ. Στον Απόλλωνα συνεχίζεται η προετοιμασία εν ώψη του παιχνιδιού της πρεμιέρας με τον Άρη. Εξετάζουν καθημερινά την κατάσταση των Κβίντα και Ροντρίγκες που είναι αμφίβολοι στην παρούσα φάση για αυτή την αναμέτρηση. Η Ανόρθωση δίνει αύριο το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας με την Καρμιώτισσα στο Αντώνης Παπαδόπουλος, στην διάθεση του προπονητή Ιντακρούς και Μίντερντορφ. Εκτός θα είναι ο Αρτήματάς, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος πάντως στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την ΑΕΛ. Στην ΑΕΛ και στο αυριανό φιλικό με τον Άρη, ο Μάρτινς αναμένεται να δώσει σημαντικό χρόνο στους παίχτες που προορίζει για το βασικό σχήμα. Ερωτηματικό παραμένει ο Κονσέισαο, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο προηγούμενο φιλικό. Η ΑΕΚ έχει σήμερα πρόβα τζενεράλε για το νέο πρωτάθλημα με την φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ομόνια 29η. Το παιχνίδι είναι στις 7.30 στην ΑΕΚ Αρένα και τηλεοπτικό από την Σίτα Vision. Στον πάγκο θα είναι ο υπηρεσιακός ο Ινιάκη Αστίθ. Την ίδια ώρα πληροφορίες θέλουν τον Γκούρφιγκελ να βρίσκεται κοντά στην ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ, κάτι που αν γίνει θα αδειάσει θέση ξένου στον κατάλογο Α. Στον Άρη κόσμος πάει και έρχεται. Ο Άρης ανακοίνωσε χτες την απόκτηση του 20χρονου Μαυροβούνιου αριστερού μπακ Λάζαρ Μάρας. Αποκτήθηκε από την Ντέτσι Τούζη με τριετές συμβόλαιο, την ίδια ώρα που παραχώρησε δανεικούς στην Καρμιώτισσα τους Αλεξάντερ Μαρτίνοφ και Ζούλιο Σέζαρ. Με την τελετή έναρξης ανοίγει σήμερα επίσημα η αυλαία των 20 Μεσογειακών Αγώνων Τάραντο 2026 με την Κύπρο να πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη παρουσία της στην ιστορία της διοργάνωσης. Η Κυπριακή Αποστολή έχει 234 μέλη, εκ των οποίων 145 είναι αθλητές και αθλήτρες που θα αγωνιστούν σε 24 αθλήματα. Τεράστια νίκη και σχεδόν πρόκριση για το League Face του Europa League για τον Όφη, ο οποίος εχθές ισοπαίδωσε την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας με 3-0 στο Παγκρίτιο και είναι έτοιμος για να γράψει ιστορία με την παρουσία του στο League Face της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Στον Παναθηναϊκό, ο Τετέι έβαζε, η άμυνα έμπαζε, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται μέχρι το 92-0 της Χράντετς Κράλοβε και στα τελευταία 6 λεπτά το αγώνα να δέχεται 2 γκολ, με αποτέλεσμα το 2-2 να είναι το φινάλ Χράντετς Κράλοβε και στα τελευταία 6 λεπτά το αγώνα να δέχεται 2 γκολ, με αποτέλεσμα το 2-2 να είναι το

0: Στην ΑΕΚ ανακοινώθηκε και επίσημα η απόκτηση του Λυκογιάννη για το αριστερό άκρο της άμυνας, την ίδια ώρα που στον Ολυμπιακό πάει σήμερα στην Ελλάδα ο 23χρονος διεθνής Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες για να υπογράψει συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Δεν πήγε στην πρώτη προπόνηση στα εργομετρικά του Ολυμπιακού στο μπάσκετ το walk-up με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να τον καλεί σε εξηγήσεις και το σύριαλ ανάμεσα στις δύο πλευρές να συνεχίζεται. Τιτάνας Καραλής ο Μανόλο έφτασε στα 6-16 χτες στον αγώνα του Golden του Diamond League με τον Ντουμπλάντης ο οποίος πήδηξε στα 6-21. Ο Μανόλο έσπασε το ρεκόρ του στον ανοιχτό στίβο. Αρχίζει η Premier League σήμερα με το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς στις 10 το βράδυ και την Arsenal να υποδέχεται την Coventry. Στη La Liga απόψε, Betis Real Sociedad στις 10 το βράδυ. Στο Σαμπιονά στη Γαλλία 10 παρατέταρτο, Marseille Στρασβούργο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Παρασκευή σήμερα στις 10 για την Premier League Arsenal Coventry City και για την La Liga Real Betis Real Sociedad.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
5: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
6: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Το κλίμα για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθόνες...

0: Με 20 έως 30% έκπτωση στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
2: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
6: Σέρβις σε 15 μέρες.
5: Κάτι πιο ευχάριστο.
6: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
5: Α, τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν

δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε να αρχίσουμε σιγά σιγά για να συζητήσουμε τα του της επικαιρότητας και την άλλη πλευρά, γιατί θα έχουμε τη Στέλλα σε λίγο. Αλλά προς το παρόν πάμε Πάφος στο αεροδρόμιο. Πριν από λίγο έχει αφιχθεί η αποστολή της Πάφου. Υπήρχε μια καθυστέρηση στην άφιξη. Γιαννάκη Έλληνας, γεια σου Γιαννάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας από την Πάφο αυτή τη φορά.
0: Αργήσατε λίγο να επιστρέψετε. Είχε μια καθυστέρηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Είχε μια καθυστέρηση μέχρι ώστε επιβιβαστεί η ομάδα μετά από το παιχνίδι. Κάποιο πρόβλημα είχε εκεί με το αεροδρόμιο, κάτι χαρτιά, και είχαμε αυτή την καθυστέρηση εδώ δύο ώρες.
0: Δύο ώρες και, οκ. Okay. Πώς είναι το κλίμα, έτσι, τι αποκόμισες?
1: Είναι καλό το κλίμα, ήταν μια γλυκόπικρη γεύση, διότι έδειξε η ομάδα ότι μπορούσε, ήταν ένας αντίπαλος που δεν ήταν φόβητρο ή οτιδήποτε, μπορούσε η Πάφος να κερδίσει, αν ήταν λίγο ίσως πιο σοβαρή, πολύ εύκολα.
0: Την έχει την δύναμο στη ρεβάνς, έτσι, εγώ τουλάχιστον αυτό νιώθω το χτίσινο.
1: Την έχει σίγουρα. Αν δεν γίνει κάτι το συγκλονιστικό, νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα καταφέρει να την κερδίσει και να περάσει στους ομίλους του Conference League.
0: Του Conference League. Εντάξει, μπορούσε να κερδίσει θέση Πάφος πάντως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να αφήσω το, γιατί τα πέναλτι παίρνουν και βγαίνουν, αλλά ήταν πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο.
1: Είχε τις καλές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο. Είχε την ευκαιρία με το πέναλτι να προηγηθεί. Μια-δυο άλλες καλές φάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο, με το που έγιναν οι τρεις αλλαγές, οι απανωτές, κάπου η ομάδα έχασε εκεί τη συνοχή, βγήκαν πιο μπροστά οι Αλβανοί με περισσότερες αξιώσεις και κάπου εκεί κατάφεραν να σκοράρουν. Mm-hmm. Έχασαν και αυτοί δύο-τρεις ευκαιρίες καλές, κατάφεραν να σκοράρουν, από εκεί και πέρα η Πάφος ευτυχώς αντέδρασε, έφτασε στις βάσεις με το πέναλτι του Λελέ και είχε και τη φάση με τον Κορέια που μπορούσε να μπει μπάλα στα δίχτυα. Και είχαμε και τη φάση με τον Κώστα Αγκυροφέν που δεν ξέρω, δεν είχαμε εμείς κάποιους φιλοξενούς δέχτες για να ρωτήσουμε.
0: Να σου πω κάτι, πολύ αυστηρό, δεν είναι φάουλ Μάρσε, πολύ αυστηρό, πολύ αυστηρό. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει και VAR δεν έκρινε κάτι το διαφορετικό σε σχέση με το σφύριγμα του Βέλγος, νομίζω, ήταν διαιτητής, νομίζω Βέλγος.
1: Ήταν Βέλγοι διαιτητές και το VAR ήταν Βέλγος. Ναι. Τον κάλυψε πλήρως στις αποφάσεις του και στο πρώτο πέναλτι που έδωσε για χέρι, ναι, υπέρ της Πάφου. Ναι. Και για άλλες δύο φάσεις τον κάλυψε πλήρως.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι η απόφαση πήρε ο διαιτητής, επιβεβαιώνε το VAR.
0: Ναι.
1: Κάποιο παράπονο με τις κάρτες είχε ο Σαπίντο.
0: Υπήρχε ένταση στο τέλος, τουλάχιστον αυτό που έβλεπα από την τηλεόραση, και πήρε και κίτρινη κάρτα ο Σαπίντο και είχε κάτι με τον άλλον πάγκο, δεν ξέρω αν του είπε κάποιος.
1: Ναι, εντάξει, ήταν προκλητική προς το μέρος του Σαπίντο, εντάξει, ήξεραν ότι είναι οξύτιμος, εντάξει, προκαλούσαν και αυτοί από ό,τι φαίνεται. Ακόμα και οι φιλάθλοι που ήταν πίσω του, και αυτοί προκαλούσαν, του φώναζαν το όνομά του συνεχώς. Εντάξει, ήταν ένα κύμα που προσπαθούσαν να τον εκνευρίσουν.
0: Γενικά, τι κρατάς από το παιχνίδι πριν σε αποδεσμεύσω?
1: Τι κρατώ? Ότι η Πάφος μπορεί να πάρει την πρόκριση. Αυτό είναι αυτό που κρατώ. Δεν είναι καμιά ομάδα, είναι μια συγκεκριμένη ομάδα.
0: Η Δυναμό.
1: Η Δυναμό.
0: Ναι.
1: Μια σοβαρή Πάφος μέσα στο ΑΜΕΓΑ με τον κόσμο ότι νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα. Λέω πάντα μη συγκλονιστικού απρόπτου, διότι σε μια αντεπίθεση μπορεί να φάσει ένα λίγο μπορεί να φάσει μια κόκκινη κάρτα από τα πρώτα λεπτά, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, αλλά είναι μια ομάδα που την έχει Πάφος και είναι κρίμα να μην πω ότι είναι κρίμα που δεν κέρδισε, να πω είναι κρίμα να μην περάσει. Ήθελαν την νίκη πάση θυσία οι ηθήνοντες της Πάφου εκτός έδρας.
0: Ναι.
1: Το ήξεραν ότι θα ήταν δύσκολο το παιχνίδι. Μαρκάρουν, παίζουν με Πάφος συνεχώς οι Αλβανοί. εντάξει, ως εκεί. Δεν έχει
0: υποκάτει. Να σου πω πάντως, στο γκολ όταν προηγηθήκαν ήταν να τρελαθούν από τη χαρά τους οι Αλβανοί. Έτσι, εντάξει, δεν κράτησε πολύ η χαρά τους.
1: Τρελάθηκαν αλλά από τη χαρά τους.
0: Χαμός ήμουν, ναι.
1: Βεβαίως. Και όποτε, και στη αρχή μόλις ξεκίνησε, όποτε έφταναν κοντά στην περιοχή της Πάφου, είχε πολύ ενθουσιασμό. Και όταν απέκρουαν κάποιες επιθέσεις της Πάφου και εκεί υπήρχε πολύς ενθουσιασμός. Εντάξει, το ξέρουν και αυτοί ότι δεν είναι ομάδα του ελληνικούς, αυτού του Βελινικού,
0: ναι,
1: όπως
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: Πάφος,
0: ναι, ναι.
1: Και εντάξει, ήταν
0: γι' αυτό
1: το γεγονός
0: ότι σκοράραν ήταν, όχι υπέρβαση να πω, αλλά ήταν επιτυχία το ότι σκοράραν. Και ότι έστω και για λίγο αγωγήθηκαν. Ναι, ναι, ήταν επιτυχία γι' αυτός. Ναι.
1: Εντάξει, και τα τρία προηγούμενα νικηφόρα παιχνίδια τους που έδωσαν φέτος στην Ευρώπη, εντάξει, ήταν και αυτά έτσι με περιπέτειο τρόπο, αλλά από ό,τι φαίνεται τους στείλει και μπάλα.
0: Σωστό.
1: Σε αυτά που έδωσαν, σε αυτά τα παιχνίδια που έδωσαν, ακόμα και αυτό με την Πάφο, μετά την επίδεξη του 1-0, ίσως είχαν και μια-δυο καλές τιμές. Εντάξει, είναι εκεί που φοβάσαι μην δεχτείς και δεύτερο τέρμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει, ευτυχώς η Πάφος ισορρόπησε, βγήκε μπροστά ξανά. Αυτό που κρατώ είναι ότι οι αλλαγές δεν βοήθησαν ουσιαστικά, χάθηκε η συνοχή. Κάπου εκεί νομίζω ότι αν συνέχιζες το ίδιο τέμπο στο πρώτο μήχρονο η Πάφος θα κέρδιζε το παιχνίδι, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι, το πιθανότερο είναι αυτό. Για να έχει καλή ξεκούραση, ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε την πρώτη ευκαιρία.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Η θερμοκρασία πάει, ανεβαίνει, οπότε πάμε λίγο να βάλουμε στην παρέα μας τον καιρικό αναλυτή μας, τον Τάσο Ιωλιακόνου, για να μας πει τι γίνεται εν ώψη και Σαββατοκύριακου, που ενδιαφέρει και τον περισσότερο κόσμο. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, θα ανεβαίνει. Σήμερα θα είναι λίγο η πιο ζεστή μέρα αυτών των ημερών, δηλαδή θα είμαστε και θα φτάσουμε και στους 40 βαθμούς. Uh-huh. Ενώ από αύριο Σάββατο μέχρι την Κυριακή πέφτει ελαφρώς. Και από όταν θα ακολουθήσει μια μικρή πτωτική πορεία μέχρι και τη Δευτέρα, άρα από τους 39-40 μας είμαστε στο εσωτερικό, στους 34-35 στα παράλια, 28-32 στα ορεινά. Uh-huh. Μέχρι την Κυριακή Δευτέρα πέφτουμε στους 38 στο εσωτερικό, στους 31-32 στα παράλια και 26-30 στα ορεινά. Άρα είναι σήμερα κυρίως που αναμένεται να είναι λίγο πιο ζεστή ημέρα, με πιο ψηλές θερμοκρασίες. Mm. Το 40 είναι εκεί πιο μέσα στο εσωτερικό, προς τη Λευκοσία, όχι διάρκεια πολλών ωρών, λίγη διάρκεια. Άρα είναι ένα έτσι, δεν αναμένεται κάποιο γενικά έντονο κύμα ζέστης το επόμενο διάστημα, mm-hmm. γιατί θα πέσει η θερμοκρασία, όπως έχω πει, διατηρείται για λίγες μέρες εκεί κοντά στους 38 προς 39, θα παίζει λίγο πάνω κάτω εκεί, και προς όλες του Αυγούστου φαίνεται μετά στις 28 πιθανόν να έχουν μια περαιτέρω πτώση ακόμα. Άρα δεν δείχνει στα σκαριά κάτι έντονο, κάτι ακραίο.
0: Okay. Εντάξει, πάντως πάνω κάτω πάει σε αυτό το που είχαμε συζητήσει πριν καιρό για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, έτσι, από το οποίο μπήκαμε από χτες το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα.
1: Ναι, μπήκαμε, εντάξει, είναι, και ευτυχώς, εντάξει, πάει καλά, δηλαδή φέτος είναι, και στην Ελλάδα περιμέναμε πιο ισχυρό καύσο, να φαίνεται λίγο τους καλάζι εκεί.
0: Ναι, εννοείς για το Σαββατοκύριακο.
1: Γενικά που διαβάζω και λέγανε για αυτές τις ημέρες ότι και στην Ελλάδα θα είχαν κάποιον ισχυρό και μαζές.
0: Ναι,
1: αλλά
0: σωστό.
1: Μάλλον κάτι πάει έτσι λίγο να ομαλοποιηθεί.
0: Θα έχει ζέστη, αλλά όχι καύσωνα.
1: Ναι, δηλαδή έτσι καύσωνα. Αλλάζει λίγο η κυκλοφορία που φαίνεται μπορεί να αλλάξει για δεδομένα. Άρα εντάξει, φαίνεται ότι κρατά καλά τα σκύπτρα ενός ήπιου καλοκαιριού και στην περιοχή μας. Από θέμα ανέμων δεν αλλάζει τίποτα. 3-4 μποφορός είναι
0: το
1: τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Η υγρασία έχει μειωθεί και θα είναι μειωμένη μεσημέρια λόγω της αύξησης θερμοκρασίας. Τα βράδια θα αυξάνει λίγο περισσότερο. Ενώ αρχές από την εβδομάδα αυξάνεται η υγρασία και μέσα στο νησί σε σχέση με το πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και από θέμα βροχών, ίσως κάτι την επόμενη εβδομάδα θα ξαναδούμε.
0: Ναι, για εσωτερικό και βουνά και λαγκάδια.
1: Για ορεινά, να δούμε. Για ορεινά κάτι δείχνει, θα το δούμε ξανά.
0: Οκ, Τάσο, ευχαριστώ. Καλημέρα, καλό πρωινό. Λοιπόν, πριν από κάνα δύο ώρο, είχαμε απόπειρα φόνου. Τρίωρο, ναι, 5:40, τρίωρο, σχεδόν τρεις ώρες. Λοιπόν, απόπειρα φόνου στην Αγία Νάπα. Το σκηνικό διαδραματίστηκε περίπου στις... Μισό λεπτό να το έχω ακριβώς, να σας διαβάσω την είδηση, για να μην κάνω λάθος, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θέλω να γίνεται. Μισό λεπτό. Λοιπόν, πρόκειται για απόπειρα φόνου εις βάρους 33χρονου Ελληνοκύπριου που δέχτηκε καταρρυπάς πυροβολισμούς από... άγνωστα πρόσωπα. Αυτό έγινε στις Κόκκινες, στην περιοχή της Αγίας Νάπας, όπου ο Ελληνοκύπριος οδηγούσε το αυτοκίνητό του περίπου στις 5:30 το πρωί. Όπως γράφει στο Omega Live, οι πυροβολισμοί που ρίφθηκαν εναντίον του 33χρονου ήταν αρκετοί, με τους δράστες να δείχνουν αποφασισμένοι να τον βγάλουν από τη μέση. Ωστόσο δεν τα κατάφεραν, αφού καμία σφαίρα δεν έπληξε το θύμα παρά μόνο το αυτοκίνητό του. Επίσης, οι πληροφορίες της ιστοσελίδας μας λένε ότι ο 33χρονος δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, όμως οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι είναι αδερφός Βαρυπινίτη, που καταδικάστηκε για έγκλημα που συγκλώνησε την Κύπρο στην περιοχή της Αγίας Νάπας, εκείνο το τετραπλό φωνικό το 2016. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας την Στέλλα Σάβα να μας πει και αυτή. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι άλλο περισσότερο που προφανώς μπορεί να πει τέτοια ώρα, γιατί είναι πολύ φρέσκια είδηση η απόπειρα φόνου. Στέλλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν,
2: 5:40.
0: 5:40, ναι.
2: Ο αδελφός του καταδικασέντα για το φωνικό που συγκλώνησε το Παγκύπριο το
0: 2016. Ναι.
2: 12.
0: Το 12, γιατί είναι για το δεύτερο, δεν είναι για το πενταπλό, είναι για το τετραπλό. Το 2016, αυτό τώρα βλέπω από το Μέγα. Το πενταπλό ήταν το 12.
2: Το 12. Ήταν το πενταπλό ήταν το φωνικό πενταπλό που είχαμε συνειδητοποιήσει.
0: Ναι.
2: Το τετραπλό, ναι, το 16, ναι. Το τετραπλό ήταν το 16.
0: Ναι, γι' αυτό
2: το πενταπλό ήταν το 12.
0: Το 12, ναι. Άρα εγώ το στο
2: Μέγα. Ήταν ο Μαμαλικόπουλος και το καθεξή.
0: Σωστό. Το ρεπορτάζ.
2: Ο αδελφός του πενταφκάστη, το θύμα της αποπειράς φόνου.
0: Μάλιστα.
2: Που είχε καταδικαστεί.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά κοιτάξτε, το όνομα το λέμε τώρα, δεν ακριβόμαστε εμείς από τις λέξεις, εντάξει. Είναι 33 χρονών, οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Κόκκινες στην Αγία Νάπα, δέχθηκε πυροβολισμούς από άγνωστα πρόσωπα. Δεν τραυματίστηκε ο ίδιος από τους πυροβολισμούς.
0: Ναι.
2: Προκλήθηκαν ωστόσο ζημιές στο αυτοκίνητο.
0: Μόνο, ναι.
2: Και λίγο αργότερα εντοπίστηκε αυτό το αυτοκίνητο να καίγεται στην περιοχή της Αυγόρου. Και εξετάζεται πόσο μάλλον αυτό το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε να καίγεται είναι αυτό που χρησιμοποίησαν οι δράστες.
0: Ναι.
2: Μάλλον όμως είναι αυτό. Και μέχρι να διαπιστώθηκε επίσημα από την αστυνομία. Τώρα, τι όπλο χρησιμοποίησαν οι δράστες. Και το κίνητρο πίσω από την αποπειρά.
0: Το κίνητρο, ναι.
2: Ο αδερφός τώρα αυτού, πού εμπλέκεται, τι εμπλέκεται.
0: Που δεν έχει απασχολήσει γενικά κάτι από ό,τι αντιλαμβάνομαι και με αυτά που διαβάζω ο 33χρονος στην αστυνομία για οποιαδήποτε υπόθεση.
2: Ναι, δεν έχει απασχολήσει. Τώρα, τι είναι αυτό το σενάριο που εξετάζουν οι αρχές, τι κρύβεται πίσω, νομίζω ότι σιγά σιγά όσο εξελίσσεται η μέρα θα τα μάθουμε αλκή. Αυτό τώρα που εξετάζεται έτσι πάρα πολύ αρχικά, δεν αποκλείεται αυτή η αποπειρά φόνου να ήταν ένα μήνυμα προς το Ισοβίτ.
0: Μπορεί, βέβαια.
2: Δεδομένου το ότι ο ίδιος ο αδερφός δεν έχει απασχολήσει την αστυνομία.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Το καλό είναι ότι δεν τραυματίστηκε και πόσο μάλλον, μπορεί και το γεγονός ότι δεν τραυματίστηκε να φαίνεται ότι ήταν ένα μήνυμα εκεί.
0: Και αυτό συμβαίνει. Και αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν. Σωστή. Σωστή. Μπορεί να είναι προειδοποίηση. Πάντως πέσανε αρκετές σφαίρες από ό,τι καταλαβαίνω. Από αυτά που διαβάζω τώρα, ξέρεις, είμαστε μόλις 3 ώρες μετά το συμβάν. Οπότε έχουν τώρα αρχίσει και οι συνάδελφοι να προσπαθούν να βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.
2: Όχι, όλοι μας βλέπουμε, διαβάζουμε, προτούμε σιγά σιγά, θα κάνουν τη δηλώση από την αστυνομία.
0: Ναι. Καλά, δεν σου λείπει τώρα η εκπομπή να έχει άξιον η εκπομπή, αν είχες τώρα στο Μέγκα σε λίγη ώρα. Να έχεις θέμα. από το γέλιο, σαν να μου λες, δεν μου λείπει η εκπομπή.
2: Όχι, μου λείπει, πάρα πολύ.
0: Εντάξει, okay.
2: Εννοείται ότι μου λείπει η εκπομπή, okay. Το όλο θέμα. Όμως, σε αυτά τα θέματα, όταν εξελίσσονται, σιγά-σιγά.
0: Ναι. Σωστό.
2: Και να δούμε τι θα γίνει και τι θα γίνει. Και δεν είναι θέματα τα οποία έχουν και τρομερή συζήτηση. Είναι πληροφορίες, οι οποίες μαθαίνεις πίσω. Λοιπόν, τώρα, πέραν πάσης αφιβολίας, φαίνομαι ότι το οργανωμένο έγκλημα δεν...
0: Ζει και βασιλεύει.
2: Ζει και βασιλεύει.
0: Ναι.
2: Ζει και βασιλεύει. Και θα δούμε τι μήνυμα ήταν αυτό, γιατί ήταν αυτό, με ποιους ο πενταφκάς είχε ανοιχτές φάλιες, αν ήταν για αυτό.
0: Αν ήταν, ναι.
2: Αν ήταν για κάτι άλλο.
0: Ωραία.
2: Και ο ηθικός αυτούργος, τον οποίο βέβαια ποτέ δεν καταλήγουμε.
0: Προχωράμε. Αυτό με τα κουνούπια να μας ανησυχεί, έχεις δει καθόλου λίγο το θέμα, το ψάξεις καθόλου?
2: Δυτικού Νείλου, ναι.
0: Με τον Νείλο, ναι, το Δυτικού Νείλου. Είχε ένας 70χρονος νοσηλεύεται σε εντατική στην εντατική στη ΜΕΘ με εγκεφαλίτιδα. Δεν ξέρω τι σημαίνει εγκεφαλίτιδα, ενώ ιατρικά δεν έχω εικόνα αν είναι κάτι το πολύ σοβαρό, αλλά γενικά από αυτά που διάβασα μας καθησυχάζουν ότι δεν είναι κάτι που να φοβόμαστε, αλλά είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη και στην Ελλάδα έχει πάρα πολλά κρούσματα με δυτικού νήλου, ιού του δυτικού νήλου.
2: Επειδή υπάρχει και δίκυκρη ταξίδευσαν προς την Ελλάδα φέτος, προφανώς είναι κάτι το οποίο μπορεί να φέραμε κιόλας μαζί μας.
0: Μπορεί.
2: Ναι. Και στην, έχει και 4 νεκρούς στη Βόρεια Μακεδονία.
0: Ναι.
2: Από τα κρούσματα, δηλαδή στην Ελλάδα είναι σοβαρό το θέμα. Είναι δάγκιος και δυτικός.
0: Δάγκιος, σωστό.
2: Ναι, δηλαδή να σου πω τι ακριβώς ξεκαθαρίζει ο κοιτή. Είναι ένα περιστατικό δάγκιο πυρετού, που ήταν τον Ιούλιο αυτό το περιστατικό, και ένα κρούσμα δυτικού νήλου στην Κύπρο.
0: Ένα.
2: Τώρα, σύμφωνα τώρα με την ενημέρωση που είχαμε δευτείς από τον ΟΚΙΠΗ, ο δάγκιος πυρετός είναι άλλος, ο δυτικός νήλος είναι άλλος, αυτό που έχει και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει συσχετισμός, όπως μας εξήγησαν, στην εμφάνιση των δύο αυτών κρουσμάτων.
0: Mm-hmm.
2: Και αφού μεταδίδονται από διαφορετικούς διαβιβαστές, να σου το πω έτσι, ο δάγκιος μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κουλουπιών, των Αιγυπτιακών κουλουπιών, αυτά τα κουλουπιά που είχαμε στη Λάρνακα κυρίως, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
2: Μικές υπηρεσίες και μας έκαναν διάφορες συστάσεις. Και ο ιός του δυτικού νήλου μεταδίδεται με το κουλούπι Κιούλεξ, το οποίο και αυτό υπάρχει στην Κύπρο, έτσι. Εντάξει, τώρα. Δεν επικράτει πανικός, προσοχή.
0: Όχι, αυτό είναι σίγουρο, ναι. Θέλει προσοχή.
2: Φέτος έχουμε πολύ περισσότερα κουνούπια με άλλες χρονιές. Ναι,
0: εγώ μύγες είδα περισσότερο φέτος. Δεν ξέρω, έτσι καταλάβαμε στο καλοκαίρι. Κουνούπια, όχι τόσο πολύ, ας πω την αλήθεια.
2: Συνήθως έρχονται και μετά από μια βροχερή χρονιά. Είχαμε βροχερή χρονιά φέτος. Κουνούπια τώρα, γιατί έχουμε γεμίσει, που είχαμε πάντα, αλλά έχουμε γεμίσει γιατί. Δηλαδή στην Πάφο, ας πούμε, που ήμουν, και σε περιοχές και στη Λεμεζό υπάρχουν. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας απαντήσουν οι υγειονομικές υπηρεσίες. Και σε αυτά τα θέματα λείπει η εκπομπή, γιατί έτσι με συμπληρώνει, και σε αυτά τα θέματα βγαίνουν οι αρμόδιοι και δίνουν απαντήσεις. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία λάβαμε? Γνωρίζαμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει εξάρτηση του κουνουπιού και των κρουσμάτων αυτών? Λάβαμε μέτρα? Γίνονται, δηλαδή? Υπάρχουν στάσιμα νερά, δεν υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία είναι βασικά. Επιδημιολόγοι, λοιμοξιολόγοι θα πρέπει να μας απαντήσουν. Και θα πρέπει να υπάρχουν και μικρά παιδιά.
0: Καλά, τώρα αλήθεια, περιμένεις να μας δώσουν απάντηση? Εδώ έχουν γίνει σημεία και τέρατα σε άλλα θέματα. Κοντέψαμε να καούμε πολλάκι εδώ στο νησί. Καήκαμε και χάσαμε και ανθρώπους και πήραμε απαντήσεις και μας πούνε για τα κουνούπια. Εγώ δεν πιστεύω θα μας δώσουν.
2: Μιλάμε για τις νομικές υπηρεσίες.
0: Δεν ξέρω. Εγώ το λέω γενικότερα σαν μοντέλο κράτους. Δεν θεωρώ ότι θα πάρουμε απαντήσεις και πιστικές απαντήσεις. Τέλος πάντων, θα τα λύσουν όλα όπως γίνεται συνήθως. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος τώρα αυτός που είναι στη ΜΕΘ με εγκεφαλίτιδα, ψάχνοντας τώρα λίγο εδώ και ο Μιχάλης μου λέει, είναι φλεγμονή στον εγκέφαλο. Όπως και αν το κάνει, έχει συμπτώματα αυτό το πράγμα. Ναι, πρέπει να το προσέξουμε.
2: Το περνάει έτσι εύκολα. Δηλαδή, εννοείται, μπορεί να μην κινδυνεύσει. Να λένε ότι είναι σταθερή κατάσταση, αλλά εντάξει, εγκεφαλίζεται για άνθρωπο.
0: Ναι. Να σου πω μια ατάκα που γράφει τώρα, μου τη στέλνει ένας ακροατής, ο Αυγουστίνος, και λέει το εξής: το οργανωμένο έγκλημα στην Κύπρο είναι ό,τι πιο οργανωμένο υπάρχει στην Κύπρο. Λοιπόν.
2: Το διαβάζω και ως φως. Για να είμαι ειλικρινής.
0: Οκ.
2: Τι να πω.
0: Τι άλλο έχουμε?
2: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Αλκή, έχουμε αυτά τα απόπειρα φόνων, έχουμε τα κορμικά που απασχολούν πάρα πολύ. Είναι πάνω κάτω αυτά που λέγαμε, η συζήτηση επικεντρώνεται και στο συνταξιοδοτικό. Mm-hmm. Δεν σταματά αυτή η συζήτηση. Τι άλλο έχουμε? Τώρα τίτλους από πάνω από
0: πάνω. Ναι, τίτλους.
2: Τα σοβαρά θέματα νομίζω αυτή την περίοδο είναι αυτά, Αλκή, τα διεθνή. Που τα είχαμε και χτες. Μικρά-μικρά θέματα, έχουμε αντιδράσεις για την ανέγερση των φυλακών των νέων στο Μαθιάτη.
0: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις.
2: Συγγνώμη.
0: Συνεχίζονται δηλαδή οι αντιδράσεις.
2: Έχει, δύο φάρμες είναι αυτές που αντιδρούν.
0: Δύο φάρμες, οκ. Okay. Δηλαδή πρέπει να μετακινηθούν αυτοί οι άνθρωποι, αυτή είναι η κουβέντα.
2: Ναι.
0: Ναι, okay.
2: Ναι, κοίταξε, ο Υπουργός της Δικαιοσύνης μας έχει πει και από αέρος πριν κλείσουμε ότι αν δεν είναι Μαθιάτης έχει σχέδιο Β, έχει εναλλακτικό ή τοποθεσία.
0: Okay.
2: Ο ίδιος.
0: Ναι.
2: Εντάξει, είναι γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες. Και υποστηρίζουν ότι αυτό το έργο επηρεάζει άμεσα το έργο τους και κυρίως το φυσικό τους περιβάλλον. Μπορούν δηλαδή να πάνε να μετακινηθούν, να πάνε κάπου αλλού, αλλά δεν δέχονται να είναι εκεί λόγω του φυσικού περιβάλλοντος. Μάλιστα αυτές οι βοσκοί αφήνουν και χμές για τον κοινοτάρχη. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες περιβαλλοντικές ενστάσεις. Αυτά εννοώ σου στα μικρά-μικρά θέματα. Mm-hmm. Που επικρατούν, σου λέω, τα κυριότερα έχουν να κάνουν και με διεθνή επικαιρότητα. Το θέμα βεβαίως του FIR της Λευκοσίας που ήταν με τις προηγούμενες μέρες.
0: Με το πρόβλημα πήγε να γίνει με... Ναι.
2: Παραβιάσεις, ντρόουν, αεροσκάφη που πάντα υπήρχαν, αλλά φαίνεται ότι και με βάση τις δηλώσεις των συντεχνιακών της πολιτικής αεροπορίας το τελευταίο διάστημα είναι πολύ πιο έντονες. Παραβιάσεις στο FIR. Με το FIR να διαβεβαιώνει ότι μπορεί να χειριστεί την κρίση. Το περιστατικό βεβαίως που συνέβη με το τουρκικό ελικόπτερο ήταν κάτι το οποίο θορύβησε έντονα το FIR της Λευκοσίας. Με προειδοποιήσεις στο επιβατικό αεροσκάφος έχουμε δει και όλοι να αλλάξει πορεία. Ευτυχώς την τελευταία στιγμή η πρόκληση που δεν έχει καθοριστεί αν ήταν πρόκληση των Τούρκων, αλλά τι άλλο, τι καλή νιώνια ως τα κεραμίδια. Τελευταία στιγμή έχει αποφευχθεί. Αν και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Γίνονται καθημερινά παραβιάσεις στο FIR της Λευκοσίας από την Άγκυρα, όμως νομίζω ότι προχθές έχουν ξεπεράσει το όριο. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε. Η κυβερνητική πλευρά πώς το χειρίζεται.
0: Αυτό είναι το θέμα. Πώς χειρίζεται ένα πράγμα το οποίο αφορά ένα κράτος το οποίο δεν αναγνωρίζεται από κάποιους άλλους και θεωρούν ότι δεν υπάρχει τίποτα για τους άλλους. Ενώ για τους Τουρκοκύπριους ή γενικά για την Τουρκία. Δηλαδή δεν ξέρω πώς μπορούμε να το χειριστούμε αυτό το πράγμα. Και πού μπορούμε να απευθυνθούμε, αν μπορεί κάποιος να τραβήξει το αυτή της Τουρκίας σε αυτή την περίπτωση.
2: Και όχι και από διάφορα άλλα, αλλά για να μην πω, εδώ φαίνονται οι συμμαχίες μας.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ θα πρέπει να φανούν οι συμμαχίες μας και εδώ θα πρέπει να φανεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Εντάξει.
0: Ωραία. Στέλλα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Είσαι καλή.
0: Θα τα πούμε. Καλημέρα.
3: Super Sport 104. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
4: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Poka.
3: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
3: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 26 Αυγούστου. Φρέσκο φιλέτο κυπριακής τσιπούρας από 25,70, τώρα 19,99. Γαρίδες Black Tiger 16-20 από 24,99, τώρα 17,99. Σουπιές από 13,32, τώρα 9,99.
5: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
8: Σέρβις σε 15 μέρες.
7: Κάτι πιο ευχάριστο.
8: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
7: Α, τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.

0: Μετά το ρεπορτάζ της Πάφου που είχαμε νωρίτερα, γιατί είχαμε καφήξη της ομάδας στο αεροδρόμιο από την Αλβανία με μικρή καθυστέρηση. Όχι μικρή, κάναν 2 ώρες περίπου, αρκετή καθυστέρηση. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να δώσουμε συνέχεια ρεπορτάζ Ομόνιας. Θα πάμε Βέλγιο μετά τις 9. Στο Μάκη τον Νικολάου που είναι στο Βέλγιο, παραμένει. Ρεπορτάζ από Ελ, Γιάννος Παπαγιάννου. Γιάννο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Μαζεμένες έτσι οι εξελίξεις και εντάξει, η δισογραφία γενικά στις μεγάλες ομάδες είναι καθημερινή και ενδιαφέρουσα, αλλά υπάρχουν τώρα αυτά τα θέματα με τον Σάβα Λιασί που είναι πραγματικά στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.
1: Εντάξει, το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ θα έλεγα ότι είναι πάντα παρεμπορτωμένο. Είναι μια μεγάλη ομάδα και έχει αρκετά ζητήματα και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αυτό που προκύπτει πλέον είναι ότι η επιστολή στάθηκε ήδη στην ΚΟΠ μετά την προσυμφωνία, όπως ενημερώσαμε από χθες το πρωί, από το Σωματείο, την εταιρεία και το επενδυτικό γκρουπ του Σάβα Λιασί. Η Ομοσπονδία πλέον θα πρέπει να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες μέσω της UEFA ώστε η νέα εταιρεία να διοδοτηθεί τον Μάρτιο του 2027. Υπάρχει άσκηση ισοδοξία ότι θα είναι εφικτό, αφού οι προϋποθέσεις που απαιτούνται φαίνεται ότι έχουν διευθετηθεί και εύχονται ότι θα έρθει το μεγάλο ναι από την UEFA και αν δοθεί η έγκριση, τότε θα έχουμε την άμεση εμπλοκή του Σάβα Λιασί στα διοικητικά του ΑΠΟΕΛ πριν τον Μάρτιο του 2027, που αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί και επίσημα η νέα εποχή. Αν πάνε όλα καλά, θα γίνει το μεγάλο άρμα προς την τελική συμφωνία, που δεν αποκλείεται να είναι και νωρίτερα από τον Μάρτιο. Δηλαδή, εάν προκύψουν θετικές εξελίξεις, τότε ο χρονικός ορίζοντας είναι ο Μάρτιος, όμως δεν αποκλείεται να έρθει και αυτό νωρίτερα από τον Μάρτιο. Τώρα, το τι θα σημαίνει η έγκριση της UEFA, αυτό θα είναι η πιο μεγάλη ανάσα μετά από χρόνια στα οικονομικά του ΑΠΟΕΛ. Ο Σάβας Λιασίς θα κινήσει δυναμικά την οικονομική του στήριξη. Και αυτό είναι άλλωστε το ζητούμενο. Αν έβλεπες και στα social media χθες, υπάρχει έτσι τεράστια ικανοποίηση, χαρά από τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ και πλέον είναι σε στάση αναμονής όλοι και περιμένουν ότι η UEFA θα δώσει την έγκριση της για να μπορέσει πλέον ο Σάβας Λιασίς να εμπλακεί στα διοικητικά του ΑΠΟΕΛ και αυτό συνεπάγεται, όπως έχουμε πει, ότι θα δώσει και μεγάλη οικονομική ανάσα στον ΑΠΟΕΛ, διότι ο Σάβας Λιασίς όταν εμπλακεί είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι θα μπει δυναμικά, διότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα οικονομικά στο ΑΠΟΕΛ που είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι θα αρχίζουν να διευθετούνται.
0: Και ο κόσμος αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να καταλάβει ότι και ο ίδιος ο Σάβας Λιασί ξέρει από πρώτο χέρι πλέον τα αληθινά προβλήματα, το τι θα βρει μπροστά του όταν μπει πλέον στη διαδικασία να αναλάβει επίσημα. Ο ίδιος έχει πλέον πλήρη εικόνα από την ενημέρωση που προφανώς έχει έρθει είτε από την πλευρά της εταιρείας είτε και από την πλευρά του σωματείου, κυρίως από της εταιρείας.
1: Αυτό που λες το ενισχύω, το γεγονός ότι αργάψες ο Σάβας Λιασίς στο Instagram, στην προσωπική του ιδέα στο Instagram, έβαλε μια φωτογραφία με ένα στυλό πορτοκαλί που ουσιαστικά...
0: Ναι, τη ζήλεψε αυτή την πένα. Μας πει ο κύριος Λιασίς που την αγόρασε, να δούμε, δεν ξέρω, ήταν ωραία. Και όχι μόνο το χρώμα, γενικά το μοντέλο της πένας, τέλος πάντων.
1: Okay. Αυτό ενισχύει αυτά που λες εσύ, διότι για να γίνει, δεν λέμε για συμφωνία, παραλαμβάνω, είναι προσυμφωνία που έγινε με σωματείο, εταιρεία και το επενδυτικό γκρουπ, ουσιαστικά είναι προάγγελος της συμφωνίας, έχουν εξεταστεί όλα και για να φτάσει στο αυτό το σημείο και ο Σάβας Λιασίς να είναι έτοιμος να εμπλακεί στα διοικητικά, σημαίνει ότι τα έχει εξετάσει όλα. Διότι είναι απόλυτα φυσιολογικό, είναι ένας επιχειρηματίας που γνωρίζει τα πάντα όσον αφορά τα οικονομικά, νομικά θέματα και για να φτάσει σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι είναι και αυτός πλέον ήρεμος, με καθαρό μυαλό, χωρίς αμφιβολίες, χωρίς ανασφάλειες, να έρθει και να συνεισφέρει οικονομικά στην αγαπημένη του ομάδα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέω, διότι δεν είναι κάποιος επενδυτής που έχει έρθει από το εξωτερικό που δεν έχει καμία σχέση με το ΑΠΟΕΛ. Θα είναι το κεντρικό πρόσωπο του επενδυτικού γκρουπ που είναι και ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και πλέον νομίζω ότι δεν θα αργήσει να έρθει η απόφαση της UEFA μέσω της επιστολής που θα, μέσω της ενημέρωσης που θα έχει από την Ομοσπονδία. Αναμένεται ότι τα επόμενα 24 ώρα ότι θα έχουμε το ναι ή το όχι από την UEFA. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι με αυτά που έχουν στείλει στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η οποία θα μεταφέρει όλα αυτά στην UEFA, ότι πήγα σε μια τάξη τα πάντα και ότι πολύ δύσκολα θα υπάρξει αρνητικότητα από την UEFA. Όμως πάντα με μια επιφύλαξη θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η οριστική απάντηση της UEFA, που αντιλαμβάνεστε ότι πιθανόν και από εβδομάδας να έχουμε το ξεκαθάρισμα, και αν είναι το ναι, τότε το ΑΠΟΕΛ θα μπει σε μια νέα εποχή, μέχρι να επισημοποιηθεί το Μάρτιο ή νωρίτερα η νέα εποχή και επίσημα στο ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα
0: με όλη αυτή τη διαδικασία, πλέον την ειδησιογραφία του ΑΠΟΕΛ να κινείται στη σφαίρα και στην επένδυση του Σάβα Λιασί, το αγωνιστικό το μεταγραφικό μάλλον
1: στο μεταγραφικό αυτό που υπάρχει μια νεότερη εξέλιξη είναι, και θα ενισχύσω και το ρεπορτάζ του συνάδελφου του Κώστα Θανασίου στο σελίδα μας, το Super Sport FM, ότι αναμένονται εξελίξεις όσον αφορά με την περίπτωση του Νικόλα του Κούτσακου από μια νορβηγική ομάδα. Αυτό που έμαθα εγώ ότι στο ΑΠΟΕΛ υπήρξε μια διερευνητική επαφή, όπως έχω πει τις προηγούμενες μέρες. Τώρα περιμένουν πρόταση. Περιμένουν πρόταση από νορβηγική ομάδα. Προσπαθήσαμε άσχημο να μάθουμε και το όνομα της ομάδας, όμως αυτό για ευνόητους λόγους δεν θέλουν να αναφερθεί το αργή το όνομα προς τα έξω. Φαίνεται ότι περιμένουν πρόταση στο ΑΠΟΕΛ. Αυτόν περιμένουν από τις επαφές που υπάρχουν, και πιθανόν να έχουμε και εξελίξεις στα επόμενα 24 ώρα και στο θέμα του Κούτσακου, που ΑΠΟΕΛ δεν θα πέσει κάτω από τα θέλω του. Δηλαδή θέλει ένα σεβαστό ποσό για να παραχωρηθεί ο Νικόλας ο Κούτσακος, και θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η πρόταση των Νορβηγών και αν τελικά ο Κούτσακος θα αποχωρήσει από το αποέλειο.
0: Πόσο έχει λεχθεί?
1: Πόσο που θέλει το ΑΠΟΕΛ?
0: Ναι.
1: Κοντεύει γύρω στο μισό εκατομμύριο, κάπου εκεί.
0: Κοντά στο μισό, okay.
1: Κάπου εκεί.
0: Okay. Επειδή μου λέει ένας φίλος ότι το επενδυτικό φαντ υπέγραψε terms που ανακοινώθηκαν πριν από 2 μήνες στη Γενική Συνέλευση όσον αφορά αυτό που συζητούσαμε, ότι γνωρίζουν τα πάντα, εννοούμε ότι όλο αυτό το διάστημα της εμπλοκής ο ίδιος ξέρει ακριβώς ποιες είναι, τι θα πρέπει να κάνει στο κομμάτι εμπλοκής του, ενώ ο Σάββας Λιασίς στο οικονομικό, έτσι, αυτό λέμε. Ναι, αυτό λέμε. Δεν είναι τώρα κάτι καινούριο, δεν έγινε τώρα αυτό. Έχει γίνει σε βάθος πολλών μηνών, ναι, νωρίτερα.
1: Πολλών μηνών, γνωρίζει τα πάντα.
0: Πρέπει να μην το είπα εγώ σωστά, αλλά είναι αυτό που λέμε. Οπότε, ναι, για να το εξηγήσουμε και.
1: Αυτό που έχει ουσία είναι ότι πλέον το νερό μπήκε στο αυλάκι και αρχίζει αντίστροφη μέτρηση. Αν πάνε όλα καλά, τότε το ΑΠΟΕΛ μπαίνει σε μια νέα τάξη πραγμάτων στο οικονομικό, και με την παρουσία του Σάββα Λιασί.
0: Okay. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Από εκεί και πέρα, εντάξει, θα έχουμε εξελίξεις στα μεταγραφικά. Δεν βγαίνει κάτι προς τα έξω, για να μην ειλικρινείς, όσον αφορά για θέμα...
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι, λέει, σε αυτό που λέγαμε...
1: Δεν έχει διαφοροποιηθεί, δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι. Μπορεί να υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή, πιθανόν Εγώ, μια υποψία έχω και εγώ, που δεν ξέρω αν είμαι σωστός ή όχι, πιθανόν να περιμένω και εάν εμπλακεί άμεσα ο Σάββας ο Γιατί, να έχει και κάποιο ρόλο και στις μεταγραφές που θα γίνουν τώρα. Δεν το αμφιβάλλω αυτό. Έτσι, είναι η θέση του τερματοφύλακα, είναι η θέση του οφταριού, δεν ξέρω τι γίνεται με τον Περέρα.
0: Πάντως δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι νεότερο. Ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Εγώ έτσι καταλαβαίνω από τη στιγμή.
1: Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο κομμάτι αυτό.
0: Αυτά που λένε οι Αμερικάνοι no news, good news, αλλά δεν, ναι, δεν έχει.
1: Αλλά κάποτε εκεί που περιμένεις ότι δεν υπάρχει τίποτα με αυτή την περίπτωση, μπορεί να πάσα στιγμή να προκύψει και εξέλιξη. Ενώ μια μεταγραφή που είναι σχεδόν τελειωμένη μπορεί να υπάρξει αρνητική εξέλιξη. Γι' αυτό έχουμε κάποια επιφύλαξη όσον αφορά τον Περέρα. Εάν τελικά θα γίνει κάτι με αυτόν, αν δεν θα γίνει κάτι με αυτόν, τότε θα υπάρξει με άλλον ποδοσφαιριστή. Ενώ να περιμένουμε και σε εξελίξει με τον Κούτσακο. Διότι αντιλαμβάνεσαι άσχημα ότι για να αποχωρήσει ο Κούτσακος, τότε θα προχωρήσει και απεχετικό. Έτσι. Θα περιμένουμε, νομίζω μέσα την άλλη εβδομάδα, μέσα στα επόμενα 24 ώρα, διότι αρχίζει και το προάθλημα. Θα έχουμε εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε εξελίξεις άμεσες στο ΑΒΟΕΛ. Έτσι ολοκληρώνοντας να υπενθυμίσουμε ότι αύριο το ΑΒΟΕΛ στις 7 θα δώσει το τελευταίο του φιλικό με τον Ολυμπιακό στο Γασιπί. Πώς φιλοξενούμε.
0: Γιάννο, ας ακροατής ο Μαρίνος λέει Ομόνια TV και Πελάρες λέει από El Super Sport το πιο παδικό ραδιόφωνο. Αχ, δεν μπορώ. Λοιπόν, δεν πειράζει. Τώρα σε λίγο έχουμε το Θάβρο 20 λεπτά το Μάκη τον Νικολά. Μιλάμε από το Βέλγιο. Εντάξει. Μ' αρέσει να μου στέλνει έτσι μηνύματα. Γελάμε. Λέει το πρωί που να μας έχει λίγο τη διάθεση. Καλημέρα στο Μαρίνο. Λοιπόν, Γιάννο, έχουμε κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο, όχι.
0: Ωραία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Υπουργή Ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Η Ομόνοια έχει τις ευκαιρίες, όμως η Σεντρού ήταν σκοράρε στο 94 με το 1-0, αφήνει πίκρα στους πράσινους που επέστρεψαν στην Κύπρο πριν από λίγο με άδεια χέρια. Το Τριφύλι θα παίξει τα ρέστα του την Πέμπτη στο Γασιπί για ανατροπή του αποτελέσματος. Βρισκόμαστε στα μισά της μονομαχίας και φυσικά ανυπομονούμε να παίξουμε το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης στην έδρα μας, τόνισε ο Χένινγκ Μπέρκ. Η Πάφος ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα με την Δυναμό Σίτι, όμως έπαιξε με τη φωτιά και παραλίγο να το πληρώσει. Εν τούτης με γκολ στο 82 σώσε την παρτίδα με το τελικό 1-1 να της δίνει τον πρώτο λόγο εν ώψη επαναληπτικού στη Λεμεσό. Αξίζαμε να κερδίσουμε, αγωνιστικός χώρος δεν μας βοήθησε, δήλωσε ο Ρικάρτο Σαπίντο. Σήμερα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το πολυκρό το θέμα του Τσίριου Σταδίου και αν θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από Καρμιώτησα και Κράστα Βαϊνή τη νέα σεζόν. Η προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα σε σωματείο εταιρεία του ΑΠΟΕΛ και την πλευρά του Σαβαλιάς έχει υπογραφεί, με όλα τα απαραίτητα έγγραφα να έχουν σταλεί στην ΚΟΠ, η οποία θα ζητήσει διαβεβαιώσεις από την UEFA, έτσι ώστε να μπορέσει να συσταθεί η νέα εταιρεία και να μπορέσει ο επενδυτής να εμπλακεί οικονομικά από τώρα στους γαλαζοκυτρινούς. ΑΕΚ και Ομόνοια 29 τα λένε σήμερα στις 7:30 σε φιλική αναμέτρηση με τον αγώνα να μεταδίδεται τηλεοπτικά από τη Σίτα Βιζιόν. Την ίδια ώρα ο Ρόκα συνεχίζει τις επαφές για τον νέο προπονητή της ΑΕΚ. Όφη επιβλήθηκε 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας παίρνοντας σαφές προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League. Ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0, παρόλα αυτά οι πράσινοι υπέστησαν blackout και με 2 γκολ σε 5 λεπτά είδαν την Χράντετς να ισοφαρίζει στο τελικό 2-2 με την πρόκριση στη League Phase του Conference League να κρίνεται στην Τσεχία. Ο ΠΑΟΚ έμεινε πίσω στο σκορ, όμως κατάφερε να ισοφαρίσει στο 80 την Μπραν και το τελικό 1-1 δίνει μοιρασμένες πιθανότητες για πρόκριση στη League Phase του Conference League. Χθες στην Ισπανία, Ράγιο Βαγεκάνο Άλαβες 1-1. Σήμερα στις 10 Μπέτις Ρεάλ Σοσιεδάδ. Πρεμιέρα σήμερα τόσο στο πρωτάθλημα της Premier League όσο και της League One. Στην Αγγλία στις 10 Arsenal Coventry και στη Γαλλία στις 9:45 Marseille Στρασβούργο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιρώη αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
6: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
8: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
9: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τείχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
10: Στο κλίμα για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθόνες,

0: 20 έως 30% έκπτωση στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
5: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Φιλαράκο, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
10: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
9: Κάτι πιο ευχάριστο.
10: Pizza Hut.
9: Φιλαράκο, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
10: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
9: Κάτι πιο ευχάριστο.
10: Pizza Hut takeaways.

0: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε ακόμα, εννοείται, από τη στιγμή που έχουμε μπροστά μας μια γεμάτη ώρα. Εννοείται ότι σε αυτό το κομμάτι θα ασχοληθούμε με την Ομόνοια, με δεδομένο ότι είχαμε το χτεσινό παιχνίδι στην Ευρώπη, στο Βέλγιο, με την Saint Truident. Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ευκαιρία σου. Η Pizza Hut Κύπρου, υποστηρικτής 11 ομάδων της πρώτης κατηγορίας, σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις season ticket, εισιτήρια αγώνων και επίσημες φανέλες της αγαπημένης ομάδας. Μπαίνεις στην ιστοσελίδα της Pizza Hut, δημιουργείς λογαριασμό, ολοκληρώνεις online παραγγελία και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Pizza Hut, γιατί η απόλαυση συνεχίζεται και μετά το τελευταίο σφύριγμα. Pizza Hut, ο μεγάλος χορηγός της εκπομπής μας, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, όλους τους χορηγούς, γιατί είναι πραγματικά τεράστια η στήριξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η κάθε ώρα της εκπομπής, το τρίωρο αυτό, έχει διαφορετικό χορηγό συν έναν κεντρικό, την Pizza Hut, και όλους αυτούς που μας στηρίζουν και μέσω των ενθέτων. Λοιπόν, all green αυτό το... Τώρα θα είμαστε green TV, μάλλον green radio. Μάκη Νικολάου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, θα ήταν όμορφα εάν έφευγε με θετικό αποτέλεσμα από εδώ η Ομόνοια. Άδικη ήττα, πικρή ήττα. Τιμωρήθηκε η Ομόνοια από το γράφωνο μου του ποδοσφαίρου. Εντάξει, με ανάλογη όμως εμφάνιση, κυρίες και κύριοι, την επόμενη Πέμπτη μπορεί να προκύψει.
1: Κοίταξε, η Ομόνοια ήταν πολύ βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια στην Ευρώπη.
2: 100%.
1: Ξεκινάμε από εκεί.
2: Ναι.
1: Το πρώτο είναι αυτό. Δεν είχε καθαρό μυαλό, ή τουλάχιστον στις φάσεις όπου έβγαλε, και κυρίως στις δύο ευκαιρίες του Μοντνόρ. Είναι απίστευτη. Δηλαδή, εγώ δεν κατάλαβα πραγματικά πώς έχασε αυτά τα γκολ.
2: Όλοι περίμεναν να δουν την μπάλα μέσα στα
1: δύο. Έστω ένα από τα δύο, άντε να πω. Και τα δύο βασικά, αλλά έστω ένα από τα δύο, ρε
2: παιδί. Το πρώτο ήταν ανεπανάληπτο τετ-α-τετ. Το άλλο έκανε ένα σούτ, ήταν καλό. Το απέκρουσε ο τερματοφύλακας ο Ιάπωνας. Από εκεί πέρα έκανε αλλαγές ο τεχνικός της Τσεντρουίντεν. Κουράστηκε και η Ομόνοια. Δεν είχε καθαρό μυαλό, συμφωνώ. Υστέρησε στο επιθετικό τρίτο, που λένε τελική προσπάθεια. Και στο τέλος το πλήρωσε.
1: Το θέμα είναι ότι απ' την άλλη, μέχρι το 70, οπότε από το 70 και μετά ανέβηκε αρκετά η Σεντρουίντεν. Δηλαδή είδαμε το Φαμπιάνο μετά το 70 να έχει αποκρούσει.
2: 71 η πρώτη αποκρούση. Με κάπου εκεί, ναι.
1: Λέει κάτι αυτό, αλλά το τελευταίο 20 λεπτό των Βέλγων έδειξαν ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Δηλαδή δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα στον επαναληπτικό.
2: Σίγουρα.
1: Έτσι, αυτό το αντιλαμβανόμαστε.
2: Το είπε και ο προπονητής τους όταν άκουσα τις δηλώσεις του.
1: Πανηγύρισαν σαν τρελή, θέλεις και πήραν το τσάμπιονς.
2: Ναι, μα κερδίζεις πρώτο ευρωπαϊκό σου στο 1994. Πέρασαν δύσκολες στιγμές. Και όντως έβαλε παίχτες, τους οποίους έχω δει τα βιογραφικά τους. Ήταν ο Μούγια, ο Αλβανός, ήταν στη Σάμψος.
1: Τον άκουγαν και τον αποθεώναν οι Βέλγοι.
2: Ακριβώς, μόλις τον σήκωσε για προθέρμανση.
1: Νομίζω φωνάζαν μίγια.
2: Ναι, κάτι έτσι, κάτι έτσι ακούσαμε και εμείς και το σχολιάσαμε εκεί.
1: Ναι.
2: Στα δημοσιογραφικά.
1: Εντάξει, αυτός μπορεί να είναι και δεκαδάτο στο άλλο παιχνίδι.
2: Μπορεί. Και ο Σέντερφορ που πήγαν από τη Σαραγώσα, ο Βόσνιος, διευθύνης ο Μπάστα.
1: Okay.
2: Ναι.
1: Όχι, είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα.
2: Ναι.
1: Δεν είναι
2: μεσοπιθετικά είναι καλή.
1: Ναι, αλλά η εικόνα της Ομόνοιας για 70 λεπτά και η βελτίωση γενικά της εικόνας σχέση με τα προηγούμενα μάτς, νομίζω ότι είναι εντελώς ανοιχτό το τυράκι.
2: Ακριβώς. Δεν άφησε η Ομόνοια την Σεντρουίντεν να κάνει φάση, να κάνει παιχνίδι μέχρι το χρονικό σημείο εκείνο που λες.
1: Ναι, ναι.
2: Και φάνηκε ότι δεν επηρεάστηκε αυτή τη φορά από το πλαστικό χορτάπιτα.
1: Ποιον έβγαλες κορυφαίο παίχτη χθες? Ποιον λες κορυφαίο της Ομόνοιας?
2: Να σου πω κάτι. Εμένα μου άρεσε όση ώρα είχε δυνάμεις ο Ντουβέρν.

0: Όχι, εγώ αυτόν έβγαλα από το πρωί. Είπα, είναι μακράν ο καλύτερο στου γονεί.
1: Εντάξει. Ναι. Άρα συμφωνούμε.
0: Πάρα πολύ καλή, πολύ ναι. καλή παρουσία του.
1: Ναι. Ο Μοντλόρ ήταν.
0: Ο Μοντλόρ ήταν πολύ κινητικό, αλλά
1: ήταν,
0: το αποτέλεσμα μετράει τώρα. Δεν βάζει τα γκολ. Εντάξει. Ούτε τώρα, ας πούμε, που λέει, μου λένε ένας ακροατής εδώ, αποδέσμευση άμεσα του Μοντνόρ και
1: μα του Άιτινγκ
0: που είναι μια ζωή τραυματίας, Ολλανδία και Κύπρο, μάλιστα. Θα είναι πολύ δυνατή η ρεβάνς, είμαι σίγουρος γι' αυτό, δηλαδή με τα δεδομένα που έχουμε.
1: Μεγάλη
0: είναι
1: μάχη.
0: Δύο πάρα πολύ καλές ομάδες και οι ναι. δύο, πάρα πολύ καλές ομάδες.
1: Και θα έχουν και άλλες προπονήσεις
0: ναι.
1: οι παίχτες της Ομονίας ναι. στα πόδια τους. Ναι. Να δούμε αν και ο Μαγιαμπέλα είναι διαθέσιμος. Και είπαμε, είναι μεγάλη προσπάθεια για την ανατροπή. Ναι. Και εκεί τα πόντα.
0: Δηλαδή, αν αλλάξει κάτι ο Μπέργκ, δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει εν πάση περιπτώσει, αλλά η μία επιστροφή που περιμένει είναι του Μαγιαμπέλα. Γιατί ο Ντουμπάτζο δεν υπάρχει από ό,τι αντιλαμβάνουμε θέμα να.
1: Μα υπάρχει λόγος να αλλάξει κάτι στην ομάδα.
0: Όχι, γι' αυτό δεν βλέπω
1: στην ομάδα.
0: Από τις αλλαγές...
1: και τώρα να σου πω κάτι, τώρα που άρχισες και συζητάμε το θέμα τι μπορεί να αλλάξει μετά από 7 μέρες. Αν μπορεί να αλλάξει κάτι θα είναι, θα έλεγα, στη θέση του Μοντλό. Τι θα αλλάξει.
0: Έβαλε το Χατζηγιοβάνη στη θέση του, οπότε δεν ξέρω το. Ο Χατζηγιοβάνης για μένα νιώθω ότι έχει αδικηθεί, θα έπρεπε να παίρνει παραπάνω
1: χρόνο συμμετοχής. Μάλιστα,
0: ναι, παραπάνω
1: το ασπάζουμε αυτό που λες.
0: Παραπάνω ναι. χρόνο συμμετοχής, δεν το έχει κάνει, εντάξει, ο coach ξέρει.
1: Αλλά... αυτό δουλεύει με τους παίκτες.
0: Ναι, αυτός δουλεύει, βλέπει την καθημερινότητα των προπονήσεων. Αλλά στα μάτια του κόσμου πολλοί λένε ότι ο Χατζηγιοβάνης θα μπορούσε να παίξει
1: περισσότερο.
0: Παραπάνω. Ναι, ναι.
1: Πάντως ο πρόβλημα αν έφυγε από τη διάσκεψη και είχαμε ένα πηγαδάκι και ο κύριος Μπέρκ δεν το πίστευε ότι το παιχνίδι τελείωσε 1-0 και όχι ανάποδα.
0: Ποιος το είπε αυτό,
1: ο Μπέρκ.
0: Ο Μπέρκ, Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ειδικά στον χρόνο που ήρθε, εμένα μου θύμισε ακριβώς ή σχεδόν παρόμοια η φάση του Απόλλωνα όταν ήρθε η ισοφάριση με την
1: Ναι, ισοφάριση είναι η Νορβηγή.
0: Ήταν σχεδόν το ίδιο πράγμα αυτό που έγινε. Πάλι με αμυντικό, γιατί αμυντικό το βάλε χτες στον κόλο.
1: Είναι ο αρχηγός 35, ο πιο μεγάλος, ο Τανικούτσι.
0: Ο Τανικούτσι, αυτός το βάλε. Πάλι αδράνεια της άμυνας, γιατί του φύγει μπάλα, δεν μπόρεσε ο Νικόλος ο Παναγιώτου να διώξει με το κεφάλι. Βρέθηκε κενό, το βάλε τον γκολ, τελείωσε η κουβέντα.
1: Εντάξει, περιμέναμε είναι κάποιο έλεγχο, αλλά καλυπτόταν.
0: Όχι, το όταν ναι, το replay.
1: Το είδα και μετά το παιχνίδι σε
0: σκηνή. Ήταν καθαρό το γκολ, δεν υπήρχε κάτι.
1: Έκανε και εντωμεταξύ, μπορώ να πω, βλέποντας την επαρκτική προβολή, έκανε και προσπάθεια, δηλαδή έκανε προβολή και πρόλαβε.
0: Ναι. Ναι.
1: Όταν θέλει να μπει μπαλά μέσα.
0: Θέλει να μπει, ας το βλέπει ο Μοντνόρ αυτό ή ο κάθε Μοντνόρ. Γιατί τα πάντα μπαίνουν και τα πάντα χάνονται. Εν πάση περιπτώσει.
1: Να σου πω κάτι τώρα που λες Μοντνόρ. Ίσως αυτή ανέγει η ψυχολογία τους, όχι μόνο οι αλλαγές που έκανε ο προπονητής τους. Γιατί το τόνισε αυτό ότι μετά το 60-65 η ομάδα του άλλαξε, βελτιώθηκε και βοήθησαν και οι αλλαγές που έκανε. Ήταν, πιστεύω εγώ, και οι χάμες ευκαιρίες της Ομονίας. Αν έμπαινε γκολ, τότε τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Τι ήταν το 0-1 πριν το 60.
0: Ναι,
1: κάπου
0: στο 55, ναι.
1: 56-58.
0: Ναι, εκεί πέρα. Εκεί πέρα η διαφάση. Ωραία. Μάκη, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας. Ένας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός αποστολής πέψης και διαχωρισμού οικοπαίδων. Υποστηριχτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Τα Coffee Island σε Σταυρού Παλογιώτη στα Θαλάσσα. Και ο καφές Μπόκα, να πω ότι ρεβάνς 8 η ώρα την ερχόμενη Πέμπτη στο
0: Γαζιμπή. Και τα δύο μάτς 8 η ώρα την άλλη
1: εβδομάδα. Και τα δύο και ναι.
0: Και η Ομόνια και η Πάφος. Ναι.
1: Και από ό,τι μας είπαν ψες εδώ στο γήπεδο ότι θα έρθουν και 300 και πλέον φίλοι της Central Inter.
0: Άρα να κλείσει ένα κομμάτι ή όλο το νότιο.
1: Λογικά ναι.
0: Ναι.
1: Τι να περιμένουμε απόψε από τον αγώνα, εσύ που διαβάζεις μελετάς, Στάνταρ Λιέγης Λανουβιέρ, θα είμαι στο γήπεδο.
0: Να πας γήπεδο?
1: Ναι.
0: Θα δεις γκολ.
1: Έτσι μας λένε.
0: Θα δεις γκολ. Όχι να δεις γκολ, γιατί και Στάνταρ το έχει και άλλοι. Το Βέλγικο πρωτάθλημα είναι πολύ αλέγκρο. Είναι από τα ωραία πρωταθλήματα όσο αφορά.
1: Μα νομίζω έφερε δύο σοπαλίες, 3-3-2-2, δεν κάνω λάθος.
0: Η Στάνταρ.
1: Ναι.
0: Η Σταντάνε σίγουρα έχει μια. Το 3-3 ναι. Το θυμάμαι, το άλλο δεν το έχω το μπροστά μου.
1: Νομίζω 2-2 δεν κάνω.
0: Όχι.
1: Ενώ έχει 2 της Λανουβιέρ, είναι από ό,τι μας είπαν.
0: Καλή θέαση.
1: Ευχαριστώ, καλή εκπομπή, καλή συνέχεια, καλό πρωινό, γεια σας.
0: Ατσά, είδες ο Μάκης, θα πάει για να δει τη Στάνταρ Λιέγκ σήμερα με τη La Louvière. Η La Louvière είχε θέματα στο παρελθόν, σημαντικά οικονομικά, επανήλθε. Θα μείνουμε σε αυτό το πράσινο 30 λεπτό και έχω ήδη στη γραμμή τον παλιόσο της Ομόνιας, τον Δημήτρη Μαρή. Ακούμε χορηγό και επιστρέφω με τον Δημήτρη.
2: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Για πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Μάρη να συνεχίσουμε στα της Ομόνιας. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καταλάβετε, μας το παίξε ο Μάκης τώρα εκ του ασφαλούς. Θα πάει να δει Στάνταρ Λιέγκ La Louvière σήμερα.
6: Συμφωνώ, θα δει γκολ πολλά.
0: Λογικά, ναι, 3-3 προχτές ήρθε με τη Μαλίνη. Με τη Μαλίνη, τη Μέχελεν τέλος πάντων.
6: Και 2-2
0: με τη Σέρκλμπριτζ, τώρα το είδαμε. Οι άλλοι χάσανε 2-1 δύο παιχνίδια.
6: Βέβαια τώρα μπορεί να πάω να μάξει να έρθει 0-0.
0: Και να το φέρει άντερ, ναι, μπορεί να είναι λίγο γάτος, αλλά θα το δούμε. Να το δούμε απόψε, να το τεστάρουμε τέλος πάντων.
6: Να το τεστάρουμε απόψε.
0: Ναι. Για πες ένα πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι της Ομονία Καστές.
6: Νομίζω με αυτά που είπατε έχετε καλύψει σχεδόν το 99% του παιχνιδιού χτες. Σίγουρα είδαμε μια πολύ διαφορετική Ομόνια, μια καλύτερη Ομόνια, η οποία πίεσε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, είχε απίστευτες ευκαιρίες για το 0-1 και το 0-2, αλλά ο νόμος του ποδοσφαίρου ξέρει άλλη ότι σε τιμωρεί στο τέλος με εκείνη τη φάση στο 94. Δεν θεωρώ όμως ότι είναι τόσο μεγάλο φόβητρο σε Τζούντεν και με τον κόσμο στο ΓΑΣΥΠΗ θα πάρουμε και την πρόκριση.
0: Ναι. Είναι καλή ομάδα η Σεντρού, δεν είναι καμία σχέση και με την Καϊρά. Είναι καλύτερη από την Καϊρά τουλάχιστον. Δεν συζητάω με τη Λίνκολ γιατί το Γιβραλτάρ δεν έχει ποδόσφαιρο.
6: Εγώ είχα άποψη για τη Σεντρού, δεν την είχα δει στο φιλικό με την ΑΕΚ. Την βλέπουμε και τα φιλικά.
0: Την είχε κερδίσει 3-0.
6: Ναι.
0: Δεν το είχα δει. Είχα δει τα highlight. Δεν το είχα δει.
6: Ήταν πολύ διαφορετική τώρα γιατί είδα ότι πήρε και ένα-δύο-τρει καλού παίχτε που μπήκαν αλλαγή. Και ο Σέντερφορ και τον άλλο που δεν ξέραμε το όνομα, ήταν Μούγια, Μίγια, Μάγια.
0: Τώρα είναι Μούγια, Μούτζα, Μίγα δεν κατάλαβα, αλλά ναι, είναι Αλβανοκοσοβάρος. Ναι,
6: η κόρη μου λέει ότι μπήκε ο Μίγας.
0: Ναι, μα έτσι, ναι.
6: Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης και θα συμφωνήσω με τον Μάκη ότι μετά το 70 φάνηκε η ποιότητα αυτών των δύο παιχτών που μπήκαν αλλαγή. Σίγουρα όμως δεν είναι το φόβητρο για μια καλή Ομόνια. Βασικά η Ομόνια χτες στέλνει στον γκολ. Αν έμπαιναν τα δύο γκολ, το αποτέλεσμα ήταν πολύ διαφορετικό.
0: Ναι, σωστό. Εντάξει, αν έμπαινε το πρώτο, δεν ξέρουμε χρονικά. Επειδή το timing των δύο φάσεων ήταν 2 λεπτά, δεν ξέρουμε αν θα γινόταν και η δεύτερη φάση.
6: Βασικά στην πρώτη φάση, εκείνο το θεατέρ, εγώ περίμενα να δω την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ναι.
6: Ήταν και τόσο κοντά. Ήταν πολύ δύσκολο το χαζί. Εντάξει, να σου πω κάτι, οι ευκαιρίες στον ποδόσφαιρο χάνονται. Όλα χάνονται και όλα μπαίνουν. Τώρα θα καταδικάσουμε το μόνο επειδή έχασε δύο ευκαιρίες. Θα τις βάλεις με ένα αλληλεπτικό.
0: Ναι. Πάντως, άσο τώρα μιλάμε για ποδόσφαιρο. Βλέπω μια είδηση η οποία, ρε παιδί μου, είναι. Δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίζω. Καμιά φορά κάποιοι δεν σκέφτονται. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Αφορά ποδόσφαιρο, αλλά λίγο διαφορετικά. Και θα τη διαβάσω, γιατί βγήκε τώρα πριν από λίγο. Την μετέδωσε ο ανταποκριτής του Σίγμα, ο Μάριος Σιγνατίου, από την Πάφο, και λέει το εξής, ότι ο πατέρας μιας 11χρονης άφησε τη μικρή στο σπίτι, πήγε με το αεροπλάνο στην Αλβανία για να δει την Πάφο και την άφησε 2 μέρες σπίτι, μόνη της. 11 χρονών και η αστυνομία τέθηκε σε συναγερμό χτες βράδυ όταν ήρθε ενώπιον τη σχετική πληροφορία. Πήγαν αστυνομικοί στην κατοικία, εντόπισαν το κοριτσάκι να είναι μόνο του και όταν τη ρώτησαν πού είναι ο πατέρας σου, τους είπε ότι πήγε στο εξωτερικό για να δει την Πάφο, στα Τύρανα, στο Αλμπασάν. Και ανημερώθηκαν οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, οι οποίες ανέλαβαν την προστασία και φροντίδα του παιδιού, και διερευνάται πλέον αδίκημα κακομεταχείρισης παιδιού εις βάρος του πατέρα και εξετάσεις συνεχίζονται. Μη γελάσετε τώρα επειδή το διαβάζω αυτό, και ούτε πρόκειται να περιπέξουμε να πούμε κλπ. Αλλά είναι πολύ σημαντική, πολύ σοβαρή μάλλον αυτή η είδηση, και γι' αυτό το λέω, επειδή αφορά παράπλευρα το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάποιους πολύ
6: σοβαρή. Είναι τραγική είδηση, όχι απλά είναι πολύ σοβαρή. Δεν μπορεί να αφήσει ένα 11χρονο σπίτι να πάει.
0: Εδώ θέλουμε να αφήσουμε ένα μωρό, ας πούμε, όχι μωρό, ενώ ένα 11χρονο παιδί για 10 λεπτά πάνε στο περίπτωρο και παίρνουν 5 τηλέφωνα, ας πούμε.
6: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Τη διαβάζω, στεναχωριέμαι που διαβάζω τέτοια είδηση, αλλά υπάρχουν και αυτά. Λοιπόν, την κλείνω την παρένθεση. Ναι. Ο Θανάσης ο Ρισβάνης λέει: Μάρη ψυχάρα, σου στέλνει χαιρετίσματα.
6: Χαιρετίζω, Θανάση.
0: Λοιπόν.
6: Θα είμαστε εκεί την άλλη Πέμπτη. Πες του. Θα ακούει. Θα είμαστε εκεί την άλλη.
0: Σ' ακούει, σ' ακούει. Λοιπόν, για πες από εκεί πέρα τώρα με το χτεσινό παιχνίδι.
6: Εντάξει, από εκεί και πέρα η Ομόνια πρέπει να είναι πολλά προσεκτική στον επαναληπτικό, διότι δεχτήκαμε και τον γκολ. Θεωρώ ότι δεν θα έρθει να ανοίχτη στο βαθμό. Θα έρθει να προστατεύσει το αποτέλεσμα, και είναι καλή στην κόντρα. Βέβαια, εντάξει, ο Μπέρκ ξέρει καλύτερα το πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Θέλουμε ένα γρήγορο γκολ. Θα ήταν ευχής έργο να έχουμε ένα γρήγορο γκολ για να φύγει και εκείνη όλη η διάθεση, η κατάσταση του πρώτου παιχνιδιού. Τώρα από εκεί πέρα, εγώ να κάνω ένα κάλεσμα να έρθουν όλοι στο Γασιπί, όλος ο κόσμος να βοηθήσει.
0: Αχρίαστο, νομίζω.
6: Ναι. Έτσι νομίζω εγώ. Και είναι και η εβδομάδα, νομίζω ότι. Επιστρέφουν οι πιο πολλοί αρκετοί.
0: Είναι στο δρόμο της επιστροφής, ναι.
6: Είναι στο δρόμο της επιστροφής, οπότε ας έρθουν μια μέρα νωρίτερα.
0: Δηλαδή, αν δεν θα έχει 18.000, θα έχει 16, κάπως έτσι, ας πούμε.
6: Ναι.
0: Δεν βλέπω λιγότερο από 15.000 κόσμο. Χρονικά κιόλας αρχίζει να επιστρέφει ο κόσμος στην Λευκωσία. Γιατί...
6: Ναι, νομίζω εγώ από τη Δευτέρα, έτσι, ναι. Χρονικά έχει δίκιο.
0: Σιγά-σιγά δεν θα είναι όλοι πίσω, αλλά θα έχει αρκετό κόσμο πίσω. Ναι.
6: Μας άρεσε βέβαια αυτό το 20ήμερο, έτσι. Με τη Λευκοσία.
0: Όχι, θεϊκό. Δεν κυκλοφορεί. Δεν κυκλοφορεί μούγια. Πώς τον είπαμε αυτόν εκεί, μούγια. Το μούγα.
6: Μούγια, ναι. Δεν τη Λεμεσό, γιατί εγώ πάω και η Λεμεσό και είναι απίστευτη η Λεμεσό τώρα.
0: Ναι.
6: Είναι η καλύτερη Λεμεσό να κυκλοφορήσει.
0: Αυτά είναι. Ένας ακροατής μου λέει: Καλημέρα, εγώ θα σταθώ στη δήλωση του Τάνκοβιτς. Τώρα διαβάζω τη δήλωση. Ο Τάνκοβιτς είπε βασικά ότι δεν είναι δίκαιο το σκορ. Για 75 λεπτά ήταν δικό μας το παιχνίδι. 15-20 λεπτά υποχωρήσαμε, μπορεί να ήταν και κούραση. Όταν έτσι είναι το ποδόσφαιρο, όταν έχεις μία-δύο-τρεις ευκαιρίες και δεν σκοράρεις, γίνεται κοινικό. Μάλιστα. Okay.
6: Βασικά περιέγραψε όλο το παιχνίδι.
0: Ναι.
6: Με αυτή τη δήλωση ο Τάνκοβιτς.
0: Εντάξει, να σου πω όμως κάτι.
6: Το γκολ που
0: δέχτηκε η Ομόνια πραγματικά δεν ήταν φάση, ενώ οργανωμένη επίθεση, ήταν μια γιώμα. Δεν κατάφερε να βγάλει άμυνα της Ομόνιας και η μη ευκαιρία έγινε γκολ. Να το πω έτσι.
6: Και με υπερένταση, με υπερέκταση του ποδιού του να τη βρει, εγώ δεν την βρήκε.
0: Ναι.
6: Και ξαφνικά βλέπω ότι πάρα την ακουμπάει προς το τέλος και πήγε μέσα. Εντάξει, αλήθεια, έχουμε δει πάρα πολλά γκολ στο ποδόσφαιρο και απίστευτα γκολ και στο 90 και στο 96. Γι' αυτό πρέπει να είσαι πάντα πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος και τα 97 λεπτά.
0: Ναι.
6: Γιατί μια αδράνεια μπορεί να σου στοιχήσει μια πρόκληση, μπορεί να σου στοιχήσει ένα κύπελο, μπορεί να σου στοιχήσει ένα πρωτάθλημα.
0: Ναι.
6: Θα σταθούμε τώρα στην τελευταία φάση. Εμείς θα σταθούμε στην πολύ καλή παρουσία της Ομόνια, στις φάσεις που δημιούργησε και ότι ήταν πάρα πολύ καλύτερη από τα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Mm-hmm.
6: Και δείχνει ότι βελτιώνεται.
0: Ναι.
6: Είναι το πιο σημαντικό.
0: Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό. Μπήκε στην εξίσωση ο Ντουβέρνε χθες, δεν ξέρω, ήταν για μένα
6: ο
0: MVP του παιχνιδιού. Ναι. Παρόλο που το γεγονός είναι σε μια θέση η οποία είναι. Τα ακραία μπακ είναι πιο αθόρυβες θέσεις, δεν είναι αυτοί που θα κάνουν πανικό μες στο γήπεδο, αλλά ήταν πάρα πολύ ουσιαστικός.
6: Το ξέρουμε αυτό, το ζήσαμε.
0: Το ξέρεις γιατί είναι η θέση που είναι τα άκρα που υπηρέτησες και έπαιξες μπάλα. Οπότε,
6: ναι, ειδικά στην Ομόνια.
0: Ναι, και στην Ομόνια, αυτό εννοείται. Οπότε ήταν όντως ο MVP. Όντως ο MVP.
6: Ναι. Έδειξε ότι είχε καλές τοποθετήσεις, έχει και αναβάσματα, ήταν αρκετά καλός. Ναι. Και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι. Θα πρέπει να δούμε και την άλλη μεταγραφή.
0: Το Σάτκα, ο οποίος προφανώς πλέον θα μπει σε μια διαδικασία καλύτερης ετοιμότητας. Ούτως ή άλλως είναι δηλωμένος στην Ευρώπη. Χθες ήταν στον πάγκο, δεν έπαιξε.
6: Το θετικό είναι στην τελική, όταν κάνουμε την τελική ανάλυση, είναι ότι όποιος παίχτης καινούριος μπαίνει είναι διαφορετική ομόνια, και αυτό είναι θετικό, ότι είναι καλή παίχτης.
0: Αισιοδοξείς ότι η Ομόνια, η φετινή Ομόνια μπορεί να φτάσει στα επίπεδα ή να πλησιάσει τα επίπεδα της περσινής Ομόνιας?
6: Να το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Η φετινή Ομόνια δεν έχει καμία σχέση με την περσινή Ομόνια. Είναι πολύ διαφορετικό το στυλ του παιχνιδιού που παίζει. Άρα είναι το λάθος που κάνουμε που συγκρίνουμε τη φετινή Ομόνια με την περσινή Ομόνια.
0: Okay. Ναι, αλλά ο κόσμος αντιλαμβάνεται στη μερίδα του, στην πλειοψηφία, σε έναν τεράστιο αριθμό οπαδών που έχει Ομόνια, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που μπαίνουν στη διαδικασία μέχρι και ισοπαίδωσης κάποιων θεμάτων σε τόσο προωρό στάδιο.
6: Δεν υπάρχει να ισοπεδώνουμε μια ομάδα από τον Αύγουστο, γιατί και πέρσι στο ίδιο μοτίβο ήμασταν. Τέτοια περίοδο και τελικά πήγαμε το Μάρτιο και πήγαμε το πρωτάθλημα.
0: Συμφωνώ, αλλά αφού τα ξέρεις πώς είναι στις ομάδες, και δεν το λέω για την Ομόνια, γενικά στους οπαδούς. Στις ομάδες με πολύ κόσμο.
6: Έχει την άποψή του. Όμως θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή, διότι νομίζω ότι οι μεταγραφές δεν τελειώσαν ακόμα.
0: Ναι.
6: Ότι θα υπάρχει ακόμα μια-δύο ενισχύσεις σε κάποιες θέσεις που θεωρεί ο Μπέρκ ότι υπάρχει θέμα.
0: Ναι, ναι, αυτό.
6: Από εκεί και πέρα, εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να στηρίζουμε την ομάδα για να πετυχαίνει τους στόχους της και να χαιρόμαστε και εμείς στο τέλος.
0: Okay. Πάντως, εντάξει, γίνεται ένας χαμός. Δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Τώρα έβλεπα χτες και τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή,
6: εντάξει, το Παναθηναϊκό, επειδή είχα δύο τηλεοράσεις και έβλεπα.
0: Ήθελα να πω για ζήτητο σήμερα να μου πει για τον προπονητή, γιατί του άρεσε η κουβέντα να πιάσουν αυτό το προπονητή. Μου λέει θα είναι καλός ο προπονητής, αλλά έχουν πέσει να τον φάνε τον προπονητή τώρα στην Ελλάδα. Γίνεται ένας χαμός.
6: Ξέρεις πώς είναι.
0: Ξέρω πώς είναι.
6: Ήταν πάρα πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Τώρα τι έγινε το τελευταίο δεκάλεπτο. Ούτε εγώ κατάλαβα.
0: Ναι, το blackout, πραγματικά.
6: Ήταν ένα blackout, όπως το είπε, στην κατάλληλη λέξη. Blackout. Δηλαδή 10 λεπτά δεν λειτουργήσε καθόλου ένας νέος.
0: Ναι, σωστό.
6: Και θα και διαπίστευταν. Τώρα βρήκε μπάλα στο. Αν δεις το δεύτερο γκολ, το είδες.
0: Το είδα. Τα είδα. Το παιχνίδι το έβλεπα πολύ σπαστά. Πώς να προλάβω, δηλαδή, αλλά τα γκολ τα είδα.
6: Είναι αυτό που λέμε, να σε θέλει και μπάλα.
0: Ναι.
6: Δηλαδή πρέπει να σε θέλει και μπάλα.
0: Έτσι. Δημήτρη, ευχαριστώ.
6: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μάρης. Επιστρέφουμε σε λίγο.
7: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
8: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
11: Super Sport 104.
12: Η ώρα είναι 9:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
14: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές στην ελεύθερη αμόχωστο έπειτα από απόπειρα φόνου που σημειώθηκε γύρω στις 5:40, όταν ενώ 33χρονος Ελληνοκύπριος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Κόκκινες στην Αγία Νάπα, δέχθηκε πυροβολισμούς από άγνωστα πρόσωπα. Όπως πρώτα μετέδωσε το Omega Live, ο 33χρονος είναι αδερφός γνωστού Βαρυπινίτη και δεν είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Το ΤΑΕ αμόχωστο διερευνά την υπόθεση. Σε ισχύ τίθεται στη 1 το μεσημέρι έως και τις 4 το απόγευμα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η μέγιστη θερμοκρασία θα σημειωθεί στο εσωτερικό στους 41 βαθμούς. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει εν ώψη της δεύτερης ενδεικτικής ψηφοφορίας για διορισμό της επόμενης ή του επόμενου Γενικού Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού. 5 γυναίκες και 2 άντρες διεκδικούν ως τώρα να διαδεχθούν τον Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος θα ολοκληρώσε τη δεύτερη πενταετή θητεία του στις 31 Δεκεμβρίου. 7 χώρες καλούν το Ισραήλ να τερματίσει την επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για την ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στο πλαίσιο του κέρια σημασίας έργου Ε1. Οι χώρες αυτές είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία.
16: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
17: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
18: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
15: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
11: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
20: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές The Wall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακόν τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
21: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία The Wall από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
20: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
21: Ιωάννου Tools Cyprus 2234 4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
1: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
4: Η πρόκριση στη League Face του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Face της δεύτερης συντάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια Σεντ Τρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
9: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
8: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
10: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
11: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
12: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
14: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
15: Σέρβις σε 15 μέρες.
14: Κάτι πιο ευχάριστο?
15: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
14: Α, τώρα μιλάς σωστά.
16: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
18: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Προς το παρόν, πάμε στην όμορφη Λεμεσό για να βάλουμε στην παρέα μας τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΑΕΛ. Ο Νικόλας Λεβέντης είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Νικόλα, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα.
0: Φινάλε σιγά σιγά έτσι για την προετοιμασία, μια μακρά περίοδος για όλες τις ομάδες. Πόσο περισσότερο όταν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία πολλών φιλικών αγώνων για να δει ο προπονητής ποιοι είναι οι παίκτες που θα θεωρητικά στηριχτεί περισσότερο ως βασικούς στο ξεκίνημα της νέας σεζόν.
1: Σίγουρα είναι μια εντελώς νέα ομάδα. Έχουμε φτάσει, όπως είπες και εσύ πολύ καλά, σχεδόν στην ολοκλήρωση της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Αύριο έχουμε και το τελευταίο μας τσιρινατό φιλικό με τον Άρη. Και πλέον μετράμε αντίστροφα για την πρεμιέρα απέναντι στην Ανόρθωση, ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι, μια πολύ δυνατή πρεμιέρα απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Εμείς αυτό που βλέπουμε, το είδαμε και στο τελευταίο φιλικό, είναι ότι σιγά σιγά η ομάδα φτάνει σε μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας από ό,τι περιμέναμε για αυτή την περίοδο, και θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα δεν θα είναι καμία ομάδα έτοιμη στην πρεμιέρα.
0: Ναι. Λίγο παραπάνω οι ομάδες που είναι στην Ευρώπη, λίγο παραπάνω. Γιατί έχουν,
1: σίγουρα
0: με
1: λίγο πιο βεβαρημένο πρόγραμμα λόγω και των αγώνων που έχουν δώσει σε σύντομο χρονικό διαστήμα. Όμως, πολύ σωστά είπες, πολύ πιο έτοιμες από κάποιες άλλες. Ωστόσο, για μας αυτό που μετράει είναι να ξεκινήσουμε νικηφόρα το νέο πρωτάθλημα. Και σιγά σιγά η ομάδα να δείχνει και κάποιες αρετές μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Έχω εικόνα της ΑΕΛ, διότι έκανα περιγραφή δύο από τα τρία φιλικά που δώσατε στην Πολωνία. Το είπα αρκετές φορές δημόσια ότι αυτό που με έχει εντυπωσιάσει ή κρατάω στα πολύ θετικά από την εικόνα της ομάδας σας μέχρι τώρα είναι μεσοεπιθετική γραμμή και κυρίως στα δύο άκρα. Πιστεύω ότι αγωνιστικά η ομάδα η οποία δεν θα προσέξει ή θα έχει προβλήματα στα άκρα της άμυνας θα ταλαιπωρηθεί ή θα τιμωρηθεί από την ΑΕΛ, τουλάχιστον με αυτό που είδα. Είδα πολλά σχόλια ότι στέκονται στο γεγονός ο κόσμος ότι η ομάδα αμυντικά έχει κενά ή εν πάση περιπτώσει ότι δέχεται γκολ σε κάθε παιχνίδι με εξαίρεση το 4-0 με τον Ύψωνα. Διαφωνώ όμως γιατί δεν είδα κακή λειτουργία της άμυνας, απλά είδα στιγμές οι οποίες ήρθαν τα γκολ χωρίς να δω κάποιο σημαντικό λάθος, αν μπορώ να το πω έτσι. Δεν ξέρω, θέλω λίγο την άποψή σου.
1: Εντάξει, όσον αφορά την στελέχωση του ρόστερ και το πώς επιλέχθηκαν ο καθένας ποδοσφαιριστής, νομίζω το γνωρίζουν καλύτερα οι τεχνικοί υπεύθυνοι της ομάδας και η ομάδα προγραμματισμού, ο κ. Σταμάχος, ο κ. Τσεσκόσκι, που ουσιαστικά μαζί με τον κ. Μάρτινς, αυτοί ανέλαβαν 100% τον προγραμματισμό. Από εκεί και πέρα, στους φιλικούς αγώνες, το να δέχεσαι γκολ, μπορούμε να πούμε ότι είναι και για καλό, ούτως ώστε να διορθώσεις το οποιοδήποτε λάθος μπορείς, γιατί μέσα από τα φιλικά παιχνίδια βλέπεις τις αδυναμίες της ομάδας, δηλαδή τα κενά της ομάδας, και μέρα με τη μέρα προσπαθείς να διορθώσεις όλα αυτά τα πράγματα. Θα συμφωνήσω μαζί σου για το μεσοεπιθετικό κομμάτι, γιατί όντως δείχνει η ομάδα ότι έχουν έρθει πολύ ποιοτικοί ποδοσφαιριστές και ότι θα μπορεί, νομίζω, να φτιάχνει πολύ περισσότερες ευκαιρίες.
0: Εγώ θα έλεγα υπερπληρότητα, ειδικά μεσοεπιθετικά, δεν έχω καταλάβει πώς θα τους χωρέσει όλους ο coach και στην επίθεση και στα άκρα και κυρίως και στη μεσαία γραμμή.
1: Εντάξει, αυτό θεωρώ είναι απολύτως δικό του θέμα, το πώς θα διαχειριστεί το ρόστερ του. Άλλωστε και στη συνέντευξη που έδωσε στο επίσημο κανάλι της ομάδας στο YouTube, ανέφερε ότι μου ζήτησε η διοίκηση, ότι ζήτησε από τη διοίκηση μου το έχει δώσει. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι ένας τοποθετής να νιώσει ασφαλής και ότι είναι γεμάτος και πλήρης σε όλα τα θέλω του μέσα στην ομάδα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι υπάρχει ένα μικρό θέμα ομοιογένειας, το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όταν έχεις φέρει σε 15 παίχτες, αντιλαμβάνεσαι ότι θα χρειαστεί χρόνος όλοι αυτοί μαζί να δέσουν. Όμως, κατά τα ψέματα, βλέπουμε και κάποιους ποδοσφαιριστές, όπως ο Καφού για παράδειγμα, ο Ρεμί, είναι ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα που το βλέπεις μέσα στο γήπεδο. Βλέπεις ότι θα βοηθήσουν την ομάδα, έχουν την προσωπικότητα και την εμπειρία να το κάνουν. Από εκεί και πέρα, όπως λέω, από τη αρχή πάντα καθρέφτης είναι το γήπεδο. Εμείς το ξαναλέω, αυτό που θέλουμε είναι να ξεκινήσουμε νικηφόρα το νέο πρωτάθλημα. Νομίζω καμιά ομάδα δεν ενδιαφέρει και τόσο αν θα έχει καλή παρουσία ή κακή παρουσία στο γήπεδο. Νομίζω ότι αυτή είναι το νέο στις πολλές ιδιαίτερες αγωνιστικές. Και σιγά σιγά να δώσουμε και στον κόσμο μας μια καλή αγωνιστική εικόνα της ΑΕΛ, γιατί νομίζω ότι το ζητούμενο του κόσμου της ΑΕΛ τα τελευταία χρόνια είναι να δει μια καλή ομάδα μέσα στο γήπεδο να παλεύει και όχι τόσο
0: ναι, οι διακρίσεις, οι επιτυχίες, οκ, είναι εννοώ πάντα ένα στόχος, αλλά θέλει και καλό θέαμα ο κόσμος, δηλαδή να πάει γήπεδο να ευχαριστηθεί ποδόσφαιρο, να το πω έτσι.
1: Ναι, και το έχει ζητήσει, τονίζω, ο Έλιστερ αυτό το πράγμα, ναι. Και οφείλουμε και εμείς ως διοίκηση και οι ποδοσφαιριστές και η τεχνική ηγεσία να τους το δώσουν αυτό το πράγμα μέσα στο γήπεδο. Ευελπιστούμε ότι η φετινή ομάδα θα δώσει και αυτό το κομμάτι στον αγωνιστικό χώρο και θα μπορέσει ο Έλιστερ να έρθει στο γήπεδο και να χαίρεται την ομάδα του ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Με τα γραφικά, αντιλαμβάνομαι, έχετε τελειώσει ή μπορεί να προκύψει. Όχι, αρχικά υπάρχει θέση στον κατάλογο Α.
1: Κοιτάξτε, θέσεις υπάρχουν στον κατάλογο. Υπάρχει σκέψη να γίνει ακόμη μια κίνηση στην αμυντική γραμμή. Όμως είναι καθαρά απόφαση του κ. Μάρτινς εάν θα προχωρήσουμε εν τέλει στην οποιαδήποτε προσθήκη. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έχουμε κάνει αρκετές μεταγραφές. Ο κ. Μάρτινς ό,τι ζήτησε το έχει. Από εκεί και πέρα μας ζητήσει ακόμη ένα ποδοσφαιριστή σε συγκεκριμένη θέση. Εννοείται θα μπούμε στη διαδικασία να φέρουμε τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή.
0: Το οικονομικό πλαίσιο έφερε κάποια μικρή υπέρβαση όσον αφορά τα θέματα προγραμματισμού, ενώ τα συμβόλαια τα οποία προσφέρθηκαν.
1: Σίγουρα υπερβάσεις έγιναν σε κάποια συμβόλαια. Σίγουρα το budget αυξήθηκε λίγο σε σχέση με πέρσι, όχι κατά πολύ, έτσι, για να κρατάμε και το ισοζύγιο σε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο να ξεφύγεις και σε τέλος να μείνεις πίσω. Όμως, εντάξει, εμείς από πλευράς μας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε συνεπέστατοι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το να κρατήσεις ένα ισοζύγιο και μέσα στα αποδητήρια και μέσα στην ομάδα μισοδυτικά.
0: Ναι, συμφωνούμε. Συμφωνούμε γιατί υπήρχαν λάθη στο παρελθόν, τα οποία προφανώς έχουν γίνει μάθημα. Ειδικά για το οικονομικό έχουν ταλαιπωρηθεί πολλές ομάδες. Οι άλλοι δεν ήταν σε αυτή την εξίσωση, αλλά έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα τον τελευταίο χρόνο και βάλε, με αποτέλεσμα σχεδόν την εξάλληψη χρεών και θεμάτων που υπήρχαν με το παρελθόν.
1: Σίγουρα το να μην κουβαλάς οικονομικά βαρύδια του παρελθόντος είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχεις και πιο καθαρό μυαλό να κάνεις και την καλύτερη δυνατή επιλογή, ακόμη και να ρισκάρεις λίγο οικονομικά, ούτως ώστε να φέρεις ένα πιο καλό ποδοσφαιριστή με λίγο πιο ψηλό συμβόλαιο, να το πούμε. Σου δίνει αυτή την ευκαιρία όταν δεν κουβαλάς οικονομικά βαρύδια. Από εκεί και πέρα, το ξαναλέω, δεν είμαστε η ομάδα με τον επενδυτή η οποία θα μπορέσει να αυξήσει μέσα σε μια εβδομάδα τον budget και να φέρει τρεις ποδοσφαιριστές ακριβούς, να το πούμε έτσι. Οπότε πάρε το πλάνο. Όμως το ξαναλέω, υπάρχουν διαθέσιμες στον κατάλογο. Εάν ο κύριος Μάρτινς χρειαστεί το οτιδήποτε,
0: κάτι
1: θα
0: μπορούμε στην
1: διαδικασία εννοείται να του το δώσουμε.
0: Ωραία. Τα διαρκεία πώς πάνε, σε σχέση με στόχους ή με το πώς κινείται το όλο θέμα μέχρι στιγμής?
1: Κοιτάξτε, τα διαρκεία δεν είναι στον βαθμό και στον αριθμό που θα θέλαμε. Από τη μία το θεωρούμε και φυσιολογικό, γιατί όντως υπάρχει μια απογοήτευση, υπάρχει και μια αυτοσυγκράτηση από τον κόσμο να δει την ΑΕΛ, να δει την ομάδα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι χρέος του οποιοδήποτε οπαδού μέσα από την καλοκαιρινή σεζόν να βοηθάει την ομάδα του, ανεξαρτήτως αν αυτή θα έχει καλό αγωνιστικό πρόσωπο ή κακό αγωνιστικό πρόσωπο. Ίσως εγώ ή κάποιοι άλλοι άνθρωποι αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά το συγκεκριμένο θέμα. Όμως θεωρώ ότι είναι υποχρέωση των οπαδών γενικά να στηρίζουν την ομάδα τους με ένα εισιτήριο διαρκείας την καλοκαιρινή περίοδο που δεν υπάρχουν έσοδα.
0: Ναι, άρα υπάρχει ακόμα δρόμος όσον αφορά τους στόχους που έχουν τεθεί.
1: Σίγουρα, ναι. Είμαστε μακριά από το στόχο, όμως το ξαναλέω, από την άλλη αντιλαμβανόμαστε και τον κόσμο την στεναχώρια που κουβαλά τα τελευταία χρόνια και το ότι αναμένει να δει την ομάδα και μετά να αποφασίσει αν θα είναι εκεί.
0: Ναι, ναι, αντιληπτό. Ωραία, Νίκολα, ευχαριστώ πολύ. Αύριο είναι το φιλικό με τον Άρη, έτσι. Είναι πρόβα τζενεράλε, αν μπορώ να το πω.
1: Βεβαίως, αύριο στις 7 η ώρα είναι το φιλικό στο Αλφαμέγα, απέναντι στον Άρη.
0: Μπορεί ο κόσμος, κανονικά δεν υπάρχει θέμα, αλλά μπορεί να το παρακολουθήσει.
1: Ναι, ναι, είναι ανοιχτό για τον κόσμο. Ναι.
0: Είναι πέρα... ΑΕΛ Άρης ή Άρης ΑΕΛ.
1: Ναι, ναι, είναι κυπεδούχος ή ΑΕΛ. Είναι σημαντικό, θεωρώ, ο κόσμος να είναι στο γήπεδο, όσοι δεν είναι διακοπές εννοείται, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που απουσιάζει, να είναι στο γήπεδο, να βοηθήσει, βασικά να δείξει στους ποδοσφαιριστές ποιος είναι ο κόσμος της ΑΕΛ, ειδικά στους νέους, και έτσι να προετοιμάσει για την ομάδα του ξεκινήματος του προαθλήματος την επόμενη εβδομάδα πέρα της διαδόρθωσης.
0: Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε την πρώτη ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Νίκολας Λεβέντης, υπεύθυνος επικοινωνίας της ΑΕΛ. Ανδρέας Παναρέτου, υπεύθυνος επικοινωνίας του Ολυμπιακού Λευκοσίας, στη τηλεφωνική γραμμή. Ανδρέα, καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Καλημέρα, Άλκη, τη Αναγκαία, όλου του ακροατέ.
0: Έγινε ντόρο πολύ το προηγούμενο διάστημα με τον Σάπινεν. Αυτό είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, ασχολήθηκε το σύνολο των media, αλλά και πολλοί κόσμος για έναν παίκτη ο οποίος οι προσδοκίες είναι δεδομένο ότι υπάρχουν έτσι από πλευρά σας για το νέο πρωτάθλημα.
2: Αυτό μου είναι ένα αμφίβολο. Είναι ο ποδοσφαιριστής τον οποίο έχουμε επιλέξει για να ηγηθεί τη γραμμή κρούση. Θεωρώ ότι όταν βλέπεις έναν άνθρωπο με πάνω από 200 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα, είναι απολύτως κατανοητό και αυτονόητο ότι θα προκαλέσει συζήτηση. Έπαιξε ρόλο σίγουρα και η καλή του εμφάνιση και τα γκολ που πέτυχε εναντίον της Εθνικής Κύπρου, αλλά και στο παρελθόν απέναντι σε κυπριακές ομάδες στην Ευρώπη, αλλά θεωρώ ότι και το πακέτο γενικότερα στο βιογραφικό του με τα γκολ παίξει το ρόλο του για να συζητηθεί. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να κάνει ντόρο στον αγωνιστικό χώρο που λέμε, με την απόδοσή του, να μετουσιώσει τις προσδοκίες σε πράξη και σε γκολ και να μας βοηθήσει ουσιαστικά για να πετύχουμε τους στόχους της ομάδας.
0: Είναι και ένα κίνητρο, έτσι, πέρα από το μπιστό πυρήνα φίλων του Ολυμπιακού που έρχονται στο γήπεδο για να δουν και να στηρίξουν την ομάδα, να έρθουν επιπλέον φίλοι της ομάδας σας να δουν τον συγκεκριμένο παίκτη. Όχι μόνο αυτόν, γιατί εγώ δεν είμαι της λογικής ότι εντάξει, πήραμε έναν παίκτη, αυτός είναι όλη η ομάδα και δεν υπάρχει κανένας άλλος. Γενικά την ομάδα που χτίζει ο Κωστή αυτή την περίοδο.
2: Θεωρούμε ότι γενικότερα εννοείται δεν είναι μόνο ράουνο. Έχουμε κάνει αρκετές προσήκες. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτά που βλέπουμε. Είναι ποδοσφαιριστές καταρχάς με πολλή ποιότητα και ταυτόχρονα καλοί χαρακτήρες. Έχουν και χαρακτηριστικά αρκετοί από αυτούς που έχουμε φέρει. Και σε συνδυασμό με τους νεαρούς εξελίξιμους ταλαντούχους που έχουμε, είμαστε πολύ αισιοδόξοι για αυτό που θα δούμε. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να μπούμε στα επίσημα παιχνίδια. Έχει μείνει μια εβδομάδα. Το σύνολο δουλεύει ακατάβαστα. Και σε μια εβδομάδα από τώρα τα λόγια θα σταματήσουν και θα πρέπει να δούμε πράξεις.
0: Και παίζεται με Νέα Σαλαμίνα στην πρεμιέρα που θεωρητικά και πρακτικά είναι από τα μάτς, ειδικά στην έδρα σου, που θες να τα κερδίζεις.
2: Και σίγουρα, και είναι και η πρεμιέρα. Δίνει ακόμα μια... μια έγκλη, ας πούμε, στο παιχνίδι. Αλλά γενικότερα δεν θα διαλέξουμε ποτέ αντίπαλο. Θα πάμε σε όλα τα παιχνίδια ανεξαρτήτου έδρας για να πάρουμε το ζητούμενο. Και θέλουμε σε αυτήν την προσπάθεια τον κόσμο δίπλα μας από την αρχή.
0: Ναι. Έχετε φιλικό?
2: Έχουμε φιλικό με το ΑΠΟΕΛ.
0: Το ΑΠΟΕΛ είναι αύριο, έτσι δεν είναι? Ναι, αύριο.
2: Στο Γάσιμπι.
0: Ωραία.
2: Ναι, είχε ο κόσμος την δυνατότητα να έρθει. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος να δει την ομάδα.
0: Έχει ανακοινωθεί και προπόληση, ναι, ναι.
2: Ναι, μεγάλη μια προθέρμανση ουσιαστικά για το παιχνίδι της επόμενης ομάδας.
0: Άρα ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, με βάση τις πολλές μεταγραφές που έχει κάνει ο Ολυμπιακός και την ενίσχυση, τελευταίος είναι ο Ζάνος, ο Σάβα.
2: Ναι, ο βασικός σχεδιασμός έχει τελειώσει, ο μεταγραφικός. Αλλά αυτό που έχω αναφέρει πολλάκις είναι ότι ο τεχνικός διευθυντής και το τεχνικό επιτελείο θα χτίσουν τα ραντάρα ανοιχτά, διότι είναι μια μεταγραφική περίοδος η οποία τελειώνει το Σεπτέμβρη, και οποιαδήποτε περίπτωση μπορεί να προκύψει να είναι ενδιαφέρουσα και να ταιριάζει στα θέλω της ομάδας και θα την βοηθήσει ουσιαστικά να ανέβει επίπεδο ή να βελτιωθεί, θα μπορεί να μας ενδιαφέρει.
0: Okay. Άρα είναι κάτι ανοιχτό το οποίο θα εξαρτηθεί από, από συγκεκριμένους παράγοντες. Ναι. Στήριξη γενικά, τι περιμένετε? Δηλαδή υπάρχουν και οι κάρτες διαρκείας και λοιπά, το ρωτώ για όλες τις ομάδες αυτό, γιατί θέλω να καταλάβω γενικά από πόσο ικανοποίηση υπάρχει ή όχι όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι στο κάθε σωματείο.
2: Αρχή μου δίνεις μια καλή πάσα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήρθε η ώρα ο παδός του Ολυμπιακού, ο φίλος του Ολυμπιακού, να κάνει το βήμα μπροστά. Θεωρώ και πιστεύω και με τις κινήσεις που έχουμε κάνει αποδεικνύουμε ότι το θέλουμε πολύ, θέλουμε να ανέβει επίπεδο η ομάδα. Σε λίγη ώρα θα ανακοινωθεί και κάτι το οποίο θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα μας.
0: Ναι.
2: Είναι πάνω σε αυτό το βήμα που λέω, το της αλλαγής, να ανέβει το επίπεδο της ομάδας μας. Θέλουμε,
0: σε κομμάτι marketing, κάτι τέτοιο.
2: Είναι κάτι το οποίο να θα βοηθήσει, θεωρώ, την ομάδα σε βάθος χρόνου. Είναι κάτι το οποίο θα προσθέσει έγκλης στην ομάδα.
0: Okay.
2: Είναι μια επένδυση προσωπική που έγινε του Προέδρου με τη συμβολή κάποιων άλλων ατόμων. Και θεωρώ ότι θα ενθουσιάσει τον κόσμο, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν είχαμε. Λίγη υπομονή.
0: Σήμερα, να μάθουμε σήμερα νεότερα.
2: Ναι.
0: Okay.
2: Θα δώσουμε ανακοίνωση σε πολύ λίγο.
0: Ωραία.
2: Θέλουμε ο κόσμος του Ολυμπιακού να πράξει αυτό που είναι το πιο λίγο, θεωρώ, να πάρει το εισιτήριο διαρκείας. Είμαστε στα επίπεδα που ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι εμείς προσπαθούμε να ανεβούμε στο επίπεδο, και για να το ανεβούμε θα πρέπει να το ανεβούμε μαζί. Πρέπει να μεγαλώσει η στήριξη με τα διαρκεία.
0: Μα μου ακούγεται ωραίο το να μεγαλώσουμε την ομάδα μαζί με τον κόσμο. Ακούγεται όντως ωραίο. Άρα να περιμένουμε να δούμε στην επόμενη ώρα, λίγη ώρα, τη σχετική ανακοίνωση που μου λες.
2: Βεβαίως.
0: Okay. Ναι. Με θέματα παικτών, όσον αφορά, γιατί θυμάμαι είχες κάνει πρόσφατα μια δήλωση όσον αφορά ενδιαφέρον για παίκτες του Ολυμπιακού από άλλες ομάδες. Έχει κάτι προκύψει, κάτι καινούριο ή κάτι επίσημο ή ανεπίσημο, μπορούμε να πούμε?
2: Κάτι γνωστό τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Είχε μια κουβέντα για τον Ταλιχμανίδη, αν είμαι σωστός. Είχε ακουστεί κάτι?
2: Ο Χριστός είναι ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Έχει εξελιχθεί μαζί μας, θεωρούμε ότι έχουμε δώσει το βήμα. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει συμβόλαιο με την ομάδα. Εννοείται ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον και για αυτόν και για άλλους. Αυτό που είπα και εγώ την προηγούμενη φορά είναι ότι οποιοδήποτε ενδιαφέρον υπάρχει, έχουμε ορίσει, ο κάθε ποδοσφαιριστής είναι συζητήσιμο εάν μπορεί να μεταγραφεί σε άλλη ομάδα, αλλά εμείς ορίζουμε την τιμή. Αν μπορεί να ανταποκριθεί η άλλη ομάδα, μπαίνουμε στη συζήτηση και προχωράμε στη διαπραγματεύση. Αλλά δεν υπάρχει κάτι ζεστό στη δεδομένη στιγμή, οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Λευκοσία.
0: Εντάξει, όλα έχουν την τιμή τους πάντως στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κάτι τον οποίο δεν μπορείς να αγοράσεις, ή μάλλον δεν αγοράζεις τι δεν πωλείται, αρκεί να είναι η σωστή τιμή στο τραπέζι.
2: Είναι το πιο σωστό αυτό που λες. Πρέπει πρώτο θεμέλημα να είναι η ομάδα, ουσιαστικά το σπίτι σου, και εάν εσύ με αυτήν την πώληση, με αυτήν την κίνηση, τη μεταγραφή θα καταφέρεις να την αντικαταστήσεις και να κρατηθεί το επίπεδο και να βελτιωθεί και οικονομικά αλλά και αγωνιστικά, το κάνεις.
0: Ναι, σωστό. Αντρέα, ευχαριστώ πολύ. Αναμένουμε ανακοινώσεις εντός ημέρας από τον Ολυμπιακό για το θέμα που μας έχει αναφέρει.
2: Σε πολύ λίγο.
0: Ωραία, σε πολύ λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια στην ομάδα. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Ανδρέας Παναρέτου όσον αφορά του Ολυμπιακού. Να περιμένουμε να δούμε την ανακοίνωση τι ακριβώς αφορά θέμα σε πολύ λίγο, φαντάζομαι, στην επόμενη μία ώρα. Άρα θα το δείτε αυτό το θέμα και στην ιστοσελίδα μας στο sportpavlefm.com.cy. Καλό Σαββατοκύριακο. Δευτέρα επιστρέφουμε πρωί-πρωί.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
5: Σέρβις σε 15 μέρες.
4: Κάτι πιο ευχάριστο?
5: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
4: Α, τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
12: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιπλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Σε δηλώσεις του στον σταθμό μας, ο Νικόλας Δελβέντης είπε πως στην ΑΕΛ υπάρχει σκέψη για άλλη μια προσθήκη στην αμυντική γραμμή. Είμαστε σχεδόν μια νέα ομάδα και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την προετοιμασία, περιμένοντας την πρεμιέρα και ένα μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην ανόρθωση. Θέλουμε να ξεκινήσουμε νικηφόρα και σταδιακά να βελτιώνεται η εικόνα μας, ανέφερε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ομάδας της Λέμεσου. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Νιγηριανού επιθετικού Οργιό Μιλέμπη από την IMT Βελιγραδίου. Στην Κύπρο επέστρεψε το πρωί αποστολή της Ομόνιας με την ήττα από την Σεντ Τρούιντεντ να αφήνει μια πίκρα. Οι πράσινοι θα παίξουν τα αρέστα τους στην Πέμπτη στο Γασιπί για ανατροπή του αποτελέσματος και πρόκριση στη League Phase του Europa League. Στην Κύπρο επέστρεψε και η Πάφος με την ισοπαλία να της δίνει τον πρώτο λόγο για πρόκριση στη League Phase του Conference League απέναντι στην Δυναμό City εν ώψη επαναληπτικού στη Λεμεσό. Σήμερα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το πολυκρότο θέμα του Τσίριου Σταδίου και αν θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από Καρμιώτισσα και Κράσα Βαϊνή τη νέα σεζόν. Η προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα σε σωματείο εταιρεία από ΕΛ και την πλευρά του Σαβαλιασί έχει υπογραφεί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα να έχουν σταλεί στην ΚΟΠ, η οποία θα ζητήσει διαβεβαιώσεις από την UEFA έτσι ώστε να μπορέσει να συσταθεί νέα εταιρεία και να μπορέσει ο επενδυτής να εμπλακεί στα οικονομικά από τώρα στους γαλαζοκίτρινους. ΑΕΚ και Ομόνοια 29 τα λένε σήμερα στις 7:30 σε φιλική αναμέτρηση με τον αγώνα να μεταδίδεται τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Την ίδια ώρα ο Ρόκα συνεχίζει τις επαφές για τον νέο προπονητή της ΑΕΚ. Ο Όφη πήρε σαφές προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Στον Παναθηναϊκό ακόμη δεν μπορούν να αντιληφθούν πως η ομάδα είπε στην blackout και είδαν την νίκη απέναντι στη Χράτετς να χάνεται μέσα από τα χέρια τους. Η πρόκριση πλέον στη League Phase του Conference League περνά από την Τσεχία. Ο ΠΑΟΚ έμεινε ζωντανός απέναντι στην Μπραν με το ισόπαλο αποτέλεσμα να δίνει μοιρασμένες πιθανότητες για πρόκριση στη League Phase του Conference League. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα είναι και 45 Μαρσέικ Στρασβούργο, 10 Arsenal Coventry και, στις 10 επίσης Μπέτις Real Sociedad. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
16: Super Sport 104.
17: Έχει σκοπό να κάνει νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο.
18: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
19: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
20: Παρασκευή σήμερα στις 10 για την Premier League Arsenal Coventry City και για την La Liga Real Betis Real Sociedad.
15: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Σό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά

0: να γνωρίσετε το Βασίλειον Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Βασίλειον Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Βατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
2: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους του σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και τώρα η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.

Ο φίλος μας ο Κύπρος μας στέλνει μήνυμα, παιδιά, από την Νορβηγία. Φουλαριστά, λέει, τα μεγάφωνα εκεί που δουλεύει. Νότης Άρχοντας μου γράφει. Γεια σου ρε Κύπρο, να σε καλά. Και σε περιμένουμε στο νησί μας.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross-promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ Δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία Δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο μου στην καρδιά μας.
6: Τρία πι του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
7: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω sold out tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
10: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
11: Πανέτοιμοι!
10: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
11: Dua Lipa!
10: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
11: Μπάρτσα!
10: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Super Sport 104.
12: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: για γέλια και για κλάματα.
1: Είμαστε για γέλια και για κλάματα, παιδιά. Με τούν τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδιωτικού. Η επόμενη μέρα της παρουσίασης της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Αν ακούτε μεταρρύθμιση, να θυμάστε τη μεταρρύθμιση που επίαμε να κάνουμε για τους δήμους και τα δημαρχεία. Και έχουμε 300 αντιδημάρχους. Αυξηθήκαν τα σκουπίδια, αυξηθήκαν οι φόροι. Τούτη η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που λέει ο Μουτσούτας και λέει ότι είναι να πιάσουν όλοι οι συνταξιούχοι αύξηση με κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει να βάλεις κάρτες, να βάλεις κοινωνικές ασφαλίσεις τόσα χρόνια, να πιάσεις 0,5% σε βάθος πενταετίας. Δηλαδή ένας συνταξιούχος που είναι 80 χρονών σε βάθος πενταετίας, ως το 85 του, αν του δώκουν 3-4 ευρώ που τούν τη σύνταξη, ένα κάνει και χαρά, αν προλάβει δηλαδή. Αν προλάβουμε όλοι δηλαδή. Είμαστε για γέλια και για κλάματα.

ένα κρουαζερόπλαιο έρχεται στην Κύπρο. Είναι πάνω στο κρουαζερόπλαιο ο φίλος μας ο Παυλής. Επαίνει στον καπετάνιο και επέντου, αφού μεταδίδεις μουσική. Εδώ και τούτες συντεταγμένες μες στο ίντερνετ, όλο το πλοίο να ακούει Κωστάκι και Πάσης Κύπρου. Να χαιρετήσω όλους τους φίλους τους Κύπριους που επιστρέφουν. Ελάτε, ελάτε, καθίστε.

0: Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, η εκπομπή σας. Αυτό για τον αδερφό μου τον Πάμπο που ακούει την εκπομπή μας. Για τον φίλο μου τον Ανδρέα τον Βαλανίδη στα Αγρίδια και στην Όλγα. Για τα παιδιά στον, στις Τρεις Ελιές. Και στον προφήτη Ηλία.
1: Μου χτυπούσανε και την πόρτα.
0: Στον Παύλο, στη Μελίνα, στα παιδιά.
1: Στις

Γεια σου ρε Σωτήρη συμμαθητή της Αγαθονίκης. Θέλει να μερακλώσει λέει και τους εμερακλώσα.

0: Εδώ είμαστε, ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Και πάμε να ακούσουμε παρακάτω.
1: Πάρα πολύ. Άστε καλά, χρόνια πολλά. Κουστάρω για τα κρογιάλι τερβίση. Όχι χέρια να κουνάς και πόδια να κουνάς. Άστο να πάει το ρημάδι, άστο. Κατέβα απ' τ' άλογο, ίδρωσε.
0: Έλα. Ίδρωσε το άλογο και πάμε παρακάτω.

μπορείτε να στέλνετε μηνύματα τώρα για τις δικές σας αφιερώσεις, παιδιά, στο 2324. Για το Γιάννη τον κυβερνητικό, για τους φίλους εκεί στην Περιστερώνα, στη Φρουνταρία, για τον άλλο το φίλο μας τον Ανδρέα τον Στρούθο, στους αγανακτισμένους με τον μάγκα του.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Imagine.
4: John Lennon.
3: Imagine άσπρο.
4: John Lennon με άσπρα.
3: Imagine βελούδο.
4: John Lennon με βελούδο.
3: Καλά, είσαι χαμένος.
4: Εσύ είπες Imagine.
3: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
4: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
3: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις. Με εγγύηση μέχρι και φόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Στην Κύπρο επέστρεψε το πρωί η αποστολή της Ομόνιας με την ήττα από τη Σεντρούτεν να αφήνει μια πίκρα. Οι πράσινοι θα παίξουν τα ρεστά του συμμετοχή στο Γασιμπή για ανατροπή του αποτελέσματος και πρόκριση στη League Phase του Europa League. Στην Κύπρο επέστρεψε και η Πάφος με την ισοπαλία να της δίνει τον πρώτο λόγο για πρόκριση στη League Phase του Conference League απέναντι στην Δυναμό City εν ώψη επαναληπτικού στη Λεμεσό. Σε δηλώσεις του στον σταθμό μας, ο Νικόλας Λεβέντης είπε πως στην ΑΕΛ υπάρχει σκέψη για μια προσθήκη, για άλλη μια προσθήκη στην αμυντική γραμμή. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Νιγηριανού επιθετικού Οργιό Μιλέμπη από την IMT Βελιγραδίου. Σήμερα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το πολυκρό το θέμα του Τσιρίου Σταδίου και αν θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από Καρμιώτησα και Κράσα Βαϊνή τη νέα σεζόν. Η προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα σε σωματείο από ελεταιρεία αλλά και την πλευρά του Σαβαλιάς έχει υπογραφεί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα να έχουν σταλεί στην ΚΟΠ, η οποία θα ζητήσει διαβεβαιώσεις από την UEFA έτσι ώστε να μπορέσει να συσταθεί η νέα εταιρεία. ΑΕΚ και Ομόνια 29 τα λένε σήμερα στις 7:30 σε φιλική αναμέτρηση με τον αγώνα να μεταδίδεται τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Την ίδια ώρα ο Ρόκα συνεχίζει τις επαφές για τον νέο προπονητή της ΑΕΚ. Ο Όφη πήρε σαφές προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League εναντί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Στον Παναθηναϊκό ακόμη δεν μπορούν να αντιληφθούν πως η ομάδα είπε στην blackout και είδαν την νίκη απέναντι στην Χράντετς να χάνεται μέσα από τα χέρια τους. Η πρόκριση στη League Phase του Conference League περνά από την Τσεχία. Ο ΠΑΟΚ έμεινε ζωντανός απέναντι στην Μπραν με το ισόπαλο αποτέλεσμα να δίνει μοιρασμένες πιθανότητες για πρόκριση στη League Phase του Conference League. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα είναι και 45 Marseille Στρασβούργο, 10 Arsenal Coventry και 5 Real Sociedad. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Ακούστε καθημερινά στον Super Sport FM την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου, το βαρύ πυροβολικό της σάτιρας.
1: Πάμε να χαιρετήσουμε στις Πάνω Αρώδες τους φίλους που κάθονται εκεί στην πλατεία κοντά στον Άγιον Αγαπητικό. Πρέπει να είναι και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο κύριος Κυπριανού, ο άντρος. Εν τω μεταξύ, έτσι για να μάθετε,

οι βουλευτές μας και οι πρώην Τζέινι, ο Κυπριανού άντρος κάνει λέει 8.201 ευρώ, ο Χρήστου Χρήστος 8.201, ο Θεμιστοκλέους Ανδρέας 8.201, Τσιρίδου Φωτεινή 8.201, Μαντοβάνη Αντωνιέλα 8.201, Μαχτεσιάν Παρτίκες 8.201, ούλοι δηλαδή, Κάρουλας Γιώργιος 8.201, Σιζόπουλος Μαρίνος 8.201, Κέτυρος Νίκος 8.201, Λουκαΐδης Γιώργιος 8.201, Νεοφύτου Αβέντου.

0: Super Sport 104. Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας. Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμπους.
1: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
2: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί, με την Ομόνια να παίζει τα ρέστα της απέναντι στη Σεντ Ρούιντεν, με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης στην τάξη κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Σεντ Ρούιντεν, ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
6: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
7: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
6: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
8: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
9: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
10: Πανέτοιμοι!
9: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
10: Dua Lipa!
9: Μπάρτσα ή Liverpool?
10: Μπάρτσα!
9: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 11:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
13: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με είστε η Λιάννα Λουκάκη, ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές στην Ελευθερία Αμόχωστο έπειτα από απόπειρα φόνου που σημειώθηκε γύρω στις 5 και 40 τα ξημερώματα, όταν ενώ 33χρονος Ελληνοκύπριος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Κόκκινες στην Αγία Νάπα, δέχθηκε πυροβολισμούς από άγνωστα πρόσωπα, ωστόσο δεν τον τραυμάτισαν. Όπως πρώτα μετέδωσε το Omega Live επικαλούμενο πληροφορίες, ο 33χρονος είναι αδερφός γνωστού βαρυπινίτη και δεν είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Το ΤΑΕ Αμόχωστο διερευνά την υπόθεση. Πατέρας στην Πάφο άφησε την 11χρονη κόρη του για δύο μέρες ολομόναχη στο σπίτι και μετέβη στην Αλβανία για να παρακολουθήσει τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Πάφου FC με την Δυναμό Τυράννων. Τις αρχές ενημέρωσαν οι γείτονες, οι οποίοι παρατήρησαν πως το 11χρονο κοριτσάκι βρισκόταν μόνο του χωρίς επίβλεψη στο σπίτι. Με την επιστροφή του πατέρα στην Κύπρο σήμερα, πρόκειται να συλληφθεί και εναντίον του να σχηματιστεί υπόθεση για εγκατάλειψη ανηλίκου και έκθεσή του σε κίνδυνο, ενώ τη φροντίδα του παιδιού ανέλαβαν οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας. Σε ισχύ τίθεται στη 1 το μεσημέρι έως και τις 4 το απόγευμα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει εν ώψη της δεύτερης ενδεικτικής ψηφοφορίας για διορισμό της επόμενης ή του επόμενου Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού. 5 γυναίκες και 2 άντρες διεκδικούν ως τώρα να διαδεχθούν τον Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος θα ολοκληρώσει τη δεύτερη πενταετή θητεία του στις 31 Δεκεμβρίου. 7 χώρες καλούν το Ισραήλ να τερματίσει την επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για την ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στο πλαίσιο του κέρια σημασίας έργου Ε1. Οι χώρες αυτές είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία.
15: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
16: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
17: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
14: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
18: Μένεις εδώ. Στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: εξαιρετικά αφιερωμένο στο κουρίο της αγάπης. Τίποτα. Και εκεί είναι ο φίλος μας ο Ροδής, ακόμα η αθιά σερή του Πέπη. Ο φίλος μας ο Στέλιος με το μήλον του στην Άλωνα.
1: Άμα δε σε δω.
0: Το μήλο Στέλιο, είπαμε ότι έσασεν τον ο παπάς μου.
1: Άμα δε σε δω.
0: Τότε που έσαζεν τα κολάνια της μηχανής.
1: Άμα δε σε δω, θα τρελαθώ.
0: Εξαιρετικά λοιπόν αφιερωμένο στα φιλαράκια κάτω στο Κουρίον, απέναντι από τους κομμουνιστές της Παρουγιώτισσας. Στο φίλο μου του Λούκα τον Οδυσσέος, που επέστρεψε από τον Πρωταρά.

0: Μπράβο σας.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό Σίτι για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό Σίτι ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Pepsi και iOS, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi και iOS, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Προϊόντα ΑΜΕΓΑ. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. ΑΜΕΓΑ κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. ΑΜΕΓΑ χαρτί υγείας 10 τεμάχια μόνο 3,99. ΑΜΕΓΑ απορρυπαντικό για μαύρα ρούχα 3 λίτρα μόνο 4,49. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
9: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
10: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Wakamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
11: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: Super Sport 104.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
15: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ακούτε Super Sport 104.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από πλευράς Ανόρθωσης, ο πρόεδρος της ομάδας Χρήστος Μαραγκός παρευρέθηκε σήμερα στο προπονητικό κέντρο και απευθύνθηκε σε παίκτες, τεχνική ηγεσία και προσωπικό εν ώψη της έναρξης της νέας σεζόν, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα αισιοδοξίας. Στην ενημέρωση τονίζονται επίσης πως μέσα από μεγάλη προσπάθεια της διοίκησης έχουν κλείσει αισίως όλες οι οικονομικές εκκρεμότητες της περσινής σεζόν, ενώ απάντες είναι πληρωμένοι μέχρι και τον τρέχοντα μήνα. Στην Κύπρο επέστρεψε το πρωί αποστολή της Ομόνιας με την ήττα από τη Σεντρούιτεν να αφήνει μία πίκρα. Οι πράσινοι θα παίξουν την Πέμπτη στο Γασιμπή για ανατροπή του αποτελέσματος και πρόκριση στη League Phase του Europa League. Στην Κύπρο επέστρεψε και η Πάφος με την ισοπαλία να της δίνει τον πρώτο λόγο για πρόκριση στη League Phase του Conference League απέναντι στην Δυναμό City εν ώψη επαναληπτικού στη Λεμεσό. Η προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα σε σωματείο από ελετερία αλλά και την πλευρά του Σαβαλιάς έχει υπογραφεί, με όλα τα απαραίτητα έγγραφα να έχουν σάλει στην Κόπη, η οποία θα ζητήσει διαβεβαιώσεις από την UEFA έτσι ώστε να μπορέσει να συσταθεί νέα εταιρεία. ΑΕΚ και Ομόνια 29 τα λένε σήμερα στις 7:30 σε φιλική αναμέτρηση, με τον αγώνα να μεταδίδεται τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Την ίδια ώρα ο Ρόκα συνεχίζει τις επαφές για τον νέο προπονητή της ΑΕΚ. Σε δηλώσεις του στον σταθμό μας, ο Νικόλας Λεβέντης είπε πως στην ΑΕΛ υπάρχει σκέψη για άλλη μια προσθήκη στην αμυντική γραμμή. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Νιγηριανού επιθετικού ο Ιγιώμη Λέμπη από την AMT Βελιγραδίου. Σήμερα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το πολύκροτο θέμα του Τσίριου Σταδίου και αν θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από Καρμιώτησα και Κράσα Βαϊνή τη νέα σεζόν. Ο Όφη πήρε σαφές προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League έναντι της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παναθηναϊκό. Ακόμη δεν μπορούν να αντιληφθούν πως η ομάδα υπέστη blackout και είδαν την νίκη μέσα από τα χέρια τους να χάνεται στο παιχνίδι με τη Χράντετς. Ο ΠΑΟΚ έμεινε ζωντανός απέναντι στην Μπραν με το ισόπαλο αποτέλεσμα να δίνει μοιρασμένες πιθανότητες για πρόκριση στη League Phase του Conference League. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα είναι και 45 Marseille Στρασβούργο, 10 Arsenal Coventry και την ίδια ώρα Betis Real Sociedad. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.
17: Super Sport 104.
18: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
19: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
20: Epic One, τα πάντα εσύ.
21: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
19: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tough Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
22: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
23: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
24: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
25: 12 στα σπορ.

Καλό μεσημέρι Παρασκευής, αγαπητοί ακροατές του Super Sport 104, εκπομπή 12 στα Sport, Μαρίνα Αργυρού στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια της μουσικής, της ροής του ήχου, γενικότερα εδώ της κονσόλας ο Τάσος Μιχαηλίδης, με καλοκαιρινή διάθεση από ό,τι αντιληφθήκατε κι εσείς μέσα από την εισαγωγή που μας έκανε. Εντάξει, είναι Παρασκευή 21 του Αυγούστου. Πιάνω τον έναν τηλέφωνο, είμαι θάλασσα. Ο άλλος είμαι στα βουνά. Ο άλλος, εμείς είμαστε στο στούτιο όμως και πρέπει να κάνουμε ένα εκπομπή. Αλλά μέσα από έτσι μια χαλαρή, όμορφη, καλοκαιρινή διάθεση, ευχόμαι να περνάτε καλά όπου κι αν είστε. Εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά, εννοείται, μέχρι και τις 2 που ολοκληρώνεται η εκπομπή μας. Θα προσπαθήσουμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη και την πληρέστερη αθλητική ενημέρωση. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω από το ραδιόφωνο σας, την συχνότητά μας, τις γνωστές μας συχνότητες, αλλά και διαδικτυακά μέσα από το application του Super Sport 104. Λοιπόν, δεν είχαμε έτσι τα επιθυμητά αποτελέσματα που θα θέλαμε χθες βράδυ, αλλά δεν είναι και αρνητικά από την άλλη, και εξηγούμε γιατί. Η Ομόνια έχασε μεν από την Σεντ Τρούιντεν με 1-0 μέσα στο Βέλγιο. Στα τελευταία στάδια του αγώνα έβαλαν τον γκολ οι γηπεδούχοι. Παρ' όλα αυτά οι πράσινοι ήταν καλύτεροι και ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και ναι, με το 1-0 τους αφήνει πίσω στο σκορ. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που ο επαναληπτικός είναι στην έδρα τους, στην Πέμπτη, και φαντάζομαι σε ένα κατάμεστο γασιπί, θα επιδιώξουν και θα δώσουν τα πάντα για ολική ανατροπή και πρόκριση στην League Phase του Europa League. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ομόνια έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση της στη League Phase του Conference League, όμως όπως είπα θα αγωνιστεί μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο την Πέμπτη για πρόκριση στη League Phase του Europa League. Από την άλλη, η Πάφος έμεινε πίσω στο σκορ, παρότι ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα απέναντι στην Dynamo City. Πάλι και ο Ρικάρτο Σαπίνο στάθηκε και στον κακό αγωνιστικό χώρο, που σαφώς παίζει και αυτό τον ρόλο του. Όμως η Πάφος στο παραπέντε, στο 80 και κάτι, κατάφερε να ισοφαρίσει, με αυτό το αποτέλεσμα να τη δίνει και τον πρώτο λόγο για πρόκριση στην League Phase του Conference League, από τη στιγμή και όλας που ο επαναληπτικός θα είναι στην έδρα της σε ένα κατάμεστο αλφαμέγα και με τον κόσμο της, και αυτή θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει την πρόκριση. Οπότε έτσι είναι λίγο μισογεμάτα τα ποτήρια σε ό,τι αφορά σε Ομόνια και Πάφο, και εννοείται θα έχουμε ρεπορτάζ και για τις δύο ομάδες στην συνέχεια της εκπομπής μας. Από εκεί και πέρα έχουμε ετοιμάσει και άλλα ρεπορτάζ για εσάς, γιατί τρέχει το ρεπορτάζ όλων των ομάδων παρά τις ημέρες. Οι ομάδες είναι ουσιαστικά πραγματικά ξεκινούν την αντιστροφή μέτρηση για την έναρξη του πρωταθλήματος, γιατί την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή, Θεού θέλοντος καλά να είμαστε, θα μιλάμε για έναρξη του πρωταθλήματος, έναρξη της σεζόν με 2 αγώνες. Οπότε αν έχουν μπει όλες οι ομάδες στην τελική ευθεία, μοντάρονται, δίνουν και την πρόβα τζενεράλε πολλές εξ αυτών σήμερα και αύριο. Έτσι έχουμε πολλά φιλικά παιχνίδια. Σήμερα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ομονία 29 στις 7:30 στο ΕΚΑΡΕΝΑ, με ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cita Vision, ενώ φιλικά έχουμε και αύριο, κάποια τηλεοπτικά, κάποια όχι. Να δώσω πρώτα τα τηλεοπτικά στις στιγμή να βρω και τις ώρες των αγώνων. Στις 7 ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΛ, την ίδια ώρα, συγγνώμη, η ΑΕΛ υποδέχεται τον Άρη, την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός του ΑΠΟΕΛ, και τα δύο παιχνίδια ζωντανά από την Cita Vision. Αύριο παίζουν όμως και η Ανόρθωση με την Καρμιώτισσα και η Νέα Σαλαμίνα με τον Απόλλωνα. Είπαμε, είναι τα τελευταία φιλικά των ομάδων και μπαίνουν ουσιαστικά στην τελική ευθεία για την έναρξη της σεζόν, που είναι προγραμματισμένη για το επόμενο τετραήμερο, γιατί η αγωνιστική θα ξεκινήσει από 28 Αυγούστου, την Παρασκευή, και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Και έχουν ξεκινήσει ουσιαστικά έτσι και ξεκινούν. Πρώτο ήταν το ισπανικό πρωτάθλημα που ξεκίνησε.

Ολυμπιακών ομάδων, να πω δύο λόγια και για τις ελληνικές ομάδες. Με ένα εξαιρετικό σπουδαίο όφι να παίρνει μια νίκη με 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ Σοφιάς στον πρώτο αγώνα της, των play-off του Europa League, και να βάζει έτσι ουσιαστικά να βρίσκεται με το 1,5 πόδι στη league phase της διοργάνωσης. Βεβαίως υπάρχει και ο επαναληπτικός, αλλά αυτό το 3-0 δίνει ένα τεράστιο προβάδισμα στην ελληνική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός, τι να πω, έπαθε blackout, δεν καταλάβαμε κανένας τι έπαθε. Μέσα σε 5 λεπτά είδε το προβάδισμα του 2-0 να εξανεμίζεται, με τους Τσέχους να ισοφαρίζουν σε 2-2, και πλέον η πρόκριση για την league phase του Conference League περνά από την Τσεχία. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη έσωσε την παρτίδα στο τέλος, ισοφάρισε την Μπραν σε 1-1, και εδώ η πρόκριση είναι ανοιχτή και θα παιχτεί στην Νορβηγία. Θέλει τεράστια προσοχή όμως και από τις δύο ελληνικές ομάδες. Λοιπόν, πάμε έτσι να ακούσουμε λίγο μουσική, να ετοιμάσουμε το πρώτο μας θέμα. Ενώ στο 23-24 στέλνετε και οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, αλλά και μήνυμα με την ένδειξη μπάσκετ για να λάβετε μέρος και να κερδίσετε μία VIP πρόσκληση για το τουρνουά καλαθόσφαιρας Νεόφυτος Χανδριώτης, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Κάθε εβδομάδα δίνουμε 5 προσκλήσεις. Θα δώσουμε και αυτή την εβδομάδα 5 προσκλήσεις, και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου.

0: Λοιπόν, πάμε πρώτα Βέλγιο να συναντήσουμε τον Μάκη Νικολάου, ο οποίος βρισκόταν χθες βράδυ στην μετάδοση του αγώνα της Ομόνιας. Έτσι, να πούμε λίγα πράγματα για το πώς είδε ο ίδιος το παιχνίδι, τι σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα για την Ομόνια. Αλλά συνέχεια με την Ομόνια θα έχουμε και μετά τις 12.30, γιατί θα φιλοξενήσουμε και τον Ανδρέα Κάντιλο, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή των Πρασίνων. Πάμε όμως πρώτα στον Μάκη. Μάκη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στην παρέα σου.
1: Ναι, σας χαιρετούμε. Από την Λιέγη.
0: Λοιπόν, έτσι να μας πεις.
1: Ένα περιπατάκι.
0: Εντάξει, προσφέρεται, έτσι φαντάζομαι ναι, είναι ναι. Και λίγο καλύτερο ο καιρός σήμερα.
1: Για κάτω είναι αλλά 22 βαθμοί.
0: Μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, η Ομόνια τα χάλασε στο τέλος, Μάκη. Θα μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα, να ερχόταν στην Κύπρο με το προβάδισμα. Όμως η μπάλα έτσι είναι, δυστυχώς έτσι
1: είναι. Είναι η μοίρα, η μοίρα, η μοίρα.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Πλήρωσε, θα έλεγα, την απαναποτελεσματικότητα, δεν είχε ουσία, την αστοχία, τη δυστοχία.

0: εκεί αν θέλετε, και στην τελευταία φάση η ΜΠΑΔ δεν τιμώρησε. Ίσχυσε ο γράφος νόμος του ποδοσφαίρου, γιατί η Ομόνια για 60-65 τόσα λεπτά έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, στάθηκε εξαιρετικά απέναντι σε μια ομάδα την τρίτη του Βελγίου, την Σέντρο Ίτεν, στο περσινό πρωτάθλημα. Δεν την άφησαν στις κάνει φάσεις, κυκλοφόρησε καλά την μπάλα, ήταν αυτή που βρήκε τις ευκαιρίες τις πολύ μεγάλες στο 56 και στο 58, πώς χάθηκαν οι ευκαιρίες με τον Μοτνόρ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη προσπάθεια εντός στόχου από πλευράς Βέλγων ήταν στο 71, ήταν ένας ούτε εκτός περιοχής που απήγε σταθμός ο Φαμπιάνο, και στο 75 ήταν μεγάλη επέμβαση του Θεοδέκα του Τριφυλιού που είπε όχι στον Μπάσταρ. Ναι. Από εκεί πέρα η Ομόνοια κουράστηκε, έκαναν και αυτοί αλλαγές. Φρέσκανε την ομάδα του ο Βέλγος τεχνικός, είχε λύθεις, πιέστηκε η Ομόνοια και έγινε το κακό, η ζημιά στην τελευταία φάση με τον αρχηγό των Ιαμπώνα, τον Τανίκουτσι. Και πλέον ήρθε αυτή η πικρή, άδικη ήρθα, αλλά με μια ανάλογη εμφάνιση η Ομόνοια έδειξε, έστειλε τα μηνύματα ότι εάν παίξει τόσο καλά, έχει υπομονή, πάθος, αλλά ουσία. Στο δεύτερο παιχνίδι, θα γίνει τον κόσμο στο πλευρό της στις 27 Αυγούστου, 8 η ώρα στο Γάτσιπι, ναι, μπορεί να κάνει ανατροπή και να μπει στην link phase του Europa.
1: Ναι, μπορεί η Μάκη.
0: Αλλά είναι δύσκολο, είναι δύσκολο το έργο.
1: Τα λέγαμε και χθες, ότι ναι μεν η Σεντρουίτεν δεν έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις, δεν πάει όμως όπου το να είναι μια βελγική ομάδα.
0: Ναι.
1: Και το απέδειξε και η ίδια στο γήπεδο ότι...
0: Έχει καλούς παιχτές, μην παιδικά Μαρίνα φίλες και φίλες.
1: Ναι.
0: Οπότε... Και με τον Μούγια, τον Μπάσταρτ, έχει καλούς παιχτές.
1: Και σε τέτοιο επίπεδο, Μάκη, και μια μετρίου ποιότητας ομάδα δεν μπορείς να την υποτιμήσεις. Ακριβώς. Οπότε η Ομόνοια με πολύ προσοχή, αλλά και για το γεγονός ότι θα είναι με τον κόσμο της, νομίζω ότι έχει έτσι πολύ καλές πιθανότητες με προσοχή να ανατρέψει το αποτέλεσμα.
0: Έχει, είναι προσοχή οπωσδήποτε, ναι, να παίξει έτσι. Γιατί ήταν πολύ βελτιωμένη, ήταν η καλύτερη της εμφάνιση φέτος στην Ευρώπη, στο 200ο της παιχνίδι. Όμως δυστυχώς για το Τριφύλι έφυγε από το στάδιο Στάγεν με ήττα.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα έφτασε στην Κύπρο η αποστολή της Ομόνοιας. Ναι. Βλέπει ήδη το επόμενο παιχνίδι, από αύριο επαναρχίζει η προετοιμασία. Και δεν ξέρω αν υπάρχει οτιδήποτε σε αγωνιστικό, Μάκη, αν προέκυψε κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Lighting δεν επέστρεψε, πήγε με άδεια στην Ολλανδία να εξεταστεί ο Ολλανδός.
1: Ναι.
0: Και ο Λιούμπο Μισάτκα πήρε άδεια για 2-3 μέρες, πήγε στην πατρίδα του για να τακτοποιήσει κάποιες προσωπικές του υποθέσεις και θα επανέλθει για να συνεχίσει την προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Τώρα και περιμένουν την Μαγιαμπέλα, θα το αξιολογήσουν, να δούμε εάν θα είναι διαθέσιμος σε αυτόν τον καθοριστικό αγώνα της Πέμπτης.
1: Και έχω πολλά μηνύματα εδώ για το Ομόνοια. Ο πρώτος φίλος λέει ότι η Ομόνοια έπαθε ό,τι έπαθε και ο Απόλλωνας, αλλά τουλάχιστον έχει ακόμη ένα παιχνίδι.
0: Ακριβώς, όπως λέει, έτσι.
1: Ένας άλλος φίλος ζητά αν έχεις κάποιες πληροφορίες για μεταγραφή της Ομόνοιας. Δεν ξέρω αν έχει βγει κάτι εκεί κάτω.
0: Δεν έχει βγει κάτι. Σίγουρα ψάχνουν ένα οκταροδεκάρι, δεν αφιβάλλει κανείς.
1: Ναι, και μας ρωτά αν θεωρούμε αναγκαίο έναν μεσοεπιθετικό, να αποκτηθεί ένας μεσοεπιθετικός από την Ομόνοια. Εσύ που την παρακολουθείς καλύτερα, Μάκη, μπορείς να εκφράσεις άποψη.
0: Πες μου, δεν σε άκουσα, διότι...
1: Ένας φίλος ρωτά, αν θεωρούμε αναγκαίο η Ομόνοια να αποκτήσει έναν μεσοεπιθετικό. Και λέω, επειδή εσύ παρακολουθείς την Ομόνοια,
0: μπορείς καλύτερα.
1: Και είναι και το θέμα του τερματοφύλακα που
0: εντάξει, αυτό
1: εκκρέμει.
0: Εντάξει, θα δούμε. Δεν έγινε η υπόθεση εκείνη με τον Ουζόχο, αλλά σίγουρα ψάχνει το μισομηθετικό.
1: Και ένας άλλος φίλος θέλει την άποψή σου για τον Ντουμπέρν. Ακούσα πολύ καλά λόγια πάνω.
0: Ήταν ο καλύτερος παίκτης. Όσο ήταν, είχε δυνάμεις, ήταν εξαιρετικό με κεφαλαία.
1: Ναι.
0: Άρα... Από διά τους Βέλγους,
1: βέβαια, που...
0: Αν τελειώσαν με την Ομόνοια.
1: Βέβαια, ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι. Φοβούνται τη ζέστη. Το είπε ο προπονητής τους ξεκάθαρα. Και μιλώντας και με αυτούς, ο τέλος του αγώνα, της βελγικής ομάδας. Φτάνουν στην Κύπρο Τετάρτη 11 η ώρα και θα μείνουν μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα. Θα αποβοληθούν και στην Κύπρο γιατί έχουν αγώνα την Κυριακή την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Έχουν φυσικά το προβάδισμα. Θα φέρουν και 300 και πλέον οπαδούς τους, αλλά πρέπει ο κόσμος της Ομόνοιας να πάει, να δώσει το παρόν του, βροντερό παρόν, γιατί χρειάζεται την βοήθεια του η ομάδα για να μπορέσει να κερδίσει, να ανατρέψει την ήττα την ψεσινή σε ένα γήπεδο που είχε 6.214 άτομα μέσα.
1: Ναι.
0: Αλλά η Ομόνοια δεν επηρεάστηκε από τον θετικό χρωτάβη ταυτική φορά.
1: Εντάξει, είναι θετικό αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εδώ είπαμε στην Κύπρο πολύ διαφορετικές συνθήκες. Χαιρόμαστε που φοβούνται τη ζέστη. Εντάξει, Μάκη, όμως, ξέρεις, είναι και λίγο, ξέρεις, υποθετικό.
0: Ακριβώς,
1: ακριβώς.
0: Τουλάχιστον οι Βέλγοι δεν παίζουν έτσι οι θερμοκρασίες.
1: Ναι, ναι, ναι. Εμείς μπορεί να είμαστε λίγο πιο συνηθισμένοι ενώ σαν Κύπροι εδώ με τη ζέστη, αλλά και πάλι επηρεάζει. Όπως και να έχει, το θέμα είναι να υπάρξει και το ανάλογο σπρόξιμο από τον κόσμο της Ομόνοιας για να καταφέρθει αυτή η ανατροπή. Και φαντάζομαι θα ξεκινήσει και η διάθεση των εισιτηρίων και θα υπάρχει έτσι αυξημένη.
0: Θα γίνει ανακοίνωση,
1: Ναι. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο, Μακή?
0: Εδώ, είπαμε όλα, νομίζω, πλέον σκέφτονται μόνο το νεμαλυξικό ή οι τρισυλλοφόροι για να καταφέρουν να μπουν για τρίτη φορά σε όμιλο ή link face του Europa. Το έχει κάνει τρεις φορές σε conference και θυμίσουμε και την πρόκληση που έκανε η Ομόνοια πριν από 3 χρόνια κόντρα στην Γάντη και δίνοντας την 2-0 και στους δύο αγώνες, πρώτα στο Βέλγιο και στον επαληπτικό στην Λευκοσία.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Είπαμε η ομάδα επέστρεψε γύρω στις 7.
1: Ναι.
0: Το πρωί.
1: Ναι, και από αύριο θα ξαναξεκινήσει η προετοιμασία.
0: Και μάλιστα. Σήμερα φαντάζομαι θα γίνει η προπόνηση αργότερα.
1: Ναι, ενδεχομένως έτσι μια
0: αποθεραπεία. Ναι, ναι.
1: Και αφού είσαι στο Βέλγιο, ξέρω ότι θα παρακολουθήσεις και αγώνα απόψε.
0: Ναι, τα έχουμε διευθετήσει με τους συναδέλφους που είμαστε εδώ. Είναι και από ό,τι μας είπαν, περιφερειακό ντέρπι. Σταντάρ Λιέγης Λαλουβιέα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και εκδοτικό το κοινό, φανατικό. Αρχίζουμε την ατμόσφαιρα αυτή.
1: Ναι, είναι το πρώτο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής όπως βλέπω εδώ.
0: Ναι, η Σταντάρ που βάζει γκολ, θα δούμε, θα αποφύσουμε έτσι ένα απολαυστικό παιχνίδι. Έβαλε 5 γκολ, αλλά έχει 2 σοπαλίες.
1: Ναι, είναι με 2 βαθμούς, ναι, ναι.
0: Ενώ η Λαλουβιέρα έχει 2 ήττες.
1: Έχει δεχτεί και 5 γκολ.
0: Ναι, η Λαλουβιέρα έχει 2 ήττες από Άντερλεχτ και από Γάνδη.
1: Ναι, και είναι. Εντάξει. Με άλλες 3 ομάδες είναι στους 0 βαθμούς. Μάλιστα.
0: Ένα βαθμό για το παιδιό μου, γράφει
1: να πλέον. Ναι, εντάξει, αφού είσαι εκεί, είναι προσφέρεται. Ωραία. Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ καλή επιστροφή και με το καλό να είμαστε μαζί τη
0: Δευτέρα.
1: Ευχαριστώ
0: και καλή εκπομπή, βεβαίως. Και να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς, Meridian Bet, μέγας χορηγός, χορηγός αποστολής Πέψη και των διαχωρισμένων οικοπαίδων και τους υποστηριχτές, τα ακουστικά κέντρα Οικονόμου, τα Coffee Island σε Παγουριώτισσα, Σταυρού και Αθαλάσσα και, και τον καφέ των Μπόκα.
1: Ωραία, Μάγκη, σε ευχαριστώ
0: πολύ. Την αγάπη από την Λιέγη. Είστε καλά, γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σου.
0: Επίσης.
1: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
4: Παρασκευή σήμερα στις 10 για την Premier League Arsenal Coventry City και για τη La Liga Real Betis Real Sociedad.
5: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
6: Πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
10: Everyone, τα πάντα εσύ.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
12: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης συντάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια Σεντρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
14: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
17: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
18: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
17: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
19: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
20: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο, 22 Αυγούστου, στο γήπεδο Πισουρίου, στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω Sold Out Tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
21: Κάποιες φορές, σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
22: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
23: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 12:30.
25: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
0: Super Sport 104.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
3: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: ρεπορτάζ της Ομόνιας και θα δώσουμε συνέχεια τώρα με έναν πάλι μαχό ποδοσφαιριστή της ομάδας, τον Ανδρέα Κάντιλο, για να συζητήσουμε έτσι, για το πώς είδε ο ίδιος τόσο το χθεσινό παιχνίδι αλλά και την Ομόνια μέχρι στιγμής. Ανδρέα μου, καλό μεσημέρι και σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνεις να πω και εγώ την άποψή μου.
0: Φυσικά.
1: Διότι ήταν κρυμμένη η ομάδα.
0: Επειδή ξέρω ότι εξακολουθείς να παρακολουθείς από πολύ στενά τα παιχνίδια της Ομόνιας, έτσι θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα αρχικά για το χθεσινό βραδινό παιχνίδι και για το πώς ήρθε αυτή η ήττα, αλλά έτσι και γενικότερα να μου πεις μετά πώς βλέπεις την ομάδα φέτος.
1: Κοίταξε, εγώ έμαθα στη ζωή μου να βλέπω τα θετικά. Δηλαδή τα αρνητικά, πόσο να τα δεις κανεί. Είπα να βλέπω τα θετικά και τα θετικά για μένα ήταν η αλλαγή της νοοτροπίας της ομάδας μου. Δηλαδή αισθάθηκε στο γήπεδο πραγματικά πάρα πολύ καλά. Άσχετον για στο τέλος του 95 φάμε το τέρμα, σημασία έχει ότι η ομάδα έδειξε να ανταποκρίνεται, έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και είναι σημαντικό να πούμε ότι έπαιζε σε πλαστικό χορτό τα
0: παιδιά.
1: Δηλαδή σημαντικό να το λέμε εδώ, διότι άλλο να παίζει σε κανονικό γήπεδο και άλλο σε τα γήπεδα τα οποία χτυπάει μπάλα και δεν ξέρεις πού να καταλήξει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι,
1: είναι πολύ, πολύ παραξενό αίσθημα να παίζει σε έτσι γήπεδα. Η ομάδα μου στάθηκε πάρα πολύ καλά, πραγματικά. Έπρεπε έστω και εκείνον το τελευταίο λεπτό να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Χάσαμε τις ευκαιρίες μας, που πραγματικά ήταν ευκαιρίες που δεν χανόνταν. Αλλά πιστεύω στον επαναληπτικό με τον κόσμο δίπλα μας ότι η ομάδα μας θα καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο.
0: Ναι. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερες. Ο κόσμος θα παίξει νομίζω καθοριστικό ρόλο το βράδυ της Πέμπτης.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση και να μην το πούμε εμείς. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Δηλαδή αυτά τα δεδομένα μας έχει δείξει η ομάδα, ότι σε περίπτωση τέτοιας φάσης θα είναι παρόν και θα βοηθήσει την ομάδα μας να ανταπεξέλθει, διότι δεν το κρύβω ότι εγώ προσωπικά περίμενα κάτι πολύ καλύτερο από αυτήν την ομάδα, η οποία ήταν η πρωταθλήτρια επερσινή στο Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Δεν μου έδειξαν αυτά τα στοιχεία, δεν είδα κάτι εντυπωσιακό που να πω Παναγιά μου τι ομάδα. Όχι. Μου έδειξε ότι είναι ομάδα την οποία μπορούμε να ξεπεράσουμε.
0: Ναι. Εντάξει, το θέμα είναι να γίνει και σωστή διαχείριση, σωστή τακτική, διότι και αυτοί θα έρθουν να διαφυλάξουν τα νότα τους. Έτσι, αυτό το 1-0 είναι υπερπολίτημο για τους ίδιους.
1: Ναι, εντάξει, σημαντικό ότι σε τέτοιου είδους παιχνίδια έχει τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιχνίδι, αλλά με προστάτη τον φίλο μας τον Μπερ, πιστεύω ότι η ομάδα θα βρει τις λύσεις ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει το 1-0 του πρώτου παιχνιδιού.
0: Έχω και ένα χιουμοριστικό εδώ μήνυμα και θα το διαβάσω.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι, έτσι είναι για αστείο, φαντάζομαι, που το έστειλε και ο φίλος. Μήπως λέει το ότι οι άλλοι έπαιζαν με κίτρινο και μπλε έχωσαν την Ομόνια. Παρόλο που τα χρώματα, νομίζω όπως έλεγε και ο Μάκης, θυμίζουν πανετολικό και όχι από ελ.
1: Ναι, πράγματι, έχεις απολύτως δίκιο. Αλλά ακόμα ένας λόγος, πιστεύω, η ομάδα μας να μπορέσει να ανταπεξέλθει ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
1: Διότι με τέτοια χρώματα να βλέπεις απέναντι.
0: Ναι, είναι ο αιώνιος απέναντι.
1: Σίγουρα, κάτι ξυπνά.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, αστείευουμε τώρα. Το θέμα είναι να καταφέρει, είναι πολύ σημαντικό για την Κύπρο γενικότερα. Εντάξει, ο Μόνη εξασφάλισε τη League Face του Conference League, αλλά σίγουρα το Europa Link δίνει πολλά περισσότερα σε όλους τους τομείς. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρει και η Πάφος να μπει στο Conference League. Θέλουμε τους βαθμούς για να διατηρηθούμε στην πολύτιμη 15η θέση.
1: Ακριβώς, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το έβλεπα και χθες. Πραγματικά η βαθμή σε αυτή την περίοδο είναι πολύ σημαντική. Και θέλω να πιστεύω ότι η Κύπρος μας θα καταφέρει να διατηρήσει αυτή τη θέση, που είναι σημαντική για όνομα του Θεού σε τέτοιους είδους ομάδες της Ευρώπης και να βρίσκεσαι εκεί στη 15η θέση, είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Λοιπόν, έτσι γενικότερα, πώς είδες την Ομόνοια φέτος, διότι υπάρχει έτσι μια μουρμούρα από τον κόσμο ότι δεν είναι στα ίδια επίπεδα τα περσίνα, ότι δεν αντικαταστάθηκαν σε ΜΕΔΟ και ΜΑΕ κυρίως, που άφησαν έτσι μεγάλο κενό, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι σου έφυγαν δύο παίκτες οι οποίοι στο σύνολο έβαλαν 49 τέρματα και δύο, που είναι ένα πολύ σημαντικό, αλλά θέλω να πιστεύω ότι με την πάροδο του χρόνου οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν να αντικαταστήσουν αυτούς τους παίκτες θα ανταποκριθούν, διότι θέλω να πιστεύω ότι και ο σέντερ μας θα ανεβεί ακόμη περισσότερο, και οι δύο οι εξτρέμ που φέραμε από την Λεωνάρη πιστεύω ότι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και να δώσουν αυτά τα οποία περιμένει ο κόσμος.
0: Ναι. Θεωρείς ότι έτσι βελτιώνεται σιγά σιγά η αγωνιστική εικόνα της Ομονίας?
1: Ναι, είναι γεγονός ότι αυτό κεφάλαιγε και ψέσει στον αγώνα, ότι η ομάδα μας αμυντικογενώς στέκεται πάρα πολύ καλή, mm-hmm. και είναι πολύ σημαντικό να παίζεις στην Ευρώπη και να μην δεις την ευκαιρία στην αντίπαλη ομάδα να σου δημιουργήσει ευκαιρίες, και θέλω να πιστεύω ότι με την πάροδο του χρόνου θα έρθει και το όφελος στο τέρμα, διότι mm-hmm. αυτό μας λείπει αυτή τη στιγμή, το τέρμα, και θέλω να πιστεύω ότι θα επανέλθουμε. Βέβαια δεν μπορώ εγώ να αγωνιστώ δυστυχώς, αλλά νιώθω ότι κάποιος θα μπορέσει να πιάσει το βάρος αυτό.
0: Σωστό, ναι. Εντάξει, ίσως αυτός που θα πάρει το βάρος να πάρει και κάποιες συμβουλές από σένα.
1: Εντάξει, ο τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό για οποιασδήποτε συμβουλές. Ξεκίνησα προπονήσεις, τώρα δούμε, θέλω δύο χρόνια.
0: Θέλεις χρόνο για να έρθεις στη σωστή φυσική κατάσταση.
1: Ακριβώς, εκεί είναι το σημαντικό.
0: Έτσι μιλώντας για αυτό το κομμάτι, υπάρχουν και άλλες θέσεις έτσι που θεωρείς ότι η Ομόνοια χρήζει περαιτέρω ενίσχυση εν ώψη για τη συνέχεια, γιατί είπαμε είναι ήδη στη League Phase του Conference League, άρα είναι δεδομένο ότι θα το παίζει σε διπλό ταμπλό μέχρι τουλάχιστον τα Χριστούγεννα.
1: Θέλω να πιστεύω ότι ο φίλος μας ο Μπέρκ έκανε σωστές επιλογές. Εκείνος σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς, βλέπει πολύ πιο εύκολα ποιοι παίχτες θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα μας, και νιώθω ότι με την πάροδο του χρόνου αυτούς που έφερα θα μας αποδείξουν ότι δεν είναι τυχαία η επιλογή τους. Αυτό θέλω να πιστεύω.
0: Ναι. Εντάξει, άρα έτσι έχεις εμπιστοσύνη στον προπονητή ότι ξέρει τι κάνει.
1: Α, μπράβο, σωστό.
0: Ναι.
1: Παρόλο που δεν έχει μαγιά, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Τράβα τα μαγιά, δεν ευκάλετε.
0: Δεν έχει σημασία. Έτσι κάτι άλλο, κάποιο άλλο σχόλιο ή κάτι που θα ήθελες έτσι εσύ να επισημάνεις για τη φετινή Ομόνοια?
1: Εντάξει, η φετινή Ομόνοια θέλει το χρόνο της, πιστεύω, για να μπορέσει να μας δώσει αυτά που περιμένει όλος ο κόσμος, και δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Mm-hmm. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Είναι η ομάδα η οποία χτίζεται, να μην το ξεχνάμε αυτό, και μιλούμε για μεσοεπιθετικά, mm-hmm. διότι και αμυντικά τώρα βλέπεις έπιασαν προχτές δύο αμυντικούς.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή χρειάζεται ο χρόνος αυτοί οι παίκτες να προσαρμοστούν στο σύστημα το οποίο θέλει ο Μπέρκ να τους διδάξει και να παίζουν.
0: Ναι.
1: Αυτό χρειάζεται χρόνο. Δεν είναι εύκολο που τη μια ημέρα στην άλλη να αφήσουμε μια ομάδα και πάει σε μια άλλη να παίξει διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται ο χρόνος. Εγώ θα το ξαναπώ ότι νιώθω και έχω εμπιστοσύνη στον προβολή μας. Το έχει αποδείξει ότι είναι άνθρωπος που βλέπει λίγο μακριά από mm-hmm. ό,τι βλέπουμε εμείς. Βλέπει λίγο πιο μακριά και βλέπει τι με λέει γενέστε.
0: Ναι.
1: Μα τι λέξεις χρησιμοποιήσα, ρε Μαραία. Ώρες, εκπλήσω.
0: Θα σε ρωτήσω όμως για τον Ντουμπέρ, γιατί παίρνω και μηνύματα. Είναι ναι. και ένας από τους, από τους τελευταίους που αποκτήθηκαν και είχε και πολύ καλή εμφάνιση χθες. Έτσι, αν έχεις άποψη για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
1: Εντάξει, τι να σου πω, αφού δεν έχω άποψη, αν δεν το δούμε στο γήπεδο το τι μπορεί να σου προσφέρει, δεν μπορεί να εκφέρει γνώμη. Mm. Γι' αυτόν είπα ότι εγώ έχω εμπιστοσύνη στον προπονητή μας. Νιώθω ότι αυτός ξέρει τι χρειάζεται η ομάδα και φέρνει τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές. Και αυτό το έχει αποδείξει. Δηλαδή, είναι πράγμα καθαρό που λέμε.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Αντρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι
1: και
0: καλά.
1: Είναι σημαντικό να είμαστε σε επαφή με τον κόσμο μας, διότι ποτέ, μα ποτέ δεν το ξεχνάμε, ο κόσμος μας είναι πάντα εκεί και δεν είναι τυχαία που λέμε ο δεκατός παίκτης
0: ναι,
1: μας.
0: Σωστό.
1: Και είναι σημαντικό ο κόσμος μας να είναι εκεί.
0: Ναι. Ωραία.
1: Και η ομάδα μας θα το ανταμείς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Game. Then

0: Πάμε να δώσουμε συνέχεια με Πάφο. Χαρίς Χατζηγυριάκος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χαρή.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα μου. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές του Σούπερ 104.
0: Εντάξει, έσωσε την παρτίδα στο τέλος η Πάφος, παρότι έδειξε να είναι ανώτερη η ομάδα. Σίγουρα, Χάρη, θα ήταν πολύ διαφορετικό όμως να έχεις να κυνηγήσεις, να ανατρέψεις ένα 0, και πολύ διαφορετικό το ότι έρχεσαι στην Κύπρο με την ισοπαλία και σου δίνει και την ευκαιρία να έχεις τον πρώτο λόγο απέναντι στον κόσμο σου να πάρεις την πρόκριση.
1: Πολύ σωστά, Μαρίνα, το έχεις θέσει το ζήτημα, διότι φάνηκε ότι μια ομάδα της δυναμικής, της Δυναμό, αν κόντρα στη ροή του αγώνα ουσιαστικά, κόντρα στη γενικότερη εικόνα του μάτσου, που η Πάφος είχε ένα σωρό ευκαιρίες, κέρδιζε τελικά, στον επαναληπτικό θα δεινοπαθούσε η Πάφος. Αν ερχόταν με το 1-0,
0: θα ήταν
1: από την αρχή πολύ κλειστά ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινούσαν καθυστερήσεις από το πρώτο λεπτό. Εντάξει, τώρα σε ό,τι αφορά την εικόνα του αγώνα, το έχεις πει και εσύ, ήταν ανώτερη η Πάφος, έχασε κάποιες ευκαιρίες μοναδικές, θέλεις και λίγη τύχη, και έχω παρατηρήσει ότι και με τη Σάρξη προς το επαναληπτικό και χτες κάποιες λεπτομέρειες δεν ήταν με το μέρος της Πάφου. Η φάση εκεί του Κορέα, για παράδειγμα, θα μπορούσε να ήταν γκολ στο τέλος. Το τέρμα που ήταν πεντακάθαρο. Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω ποιο ακριβώς φάουλ είδε εκεί στον κολτάρ. Το χαμένο πέναλτι. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα δω στην Πάφο, να γίνει έτσι πιο κοινική ομάδα. Εκεί που έχει τις ευκαιρίες να τις κάνει γκολ, το είπε και ο coach Σαβίντο, ούτως ώστε να μην μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι σκληροτράχη η ομάδα η Δυναμό. Όσο υπολείπεται ποιότητας, ας πούμε, μονάδων που θα κάνουν τη διαφορά, περισσεύει το πάθος, η δύναμη. Είναι μια ομάδα η οποία είναι σκληροτράχη και δυσκολοκατάβλητη. Όμως, εν ώψη του επαναληψικού, αν έρθει γρήγορα ένα πρώτο γκολ, θεωρώ ότι δεν θα δυσκολευτεί η Πάφος.
0: Ναι. Εντάξει, έτσι αγωνιστικά δεν ξέρω αν πρόκειψε κάτι.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Αντίθετα, η Πάφος μέτρησε και κάποιες επιστροφές στο πρώτο παιχνίδι στα Πύρανα με τη Δυναμό. Είδαμε τον Κορέα να επανέρχεται. Είναι μια σίγουρα ευχάριστη είδηση αυτή για το coach Σαβίντο, μπήκε και ως αλλαγή. Είδαμε τον ΜΑΕ να αγωνίζεται μετά από ουσιαστικά το πρώτο παιχνίδι με τη Χάιντουκ, εκεί είχε παίξει τελευταία φορά. Επανήλθε και αυτός, φαίνεται ότι είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα. Εντάξει, με τον Λουίς τώρα που έγινε και αλλαγή, ρωτήθηκε ο coach Σαβίντο, είπε ότι ο ίδιος ένιωθε ότι μπορούσε να συνεχίσει, αλλά το πήρε πάνω το προπονητής για να μην ρισκάρει μια ενδεχόμενη επιδείνωση. Άρα θεωρούμε ότι θα είναι ok ο Νταβίτ Λουίς εν ώψη του παραληπτικού. Από εκεί και πέρα ο Μουράτ Μαμάτοφ είναι εκτός λίστας για το ζευγάρι των παιχνιδιών με τη Δυναμό. Είπαμε, είχε αποκομίσει ένα χτύπημα ο παιχτής παραμονές του επαναληπτικού με τη Σάλτσμπουργκ στην προπόνηση. Έπαιξε παρόλα αυτά, σκόραρε και μια γκολάρα. Όμως με το τέλος του αγώνα τον είδαμε να πονάει πάλι. Και έτσι προτίμησα στην Πάφο προληπτικά περισσότερο να τον κρατήσουν εκτός τον αγώνα με τη Δυναμό, ώστε να είναι πανέτοιμος στην πρεμιέρα του προαθήματος με την Καρμιώτης. Από εκεί πέρα είναι εκτός μακροχρόνια ο Ζάζα, γνωστή περίπτωσή του, ρήξη χιαστών. Έκανε και το χειρουργείο πριν μια εβδομάδα περίπου με απόλυτη επιτυχία. Τι άλλο στα αγωνιστικά, εντάξει, αυτά.
0: Και δεν ξέρω τώρα, Χάρη, τι ισχύει με τα γραφικά και αν θα κάνει έτσι οποιαδήποτε άλλη κίνηση η Πάφος ή αν θα εξαρτηθεί από το αν θα περάσει στη League Phase.
1: Θα πάμε στα μεταγραφικά. Φαίνεται ότι ανεξαρτήτως της έκφασης του επαναληπτικού στην Γαλλία βουίζουν τα ΜΜΕ και μάλιστα έγκριτα ΜΜΕ ότι με τον Γιωράμ Ζάγκε έχει προκύψει συμφωνία. Υπενθυμίζουμε την περίπτωση. 20 ετών, δεξιός οπισθοφύλακας, παίχτης της Paris Saint-Germain, είχε δοθεί πέρσι στην Κοπεχάγη και στην Eupen, μάλιστα έπαιξε και σε επίπεδο League Champions League με την Κοπεχάγη, βασικός. Σκοράρει κιόλας για δεξιμπάκ, είχε σκοράρει 4 γκολ στην περσινή σεζόν με Ουπεν και Κοπεχάγη. Και λένε στη Γαλλία ότι λεπτομέρειες ουσιαστικά απομένουν για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Πάφου και Παρί για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, και μάλιστα οι Γάλλοι λένε με όψο για εξαγορά του από την Πάφο. Οπότε φαίνεται ότι η περίπτωση αυτή είναι πολύ πολύ προχωρημένη και είναι θέμα κάποιων 24 ώρων όπως αντιλαμβάνουμε για να προκύψει η συμφωνία, αν και στην Πάφο δεν πρόκειται να πούν το οτιδήποτε αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία. Από εκεί και πέρα η Πάφος θα κινηθεί να πάρει καταλόγου αλφα, όπως αντιλαμβάνομαι, ακόμα έναν ακραίο επιθετικό, και θα εξαντλήσουν τα περιθώρια και για center for. Αν βρεθεί κάτι του επιτέλου εκείνου που θέλει η Πάφος, ένας γκολτσίς δεινός, θα κάνουν και εκεί κίνηση.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, άρα έτσι θα διαφανεί ουσιαστικά μέσα στις επόμενες μέρες, γιατί πλησιάζουμε και στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
1: Ακριβώς. Σίγουρα όμως αυτό που είπες, αυτή η παράμετρος Μαρίνα, είναι πολύ σημαντική και για τους φίλους που μας ακούνε, το αν θα μπει δηλαδή Πάφος στη League Phase. Οπωσδήποτε συμμετέχοντας η ομάδα για τρίτη χρονιά στην τελική φάση Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης, αναπροσαρμόζει και τον προγραμματισμό, κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
1: Άρα και από αυτό θα εξαρτηθούν κάποια πράγματα. Όμως φαίνεται ότι με το Σδάκε μάλλον είναι τελειωμένη η περίπτωση. Και θα υπογράψει στην Πάφο.
0: Μάλιστα. Πότε αναμένεται έτσι να ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο?
1: Ναι. Θεωρώ ότι με το που θα ολοκληρωθεί και ο επαναληπτικός την ερχόμενη Πέμπτη θα έχουμε έτσι εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Έτσι κάτι άλλο τώρα, δεν ξέρω Χαρή, θα σε ρωτήσω εσένα, γιατί είναι αυτό το θέμα του τσιρίου στατίου που περιμένουμε να δούμε αν θα ξεκαθαρίσει σήμερα. Τουλάχιστον αυτό είχαμε ενημερωθεί από τους αρμόδιους, δεν προκύπτει οποιαδήποτε ενημέρωση σήμερα. Σε ρωτώ εσένα γιατί έχει να κάνει και με το Παφιακό, γιατί η Καρμιώτισσα, εάν δεν αγωνιστεί στο τσιρίο, θα αγωνίζεται στο Παφιακό. Γι' αυτό σε ρωτώ αν έχεις ακούσει εκεί κάτι, αν είναι τελικά δεδομένο ότι θα αγωνιστεί στο Παφιακό, γιατί αν ισχύει αυτό σημαίνει ότι δεν παίρνει άδεια του Οτσίριο.
1: Ναι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα κάποια επαφή τις τελευταίες ώρες έτσι, με ανθρώπους του γηπέδου. Είναι κάτι όμως που θα το κάνω τώρα τις επόμενες ώρες. Τώρα δεν έχω κάποια ενημέρωση και εγώ έχω διαβάσει ότι υπάρχει επιλογή του Παφιακού εκεί για να παίξει Καρμιώτισσα. Και θα ενημερώσω νομίζω ότι στο σελίδα μας, Μαρίνα, αν έχω κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι, εντάξει. Και για τον Παφιακό είπαμε, περιμένουν και αυτοί έτσι να ξεκινήσει, να δοθεί προσφορά, έτσι, νομίζω κάτι τέτοιο είχαμε πει.
1: Είχε ζητήσει μια παράταση Πάφος και περί τα τέλη του Σεπτέμβρη λύγει αυτή η παράταση, άρα θα πρέπει να κατατεθεί η πρόταση της ομάδας ολοκληρωμένη και από εκεί και πέρα να τρέξουν οι διαδικασίες.
0: Ωραία. Χάρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Μαρίνα.
0: Καλό μεσημέρι. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
2: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
3: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 26 Αυγούστου. Φρέσκο φιλέτο κυπριακής τσιπούρας από 25,70, τώρα 19,99. Γαρίδες Black Tiger 16-20 από 24,99, τώρα 17,99. Σουπιές από 13,32, τώρα 9,99.
4: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
5: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Everyone, τα απάντηση.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
8: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Προϊόντα ΑΜΕΓΑ. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. ΑΜΕΓΑ κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. ΑΜΕΓΑ χαρτί υγείας 10 τεμάχια μόνο 3,99. ΑΜΕΓΑ απορρυπαντικό για μαύρα ρούχα 3 λίτρα μόνο 4,49. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
10: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
11: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυχισμένη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων Inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία Combi No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
12: Ανδρέας Χαραλάμπους.
13: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
14: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
16: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
17: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι μία.
19: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Ακούτε Super Sport 104.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρινά Αργυρού. Όπως ενημέρωσε η Ανόρθωση, ο Χρήστος Μαραγκός παρευρέθηκε σήμερα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και τα είπε με παίκτες και τεχνική ηγεσία ένωψη της νέας σεζόν, στέλνοντας και μηνύματα αισιοδοξίας. Την ίδια ώρα ενημερώνεται πως μέσα από μεγάλη προσπάθεια της διοίκησης έχουν κλείσει ισχύως όλες οι οικονομικές εκκρεμότητες της περσίνης σεζόν. Στην Κύπρο βρίσκεται η αποστολή της Ομόνιας και ξεκινά την προετοιμασία ενόψη του επαναληπτικού της Πέμπτης με την Saint Truitent για τα play-off του Europa League. Στην Κύπρο και η Πάφος μετά την ισοπαλία με την Dynamo City και πλέον βλέπει τον επαναληπτικό επίσης την Πέμπτη στο Αλφα Μέγα. Η προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στη σωματεία εταιρεία του ΑΠΟΕΛ και την πλευρά του Σαβαλιάς έχει υπογραφεί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα να έχουν σταλεί στην κόπη, η οποία θα ζητήσει διαβεβαιώσεις από την UEFA έτσι ώστε να μπορέσει να συσταθεί η νέα εταιρεία. ΑΕΚ και Ομόνοια 29 τα λένε σήμερα στις 7:30 σε φιλική αναμέτρηση με τον αγώνα να μεταδίδεται τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Την ίδια ώρα συνεχίζει τις επαφές για τον νέο προπονητή της ΑΕΚ ΟΡΟΚΑ. Σε δηλώσεις του στον σταθμό μας, ο Νικόλας Λεβέντης είπε πως στην ΑΕΛ υπάρχει σκέψη για άλλη μια προσθήκη στην αμυντική γραμμή. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Νιγηριανού επιθετικού Οριγιόμ Λέμπη από την IMT Βελιγραδίου. Σήμερα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το πολυκρότο θέμα του Τσίριου Σταδίου και αν θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από Καρμιώτησα και Κράσα Βαϊνή τη νέα σεζόν. Ο Όφη πήρε σαβές προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League εναντί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα πρέπει να τρέξουν στον επαναληπτικό με Χράντετς και Μπράν αντίστοιχα για να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στη League Phase του Conference League. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα είναι και 45 Μαρσέγ Στρασβούργο, 10 Αρσενάλ Κόβεντρι και Μπέτις Ρεάλ Σοσιεδάδ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Sport.
1: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
5: Hey, yo, big wave. Yeah.

0: Με 12 σας που έχουμε μπει στη δεύτερη μας ώρα, Μαρίνα Αργύρου στο μικρόφωνο, Τάσος Μιχαηλίδης η ροή του ήχου. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε με τον Άριο, υπεύθυνος επικοινωνίας της ομάδας, ο Κώστας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Γεια σου Κωστά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Μαρίνα, σε ένα και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω έτσι με τα τελευταία νέα από πλευρά Άρη, γιατί και χθες και σήμερα προχωρήσατε σε ανακοινώσεις ποδοσφαιριστών. Σήμερα ανακοινώθηκε ο 20χρονος Νιγηριανός επιθετικός Οργιόμι Λέμπι, ενώ χθες ανακοινώσατε τον 20χρονος και αυτός, Μαυροβούνιο ποδοσφαιριστή αμυντικός, τον Λάζαρ Μάρας.
1: Και επίσης προχθές τον Μπέντσε Σόκους.
0: Έτσι, τρεις παίκτες πάνω στην γνωστή φιλοσοφία του Άρη. Κωστά, νεαροί, εξελίξιμοι, και φαντάζομαι ότι αυτοί που τους επιλέγουν βλέπουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία πάνω τους.
1: Ασφαλώς. Αν προσέξατε, είναι οι δύο που αποκτήθηκαν, που ανακοινώθηκαν χθες και προχθές, οι Σόκους και Μάρας, είναι διεθνείς. Ο ένας διεθνής, ο Μάρας, με την K21, καλόν 21 του Μαυροβουνίου. Ο άλλος ποδοσφαιριστής, ο Σόκους, ήταν διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες και είναι διεθνής με την καλόν 19 της Ουγγαρίας. Οπότε είναι επιλογές, ναι, με νεαρών ποδοσφαιριστών, αλλά οι οποίοι ήρθαν στην ομάδα μετά από αρκετό ψάξιμο, και οι άνθρωποι που τους έφεραν θεωρούν ότι έχουν μεγάλες προοπτικές ανέλυξης.
0: Ναι.
1: Επίσης, οι μεταγράφες όλες, όπως και αυτή του Οργιόμι Λέμπι, γίνονται στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας της ομάδας, ότι θα πορευτεί με νεαρούς ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Και αν είδατε, όλες οι μεταγραφές που έγιναν ήταν ποδοσφαιριστές 23 ετών και κάτω.
0: Ναι. Θα υπάρξουν και άλλες προσθήκες ή ολοκληρώσατε με αυτούς τους τρεις?
1: Δεν το αποκλείω να υπάρξει και άλλη κίνηση, αλλά για την ώρα έχουμε πλέον, θεωρώ, αρκετούς ποδοσφαιριστές. Αυτό που μένει είναι να μπορέσει ο Αρτιόμ Ράτσκοφ να τους εντάξει όσο πιο γρήγορα γίνεται στην ομάδα, στο στυλ παιχνιδιού, στην φιλοσοφία της ομάδας, γιατί δεν υπάρχει πολύ καιρός ακόμη. Είναι κάτι λιγότερο από 10 μέρες, 8-9 μέρες πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
0: 7 μέρες, ναι, στο δικό σας, ναι, είναι Σάββατο, έτσι, το πρώτο παιχνίδι σας.
1: Ναι, είναι Σάββατο, ναι. 8 μέρες.
0: 8 μέρες, ναι. Και έτσι, πρωτού κλείσουμε αυτό το κομμάτι, να πούμε, εντάξει, και ότι δώσατε και δανεικούς Μαρτίνοφ και Σέζαρ στην Καρμιώτισσα, και δεν ξέρω αν υπάρχει πρόθεση να δοθούν και άλλοι δανεικοί ποδοσφαιρίστες.
1: Εντάξει, ούτε αυτό το κεφάλαιο θα το αποκλείσω, Μαρίνα, αλλά γιατί υπάρχει ακόμη χρόνος μέχρι να ολοκληρωθεί το μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού, αν δεν κάνω λάθος, είναι στις 5 Απριλίου. Όμως δεν είναι προτεραιότητα, και αν είδες υπήρχαν και κάποιες προτάσεις για τους ποδοσφαιριστές, θα κρατήσουμε στην ομάδα αυτούς που θεωρούμε απαραίτητους, και εντάξει, δεν σημαίνει ότι αλλάζει η φιλοσοφία της πώλησης των ποδοσφαιριστών, αλλά από την άλλη δεν θέλουμε να δώσουμε δέχτες στους οποίους ο προπονητής ποντάρει την τελευταία στιγμή, και να ψάχνουμε μετά να βρούμε αντικαταστάτες, που θα είναι και πολύ πιο δύσκολο με την πίεση του χρόνου.
0: Ναι. Κωστά, το ότι έτσι αποκτούνται νεαροί ποδοσφαιριστές, έτσι εμπεριέχει και μια μικρή δόση ρίσκου στο ότι μπορεί να μην έχουν τόση εμπειρία που να βοηθήσουν την ομάδα να πετύχει τους στόχους της άμεσα?
1: Εντάξει, θα έλεγα ότι είναι απολύτως φυσιολογικό συμπέρασμα ή η απορία, όπως θέλεις πες το, εκ μέρους των δημοσιογράφων ή και δικός μου, να τίθεται αυτό το ερώτημα, γιατί είναι νεαροί ποδοσφαιριστές. Και γνωρίζουμε ότι είναι νεαροί ποδοσφαιριστές που δεν έχουν τις μεγάλες εμπειρίες, ακόμη και αν είναι ποιοτικοί, όπως πιστεύουμε εμείς ότι είναι, χρειάζονται χρόνο για να μπορέσουν να προσαρμοστούν. Χρειάζονται παιχνίδια για να μπορέσουν να βρουν την αγωνιστική σταθερότητα. Είναι για κάποια κομμάτια, όπως το θέμα της πίεσης, σε κάποιους αγώνες που επίσης θέλουμε να δούμε πώς αντιδρούν, γιατί δεν υπάρχει, αν θες, κάτι χειροπιαστό για να γνωρίζουμε. Όμως είπα και πριν ότι ένας από τους λόγους που είμαστε τέλη Αυγούστου και ακόμη παίρνουμε ποδοσφαιριστές είναι γιατί δεν είναι εύκολες περιπτώσεις αυτές. Τις έχει ψάξει πάρα πολύ η ομάδα σκάουτινγκ του Άρη, και θεωρούμε ότι μπορούν να ανταποκριθούν. Άλλωστε, αν μελετήσει κανείς τις ανακοινώσεις, θα δει ότι οι πλήστοι από αυτούς έχουν, εντάξει, δεν έχουν μεγάλες εμπειρίες, δεν έχουν πολλά παιχνίδια, γιατί είναι πολύ νεαροί, αλλά θα έλεγα όλοι τους έχουν εμπειρία πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον στις χώρες που αγωνίζονταν, και μένει να δούμε κατά πόσο αυτό το ταλέντο θα μπορέσει να ανταποκριθεί και στις επίσημες υποχρεώσεις του πρωταθλήματος μας. Όμως, για να απαντήσω επί της ουσίας στο ερώτημά σου, είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Εμείς τους πιστεύουμε και θεωρούμε ότι έχουν το ταλέντο και τις ικανότητες για να σταθούν στο πρωτάθλημα και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Από εκεί και πέρα είναι κάτι που θα φανεί, γιατί τα μακριά κοντά έγιναν.
0: Σωστά. Πλησιάσαμε πάρα πολύ πάντως. Είναι η αλήθεια, χωρίς να το καταλάβουμε. Είμαστε ουσιαστικά στην τελική ευθεία, Κώστα, για την έναρξη του πρωταθλήματος. Ολοκληρώνετε κι εσείς έτσι αύριο τον κύκλο των φιλικών σας με ένα δυνατό παιχνίδι απέναντι στη συμπολίτη ΣΑΕΛ. Μια εβδομάδα πριν να αντιμετωπίσετε κι εσείς έτσι αύριο τον κύκλο των φιλικών σας με ένα δυνατό παιχνίδι απέναντι στη συμπολίτη ΣΑΕΛ.

0: Έτσι, για να συνοψίσω με αυτά που λέγαμε και πριν, Μαρίνα, γνωρίζουμε ότι είμαστε μια πολύ νεαρή ομάδα και αυτό περιέχει το πιο ρίσκο. Άλλωστε, θεωρώ ότι είμαστε μακράν η πιο νεαρή ομάδα στο πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: με ένα μέσο όρο ηλικίας που δεν ξέρω αν είχαμε ξανά στην Κύπρο ή πότε είχαμε ξανά στην Κύπρο. Νομίζω ότι με την κάθοδο των ξένων είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί τόσο χαμηλό μέσο όρο ηλικίας.
1: Ο μεγαλύτερος πόσο είναι, Κώστα, έτσι τώρα, αν θυμάσαι βέβαια κι εσύ.
0: Εντάξει, από τους παίκτες που πήραμε ήταν, είναι όλοι κάτω των 23 και έχουμε πάρει 9 και 2 που ήταν εκεί 11 μάλλον.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα ο Μίσλαβ Ζάντρο που επέστρεψε στην ομάδα γιατί πρέπει να τους προσθέσουμε και αυτούς τους ποδοσφαιριστές, είναι και αυτός κάτω των 23. Ο Παζέ που έγινε μόνιμη μεταγραφή του είναι επίσης πολύ νεαρός, είναι στα 21. Ο Σαρφό επίσης στα 21. Οι μεγαλύτεροι είναι ποδοσφαιριστές στην αμυντική γραμμή και ούτε αυτό είναι τυχαίο. Δηλαδή είναι ο Βανάς στα 35, ο Κορέα στα 35, ο Ιακώστα στα 31 και από εκεί πέρα είναι 28 ο Γαλούρ.
1: Ναι, ναι. Τους βλέπω τώρα, είναι η αλήθεια. Έτσι μπήκα και εγώ από περιέργεια να δω τις ηλικίες τους. Εντάξει, είναι σημαντικό, το είχαμε συζητήσει ξανά και μαζί, να υπάρχουν και αυτοί οι έμπειροι ποδοσφαιριστές που ουσιαστικά θα βοηθήσουν και τους υπόλοιπους και στον αγωνιστικό χώρο αλλά και στα αποδυτήρια.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο και γι' αυτό και είπα και πριν ότι δεν είναι τυχαία που έμειναν αυτοί οι ποδοσφαιριστές και είναι στην αμυντική γραμμή κυρίως, όχι κυρίως, όλοι,
1: όλοι ναι. Ναι.
0: Με εξαίρεση τον Νίκολης που είναι στα 26 που ξεφεύγει από αυτό το όριο κάτω 23, αλλά είναι στην αμυντική γραμμή ακριβώς για να κατευθύνουν την ομάδα και μέσα στο γήπεδο και με την προσωπικότητα την οποία δεδομένα διαθέτουν αυτοί που έμειναν και με τον χαρακτήρα τους να καθοδηγήσουν και τους νεαρούς. Να τους εντάξουν αν θέλεις πιο ομαλά στην ομάδα και στα θέλω της ομάδας και από εκεί και πέρα μένει να φανεί στο γήπεδο αν αυτές οι επιλογές που κάναμε και αν αυτή η ομάδα που χτίζουμε θα μπορεί
1: να
0: επιβεβαιώσει τις προσδοκίες.
1: Ναι. Αγωνιστικά έτσι υπάρχει οποιοδήποτε θέμα στον Άρη?
0: Εντάξει, είχαμε κάποια θέματα με κάποιους ποδοσφαιριστές, δύο-τρεις που είχαν πρόβλημα με τον Αστράγαλο, διάστρεμα στον Αστράγαλο από φιλικά παιχνίδια. Θα δούμε κατά πόσο, νομίζω ότι και ο Γκάουστα και ο Παζέ θα είναι εκτός, για το φιλικό τουλάχιστον. Θα δούμε κατά πόσο θα απολάβουν την πρεμιέρα και εκτός δεδομένα θα είναι ο Βανάλης.
1: Μάλιστα. Και εντάξει, όπως είπαμε, περιμένετε κι εσείς έτσι με ανυπομονησία, φαντάζομαι, την έναρξη της νέας σεζόν.
0: Ακριβώς, ακριβώς και φαντάζομαι και οι φίλοι του Άρη γιατί είναι όλοι μικροί ποδοσφαιριστές, άγνωστοι, δεν έχουν ιδιαίτερη άποψη, έστω και αν παρακολουθούσαν κάποια φιλικά, αλλά έγιναν και αυτές οι τρεις προσθήκες τελευταίες. Ούτε εμείς δεν έχουμε ενώ είμαστε κοντά στην ομάδα, με εξαίρεση αυτούς τους διέλεξαν και τους προπονητές.
1: Ξεκαθαρή
0: δεν έχουμε ξεκαθαρή εικόνα και θέλουμε και εμείς να τους ζούμε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Μαρίνα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια επίσης.

0: Πάμε να δώσουμε συνέχεια με Αποέλ. Γιάννος Παπαϊωάννου μαζί μας. Καλό μεσημεριανό.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έχει υπογραφεί και από τις τρεις πλευρές το προσύμφωνο. Έχουν σταλεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τώρα περιμένει ο Αποέλ να εντάξει από ΚΟΠ και UEFA ουσιαστικά.
1: Ναι, πλέον η Ομοσπονδία θα πρέπει να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες μέσω της UEFA, ώστε η νέα εταιρεία να διοδοτηθεί τον Μάρτιο του 2027. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα γίνει εφικτό, αφού οι προϋποθέσεις που απαιτούνται φαίνεται ότι έχουν διευθετηθεί, και πλέον περιμένω την απόφαση που θα πάρει η UEFA. Εάν δοθεί η έγκριση, τότε θα έχουμε την άμεση εμπλοκή του Σάββα Γιασί στα διοικητικά του ΑΠΟ.

0: πριν τον Μάρτιο του 2027, mm-hmm. που ουσιαστικά θα πρέπει να ολοκληρωθεί και επίσημα νέα εποχή. Πρέπει να εξηγήσουμε και στον κόσμο ότι αυτό που θα γίνει τώρα θα είναι ουσιαστικά, έξω αν είναι σωστός ο όρος, προσυμφωνία, κάπως έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει τελική συμφωνία. Απλώς γίνεται αυτή η διαδικασία τώρα λόγω των οικονομικών ζητήματων του ΑΠΟΕΛ, που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δύσκολα, mm-hmm. η δύσκολη κατάσταση. Έγινε αυτή η διαδικασία ώστε ο Σάββας Διασύνης να εμπλακεί από τώρα στα διοικητικά του ΑΠΟΕΛ μέχρι να ολοκληρωθεί και επίσημα η συμφωνία, που ο χρονικός ορίζοντας είναι του Μάρτιο του 2027, και αν πάνε όλα καλά, τότε θα γίνει το μεγάλο άλμα, θα έλεγα, προς την τελική συμφωνία, που δεν αποκλείται να είναι και νωρίτερα από τον Μάρτιο, αν γίνει αυτή η διαδικασία. Τώρα, τι θα σημαίνει αυτή η εξέλιξη αν πάρει ο ΑΠΟΕΛ τη θετική απάντηση από την UEFA? Αυτό θα σημαίνει ότι ο ΑΠΟΕΛ θα πάρει ίσως την πιο μεγάλη ανάσα, όπως είπα και το πρωί, μετά από χρόνια στα οικονομικά του. Διότι είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι ο Σάββας Διασύς, όταν θα εμπλακεί ενεργά πλέον, θα κινήσει δυναμικά την οικονομική του στήριξη, και αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι θα αναμένουμε τα νεότερα, και φυσικά θα έχει πάρα πολλά πράγματα να πει ο πρόεδρος της εταιρείας, ο κύριος Χάρης Φωτίου, την ερχόμενη Δευτέρα, στην διάσκεψη στις 3 το απόγευμα στον Αρχάγγελο, που θα τα επεξηγήσει όλα, το τι έγινε και τι θα ακολουθήσει. Φυσικά δεν ξέρω αν μέχρι Δευτέρα θα υπάρξει και οριστική απόφαση από την UEFA, διότι η δική μου πληροφόρηση είναι ότι δεν αναμένεται να είναι χρονοβόρος η απόφαση. Θα ξεκαθαρίσει πολύ σύντομα.
1: Μα φαντάζομαι ήταν ήδη και προειδεασμένοι οι Γιάννο, έτσι, αφού είχαν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες.
0: Ναι, σίγουρα, ναι. Έγιναν τα απαραίτητα όλα, και από τη στιγμή που φτάσαμε σε αυτό το σημείο και υπάρχει αισιοδοξία για την θετική ανταπόκριση από την UEFA, σημαίνει ότι έγιναν τα απαραίτητα ώστε ο ΑΠΟΕΛ και η πλευρά του επενδυτή να ελπίζουν ότι θα μπορούν, αν επίσημα θα το πω καλύτερα, να ξεκινήσουν να πορεύονται μαζί μέχρι την οριστική τη συμφωνία, που θα πρέπει να γίνει τελική συμφωνία μέχρι τον Μάρτιο.
1: Όπως και να έχει, είναι μια κομβική στιγμή για τον ΑΠΟΕΛ, για την ιστορία του ΑΠΟΕΛ, θα έλεγα.
0: Για τα εκατοντάχρονα του ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι, γιατί αν όντως έτσι κυλήσουν όπως θα θέλουν οι άνθρωποι, εκεί όλοι οι εμπλεκόμενοι, αλλάζουν άρδιν τα δεδομένα στον ΑΠΟΕΛ. Αλλιώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Αυτός είναι ο στόχος, άλλωστε, και νομίζω ότι και ο κύριος Διασύς το επιβεβαιώνει αυτό, πρώτον με την παρουσία του στην πρώτη προπόνηση, δηλαδή έδειξε εμπράκτος ότι είναι παρόν, και νομίζω ότι και το μήνυμα που έστειλε χωρίς λόγια χθες στο Instagram, στον προσωπικό του λογαριασμό,
1: το στυλό, το πορτοκαλί,
0: με το πορτοκαλί χρώμα, στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι είναι παρόν και πανέτοιμος μετά αυτή την προσυμφωνία, αν είναι σωστός ο όρος που λέμε, να εμπλακεί πλέον και να είναι παρόν και να βοηθήσει, θα το πω ξανά, το είπα και το πρωί, την αγαπημένη του ομάδα. Διότι έχει μεγάλη διαφορά το να έρθει κάποιος επενδυτής από το εξωτερικό ή από την Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού, ο οποίος να μην έχει σχέση με το ΑΠΟΕΛ. Ο Σάββας ο Γιατής είναι ΑΠΟΕΛΙΣΤΑ από μικρός, και έχει τώρα την ευκαιρία να εμπλακεί και να βοηθήσει και την ομάδα του, πέρα από τον χαρακτήρα ή την ετικέτα του επενδυτή.
1: Του επενδυτή, ναι. Για να πω και πέρα τώρα, σε ό,τι αφορά στα μεταγραφικά που υπολείπονται να γίνουν, τι έχουμε, κάτι είναι.
0: Τα μεταγραφικά, κοίταξε Μαρίνα, είναι η θέση του αρματοφύλακα, είναι η θέση του οχταριού, είναι γνωστό ότι από έκανε πρόταση στον Περέρα, Δεν υπάρχει κάτι νεότερο, νομίζω, δεν ξέρω, είπα, είναι αυτό που είπα και το πρωί στο συνάδελφο τον Άρτη τον Πότσο, δεν ξέρω εάν στις τελευταίες πινεγιές των μεταγραφών αν θα παίξει ρόλο και ο Σάββατος
1: ναι,
0: γιατί
1: δηλαδή,
0: εάν έχουμε θετική ανταπόκριση από την UEFA και θα μπορεί να εμπλακεί άμεσα, εάν θέλει να βοηθήσει...
1: Να κάνει κάποια υπέρβαση, ναι.
0: Ίσως κάποια υπέρβαση. Υπάρχει και το ανοιχτό μέτωπο με τον Νικόλα τον Κούτσακο, διότι όπως είπα τις προηγούμενες μέρες υπήρχε μια διερνητική επαφή από ομάδες σκανδιναβικής χώρας. Αυτό που επιβεβαιώνω και εγώ είναι από Νορβηγία και αναμένουν επίσημη πρόταση στο ΑΠΟΕΛ. Έτσι έχουμε κάτι νεότερο τώρα. Αναμένεται επίσημη πρόταση προς τον Κούτσακο. Θα δούμε αν ικανοποιηθεί ο ΑΠΟΕΛ.
1: Άρα αλλάξει τα δεδομένα έτσι και αλλιώς στην ομάδα.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι εάν έρθει μια πρόταση και ικανοποιήσει τον ΑΠΟΕΛ και παραχωρηθεί ο Κούτσακος, τότε ανοίγει ακόμη ένα κεφάλαιο της ενίσχυσης με επιθετικό. Έτσι θα περιμένουμε. Άλλωστε αρχίζει αντίστροφη μέτρηση. Αυτές τις μέρες θα πρέπει να υπάρξουν εξελίξεις. Δεν γίνεται κάτι, δεν βγαίνει κάτι από το ΑΠΟΕΛ όσον αφορά τα μεταγραφικά του τελευταία 24 ώρα, όμως νομίζω ότι και Βρίζας, Παπαδόπουλος και διοίκηση είναι ενεργοί, κάνουν αρκετά βήματα προς την ολοκλήρωση των μεταγραφών και νομίζω ότι από 24 ώρα θα έχουμε εξελίξεις, σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις.
1: Μάλιστα. Εντάξει, είναι, όπως και να έχει, είναι κομβικές οι επόμενες ημέρες για τον ΑΠΟΕΛ.
0: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει θετική εξέλιξη με τον Σάββα Γιασί. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι την Δευτέρα ο κύριος Φωτίου θα μας αναλύσει περισσότερα
1: θα να πει. Πράγματα. Θα έχει, πολλά
0: θα έχει πάρα
1: να
0: πολλά πράγματα να πει. Πόσο έχει στο κεφάλαιο Σάββα Γιασί, δεν ξέρω μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε κάτι νεότερο όσον αφορά την απάντηση από την UEFA, αλλά γενικώς, διότι αρχίζει και το πρωτάθλημα.
1: Πλέον
0: τα ψώματα τελειών.
1: Και μετρά αντίστροφα από ΕΛ για το πρώτο ντέρπι της σεζόν με την ΑΕΚ.
0: Και σε ρίγκ ντέρπι.
1: Ναι, είναι έτσι. Τέσσερα έτσι στη σειρά, ή κάνω λάθος, μπερδεύω με άλλη ομάδα.
0: Είναι στις πρώτες εξαγωνιστικές, νομίζω τα πέντε είναι ντέρπι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχω μπροστά το πρόγραμμα τώρα. Αλλά θα είναι ένα σειρά με ντέρπι, θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Θα πρέπει το από ένα ανταποκριθεί πλήρως.
1: Έχει ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ανόρθωση, Απόλλωνα
0: και Πάφος.
1: Μετά έχει Νέα Σαλαμίνα και μετά η Πάφος. Ναι, είναι καλά, θυμόμουν τότε τα τέσσερα σερί. Μάλιστα. Ωραία. Για να ευχαριστώ.
0: Το φιλικό το Σάββατο, αύριο στις 7 στο ACT.
1: Σωστά, με τον Ολυμπιακό που είναι και τηλεοπτικό. Ναι.
0: Και θα είναι τυπικά φιλοξενούμενος ο ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι, θα είναι από τη Cita Vision το φιλικό που είναι και η πλατφόρμα η οποία μεταδίδει τα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
0: Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιάννα, ευχαριστώ πολύ. Καλό Σάββατο, Κυριάκο. Γεια σου.
0: Επίσης,
1: πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
3: Πολτρώνε Σοφά. Σολοδιβάνι. Διπολιτά.
4: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το ΓΑΣΥΠΗ με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη St. Truiden με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης στη τάξη κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια St. Truiden ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα.
5: Πέψη και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
9: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Everyone, τα πάντα εσύ.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Αρχίζω σε επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
14: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Διακρατήσεις μέσω Sold Out Tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
15: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Και αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
16: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
17: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 1:30.
19: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
20: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
21: Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
22: Super Sport 104.
23: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
24: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές στην Ελευθερία Μόχωστο έπειτα από απόπειρα φόνου που σημειώθηκε γύρω στις 5:40 τα ξημερώματα, όταν ενώ 33χρονος Ελληνοκύπριος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Κόκκινες στην Αγία Νάπα, δέχθηκε πυροβολισμούς από άγνωστα πρόσωπα, που ωστόσο δεν τον τραυμάτισαν. Όπως πρώτα μετέδωσε το Omega Live επικαλούμενο πληροφορίες, ο 33χρονος είναι αδερφός γνωστού βαρυπινίτη και δεν είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Το ΤΑΙΑ Μόχωστο διερευνά την υπόθεση. Πατέρα στην Πάφο άφησε την 11χρονη κόρη του για δύο μέρες ολομόναχη στο σπίτι και μετέβη στην Αλβανία για να παρακολουθήσει τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Πάφο FC με την Δυναμό Τυράννων. Τις αρχές ενημέρωσαν οι γείτονες, οι οποίοι παρατήρησαν πως το 11χρονο κοριτσάκι βρισκόταν μόνο του χωρίς επίβλεψη στο σπίτι. Με την επιστροφή του πατέρα στην Κύπρο σήμερα, συνελήφθη και σχηματίστηκε εναντίον του υπόθεση για εγκατάλειψη ανηλίκου και έκθεσή του σε κίνδυνο. Αποκαταστάθηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς Κύπρου Χαρά Κουσάπα, είχε διακοπεί σε διάφορες περιοχές Παγκύπρια λόγω της διακοπής της επικοινωνίας των φωτοβολταϊκών πάρκων με το κέντρο ελέγχου διανομής. Τα αίτια του τεχνικού προβλήματος διερευνώνται. Σε ισχύ βρίσκεται από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 4 το απόγευμα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει εν ώψη της δεύτερης ενδεικτικής ψηφοφορίας για διορισμό της επόμενης ή του επόμενου Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού. 5 γυναίκες και 2 άντρες διεκδικούν ως τώρα να διαδεχθούν τον Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος θα ολοκληρώσει τη δεύτερη πενταετή θητεία του στις 31 Δεκεμβρίου. 7 χώρες καλούν το Ισραήλ να τερματίσει την επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για την ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στο πλαίσιο του κέρια σημασίας έργου Ε1. Οι χώρες αυτές είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία.
0: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
1: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
2: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
24: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις κυρίως τωρινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
23: Ακούτε Super Sport 104.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
25: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, 12 στα σπορ. Μαρίνα Άργυρου στο μικρόφωνο, Τάσος Μιχαηλίδης στην ροή του ήχου. Πάμε να βάλουμε στη Μαρία μας τον Γιώργο Λεωνίδου για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ δίνει απόψε έτσι, ένα φιλικό, είναι η πρόβα Τζενεράλε εν όψη και της έναρξης της σεζόν με την Ομονία 29 στο γήπεδο της. ΑΕΚ είναι το παιχνίδι, χωρίς προπονητή, αλλά φαντάζομαι έτσι συνεχίζονται οι διεργασίες, Γιώργο, για να λυθεί το θέμα.
1: Ναι, πολύ σωστά. Ο Ινάκιας και ο Κάρλος Μαρτίνης θα έχουν την ευθύνη για να καθοδηγήσουν την ομάδα στο σημερινό φιλικό. Σε ένα φιλικό που θα ξεκινήσει σε 7.30 στην ΑΕΚ Αρένα τηλεοπτικό από τη Σίτα Βίζο, για όσους θέλουν να το δουν και δεν θα πάνε στο γήπεδο. Είναι ενώ ότι κάποιοι παίχτες θα ντεπουτάρουν, είναι ο Μπράμπτη, είναι και ο Μπράμπτη, ο οποίος, παιδιά, είναι πολύ σημαντική θέση γιατί είναι δεκάρι, είναι το δεκάρι που περίμενε η ΑΕΚ, έτσι. Γι' αυτό ξεκίνησε από αυτόν και θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Είναι ο Λιβάνο αριστερός μπακ, ο Κέλλερ ο Γερμανός που αγωνίζεται ως εξάρι και ο Τρίκα ο Ρουμάνος επιθετικός. Είναι τέσσερις παίχτες που τους περιμένει ο κόσμος να τους δει, να πάρουν κάποια λεπτά συμμετοχής. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Προφανώς ο Ρούμπιο είναι εκτός αποστολής γιατί είναι εκτός ομάδας και γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις με την Ομονία Ραδίπου με στόχο να βρεθεί λύση και να συνεχίσει εκεί. Έχει δώσει και άλλους παίκτες εκεί, και τον Χάρο και τον Ερίγκες. Υπάρχει μια επαφή ανάμεσα. Δεν ξέρω αν είναι μια συνεργασία μεταξύ τους, αλλά έχουν μια καλή σχέση διοικητικά που ίσως ευνοεί να γίνονται κάποιες μετακινήσεις. Παίκτες που δεν τους χρειάζεται η ΑΕΚ είναι εκτός πλάνων ενδεχομένως για την Ομονία Ραδίπου να αποδειχθούν πολύ τιμή και το λέω με σεβασμό προς τα Περιστέρια. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τι λέω. Όταν ο Ρίγες, για παράδειγμα, πέρσι πήγε πολύ καλά με τη φανέλα της Ομονίας Ραδίπου. Και από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι κινείται για τερματοφύλακα του Σάβη Ρόγκα και για προπονητή. Είναι οι επόμενες δύο προσθήκες στο αγωνιστικό τμήμα της ΑΕΚ και οι πιο σημαντικές κατ' εμέ. Φυσικά, να μην μειώνουμε καθόλου τη σημαντικότητα των μεταγραφών που έχουν γίνει και δεν τους έχουμε δει. Έχω μιλήσει για τον Πράμπτη, ο Σουηδός με ρίζες από την Τινησία. Είναι πολύ σημαντικό να βγει της ΑΕΚ. Αν θέλει η ΑΕΚ να πρωταγωνιστήσει, θα πρέπει να της βγει αυτός ο παίκτης, γιατί θα συνδέσει τις γραμμές και θα επιτελέσει το ρόλο που επιτελούσε πέρσι ο υγιής Ροντέν στο σύνολο της ΑΕΚ.
0: Ναι. Εντάξει, είναι τις σημαντικές τις τελευταίες μέρες στην ΑΕΚ, Γιώργο, πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, γιατί σαφώς αλλιώς είχε ξεκινήσει η σεζόν, χωρίς κανείς να περιμένει ότι πριν από το έναρξη πρωταθλήματος η ΑΕΚ θα έψαχνε για προπονητή. Και εντάξει, είναι λογικό να υπάρχει και μια βεβαιότητα στον κόσμο της ομάδας.
1: Ναι, να σας πω κάτι. Όταν είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα και το ξαναλέω ότι η ΑΕΚ δεν βιάζεται, είναι αυτό ακριβώς που βιώνουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ναι. Δεν ήθελε επουδενή ο Τσάβη Ρόκα να κλείσει ένα προπονητή απλά για να τον κλείσει.
0: Να πάει σε λύση ανάγκης ουσιαστικά.
1: Υπό το βάρος της απόφασης αυτής, της αποτυχίας της επιλογής προπονητή τον Ιούνιο, και αναφέρομαι στην περίπτωση Μαύρο Καμορανέζη, που τον έφερε και μετά από δύο μήνες τον έδιωξε. Περίπου δύο μήνες, δεν ξέρω πόσο ακριβώς είναι. Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Κάπου εκεί. Οπότε αν είναι δεδομένο ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και αυτό κάνει. Αν τώρα μου έλεγε κάποιος ότι, και δεν ξέρω τίποτα, έτσι εικασίες κάνω. Αν μου έλεγε κάποιος ότι η ΑΕΚ θα πάει στο πρώτο μάτς πρωταθλήματος με τον Αστίθ, θα του έλεγα ότι δεν αποκλείεται. Δηλαδή δεν λέω ότι ξέρω κάτι, έτσι, δεν το μεταφέρω ως πληροφορία. Το μεταφέρω σαν ενδεχόμενο. Δεν αποκλείεται.
0: Ναι, από τη στιγμή κιόλας που για την ώρα δεν έχει βρεθεί, μπορεί να έχει βρεθεί και να μην το ξέρουμε εμείς, ο εκλεκτός, ή τουλάχιστον δεν έχει διαρρεύσει και οποιοδήποτε όνομα. Πέραν τότε του Τσόρνικερ δεν ακούσαμε κάτι άλλο.
1: Εντάξει, είναι και του Πάκο Λόπεθ, ο οποίος είναι στη λίστα, αλλά έχει ένα απαγορευτικό κασέ, άρα προχωράμε και από εκεί για την ώρα.
0: Άρα ναι, είναι λογικό αυτό που λες, ότι ενδεχομένως να πάει με υπηρεσιακό μέχρι να...
1: Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Είναι τόσο ρευστό το σκηνικό.
0: Είμαστε και τόσο κοντά, Γιώργο, που υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
1: Μπορεί, δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει ακριβώς. Και αν δεν κάνω λάθος, συμπληρώνεται μια εβδομάδα από τη μέρα που έφυγε ο Μαρόκα Μορανέζη.
0: Ναι.
1: Στο Παρασκευή είχε φύγει πέρασμα εβδομάδα.
0: Νομίζω.
1: Άρα έχουμε συμπληρώσει μια εβδομάδα από την μέρα που εκδόθηκε το διαζύγιο και επίσημα το φιρμάνι ότι χωρίζουν οι δρόμοι της ΑΕΚ με τον Μαύρο Καμουρανέζη. Άρα προφανώς δεν βρήκε ακόμη αυτό που ψάχνει ο Τσάβη Ρόκα, δεν βρήκε τη φόρμουλα να συμφωνήσει με αυτό που θέλει.
0: Ναι. Για το θέμα του τερματοφύλακα έχουμε κάτι παραπάνω.
1: Τίποτα. Ουδέν νεότερο, κανένα όνομα προς τα έξω. Πάρα πολλές προτάσεις προς το Τσάβη Ρόκα, του προτείνουν παίχτες, οι αντζέντιδες, ναι, υπάρχουν κακοί τερματοφύλακες, απλά δεν βρήκε ακόμη αυτό που να ταιριάζει 100% στο προφίλ του ή δεν, παραλαμβάνω, δεν μπόρεσε να τον κλείσει. Να πω κάτι. Ο Μπράμπτη, για παράδειγμα, που έκλεισε η ΑΕΚ, επιβεβαιώνει ότι ήταν ο πρώτος του στόχος όταν ξεκινούσε μεταγραφική. Mm-hmm. Και επειδή ήταν ακριβώς τότε, η περίπτωση του ήταν δηλαδή εκτός οικονομικού πλαισίου και ο ίδιος δεν βρήκε ομάδα που ήθελε, στη συνέχεια αναγκάστηκε να ρίξει τα θέλω του, ανέβηκε και λίγο η ΑΕΚ και τα βρήκαν κάπου στη μέση.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί ο Τσαβιρόκα να θέλει τη Μαρίνα Αργυρού για τερματοφύλακα, αλλά επειδή είναι ακριβό το κασέ ή περιμένει κάτι άλλο η Μαρίνα Αργυρού από μια άλλη ομάδα, δεν το βρει, θα έρθει πίσω να πει εντάξει, ωραία παιδιά, δέχομαι και με 30 το μήνα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι λογικό, ναι, και για τους ποδοσφαιριστές, όσο πλησιάζει και η έναρξη και τη σεζόνη, οτιδήποτε τέλος πάντων δεν τους βγει σε αυτό που σκεφτόντουσαν να κάνουν και τις υποχωρήσεις.
1: Ακριβώς. Βέβαια, απλά η διαφορά με τον Μπράντ είναι ότι τώρα τα χρονικά περιθώρια πιέζουν τους παίχτες.
0: Ναι.
1: Είμαστε προς το τέλος.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι, ναι.
1: Κάποιος που θα περίμενε κάτι και δεν του βγήκε, τώρα είναι η ώρα που
0: τώρα
1: θα κάνει και αυτός ένα βήμα πίσω και θα μπορέσει να υπογράψει κάπου.
0: Ναι. Άλιστα. Εντάξει. Άρα είναι κάτι που χρειάζεται έτσι υπομονή από τον
1: ναι, ναι. Εντάξει, Μαρίνα, στη Λάρνακα εισπράττω το κλίμα υπομονησίας του κόσμου για τον νέο προπονητή, της περιέργειας, της αγωνίας αυτές καλύτερα.
0: Και ξέρεις, η μουρμούρα που προέκυψε η δυσανασχέτηση δεν μπορείς να τους αδικήσεις.
1: Κοίταξε, λογικό είναι όταν είσαι χωρίς προπονητή μια εβδομάδα πριν να έξω προαθλήματος, δεν είναι και ότι καλύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά πριν.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε, ο αριθμός είναι διψήφιος των μεταγραφών που έκανε η ΑΕΚ. Θα πρέπει να τις βγουν αυτοί οι παίκτες που ήρθαν τώρα στο φινάλε, ειδικά ο αριστερός ο μπακ, το δεκάρι, ο τερματοφύλακας, θα πρέπει να μπει ανταγωνισμός στην ομάδα, να υπάρχουν επιλογές. Δεν μειώνω φυσικά τον Πιλέ αριστερά, αλλά χρειάζεται λύση κι άλλη. Ο Γκουρφίνγκελ δεν ενέπνεε εμπιστοσύνη, γι' αυτό και αποχωρεί για να έρθει για που ήρθε παίκτης εκεί. Εντάξει, και σημειώστε ότι η φετινή χρονιά δεν έχει υποχρεώσεις στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Άρα θα είναι καθόλου συγκεντρωμένη στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Είναι γι' αυτό ένα στοιχείο που θα δούμε πώς θα λειτουργήσει.
0: Ο κόσμος έτσι θα πάει απόψε.
1: Δεν έχω ενδείξεις για τα εισιτήρια. Εντάξει, κάποιοι είναι και διακοπές, κάποιοι είναι και απογοητευμένοι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε, ενώ δεν ξέρω πού θα κοιμαθεί η προσέλευση. Θα είναι και τηλεοπτικό με σε 7.30 από τη Cita Vision. Ναι. Είναι η πρόβα Generale, μια εβδομάδα και κάτι, γιατί είναι 29 του μήνα ορισμένο το παιχνίδι με τον Αποέλ. Σούπερ τέρπι για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος στην ΑΕΚ Αρένα. Και περιμένουμε όλοι έτσι και οι ποδοσφαιρόφιλοι με μεγάλη ανυπομονησία την έναρξη του πρωταθλήματος.
0: Ναι, ναι,
1: να δούμε
0: έτσι
1: πώς θα πάει ο φετινός μαραθώνιος. Προμηνύεται έτσι πολύ αφύρωπη η κάθε αναμέτρηση.
0: Επειδή ξεκινούν έτσι σιγά σιγά και τα κορυφαία πρωταθλήματα στην Ευρώπη, ξεκινά και η Premier League απόψε, ξεκίνησε τις προάλλες στην Ισπανία, ξεκινά και η Γαλλία σήμερα. Περιμένουμε κι εμείς.
1: Μαρίνα μου, συνήθως τα μεγάλα πρωταθλήματα αργούν να ξεκινήσουν.
0: Ναι.
1: Να το ξέρεις αυτό. Η Κύπρος δεν είναι τυχαίο που ξεκινά από τα τελευταία πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Γιατί έχουμε...
0: και στο τέλος τρέχουμε να προλάβουμε να βγάλουμε τους αγώνες όπως πρέπει.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν ξέρω στη Γαλλία για παράδειγμα αν περιμένουν και γήπεδα για έγκριση και όλα τα συναφή. Αλλά ζούμε μια διαφορετική πραγματικότητα εμείς εδώ στην Κύπρο.
0: Αλλά σου πω, επειδή είσαι στη Λάρνακα μεριά, δεν ξέρω αν άκουσες τίποτε για το Αμόχωστος και για τον Ύψωνα. Γιατί ρώτησα και το Χάρη προηγουμένως για το Παφιακό, αν άκουσε κάτι για την Καρμιώτησσα. Γιατί και τα δύο συνδέονται
1: με το Τσίριο. Ναι. Εντάξει, δεν έχω κάνει την έρευνα μου επί τούτου. Μπορώ να την κάνω όταν κλείσουμε, όμως είναι ένα καλό ερώτημα να δούμε πώς πάει αυτή η διαδικασία.
0: Θα ενημερώσεις στην εκπομπή σου μετά, αν έχεις κάτι. Ναι.
1: Καταλαβαίνω, Μαρίνα, ότι είναι εναλλακτικές έδρες των ομάδων να δεν αδειοδοτηθεί το Τσίριο.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν θα αδειοδοτηθεί. Και λέγαν ότι σήμερα
1: και αυτό είναι ένα κομμάτι. Επίσης και ο Πολυμής Αλεξάνδρου, όταν είχε πάει τότε στον απολογισμό της ΚΟΠ, μας είχε μεταφέρει και μας είχε τιμήσει πολλάκι αυτό που ο Χάρης Λοζίτης, ότι άπαξ και ξεκίνησες κάπου να αγωνιζέσαι πρώτη αγωνιστική και να είναι η έδρα σου, δεν αλλάζει μετά, εκτός και αυτές στη δεύτερη φάση.
0: Ναι, μα το έλεγε, μου το είπε και ο Χριστόφορος ο Μιχαηλούδης που μιλούσαμε.
1: Είναι σημαντικό να το σημειώσει ο κόσμος αυτό.
0: Ναι,
1: είναι σημαντικό να σημειώσει ο κόσμος, γιατί αν δεν αδειοδοτηθεί πράξη ξεκινήσει ο πρωτάθλημα, σημαίνει δεν μπορεί να παίξει μετά κάποιος.
0: Σωστά. Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, με ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό υπόλοιπο, Μαρίνα. Καλό υπόλοιπο σε όλο τον κόσμο.

Λοιπόν, σε πολύ λίγο εκάζω θα έχουμε και το ρεπορτάζ της ανόρθωσης, γιατί τις είχαμε και εξελίξει σήμερα στην Κυρία, καθώς ο Χρήστος ο Μαραγκός πήγε εκτάκτος στο προπονητικό κέντρο Αντώνης Καράς και τα είπε μαζί με τους ποδοσφαιριστές στην τεχνική ηγεσία, έτσι εν ώψη για τις έναρξεις της νέας σεζόν. Πληροφορηθήκαμε ότι έχουν έτσι καλυφθεί και πλήρως οι εκκρεμότητες που υπήρχαν και από την περσινή σεζόν, οι οικονομικές, οι οφειλές τέλος πάντων, οπότε φαίνεται έτσι αφήνονται θετικά και καλά μηνύματα εν ώψη της έναρξης της σεζόν. Η ανόρθωση, η οποία έχει αύριο φιλικό με την Καρμιώτισσα, ολοκληρώνει και αυτή τον κύκλο των φιλικών της. Όπως είπα, έχουμε διευθετήσει ρεπορτάζ με τον Θεοδόρο Τσολάκη. Σε πολύ λίγο φαντάζομαι θα τον έχουμε μαζί μας από εκεί και πέρα. Να πούμε ότι η Κράσα Βαενή ανακοίνωσε πριν από λίγο χορηγό. Ήταν κάτι νομίζω που μας είχε προειδεάσει και ο Χριστόφορος ο Μιχαηλούδης μιλώντας προχθές μεταξύ μας, γιατί είχε πει ότι να περιμένετε έτσι κάποια πράγματα. Η Paris Match είναι μαζί με την Κράσα Βαενή και ήταν κάτι που έτσι ενημέρωσε, ανακοίνωσε ουσιαστικά ο πρόεδρος της ομάδας του Ύψωνα, ο Γευγέκιν Σαβίν, μέσα από τα social media του. Ουσιαστικά ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Καρμιώτισσας, συγγνώμη, του Ύψωνα, αυτό τον χορηγό. Paris Match λοιπόν και Κράσα Βαενή πορεύονται μαζί για την νέα σεζόν. Ο Ολυμπιακός νωρίτερα σήμερα ανακοίνωσε ότι έχει πλέον το δικό του λεωφορείο στα μαύρο-πράσινα με το όνομα του Ολυμπιακού πάνω. Έτσι νομίζω πλέον ξεκινά να γίνεται θεσμός αυτό για τις κυπριακές ομάδες, και είναι όντως πάρα πολύ ωραίο να έχει μια ομάδα το δικό της λεωφορείο, για να μπορεί να έχει έτσι και τις αποστολές της πιο οργανωμένες, και είναι πολύ ωραίο όντως να βλέπουμε τα λεωφορεία αντιμένα στα χρώματα των

Λοιπόν, δεν έχω καταφέρει να εντοπίσω τον Θεόδωρο Τσολάκη. Ουσιαστικά για την ανόρθωση είναι αυτά που σας είπα και προηγουμένως, ότι ο Χρήστος ο Μαραγκός βρέθηκε σήμερα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Τα είπε με παίχτες, τεχνική ηγεσία και προσωπικό. Να δούμε έτσι λίγο αυτούσια την ανακοίνωση της ανόρθωσης, για να μην μας διαφεύγει και κάτι. Να τα πω έτσι σωστά όπως έχουν γραφτεί. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ενημέρωση, απαντές στο ποδοσφαιρικό τμήμα έχουν πληρωθεί μέχρι και τον τρέχοντα μήνα, ενώ ο Χρήστος Μαραγκός έστειλε και μήνυμα αισιοδοξίας εν ώψη της έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. Απευθυνόμενος προς όλους, ζήτησε και προσήλωση στον στόχο. Σε 10 μέρες ξεκινά το πρωτάθλημα. Από την πλευρά μας φροντίζουμε να έχετε όλα όσα χρειάζεστε για να είστε συγκεντρωμένοι αποκλειστικά στο έργο σας. Προετοιμαστείτε σωματικά και πνευματικά, καθώς εισερχόμαστε σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο. Εκπροσωπείτε ένα ιστορικό σωματείο, είστε προνομιούχοι που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή εδώ. Στις μεγάλες προκλήσεις τη διαφορά την κάνουν η ψυχή και το μυαλό. Η ανόρθωση εισέρχεται στην τελική ευθεία για την έναρξη του πρωταθλήματος με τη διοίκηση συνεπής της υποχρέωσης της και το ποδοσφαιρικό τμήμα απόλυτα συγκεντρωμένο στο αγωνιστικό κομμάτι. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση της ανόρθωσης που είπαμε αύριο δίνει φιλικό παιχνίδι με την Καρμιώτισσα. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι σήμερα στις 7:30 η ΑΕΚ δίνει φιλικό παιχνίδι με την Ομόνοια 29, είναι τηλεοπτικό από την Cita Vision και η Cita Vision θα μεταδώσει άλλα δύο φιλικά αύριο στις 7:02 Ολυμπιακός από ΑΕΛ στο ACB και ΑΕΛ Άρης στο ΑΜΕΓΑ. Βέβαια υπάρχει και το φιλικό της ανόρθωσης, είπαμε, με την Καρμιώτισσα, αλλά δεν είναι τηλεοπτικό, και ο Απολλώνας παίζει με τη Νέα Σαλαμίνα, επίσης δεν είναι τηλεοπτικό. Έτσι σιγά σιγά οι ομάδες μπαίνουν στην τελική ευθεία εν ώψη πρωταθλήματος. Είπαμε ότι έχουν ξεκινούν μάλλον καλύτερα σιγά σιγά τα πρωταθλήματα και στην Ευρώπη, τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Χθες για την Ισπανία, γιατί η πρώτη δόση της Ισπανίας νομίζω χωρίστηκε, δεν ξέρω και εγώ σε πόσες δόσεις, και ακόμη υπάρχουν παιχνίδια να δοθούν για αυτή την πρώτη αγωνιστική. Χθες Ράγιο Βαγεκάνο Αλαβές 1-1, ενώ υπάρχει και σήμερα ένα παιχνίδι στην Ισπανία στις 10 Μπέτις Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ξεκινά και η Ligue 1 στις 9:45 Μαρσέγ Στρασβούργο και η Premier League που φαντάζομαι πάρα πολύ είστε αυτοί που την περιμένετε με ανυπομονησία. Η πρωταθλήτρια Arsenal αλλά και κάτοχος του πρώτου τίτλου της σεζόν αφού κατέκτησε το Super Cup έναντι της City την προηγούμενη εβδομάδα αντιμετωπίζει στις 10 την Coventry και να δούμε λίγο το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Premier League αναλυτικά, γιατί είπαμε είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο μαγνητίζει τα βλέμματα και ανυπομονούν όλοι οι φίλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου να ξεκινήσει. Αύριο στις 2:30 Hull Manchester United, στις 5 Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland, Nottingham Forest Lynch, στις 7:30 Brentford Tottenham και την Κυριακή στις 4 Manchester City Bournemouth, Brighton Aston Villa, 6:30 Newcastle Liverpool και την Δευτέρα στις 10 Fulham Chelsea. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική της Premier League, η οποία είναι χωρισμένη και αυτή σε 4 δόσεις, ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Δευτέρα. Λοιπόν, αυτά είχαμε, αγαπητοί ακροατές του Supersport 104. Να σας ευχηθώ καλό μεσημέρο, απόγευμα, γιατί πλησιάζει το απόγευμα. Καλό Σαββατοκυριακό. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τη βοήθεια του Θεού τη Δευτέρα.

0: Η Epic. Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic. Epic One, τα
1: πάντα εσύ. Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
2: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.
3: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
4: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24-ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Το κλίμα για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθόνες,

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
2: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
5: Αν θέλεις να ανεληχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Super Sport 104.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Σε εξέλιξη είναι η προσπάθεια του ΑΠΟΕΛ για να εισέλθει από τώρα ο Σάββας για σύστα διοικητικά. Ψάχνει για τερματοφύλακα ο Βρίζας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας μας sportpavlafm.com.cy, η νορβηγική ομάδα που θέλει τον Κούτσακο κατέθεσε βελτιωμένη πρόταση ύψους μισού εκατομμυρίου με ποσοστό μεταπόλησης. Πίστη ανατροπή επί της Εντρούιντεν στην Ομόνια θέλει μέσο και τερματοφύλακα το Τριφύλι. Προεδρική επίσκεψη στο προπονητικό της ανόρθωσης με τον Χρήστο Μαραγκόνα δείχνει τη στήριξή του προς τους παίχτες μέσα όντα κρούς στο φιλικό με την Καρμιώτισσα. Ψάχνει για επιθετικό καταλόγου Β' Πάφος αναμονή για την κατάσταση του Νταβίτ Λουίς. Ντεμπούτο θα κάνει ο Μπράμπτη στο φιλικό της ΑΕΚ με την Ομόνια 29 Μαΐου, σέντρα στις 7.30 τηλεοπτικά από τη Σίτα Vision. Σκέψεις για ενίσχυση της άμυνας κάνουν στην ΑΕΛ, περιμένουν περισσότερα διαρκείας οι γαλαζοκίτρινοι. Το εξετάζει για τερματοφύλακα ο Ράτσκοφ στον Άρη, μπήκε στις προπονήσεις ο Λέμπι. Ντεμπούτο με τον Απόλλωνα θα κάνει ο Ασορός στο αυριανό φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα. Ο Ολυμπιακός Πυρός είναι κοντά στη μεταγραφή του Βάργκας, παλεύει πολύ να αποκτήσει και τον Πουέρτα. Εντονή δυσαρέσκεια του Παναθηναϊκού από την UEFA για τις διαιτητικές αποφάσεις στο παιχνίδι με την Χράντετς Κραλόβε. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κλείσει άμεσα επιτελικό μέσο. Σπουδαία κίνηση από την Τότεναμ καθώς παίρνει με 100 εκατομμύρια ευρώ τον Σαβίνια από τη Σίτι. Η Ατλέτικο Μαδρίτης κινείται για τον δανεισμό του Τζάκσον από την Chelsea. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα σε 9:45 Μαρσέικ Στρασβούργο, στις 10 Arsenal Coventry και Μπέτις Ρεάλ Sociedad. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
1: Ακούτε Super Sport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
4: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
5: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
7: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
8: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Παραπαπα.
9: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
1: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Κοίταξε Τάσο, αν ανάβει το φως η ώρα 3 και κάρτον το πρωί, κάτι σημαίνει. Δεν είναι τυχαίο. Μπορεί να θέλω να έρθω πάει τουαλέτα. Εξετάσαμε τον δεδομένο. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Είναι η εκπομπή Game Time, Παρασκευή 21 Αυγούστου. Ωραίο καλοκαίρι έξω, η ατμόσφαιρα, ο καιρός μυρίζει καλοκαίρι. Να πάτε θαλάσσιο αστεναδιούχοι, δεν είσαστε, σας συστήνω εκπομπή Game Time για να καλοπερνάτε από το χρόνο εργασίας. Και αν έχετε πρόβλημα, βάλτε ακουστικά και πείτε μιλάτε με έναν πιθανό επενδυτή από την Αμερική. Μπορεί να φανείτε πιστική. Ο εργοδότης πάντα θέλει να βρίσκουμε νέους πόρους για την εταιρεία. Λοιπόν, κύριε Χαϊλίσε, καλωσορίζω.
1: Καλό απόγευμα σε όλους. Προσεκτικά στους δρόμους. Και όμορφο Σαββατοκυριακό το οποίο έρχεται.
0: Αρέσκει μας ο Τάσος, ανεβάζει μας όμως. Έτσι κύριε Τάσο Μιχαηλίδη.
1: Και η Έλενα πάω Παναγιώτου ανεβάζει.
0: Σωστό,
1: λέμε το τραγούδι
0: της συμπατριώτησσας μας, ένας Παναγιώτου που βρίσκεται στις πίστες της Αθήνας εδώ και καιρό. Και στέκεται δίπλα σε πολύ μεγάλα ονόματα όπως ο Οικονομόπουλος, ο Βέρτης από την Ελλάδος παλαιότερα. Και ευχόμαστε σε όλους καλλιτέχνες καλή επιτυχία. Και τον Μιχάλη τον Λεβέντη τον έχουμε ακροατήν εδώ και κάποτε ακούμε και τα τραγούδια του. Χαρά μας να προωθούμε τους συμπατριώτες μας και να δουλεύουν και αυτοί σκληρά. Λοιπόν, κάτι που κάνουν άλλωστε. Πάμε όμως σε καθόλου ποδοσφαιρικά ζητήματα. Αφού ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας Echo, McDonald's και CableNet, θέλω να σας πω για την προσφορά της CableNet. Όσοι δεν το ακούσατε, να σας το πω και όσοι το ξεχάσατε, να σας το θυμίσω. Ότι υπάρχει πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της CableNet που σου δίνει απερίοριστα data λεπτά και SMS και δωρεάν συνδρομή HBO Max. Μαζί 200 λεπτά προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν σας τα είπα όλα, είναι και οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Μην το χάσετε, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ενώ σκηνορικές προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάνε στο 130 επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. Λοιπόν, είναι οι τελευταίες ώρες για τις δύο κληρώσεις που θα κάνουμε γύρω στις 3:35 που θα επιστρέψουμε από το πολιτικό δελτίο και τις διαφημίσεις και θα είναι το τελευταίο μας μισάωρο. Όταν ξεκινάμε το τελευταίο μισάωρο θα κάνουμε και τις κληρώσεις για τα δύο συζωτή και το μόνο και για τον μπάσκετ. Να θυμίσουμε όμως πως κάποιος μπορεί έστω και τώρα την ιστάτη να λάβει μέρος στην κλήρωση και για τις
1: προσκλήσεις. Αφού υπάρχει περιθώριο, να θυμίσουμε ότι στο 23-24 καλείτε, στέλνετε μήνυμα με ένδειξη μπάσκετ, το ονοματεπώνυμο σας και διεκδικάτε προσκλήσεις για όλους τους αγώνες του τουρνουά Payable Νεόφυτος Χανδριώτης. Το τουρνουά θα διεξαχθεί 11-13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Και συμμετέχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πυριός, ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο ανανεωμένος Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Οι προσκλήσεις ισχύουν και για τις 3 μέρες του τουρνουά. Οι εισιτήρια διατίθονται μέσω του Sold Out Tickets. Για οποιοδήποτε χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες, να καλέσει το 7032-22.
0: Λοιπόν, για το σύστημα τη ομόνοια, στέλνετε την ένδειξη ομόνοια και δίπλα το όνομα τεπώνυμο σα. Είναι δύο σύστημα ticket, είναι δύο τυχεροί θα πάρουν από ένα σύστημα ticket. Προσφορά του Ριμπιού Κλάουντ που βρίσκεται στην περιοχή Μακέζη στη Λάρναγα. Ζήσε την εμπειρία, απολαύσε τη στιγμή. Κλήρωση θα γίνει σήμερα, επαναλαμβάνω, γύρω στι 3:35 με τη βοήθεια του Τάσου Μιχαηλίδη, ο οποίο είναι και απέναντι, δεν βλέπει τίποτα στην τύχη, θα δώσει κάποιου αριθμού. Και θα δούμε ποιοι θα είναι δύο τυχεροί. Για τις προσκλήσεις όμως, όσοι δεν κερδίσετε σήμερα, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες γιατί τις επόμενες δύο Παρασκευές, 28 Αυγούστου και 4 Σεπτεμβρίου, θα δώσουμε άλλες 5 και 5, σύνολο 10. 5 ανά Παρασκευή. Μία πρόσκληση ισχύει για όλες τις ημέρες αγωνιστικές του τουρνουά. Άρα, οι 5 τυχεροί κάθε Παρασκευή θα μπορούν να δουν όλα τα παιχνίδια του Payable Νεόφυτος Χανδριώτης. Έναν τουρνουά του Payable Νεόφυτος Χανδριώτης που είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν ομαδάρες που έρχονται και θα απολαύσετε μπάσκετ. Και δεν είναι μόνο η δική μας εκπομπή που δίνει, ακούτε και τις άλλες εκπομπές γιατί και αυτές δίνουν από 5 προσκλήσεις. Οπότε είναι πολλά τα chance που λέμε.
1: Έτσι.
0: Και σας ευχόμαστε όλους καλή επιτυχία. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά μηνύματα. Πάμε στον πρώτο για σήμερα. Χαίρετε.
2: Έλα ρε Βαζέλε.
0: Έλα ρε Μισάρε.
2: Να μου είναι.
0: Είμαστε καλά εσύ. Έκαμα στην κράτηση, είδες.
2: Κράτησα μόνος μου.
0: Α, προλαβες.
2: Πρόλαβα, πρώτος και καλύτερος.
0: Πέ μας τα λέω να
2: κάνουμε. Να κάνουμε την κλήρωση για τα μόνος μου.
0: Α, προλαβες.
2: Πρόλαβα, πρώτος και καλύτερος.
0: Πέ μας τα λέω να κάνουμε.
2: Να κάνουμε την κλήρωση για τα...

0: Ναι, αν στείλουμε και στις άλλες, έχει και αν αυξήσεις τις πιθανότητες σου.
1: Εντάξει, τώρα στείλουμε και στις άλλες.
0: Ονοματεπώνυμο και δίπλα μπάσκετ. Εσύ αν στείλεις ονοματεπώνυμο Μισαρός Μισαρού και δίπλα οχτάστερος, θα την κερδίσεις, θα μεσολαβήσω.
1: Οχτάστερος, ω...
0: Sorry, είμαι λίγους μήνες μπροστά, εφτάστερος στείλε τώρα.
1: Όχι, είσαι λίγα χρόνια πίσω, διότι ναι, σε λίγα χρόνια είναι οχτάστερος Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Αγιεστόν, είχε χιούμορ.
1: Έμαντα μου, ήβρε καν προπονητή.
0: Ω, φίλε, είναι βρενιάκ ακόμα.
1: Δεν μπορεί να κάνει έτσι.
0: Είναι μόνο να κάνουμε, δεν ξέρω. Καλή απορία.
1: Πότε παίζετε, σε ευκαιρίες εβδομάδες.
0: Μια, με το αποέλθει στην αρένα.
1: Όχι αύριο.
0: Σε μια εβδομάδα.
1: Είναι να μπούμε, και όχι να πάτε.
0: Μπορεί με τον πρώην από ελίστα Λινάκια Αστίθ. Μπορεί να είσαι άλλον προπονητή μας. Μπορεί με τον Αστίθ, μπορεί με τον καινούριο. Υπάρχουν δύο σενάρια.
2: Που
0: ήταν βοηθός, ναι, του Καμορανέζη. Ο Λινάκια Αστίθ που παίζε στο Αποέλ, θυμάσαι τον.
2: Ναι.
0: Που ήταν στόπερ.
1: Α, ναι, πριν κάμε 17 χρόνια.
0: Περίπου, ναι. Μαζί με Καρλάο που κάμε. Ξέρουμε Καρλάο, ναι.
1: Φίλε,
0: άκου. Δεν είδα με σταθερότητα ένα παιχνίδι, δεν γύριζα λέω μπορεί λέω μπορεί να κάτι δουλειές. Έχω πιο συγκεκριμένη εικόνα για την Ομόνια, λέω πιο καθαρή εικόνα. Μου άρεσε η Ομόνια, είναι πλασματικό το 1-0 που έχασε. Ήταν αρκετά καλή και το αποδίδω στο ανέβασμα του Τάνκοβιτς. Όταν ο Τάνκοβιτς είναι καλά που έκαμε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση και ήταν ο περσινός ο Τάνκοβιτς, παρασύρει όλη την ομάδα. Όμως, στη μεσαία γραμμή ξέμεινε να πωλήσεις. Ο Αντρέου και ο Μάριτς τα είχα φτύσει που λέμε δεν είχαν άλλες δυναμίες. Ο Άιτινγκ προφανώς δεν ήταν έτοιμος να παίξει. Τον Κούσιλον προφανώς δεν τον πιστεύει και κάπου εκεί δημιουργείται ένα θέμα. Ο Εβάντρο, για τα στάνταρ του Εβάντρο, είναι μέτριος. Ο Μοντνόρ είναι καλός παίχτης, αλλά καταλάβω ότι κουβαλά του το βάρος πρέπει να σκοράρω. Έχει του το βάρος που τον Άρη στην Ομόνια νιώθει την πίεση. Χωρίς να το δικαιολογώ, έπρεπε να σκοράρει, ειδικά σε αυτήν τη φάση που είχε ούλον τον χρόνο μπροστά του. Όμως θεωρώ ότι, πιστεύω, χωρίς να είμαι σίγουρος, ότι αν βάλει το πρώτο θα μπορέσει να ξεκλειδωθεί να είναι ένας καλύτερος Μοντνόρ. Και η Ομόνια είναι εξαρτημένη πολύ αυτή τη στιγμή από τις διαθέσεις του Τάνκοβιτς. Όταν ο Τάνκοβιτς πάει καλά, ανεβαίνει όλη η ομάδα. Είδες τι κάθεται σε βγάζε.
1: Εξίασε ένα.
0: Βοήθαμε λίγο γιατί δεν το δάμε προσοχή, είπα σου
1: λόγω. Στο κέντρο.
2: Εβάντρο, μετά που τον έβαλε.
1: Όχι, ένα μπέντο βάλουν.
0: Ποιον έβαλουν μες στο κέντρο, τον Κούσουλον και τον Άιτινγκ είπαμε να παίξαν του δίκτυο. Ο Άιτινγκ δεν ξέρω τι έχει αν δεν
1: έλεγε. Φίλε, τέλος πάντων, τι να έλεγε. Εμείς έλεγαμε τα από τον Μάιντζον Ιούνι. Κάποιοι έλεγαν μας, μάνα κρυβή, παίχτες, μάν μπορείς να τους φέρεις. Οκ. Τούτα, πληρώσαμε τον κακό προγραμματισμό. Και την έλλειψη επιλογών, έτσι ξεκάθαρα. Είπε μου πριν, πότε που ήταν το παιχνίδι με Γιβραλτάρ, και το φιάσκο μες στο Γιβραλτάρ,
0: στο φούτσαλ. Μες στο φούτσαλ.
1: Ναι, στο φούτσαλ, ναι, μπράβο, το 5-5. Είπε μου μια πολλά σωστή κουβέντα, να προσωπήσαμε την μάπα τζάμε. Μην ζω λογιστής ο άνθρωπος, ασχολείται με οικονομικά τα σπάντα. Λάλη μου, ρε, λάλη μου. Μα τα προκριματικά, δεν και καρτερούς σε αυτήν ήσουν οι παίχτες. Ο ανταγωνισμός δεν και καρτερά κανένα. Προχωράζει και στον φτάνει. Ένα απλό το πράγμα. Θέλεις να περνάς τα προκριματικά και να είσαι σε ψηλή διοργάνωση, πληρώνεις, φέρνεις παίχτες. 1 εκατομμύριο, 1,5, 800 χιλιάδες. Όσα και να είναι. Θέλεις τους, έχεις τους ανάγκη, φέρνεις τους. Όπως κάνουν όλες οι μεγάλες ομάδες σε όλον τον κόσμο. Τώρα οι μεγάλες ομάδες στα μεγάλα προαθλήματα ενώ μην σπαζαρεύκουν, αφού έχουν ανάγκες. Σε έχουν ανάγκη, πας διούν τα ποσά. Γι' αυτόν και ψηλά τα ποσά.
0: Φίλε, με τα δεδομένα όλων παραπάνω συγκλίνω στο ότι θέλει εξαροχτάρι νεμόνια παρά δεκάρι.
1: Είναι που λέμε, γιατί ποιος είπε ότι θέλουμε δεκάρι.
0: Έχει που λένε.
1: Α, στον Ναλαλού, ναι, εντάξει, μα πάει στον Τζιλί.
2: Εγώ διαφωνώ γιατί όταν ο Εβάντρο παίζει στη συγκεκριμένη θέση, είναι έδειξε το Τζιπέρση, ο Εβάντρο.
0: Δεξιάνο.
2: Ναι, εγώ μιλώ για δεκάρι. Όταν το βάλει πίσω από τον επιθετικό, ο Εβάντρο είναι ακόμα πιο χρήσιμο. Να πει τώρα, τζαβέ, παίζει ο Τάνκοβιτς.
0: Μα αφού παίζει δεξιά, όλα είναι.
1: Επέσκια, είναι τούτα όλα που φωνάζουν που τον Μάιντζον Ιούνι. Ποιος έκαμε προγραμματισμό, δεν ξέρουν τις ανάγκες της ομάδες, δεν τις ξέρα. Τι θα θέλει εγώ, να ξεκινήσουν που βίδα καταλόγου.
0: Ένα λεπτό ρε
1: Μιχάρη. Πέρσι. Φέρε τρεις μητσούς να έχεις επιλογές να βάλεις.
0: Ναι, βάλε ένα στόπερ κύριε, ένα λεπτό. Πέρσι η τετράδα δεν ήταν μα εμπροστά αριστερά σε μέδο δεξιά Εβάντρο πίσω του Τάνκοβιτς. Όχι στην αρχή.
2: Τάνκοβιτς και Βάντρο πάντα αλλάσσαν.
1: Στο τέλος ναι, στο τέλος ναι.
0: Εγώ θυμούμαι έντονα μετά τις πρώτες

0: τα 8 αγωνιστικές να πάει ο Ευάντρο δεξιά και να αρκεί το Τάνκοβιτς κεντρικά.
1: Όταν παίζει ο Ευάντρο πίσω από το Σέντερφορ, σκοράρει κιόλας, αλλά καλές και κάθεται στο όπως και ο Τάνκοβιτς.
0: Άρα συμφωνείς ότι δεν θέλει δεκάρι η Ομόνοια.
2: Όχι, Τάνκοβιτς Ευάντρο.
1: Μέσα στο ποδοράκι όπως είναι τα πράγματα. Εγώ πάντα παραπονεί επιθετικά.
0: Και πού θα φέρνεις παίχτες?
1: Επιθετικά.
0: Όχι, ο Χαϊλής. Ένα Σέντερφορ δηλαδή, εννιάρι.
1: Όπως και δίποτε.
0: Ναι, μετά.
1: Και τερματοφύλακα, γιατί μετά το Φαμπιανό το χάος και με μου πίσω ζωχό.
0: Ένα λεπτό έγινε. Ναι, να φέρνεις κίπερ, άρα είναι επιθετικά. Του την ενίσχυση.
1: Και ένα μέσα στο κέντρο.
0: Άρα επιθετικά θέλει εννιάρι μόνο για σένα. Είναι πονή, αλλά είναι εννιάρι θέλει.
1: Θέλει, θέλει ακόμα έναν επίγον. Εμένα δεν με πείθει ο Ντιονύη.
2: Α σου πω. Έκαναν τη ματσαράγκα που έφεραν τη γονή που ήταν έκτη επιλογή να μπούτα.
0: Λέω σύντομα να μην σαρέμουν για την κάρτερα κόμενας.
2: Οκ. Τούτα έπρεπε να τα δουν που τον Ιούνιο. Πού πονείς, Winger, έπρεπε να φέρεις Winger. Σκιό όχι έναν μόνο, φέρε σκιό Winger. Φέρε έναν που το είναι να
1: παίζει. Winger έφερε, έφερε Μοντνόρ Μαϊαμπέλλα. Έφερε.
2: Μαϊαμπέλλα ήταν που πέφτει. Μαϊαμπέλλα είναι γενάρι. Φέρε σπόντο στόπερ, οκ, δεν ξέρουμε αν θα μείνει, αν θα φύγει κάποιος, οκ. Αφού είτε θεώρες ότι είναι έναν αξιόπιστος Βαϊτινγκ που απέρσι, φέρε άλλον αν εξαροχτάρει, έναν οχτάρι
0: δημιουργικό. Εγώ είπα, κύπερ εξαροχτάριν και φόρεν να φέρναμε τρεις σέις διαθέσιμες.
1: Εγώ
2: ξαναλέω, με τρεις μητσούς βήτα καταλόγου, αν τους έφερνες πονιούνι μιούλιν, θα είσαι τσίντες επιλογές που λήφκεσαι τώρα. 10 παιχνίδια να σου παίξω. Μα τούτα όλα θέλουν μας εμάς να τα πούμε. Εν τούτον που πιέρωσε χτες η Ομόνοια. Και θα το πιέρωσε και την άλλη, την επόμενη Πέμπτη.
1: Είσαι ο πρώτος που συμφωνώ 100% με χαρέ μου μαζί σου.
2: Ο
0: Λεωνίδου κλείσε γιατί πάει στον επόμενο, θέλω να συμφωνικά μαζί σου.
2: Θέλω μισό που είναι ο μόνος ενός καλών προγραμματισμών.
0: Γεια σου Μιχαρέ, πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Γεια σου Βασίλη.
1: Καλά που είμαι Βασίλη.
3: Να μου γίνεται.
0: Είμαστε καλά λεβέντη μου, εσύ.
3: Μια χαρά. Εν καιρό να κάτσει λίγο μπάνκο νομοτρούς και απέξει ο Τάσος.
0: Πιθανό, να είναι μια λύση για το άμεσο μέλλον.
1: Είπαμε το
3: γεχτήρι. Γιατί είναι πολλά ανεβασμένος, οπότε εν πει.
0: Ναι. Εντάξει, άκου όμως, ο Μοντνόρ εμείς στις φάσεις αλλά δεν έχει το τελείωμα για την ώρα.
3: Εμείς στις φάσεις, φίλε, αλλά έπρεπε να δένει 4-0 χτες η Ομόνοια με τα φάσεις που χάσει.
0: Εντάξει, έτσι είναι.
3: Αν έσου πω 4, σου πω 2-0, αν έσου πω να βάλει για 4 που χάσει κλασική και στις εταιρείες.
0: Εντάξει, αναπόλευτα συγκρίνονται ρε φίλε, κιόνα και άλλους μας προκατόχους.
3: Εντάξει, πάντων, εγώ και για την Ομόνοια, και για το φίλο μου Μιχάλη Τζανί.
1: Ναι, φίλε μου, ακούς.
3: Παραδέχτηκες που λέγουν τον Λεωνίδου Μαύρη Γκάτσα.
1: Ναι, αλήθεια, όχι πράγμα
0: το χείο της Ομόνοιας ήταν ως το 94 ρε φίλε. Του Απόλλωνα 10 δευτερόλεπτα.
3: Με μαλλασίς κουβένταν τον.
1: Τι είπε και γκόλγκολ για να
3: είμαι ειλικρινής. Επέλανε μαγιά η Σλόβαν. Επέλανε μαγιά η Σλόβαν που είναι τρίτη. Έτσι ρε την Ίσαπαν.
0: Ρε φίλε, η Ομόνοια...
1: Εγώ πάντως είπα ότι θα είναι κλειστό παιχνίδι και το επανέλαβα. Ήταν όσον και αν είχα δικά ευκαιρίες.
3: Εντάξει, η
0: Ομόνοια
3: ήταν πολύ καλή.
0: Ήταν καλύτερη από αντίπαλο στο 70.
1: Ήταν η καλύτερη φετινή εμφάνιση της Ομόνοιας για μένα.
0: Πρώτα το μάχη. Ένα λεπτό.
3: Πρώτα
0: το μάχη. Ήταν για γκολ το μάχη.
1: Ναι, αλλά το κλειστό το παιχνίδι δεν σημαίνει ότι θα χαθούν ευκαιρίες.
0: Ήταν για έναν καραμπινάτο. Η Πάφος διπλό. Δοκάρι στο 90 Κορέι.
3: Ωραία, φίλε, μα.
1: Άσε τα πάνω, ρε Βασίλη.
0: Είμαι άτυχος, ρε φίλε.
3: Η Πάφος ήταν για πέναρτη.
0: Εντάξει, γι' αυτό σου λέω είμαι... Α, ας σας πω στερά, είμαι ο πέναρτη. Εθεωρούσαν την μάπα με Ραφαέλα. Και πήγαινε πια την μπάλα τον Νταβίτ Λουίς. Και λαλό της, όπως θωρεί ο παίχτης, θα το κάνει αριστερά, δηλαδή δεξιά του πορτάρι, και να το βάλει. Έκαμε το αριστερά και έφκαλε το τζέξο.
1: Λαλίτα και που μόνος του, για το άσχημο.
0: Επειδή μάρτυρας η γενέκα μου δεν μπορώ να πω ψέματα, υπάρχει μάρτυρας για την κουβέντα. Γυρίζει και λαλί μου, άμα ναι κατάφερες να φάει και τον παίχτη, ό,τι σου πού στο ράδιο χαλάλι σου λαλί μου. Ό,τι σου πού στο ράδιο καλά να σου κάνουν. Καλά σου κάνουν λαλί μου. Αληθινής τώρα τώρα που πες για ο πέναρτη να την εξίαν.
3: Πάτε ρε φίλε, η ομάδα
0: ήταν
3: πολύ καλή,
0: αν σποράρεις και δεν μπορεί
3: να
0: κάνει φαϊκό όμως.
3: Έναν κούλο να βάλει μόνο το να αλλάξει ο παιχνίδι.
0: Ρε φίλε, είδες μια θεωρότητα με μια Ομόνοια Μπέρκ να παίζει γρήγορα, να μην ταμπουρώνεται. Μετά το 70, προφανώς έμεινε πίσω. Κάποιος σαπίεν η δυνάμεις της, ότι θέλει φρεσκάρισμα, δεν το είχε. Κάμε άλλο καμιά αλλαγή, να αφού την είσαι βάλει Κασίμιτς ψηλών παιδί να διώξεις καμιά σέτρα.
3: Πολλά καλός ο Ντουβέρν.
0: Ναι, ο Ντουβέρνε φάνηκε καλός.
1: Ο Ντουβέρνε, ο οποίος είναι ο τέταρτος, αν βάλουμε και τον Σίμιτς μέσα, έχει τέσσερις μπακ δεξί τον τη στιγμή. Τρεις.
0: Ο Σίμιτς δεν θεωρείται όμως δεξί μπακ.
1: Μα είναι ο μόνος που ήταν.
0: Επέζε
1: όλα που είναι σικά. Επέξε και ο Χρήστου δεξί μπακ. Θέμα να
0: είναι. Ο Σίμιτς όποτε έπαιξε, δεν του πέντε
3: Ντουμπέρκ.
0: Εν του επιβράβευσε
3: ποτέ
0: ο παιχνίδια που έπαιξε. Εν του συσπάζει για να βάλει το Σίμιτς. Δεξιά είναι η θέση του Σίμιτς. Τρώει πάνω.
1: Εγώ ένα άλλος πως που είπα. Έχει τέσσερις αν βάλεις και το Σίμιτς. Άρα
0: και
1: αμέ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ για την θέση.
0: Μα ποιος να φύγει.
1: Όχι να φύγει, μπορούσε να ήταν άλλη επιλογή σε άλλη θέση. Τούτο εννοώ.
0: Εντάξει, έχουμε και το ΣΑΤ, κάνουμε πολύ λαούς. Ναι, στόπερ κατά κύριο λόγο. Να σε καλά Βασίλη μου, τα λέμε.
3: Είναι.
0: Γεια σου φίλε, πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Καλόν απόγευμα, αγαπητέ Γιώργο.
0: Καλόν απόγευμα, Παύλο, φίλε της Ανορθώσεως και του Παναθηναίκου.
4: Λοιπόν, χαίρομαι που σε γνώρισα χτες.
0: Χαρά μου.
4: Κατηδία. Λοιπόν, εγώ πρώτα από ένα λεπτό για τις κυπριακές ομάδες. Νομίζω και οι δύο χτες αδικήσαν τους εαυτούς τους.
0: Σωστό.
4: Γιατί είμαι Μπάφος, τι ας πω κάτι, την Ομόνια και την Μπάφο. Είδατε σήμερα που επειδή έχω τηλεόραση που είναι Smart, είδατε σήμερα τα μάτς, διότι έβλεπα άλλα μάτς χτες. Λοιπόν, που δεν ήταν μες στο CitaVision.
1: Το άλλες τα πίσω.
4: Λοιπόν, και έβαλα τα σήμερα τα δω. Η Ομόνια τα πρώτα 70 λεπτά δεν είδα το Φαπιάνο. Δεν είδα το Φαπιάνο, διότι οι άλλοι δεν του έκανα ευκαιρίες, εκουραστήκανε στο τέλος. Όμως το τι λείπει της Ομόνιας, το εύκολο γκολ φέτος. Θα το έχει τον γκολ. Το εύκολο γκολ δεν θα το έχει φέτος, όπως το είχε πέρσι.
1: Μέχρι στιγμής έτσι δείχνει. Ότι είναι
4: αδύνατο. Όχι, έτσι αυτό. Η Πάφος δεν μπορούσε να καταργήσει το μέσο πρώτο ημίχρονο με 2-3 γκολ. Ύστερα κάπου επαλάτησαν το παιχνίδι, αλλά εντάξει ευτυχώς που είστε ένα-ένα. Τώρα, έχει τις πιθανότητες της η Ομόνια, δύσκολο όμως, είναι ένα μηδέν, δεν είναι ισοπαλία, ένα μηδέν, έχει τις. Αλλά είπαμε, δεν έχει το εύκολο γκολ. Τώρα να μιλήσω με τον Γιώργο για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Λοιπόν Γιώργο, με ακούεις?
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, εχθές το παιχνίδι, το έχασε καθαρά ο πρόεδρος, και θέλει και πολύ προπονητική γνώση, είναι σπουδή, για να καταλάβεις ότι όταν είσαι στον ρυθμό για 70 λεπτά, γιατί είσαι, καλό ρυθμό. Ίσως να ήταν το καλύτερο 70 λεπτών του Παναθηναϊκού φέτος.
0: Σωστό, τώρα. Σωστό.
4: Λοιπόν, και είσαι έτσι ρυθμό. Λογικό κάποια στιγμή ένα κουραστείς και οι άλλοι ένα ρισκάρουν, ρε παιδί μου, τρώνε 2-0, ένα ρισκάρουν να βάλουν έναν γκολ για να έχουν ελπίδες.
0: Σωστό, λοιπόν, ένα αυκή μπροστά.
4: Ναι, έχεις δύο χαφ, ειδικά ο ένας εμπαρουτιασμένος.
0: Μιλάς για ο Τσιριβέγια.
4: Όχι, ο άλλος Καμαρά. Που είναι βάλε τον Τσέριν και τον Κουντούρ. Ναι, το Τσέριν και τον Κουντούρ. Ο Τσέριν είναι παρουσιασμένος στα ευρωπαϊκά μάτια. Λοιπόν, παίζει η επιθετική. Ούτε ένα λεπτό. Μπορεί να συνεχίσει με τις επιθετικούς. Πάλι μες στο κέντρο άκουσα, οι άλλοι και ο Εκρούσας, ειδικά ο Καμαρά, ήταν πτώμα νεκτές. Ούλα τα λάθη από τον Καμαρά.
0: Ναι, ναι.
4: Ασχέτον, αν το δεύτερο γκολ για δύο λόγους που πρέπει να μετρήσει. Πρώτο.
0: Φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης.
4: Όχι, μιλώ.
0: Α, μιλάς για το φάουλ που κόντραρε την μπάλα.
4: Ναι, το φάουλ πρώτο. Οι παίχτες δεν πρέπει να κολλήσουν της αντιπάλης ομάδας, πρώτο. Και δεύτερον, αν προέξεις είχε έναν παίχτη που έκαμε χέρι και πρόθεσε την μπάλα. Έτσι αν το είδες.
0: Δεν το πρόσεξα.
4: Ναι. Το πρώτο, ναι, είχε φάουλ. Το πρώτο το γκολ που έφαμε.
0: Μπράβο, είχε φάουλ. Το τράβηγμα.
4: Ναι, ναι, στο τράβημα στον αριστερό τον Μπάκ, τον
0: Κυριακόπουλο.
4: Όμως, δεν είναι δικαιολογία του τα πράγματα. Για μένα είναι δικαιολογία. Είναι δικαιολογία του τα πράγματα. Απλώς ο προπονητής του Παραθέκου έτσι μήνυγε μπας στον Πάγκο και βάλε μας και ο Κόουλ ένας παίχτης ο οποίος πρώτη φορά παίζει στην πρώτη ομάδα.
0: Τα πρώτα του γκολ επαγγελματικά, αν δεν κάνω λάθος.
4: Όχι, πρώτη φορά παίζει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Ας δούμε να μπάλω να πάθει ο Παναθηναϊκός.
4: Λοιπόν, όμως να σου πω κάπως γι' αυτό, να προκριθεί. Γιατί έχεις και επιθετικούς μπροστά που...
0: Λιβάι και τέσσερς.
4: Ναι, Λιβάι και...
0: Ο Βάλλο και ο Ντέσσερς είναι εξός, είναι αρέσκει μου πολλά ο Ντέσσερς.
4: Ο Ντέσσερς δεν έπρεπε ούτε τον έναν να βάλει χτες, ούτε τον άλλο. Εντάξει, εκουραστήκαν. ειδικά ότι δεν κουράστηκε πολλά, έκανε πολλά πράγματα το δεύτερο μήνα. Αλλά είναι δικαιολόγο. Δηλαδή πραγματικά σου λέω ότι τόσα λεφτά μια ομάδα που για μένα ούτε κάπου προσεγγίζει την πρώτη εξάδα στην Κύπρο.
0: Μάλιστα κύριε Παύλο, μας σε καλά, θα δούμε.
4: Αυτά.
0: Να σε καλά, καλό υπόλοιπο.
4: Με ευχαριστώ.
0: Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Super Sport 104.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει, αρχίζω σε επιθυμώ.
9: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
12: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
13: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableknet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
14: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μένεις εδώ. Γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 2:30.
15: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
5: Super Sport 104.
16: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Είναι θυσμός στην το τραβήνα της Ελληνίδου. Είναι πολλά ωραία, αρέσκει με εμένα. Ρία Ελληνίδου κυρίες και κύριοι.
1: Είναι και ανεβαστικό γιατί έρχεται σαν το Κυριακό. Άρα ο κόσμος πρέπει...
0: Εμένα προσωπικά αρέσκει μου πολλά, αν ήξερε σαν κύριε Χαϊλή.
1: Ωραία, βεβαίως. Είναι... Τα ελληνικά γιατί δεν αρέσκουν.
0: Είναι τραγουδάκι καλοκαιριού. Λοιπόν, ευχαριστίες σε Echo, Cablenet και McDonald's. Το καλύτερο experience είναι το Mix Experience. Μην ξέρετε το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκίμασε τις δύο νέες δροσιστικές γεύσεις με το γεύμα σου και Test the Mix Experience μόνο σε στεδέρα McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Και επειδή σε περίπου μία ώρα θα κάνουμε εγκλήρωση για Season Ομόνοιας και για τις προσκλήσεις του μπάσκετ, δώσε μας κάποιες πληροφορίες, κύριε Χαλή.
1: Έχουμε περιθώριο ακόμα μία ώρα για όσους θέλουν να συμμετάσχουν. Στέλνουμε μήνυμα στο 23-24 με την ένδειξη μπάσκετ, το ονοματεπώνυμό σας και διεκδικάτε προσκλήσεις για όλους τους αγώνες του τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης. Το τουρνουά θα διεξαχθεί 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία και συμμετέχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πυριός, ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλης Πανούλη, η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Η πρόσκληση ισχύει και για τις 3 μέρες του τουρνουά. Όσοι θέλουν εισιτήρια, τα εισιτήρια διατίθονται μέσω του Sold Out Tickets και όποιοι θέλουν παραπάνω πληροφορίες μπορούν να καλέσουν στο 7032-22.
0: Και είπαμε, και αυτή την Παρασκευή και την επόμενη και μεθεπόμενη, δηλαδή μέχρι 4 Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβανομένου και της 4ης Σεπτεμβρίου, θα δίνουμε 5 προσκλήσεις για τον μπάσκετ ανά εκπομπή. Γι' αυτό είναι πολλά τα chance και να φροντίσετε να συμμετάσχετε όσο το δυνατόν περισσότερες φορές είναι στο μέτρο του δυνατού για εσάς, ούτως ώστε να πάρετε την πρόσκληση για το Payable Νεόφυτος Χαντριώτης, μια πρόσκληση δυναμή. Με είσοδο σε όλα τα μάτς 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μπράβο στους διοργανωτές για αυτόν τον πολύ ωραίο τουρνουά. Για τα season Ομόνοιας, μπαμ και έξω αυτά. Σήμερα δεν έχει άλλες μέρες εννοώ. Τώρα ή ποτέ. Δύο season της Ομόνοιας. Δύο τυχεροί θα πάρουν από έναν διαρκείας προσφορά του Review Lounge που βρίσκεται στην περιοχή Μαγκένζη στη Λάρνακα. Σε την εμπειρία που απολαύσε τη στιγμή. Στο 23-24 με την ένδειξη Ομόνοια και δίπλα το ονοματεπώνυμο σας. Είστε εντός των έγκυρων συμμετοχών. Για τα διαρκείας. 292 είμαστε νησίπι και ακούμε Χαλήν. Τι είμαστε, μπορώ να πω μια λέξη με 8 γράμματα. Ανώμαλ.
1: Μαζόχιος.
0: Φτάζει. Αλλά εντάξει, μπράβο κύριε 292, μπράβο σου. Ό,τι καλύτερο να γιάζεσαι κάτω από έτσι... Από τον ίδιο εκεί στο Νίσι Πιτς, να είσαι να γίνεις καρφούνι και να ακούεις Χαϊλή.
1: Αν τα καταφέρει ο 292, ας βάλει την εκπομπή μας να ακούτε από τα μεγάφωνα του Νίσι Πιτς.
0: Ξάχιζε τσι, να μην. Θα μας ενημερώσει αν κάνουμε στα αγγλικά ή σε άλλες ξένες γλώσσες αν χρειαστεί. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 γραπτά μηνύματα. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου, Άσημε.
2: Γιώργο. Μιχάλη, γεια σου, έφυγε.
1: Καλό απόγευμα, Άσημε.
2: Πρέπει να είπες για γκόλκο στην Ομόνοια,
0: έλεγε. Έφτασα κοντά.
1: Έπρεπε να είσαι άλλο δυο ημίχρονα εννοεί.
0: Έλα ρε φίλε, έχασαν τόσες ευκαιρίες ο Μοντνόρ.
2: Φίλε, έχω να δεις, η Ομόνοια ήταν εσφαλεντικά το παιχνίδι ευσές. Για μένα ήταν πολύ καλή η Ομόνοια. Πολύ καλός ο παίχτης δεξής.
0: Ο Ντουβέρν.
1: Ντουβέρν, ναι.
2: Πολύ καλός. Τα στοιχεία που δείξαν πολύ καλά παντός. Πες και εγώ για ιδιαιτησία, πιστεύω ότι στο VAR δεν πρέπει να είναι άνθρωπος. Πρέπει να είναι το AI.
0: Αν ναι, εντάξει, και όντων τι ονείπου λάλλεις.
1: Πεναρτάρα,
0: πεναρτάρα. Για
2: όνομα, φίλε, εκείνο το πράγμα είναι, φίλε, και χάσαμε για εκείνο. Απλά, εκείνο το πράγμα είναι καθαρόματο, φίλε, δηλαδή, μπορούμε να μπαίνουμε, δεν μπορούμε το πράγμα.
0: Ναι, είναι τεροχρονισμένο μαρκάρισμα, μαζεύει τα πόδια του.
1: Και είναι παιδιά η μπάλα. Είναι
2: ακριβώς τούτο. Ακριβώς τούτο.
1: Και το τραγικό για μένα είναι ότι εξετάστηκε. Τώρα δεν είπε ένα VAR, οκ, αλλά εξετάστηκε. Ακριβώς. Τι εξετάσαν και είπαν παίξει, ας πούμε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και τούτο είναι ανησυχητικό το πράγμα. Και τούτο το πράγμα είναι και παραπάνω στο παγκόσμιο. Δηλαδή δείχνει ότι ακόμα και στο VAR είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Εδώ έρευνες να πάρεις το καλό. Να μπει η AI για να αφού εγκαμπλετε. Σε ό,τι εγκαμπνεί ο άνθρωπος να μπει η τεχνολογία. Αφού εγκαμπνούμε ρε παιδιά και αφού δεν μπορούμε να είμαστε νήσι, γίνεται το πράγμα. Δεν μπορείς τσάμε. Αφού ήταν ξεκάθαρο.
1: Είναι αλήθεια. Εντάξει, συνέβη και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού να υπήρχε φάουλ στο πρώτο γκολ τράβημα. Αλλά τούτο που θέλω να καταλήξω είναι ότι τελικά δεν ξέρουμε ποιο είναι το λάθος και ποιο είναι το σωστό με το VAR. Δηλαδή, αλλάσσουν οι κανονισμοί, μπαίνουν άλλοι, πράγματα οθαλμοφανές έδιουνται, που το VAR μιλώ πάντα. Δεν ξέρω, έχουμε να δούμε πολλά πάντως.
2: Ειδικά που το VAR έγινε, αφού είναι για μένα να διορθώσει.
1: Σωστό.
2: Για μένα να διορθώσει, όπως επέβηκε σε μια φάση να δεν κάνουμε λάθος για ένα corner. Στο ναι. πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι, και άλλαξε το. Ναι.
2: Αφού πρέπει να κάνουμε, δεν είναι επειδή ήταν υπέρ μου, ζάμε. Απλά ζάμε που πρέπει να είναι, για εσύ κανένα μου να οποίο είναι πέναλτι σύνορ, ρε πες και για όνομα του. Ο μοναδικός το λόγος να μην είναι πέναλτι σύνορ, είναι να χτύπησε τη μάπα και τη ράμπου γίνει η επαφή, η μάπα να ήδη να επέρασε έξω.
1: Όχι, ήταν μέσα. Ήταν μέσα, είναι πεντακάθαρη φάση.
2: Για να μην είναι πέναλτι, η μάπα πρέπει να προλάβει να φύγει έξω.
1: Ναι, από τη στιγμή που προλάβει και έκαμε τάτσο επιθετικός της Ομόνιας και ευκήκεν εκτός και μετά έγινε η παραβάση, σίγουρα θα του δω και άλλη μια ευκαιρία. Έκαμε στο σούτ, ευκήκεν έξω, ας σου χτύπησε μετά, μετράς το πούμε. Ενώ ο Τζαμέ ήταν πεντακάθαρο και πραγματικά απορώ και εγώ πως δεν το έδωσε.
2: Δεν πειράζει να κρατήσουμε τα θετικά, μπορούμε στον Ρεπαδάλη, εγώ όσο την μπορούμε. Αυτά.
0: Δεν ήθελα να πω ότι θέλω μόνοι να προκρίνεται γιατί είναι να θυμώσεις.
2: Όχι, να σου πω, όχι μόνο μου τώρα να με το πεις.
0: Ούτε που εύκομαι.
2: Ούτε καν να το νιώσεις.
0: Ούτε καν να το διανοηθείς. Σε παρακαλώ.
2: Ούτε καν να το νιώσεις. Δεν μου σώσει το πράγμα που μέσα σου και ξέρω εγώ. Αλλά ξεκουβέντα. Σκέφτω τριφίλ και σκέφτω μάθω να εγώ.
0: Μπράβο, μα εσύ το πάνε εγώ δηλαδή.
2: Ναι, φίλε,
1: εγώ
2: μου
1: νιώθεις ότι είναι ομόνια, συζητήσεις το λόγιο και νιώθεις το λόγιο του Παναθηναϊκού. Ένιωσε τώρα, είπε μου, ένιωσε το, είπε μου να κερδίσει ο Παναθηναϊκός εύκολα. Είπε μου το χτες, είπε το στην εκπομπή, εδώ και τον μονάδα.
2: Ήταν ικανός να το κάνει, να μιλήσει ακόμα και στο 89.
0: Έλα να σου πω, μαζί με τη φήμη που με συντροφεύει ότι όταν πάω ο γηπεδούχος δεν κερδίζει, θα ήταν καλή ιδέα να πάω στο Γασιπί. Δηλαδή και να δω κομμόνια
1: προκρισή και να σκέφτεται το άκουμε.
0: Πες μια Κύπρα και ομάδα κύριε, πάτε να στηρίξω, είναι κακό.
2: Να μπορώ να
0: λύγε. Σε σοβαρό, ρε.
2: Ένα σου κόμμα, ένα σου στήσουμε μόνο το κόμπλοκ.
0: Ενέδρα.
2: Δεν είναι πρέπει το πρώτο πράγμα που πρέπει να πολεμήσεις και να το διαχειριστείς είναι το αίσθημα σου. Μην διανοηθείς να νιώσεις ότι η ομόνια είναι να περάσει. Διότι αφού ότι είναι να κάνει νίκη τουλάχιστον, γιατί με νίκη σίγουρα θα με παρατάσει. Σωστά.
0: Μάλιστα. Ένα σου άλλο δεν καλή.
1: Με νίκη με ένα μηδέν.
0: Ναι, με νίκη. Μου είναι μήνυμου με παράταση. Ένα σου άλλο είναι καλή τιμή της ρε κουμπάρι. Αλλά εντάξει, θα πω τίποτε. Παλεύω να μην περάσει αυτή η σκέψη εντός του μυαλού μου, κλείνω την πόρτα.
1: Εγώ θα πω ότι παραμένει το ίδιο το πρόβλημα που υπήρχε πριν τον αγώνα, υπάρχει και μετά τον αγώνα. Τον γκολ. Άσχετα ότι έχασε ένα 0, το πρόβλημα της Ομόνιας που την είδαμε να ανανεωμένη και πολλά καλύτερη είναι ψες, υπάρχει στο τελευταίο τρίτο, στον γκολ.
2: Ναι.
1: Αν τα καταφέρει, σίγουρα έχει όλα τα φόντα να προκριθεί.
2: Να δούμε. Είπαμε ρε Γιώργο,
0: Όχι, μακριά.
2: Αν σκεφτείς ότι είπατε για την Ομόνια, διοχέτευσε το στον Παναθηναϊκό ρε φίλε, το ίδιο σήμα.
0: Τριφύγια δεν μοιάζουν, ναι.
2: Έχουμε και μια διαφορά, νομίζω κάτι κλόνικο νουρούι του Παναθηναϊκού εγκάθετο.
0: Λεπτομέρειες, εντάξει, δεν είναι ικανό να με αποτρέψει να το σκεφτώ.
2: Έχουμε και έναν τεσσάρι διαφορά, ο Παναθηναϊκός αν δεν κάνω λάθος είναι το 8 και εμείς το 48.
0: Ναι, έχει όχι 8. Εντάξει, μάλιστα. Να σε καλά σήμε μου, να περνάς όμορφα. Καλώς σας, Κυριάκο. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά μηνύματα. Θα δούμε και λίγο την Πάφο, δεν την συζητήσαμε τώρα που έχουμε τον χρόνο. Μια Πάφο η οποία είναι καλή, αμυντικά είναι λίγο επιπόλαιη κάποτε. Και εκείνη νομίζω λίγο με το ακυρωθέν γκολ, δεν ξέρω αν έπρεπε να ακυρωθεί, δεν το είδα και πολύ καλά από τα πλάνα. Δεν ξέρω αν έχει κάτι με το πόδι του Κορτάτ προεκτάς, δηλαδή ο πέναλτι σωστά καρατή που παίρνει, το χέριν και το πάτημα. Που δίνονται. Εντάξει, δεν θα σταθώ στα κύριο Θεγκόλμα, θα σταθούμε σε κάτι αγωνιστικό. Γιατί η Πάφος δικαιούται να νιώθει ότι ξέρω ότι θα προκριθεί. Πρέπει να είναι σοβαρή, πρέπει να πάψει να είναι λίγο επιπόλαιο. Επαναλαμβάνω, αμυντικά να δέχεται έτσι λίγο κάπως εύκολα γκολ για την κλάση της. Γιατί όταν κρίνουμε ένα Αυστρία, μια ομάδα, αν πάει να πει ότι έχουμε ένα πετύζα από αυτή και την πιστεύουμε, κάτι που προσωπικά εγώ έτσι νιώθω για την Πάφο, που μου έχει δείξει πολύ καλά δείγματα. Γκούκα και Μπιέλ συνεχίζουν να μου δείχνουν ότι ξέρουν ποδόσφαιρο. Ο Μπρίτο εδρεώνεται και δίνει και αυτός λύση στη μεσαία γραμμή, μια ταλαιπωρημένη μεσαία γραμμή πέρσι για την Πάφο. Και προφανώς βλέπουμε ότι φέτος έγιναν κάποιες διορθωτικές κινήσεις επί αυτού. Και μου δείχνει και ο Λελέ ότι είναι ένας παίχτης που αδίκως δέχεται τόσο αυστηρή κριτική, ενώ σαν ο χειρότερος παίχτης που παρπατάσει στον πλανήτη. Χρειάζεται λίγη στήριξη. Είναι εσύ ο ίδιος λες, και εκεί νομίζω θα πας, ότι όταν έχεις έναν παίχτη, ρε κουμπαρέσσαρες και φάτσα του στήριξε τον. Δεν κερδίζεις κάτι αν το σαμποτάρεις συνέχεια και κριτικάρεις τον. Και εγώ είμαι υπέρμαχος, Λελέ.
1: Ναι, και εγώ δυστυχώς και απολογούμε για τους φίλους μου, τους παφίτες και τους φίλους μου που έχω στην ζωή μου. Γιατί είχα τους πει ότι ο Λελέ μου για μόνη τον μάτι. Χτες έδειξε μου ακόμα πιο καλά δείγματα. Και όπως την παθαίνουν όλοι με τις ομάδες τους, έτσι την έπαθα εγώ, παρότι είναι της ομάδας μου. Κάνοντας το σχόλιο για τον Λελέ, δείχνω ότι δώστε περιθώριο στους ποδοσφαιριστές των ομάδων σας. Είναι μια και εμφανίσεις που δημιουργούν προβλήματα. Μπορεί συνοπτικά να έχουμε απαιτήσεις παραπάνω, αλλά okay, υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια. Ναι, και η Πάφος όπως και η Ομόνια αδίκησε τον εαυτό της. Λίγο πιο τυχερή η Πάφος που κατάφερε να ισοφαρίσει και πλέον έχει το πάνω χέρι στην Λεμεσό. Δεν ήξερα το πρόβλημα του Λουίς αν είναι σοβαρό ή όχι, Γιώργο.
0: Θα πέρασε από εξετάσεις. Ξέρω μια φωτογραφία μέσα στο αεροπλάνο δεμένος ο μυρός του πάνω ψηλά, δεν κάνω λάθος. Αν είναι μυϊκό δεν ξέρω. Εντάξει, ναι, θα δούμε πώς θα πάει αυτή η διαδικασία.
1: Πολλά καλό Τσοκορέγια, Τσοπιέλ και ακόμα ένα παιχνίδι. Έχει πάρα πολύ καλό υλικό, το οποίο όσο νομοντάρεται από τον Σαβίντο, τόσο καλύτερο γίνεται. Το θέμα είναι στο βάθος χρόνου, γιατί πλέον θα αρχίσει και το πρωτάθλημα την ερχόμενη εβδομάδα, κατά πόσο θα μπορέσει ο Πορτογάλος τεχνικός να ισοζυγίσει σε πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τι άλλες προσήκες θα γίνουν στην Πάφον.
1: Επιθετικό β' καταλόγου.
0: Αν δεν φύγει ο Άντερσον, αν φύγει θα είναι καταλόγου α. Για την ώρα όπως είναι εκεί είναι καταλόγου β'. Μόνο 29 Μαΐου είχα ελίσει στέγιος, λέω, για
1: τα δικιά μου στο στέγιο μου.
0: Γενικά έχουμε πολλούς ακροατές της Ομόνιας 29 Μαΐου.
1: Έχει δύο χρόνια ήδη κανένα μαζί.
0: Διαβίστωσα το.
1: Μακάρι αν καλά τα παιδιά.
0: Και ο Γκάνερ κάτι έστειλε πριν της Ομόνιας 29 Μαΐου για τον Μισαρό. Χαιρετίσματα από τον Γκάνερ. Ένα του σας είπα να θα φέτος, λέω, 997 που είναι ο Γκάνερ από ό,τι καταλαβαίνω. Ομονιά της λέει ήρθε από ελίστα σήμερα πρωί, είναι ανέκδοτο. Ρε φίλε, είδες το παιχνίδι, είναι ψες. Από ελίστα, ρε φίλε, δάσου το 1-0 και μετά κοιμήθηκα στο βουλού, λέει 6-23. Εντάξει, αυτή η καλό προαιρετικά ζώρα που κάνουν οι φίλοι μεταξύ τους. Γιώργο μου, πληρώνω σου το εισιτήριο να σε εκεί πέντε την Πέπτη. Ραφαλός, καλά λεπέντησαν. Γιατί ρε Ραφαλός, αν τεμονιά, τι ρε κύριε, δεν μου είναι το διαδικασία. Όχι, εισιτήριο να πάω δημοσιογραφικά, ρε φίλε.
1: Τώρα έτσι, στα σοβαρά, ρε Γιώργο, πρέπει να συγκεντρωθούν και οι δύο ομάδες. Εγώ πιστεύω πάρα πολλά ότι έχουν την πρόκριση στα χέρια τους, στα πόδια τους, όπως θέλεις πέτω. Θα έχουν και τον κόσμο μαζί τους, δίπλα τους. Είπα και χτες ότι έχουμε ανάγκη τους βαθμούς, όπως έχουν ανάγκη και εκείνοι τα εκατομμύρια που θα εισπράξουν. Άρα, δύο σοβαρές ομάδες στους επαναληπτικούς, πιστεύω ότι θα καταφέρουν να περάσουν και οι δύο.
0: Εντάξει, είναι αυτό που είπαμε, ότι όταν το δεύτερο μας το έχει στην έδρα σου, είναι ένα μικρό πλεονέκτημα στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή, μόνο να βλέπεις έχασε ένα 0, αλλά δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι 0% πιθανότητα είναι 10%. Είναι παραπάνω από 10%.
1: Μεσοεπιθετικά θα έκανε αλλαγές στο επαναληπτικό. Μεσοεπιθετικά για την Ομονία. Μεσοεπιθετικά.
0: Σου πω κάτι. Ήταν να κάνετε όμως οι δύο τεσσέρις. Να μπουν οι ευκαιρίες. Ήταν να κάνετε όμως οι δύο τεσσέρις. Μεσοεπιθετικά.
1: Άρα πάει μέσα όπως ο Κιόμπερκ.
0: Ναι. Στον επόμενο, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Θεόφιλος,
0: ο Γιώργος είναι ο άλλος οπαδός του Ολυμπιακού Λευκοσίας.
2: Γιώργο, είσαι στο λεωφορείο.
0: Είδα τον, ναι, μπράβο, σας συζητούν το με ένα φίλο. Ξέρεις, Θεόφιλε, γελά κάποιος με το ράλι του μας για λεωφορεία, αλλά ρε παιδί μου, είναι, είπα το πριν το παιχνίδι, ανόρθωσε από στο φιλικό μου με Κέπολ, είναι σημάδι σοβαρότητας, εξέλιξης και εγκαταστάσεων του το πράγμα.
2: Πολλά ωραίο ρε φίλε.
0: Ναι, μπράβο του Ολυμπιακού.
1: Κοιτάμε το και στη μεταγραφή του Σάπιν είναι ότι ο Ολυμπιακός δουλεύει πάρα πολλά σωστά.
0: Ναι, φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό.
2: Κυριακό, ξέρεις τώρα εσύ τον παίχτη.
1: Το Σάπιν είναι, ναι, ξέρω τον μέσα από ναι, ξέρω τον, είδα τον αρκετά. Δεν ξέρω την υπόλοιπη ομάδα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, αλλά έχω εμπιστοσύνη σε Κωστίν και διοίκηση. Δείγματα γραφής, ειδικά όσο περνούν τα χρόνια, ο Ολυμπιακός πατά σταθερά και καλά.
2: Εν τον πουλάνουν τον Γιώργο εχθές, πέρσι ήταν ρόστερ δεύτερης κατηγορίας οι μισοί παίχτες. Φέτος είναι πρόθεση παραπάνω.
1: Οκ, ακόμα καλύτερα. Και ακόμα ένας ποδοσφαιριστής που μου έρχεται στο μυαλό τώρα, τον οποίο και εκείνον έχω τον έτσι ψηλά εγώ, γιατί πάντα οι Κύπροι αρέσκουν μου εμένα.
0: Ζάνος Σάου.
1: Όχι, ο Ζάνος ούτως άλλως επανήρθε, είναι νεαρός, είναι ταλεντάρα και έχει χωρίς τραυματισμούς και εκείνος θα διαγράψει πορεία για τον Φραντζίν. Ένας ποδοσφαιριστής που παίζει back δεξής, center back και κόφτης. Μπορεί η θέση του η φυσική να είναι back δεξής, αλλά παίζει εξίσου καλά και στις άλλες δύο θέσεις. Είναι πολύ εργαλείο.
2: Εγώ ακούω πολλά για τον Γιώργο Κάου, είναι πολύ καλός.
0: Εντάξει, ναι, είδαμε το στην Εθνική κάποια παιχνίδια, είναι γι' αυτός καλός παίκτης, τα πάντα στο γήπεδο.
1: Και εκείνοι με πολλά καλή διαγραφή.
0: Φυσικά και για τους που είπαμε πριν, και ο Σάπινεν και ούλους, είναι όλα στο γήπεδο.
1: Υπάρχει ο Κωστής, ο οποίος έδειξε ότι μπορεί να στήσει μια ομάδα σωστή ομάδα.
2: Αύριο να βάζει το φίλικο να δούμε, και μετά παράσκευε το άθλημα.
1: Έτσι.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, να σε καλά, φίλε. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Γεια σας. Εκκλησέ. Ένα λεπτό να μην ζω σωσά με την γραμμή. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σχετικά με το παιχνίδι της Ομόνιας. Mm-hmm. Αν το έχετε δει σωστά.
0: Όχι όλο με συνέπεια, αλλά έχω μια καλή εικόνα.
1: Εγώ το έχω δει όλο, ναι.
3: Λοιπόν, εσείς αν σας δινόσασταν εύκαιρα να κάνετε μια δυσκή αλλαγή. Ποιες ήταν τούτες για το επερχόμενο παιχνίδι της Πέμπτης σε σχέση με το επιθετικό?
1: Εγώ προσωπικά θέλω πιο γλυκό επιθετικό. Αν είναι Κακουλής, Κακουλής. Αν είναι Άγγελος Νεοφύτου, Άγγελος Νεοφύτου. Αν είναι οποιοδήποτε άλλος πιο γρήγορος που τον Διονύ, ναι.
0: Φίλε, εγώ να παίζαμε ως ιδίους 11. Αν μου επιτρέπεις.
3: Αγαπητέ Γιώργο, εγώ θα βγάλω τον Μωτνό. Και μπορεί να παίζα και συμφωνώ με τον αγαπητό φίλο που μας δίσουσαμε.
0: Χαϊλή.
3: Και με τον Κακουλή.
0: Εντάξει, είναι θεμητό. Δεν λέω ότι είσαι παράλογος.
3: Επειδή θα σου πω αλήθεια, ίσως τούτες ευκαιρίες που έχασε ο Μποτνόρ, αντί να ήταν 0-2 το τελικό σκορ για μένα ή 0-3 στην έκφραση του σκορ, είναι 1-0. Και είσαι με πλάι στον τείχο τώρα. Του πέντε κυνηγάς. Και ρίξε πώς να κατεβούν οι Βέλγοι την ερχόμενη.
0: Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει με 2 σέτερφορ μπορεί.
1: Ω, να αλλάξει σχήμα.
0: Θα κυνηγήσει παραπάνω. Εντάξει, λέω, δεν ξέρω. Βάζω το κάτω.
3: Και ακόμα μια μικρή διαπιστώση είναι επιτέλους είπαμε μπακ της προκοπής, ένα δεξί μπακ της προκοπής. Και ένα το δεύτερο θέλουμε για μένα ακόμα έναν οχτάρο δεκάρι. Δεν ξέρω πού βρίσκονται
1: οι κινήσεις.
3: Πώς να σου πω. Ναι, οι εισηγήσεις του Μπέρκ για έναν οχτάρο δεκάρι. Τύπου Γιοβερίτς, ας πούμε.
0: Ούτε εγώ ξέρω πόσο προχωρά, αλλά δεδομένα θέλει εξαροχτάρι για μένα. Όχι 10 που να παίζει και φόρ, θέλει εξαροχτάρι νομονία. Που τη στιγμή που Άιτινγκ έχει αυτά θέματα με γόνα, τον είναι, δεν είναι έτοιμο, ταλαιπωρείται, δεν εμπιστεύεται ο προπονητής τον
3: Κούσουλο. Και με τον Μπάτσο, ρε Γιώργο μου, και με τον Μπάτσο να τον...
0: Τον Μπάτσο πρέπει να φύγει, αφού είναι νομίζει, ναι. Με Ντουβέν και Νεγκό δεξιά, δεν πιστεύω ότι τον Μπάτσο έχει θέσει στο ρόστερ.
3: Και τρίτος ο
0: Ουζόχ, πακέτον ο Ουζόχ. Ουζόχ και ο Ντουμπάντζο, εγώ τους έχω φευγά τους και να έρθουν παίκτες στον κατάλογο Α.
3: Σωστό. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, φίλε, να είσαι καλά. Καλησπέρα, γιατί βλέπετε για ένα 2-3 Κύπρο, λέει ο 996. Εντάξει, δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα, γιατί δεν έχω ολοκληρωμένο δείγμα της μεταγραφικής περίοδου. Από αυτούς που είδα, μου αρέσει πολύ η Πάφος και ο Απόλλωνας. Θεωρώ ότι η Ομόνια, μπορώ να βάλω και η ΝΑΕΚ, θα είναι καλύτερες από ό,τι σήμερα με τις κινήσεις που έκαναν και θα κάνουν. Και είπα και για τον Αποέλο ότι μου αρέσει. Άριν και ΑΕΛ δεν έχω εικόνα, δεν τους είδα πραγματικά. Δεν μπορώ να πω κάτι αρνητικό ή κάτι θετικό. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Ο Αποέλ από αυτά που είδα μου αρέσει και είπα και τι θα έφερνα στον Αποέλ. Τερματοφύλακα, στόπερ και επιθετικό. Έτσι. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω, Χαίλη, σας συμφωνώ.
1: Εγώ συμφωνώ. Τις ομάδες που έχουμε δει μέχρι στιγμής ήδη βελτιώνονται, και η Ομόνια και η Πάφος. Ο Απόλλωνας είναι μια σταθερή αξία πλέον με τον κορμό των περσινών και τον Λοσάδα στον πάγκο. Δείχνει ότι φέτος θα είναι πρωταγωνιστική ο ρόλος του, πρωταγωνιστικός. Η ΑΕΚ, εγώ πιστεύω ότι θα είναι από τους πρωταγωνιστές. Έχει καλό υλικό. Τώρα, γιατί καθυστερά ο προπονητής είναι θέμα του Ρόκα. Θα είναι ένα ωραίο πρωτάθλημα φέτος, γιατί υπάρχουν και οι ομάδες τις οποίες δεν τις έχουμε δει και θέλουν και αυτές το χρόνο τους. Σίγουρα οι πρώτες αγωνιστικές θα υπάρχουν εκπλήξεις, κατ' εμένα. Τώρα θα δείξει. Το 1-2-3 είναι λίγο δύσκολο να το ορίσεις από τώρα. αλλά οι συνήθεις διεκδικητές θα είναι εκεί.
0: Άρα θα δούμε πώς θα πάει αυτή η διαδικασία.
1: Υπάρχει ετούση να μείνει ο Αστίς.
0: Μα γενικά μέσα σε ζώα. Φίλε, ο Σέρμος φωτιά το βάλω για κανένα, αλλά νομίζω πως όχι.
1: Να σου πω γιατί σε ρωτώ.
0: Γιατί.
1: Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα?
0: Σε μια εβδομάδα.
1: Γιατί μπαίνει τώρα? Γιατί είναι τσάμε ο Αστίς τώρα?
0: Επειδή δεν βρει άλλο προπονητή.
1: Άρα υπάρχει, για μένα υπάρχει.
0: Εντάξει, αν μπορεί να βρει σκέφτομα, έτσι θα φέρει μετά δεύτερα αγωνιστή με τον προπονητή. Εσύ τι εννοείς να μείνει για όλη τη χρονιά?
1: Ναι, εγώ εννοώ να μείνει για όλη τη χρονιά. Γιατί από τη στιγμή που του προπονιά και ξεκινήσει με δυο θετικά αποτελέσματα, λέω παράδειγμα.
0: Εντάξει, μπορεί έτσι να γράφετε ένα ωραίο ποδοσφαιρικό παραμύθι, μια ιστορία. Τούτο δεν μπορώ, ξέρω, έβλεπω το μέλλον. Αλλά σε αυτό το σενάριο δεν θα το απέκλεια. Νομίζω όμως όχι, πιστεύω. Είναι γνώμη μου. Δεν είναι πληροφόρηση, δεν μπορώ να ξέρω τι θα συμβεί επί αυτού. Και θα δούμε. Εντάξει, ξεκινά και η Premier League σήμερα, είναι ο πρώτο παιχνίδι. Ξεκινά ο πρωταθλητής.
1: Ξεκινά ο πρωταθλητής. Η υπερομάδα αυτή τη στιγμή, την υπερπλήρης η Arsenal.
0: Τους βλέπεις έτσι να είναι.
1: Ναι, τους έχω δει και με τη City. Ομαδάρα.
0: Τον ζόλησαν.
1: Ναι.
0: Και Καρέτσας Κωνσταντέγιας, πολύ σημαντικά. Παυλίδη στην Μπενφίκα ήταν από πριν. Δηλαδή τις παίχτες κεντού στην Ευρώπη.
1: Ναι, πράγματι είναι χαρμαϊδέστε οι Έλληνες φέτος. Και αυτός που πήγε στην Τουρκία. Όχι Μιστακίδης, αυτός ήταν.
0: Μιλάς για αυτόν που ήταν στην Σκωτία.
1: Ναι, και πήγε στην Τουρκία. Αν και βάλε την κόρτη της Γαλατάς στο
0: Γεφάνι Κότσινη. Της
1: Χάρτς. Της Γαλατά,
0: ρε. Ναι,
1: που ήταν στην...
0: Περιά σου πω. Πάμε στον επόμενο γενό, Εύρο. Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
4: Κωνσταντίνος είμαι το όνομα μου. Έπιασα να δω την καλησπέρα μου και να ρωτήσω τον φίλο μου τον κύριο Χαϊλή τι πιστεύει για την ομάδα μου τα από ελφέτος.
1: Καλησπέρα σε ένα φίλε μου. Είμαι πάρα πολύ αισιοδόξος εγώ. Φαντάζομαι για να με ρωτάς εμένα γνωρίζεις ότι είναι η ομάδα μου. Δεν είμαι αισιόδοξος επειδή είναι η ομάδα μου. Είμαι αισιόδοξος επειδή εξεφύγαμε από ένα βάλτον στον οποίο είχαμε μπει για τους χυψηλόγους που όλοι γνωρίζουμε και σιγά σιγά βρίσκουμε την επιφάνεια. Αγωνιστικά, επειδή είναι ξεχωριστό κομμάτι από τα διοικητικά, γίνονται επενδύσεις και έχουν φανεί. Υπάρχουν εκεί, υπάρχουν και οι τεχνικοί διευθυντές, ο τεχνικός διευθυντής, υπάρχει το τεχνικό team, το οποίο μέχρι στιγμής δουλεύει σωστά. Υπάρχουν ελλείψεις και πιστεύω ότι στην ώρα τους όλα θα είναι έτοιμα και το ΑΠΟΕΛ θα κάνει μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Αυτό που θέλω να αποφύγω είναι τους τραυματισμούς, οι οποίοι θα ταλαιπωρήσαν αρκετά τις τελευταίες σεζόν των ΑΠΟΕΛ.
4: Ναι, συμφωνώ και εγώ μαζί
1: σας. Έτσι είναι.
4: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, φίλε, ο παίχτης που γυρεύκαν ο Κιζηρίδης.
1: Κιζηρίδης.
0: Βάλε το στο 59 και φάγε ο Κότσιν στο 70.
1: Ήταν και τα έναν κοουλάρα και η Κότσινάρα.
0: Ότι έκαμε το στο φούρ, στο έπακρο.
1: Ακόμα ένας Έλληνας 26 χρονών, φίλε.
0: Ναι, που ήταν πολύ καλός και στη Χάρτς.
1: Ιβάν μου, θέλουμε Euro.
0: Μάλιστα. Και με αυτήν τη δήλωση που βάζει περισσότερη πίεση στον Ευαγγεμάνο, ο δεν νομίζω πολύ είχαν παριάσει κιόλας από αυτά. Θα πάμε σε διάλειμμα, θρηγό δελτίο και επιστρέφουμε.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindos. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει.
7: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
8: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
11: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
12: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
11: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
12: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
13: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
14: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
15: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
16: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Super Sport 104.
18: Η ώρα είναι 3.
19: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
20: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
21: Ακούτε Super Sport 104.
22: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
23: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Σύμφωνα με όσα μεταφέρει στο σελίδα μας sportpavlafm.com.cy, η νορβηγική ομάδα είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ με ποσοστό μεταπόλησης για τον Κούτσακο του Αποέλ. Πίστη για ανατροπή επειδή Σεντρούιντεν στην Ομόνια θέλει μέσο και τερματοφύλακα το τριφύλι. Μίντελτροπ και Αρτηματάς δεν προλαβαίνουν το φιλικό της ανόρθωσης με την Κανιώτησα που θα διεξαχθεί αύριο. Περνά από 6 τάσεις ο Λουίς στην Πάφο κοιτάζει την αγορά ο Ντζαρέτα για επιθετικό. Έπαφες της ΑΕΚ με την Ομόνια Ραδίπου για τον Ρούπιο στις 7.30 το τηλεοπτικό φιλικό με την Ομόνια 29 Μαΐου από τη Σίτα Vision. Απόλυτα ευχαριστημένος με τον προγραμματισμό Μάρτιν στην ΑΕΛ κοιτάει ενίσχυση της άμυνας Σονταμάχου. Ο Άρης έχει παροπλισμένους τους Άλβες, Παζέ και Γκάουστα, δεν δίνει ιδανικούς για την ώρα ο Ράτσκοφ. Κβίτα και Ροντρίγκες δεν παίζουν αύριο στο φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα, αμφίβολη εν ώψη πρεμιέρας για τον Απόλλωνα με τον Άρη. Ο Ολυμπιακός Πειραιώς είναι κοντά στον Βάρκας, παλεύει να αποκτήσει και τον Πουέρτα. ΠΑΟΚ και Τωρίνο είναι σε συζητήσεις για τον δανεισμό του Κουλένοβιτς. Την φανέλα της Άστον Βίλα θα φοράει τη νέα σεζόν ο Άρον Γουάν-Μπισάκα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης κινείται για τον δανεισμό του Τζάκσον από την Τσέλσι. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα συνέχεια 45 Μαρσέικ Στρασβούργο και στις 10 Arsenal Coventry και Μπέτις Real Sociedad. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
21: Ακούτε Super Sport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
2: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?

0: Επιστρέψαμε. Εκπομπή Game Time 2 με 4 εδώ κοντά. Είμαστε στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Εσύ, Γιώργο Ζωρίου, Μιχάλης Χαριστάκη Χαϊλή.
1: Χαριστάκη
0: είναι ο παρέμαχο τη ΑΕΚ που μου στείλε μια δεκαετία με διαιτησίε παλιά μαζί.
1: Μπορεί να ξέρει ο γιο μου, είσαστε κοντά στη ηλικία.
0: Ο Μιχάλης ο Χαϊλή, εδώ στο μικρόφωνο μαζί μου. Τάσο Μιχαλή, ρυθμίση του ήχου και είσοδο στέκει παραμεσία στο στήριο, τον οποίο και χαιρετούμε δημοσίω. Ευχαριστίε σε Echo McDonald's και CableNet. Για την Echo δεν ξέρω αν συνομωτήσε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζει και μένει σε ένα κόσμο με προνόμια. Κερδίζει και εξαργυρώνει Smile σε προϊόντα με προνομιακέ τιμέ. Στέλνει Smile στου φίλου, ενεργοποιεί την αντίλα και τόσα άλλα. Μόλι κατεβάζει το Echo Smile θα αρχίσει να κλείνει την μέρα μόνο με προνόμια. Και να δούμε το μήνα του 092. Τα φιλικά λένε είναι για του προπονητέ. Για εμά την Άκια, ποιο είναι κύριε Ρόκα. Είπα σου ότι είναι το τελευταίο. Η γνώμη σου σε ένα φίλε Γιώργο. Κοίτα, έχει απόλυτο δίκαιο. Απλά το λάθος έγινε τον Ιούνιο, σας το είπα. Δεν έπρεπε, κύριε 92, θεωρώ κατά τη γνώμη μου, κυρίες και κύριοι, να προσληφθεί ο κύριος Καμαρανέζη. Θα πει κανείς, τον κρίνουμε αυστηρά, τον είδαμε δύο επίσημα για κάποια φιλικά. Θεωρώ δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία την αγωνιστική της ΑΕΚ και δεν έπρεπε να προσληφθεί όταν προσελήφθη τον Ιούνιο. Τώρα χάθηκε χρόνο. Και μοιραία αυτός που θα έρθει δεν θα έχει δοκιμάσει την ομάδα στην προετοιμασία. Δεν ξέρω εσύ τι πιστεύεις, κύριε Χάλη.
1: Εγώ ξαναλέω σου κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το εσύ λογίστηκα σωστά προηγουμένως. Φιλικά με αστήθ. Ξεκινά πρωτάθλημα με αστήθ. Ίσως κάτι έχει άλλο στο νου του Ρόκα. Εγώ επιμένω, Γιώργο μου. Εσύ είσαι κοντά, ξέρεις καλύτερα πράγματα. Αλλά από τη στιγμή που έτιαμε στα τελευταία φιλικά, στείνει την ομάδα, ξέρει τους παίχτες. Άσχετα του φέρνει ο Ρόκα για να τον εμπιστευτεί ο Ρόκα να μην είναι αμέσω, να με φέρνει άμεσα προπονητή. Και όπω φέρει, δεν θα ξεκινήσει ο πρωτάθλημα. Θα έρθει να το αλλάξει στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη αγωνιστή, δεν ήξερα.
0: 77-77-10-20 τηλεφωνικέ σα παρεμβάσει. 23-24 γραπτά μηνύματα και πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Γεια σα.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σου, Γιώργο.
0: Έλα, Ανδρέα μου, έλα, Σαντί. Εχθέ έπεσε διάνα στι προβλέψει σου.
2: Γεια σου, όμω, στήρα.
0: Είδα το κίνο είναι για αέρα. Το κουμπώνι κίνο. Αλλά ό,τι μου είπες πέτος στον αέρα και είπα το Άντερλεχτ, Άγιαξ, Σεντρούιντεν, όχι Παναθηναϊκός επίε.
2: Παναθηναϊκός επίε.
0: Αν είσαι πρώιμη είναι επίε,
2: ναι. Ναι, κλείωσε το στο
0: επίε. Εντάξει, ναι, οκ, ναι. Για κάποιους επίε, για κάποιους όχι.
2: Είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
2: Το ξέρω, είναι πολύ καλά για σήμερα.
0: Πρέπει να δούμε.
2: Και
0: είπα σου απαγορεύεται να πεις.
2: Έστα πω ότι υπάρχει ο κέντρος δώρο και πιστεύω να πάει να τους διαλύσει.
0: Να θεωρείς ότι η Πάφος θα μέσα κάνει σοου.
2: Να κάνει σοου.
0: Αύριο θα πάει.
2: Και θέλω να καλέσω τον κόσμο να έρθει αύριο πηγαίνει το τελευταίο φιλικό, το τελευταίο τεστ. Να έρθει η ίδια ομάδα. Να φτιάξω τη δουλειά της ζωτήκε.
1: Παστού τώρα σαν τίμου να πούμε ότι δεν θα είναι τηλεοπτικό το παιχνίδι αύριο με την Καρμιώτησσα, άρα...
0: Όποιος θέλει πράγμα είπε.
2: Ήθελα, ρε φίλε, για να έρθει ο κόσμος.
1: Ναι, όπως και το Απόλλωνα με τη Σαναμίνα δεν θα είναι τηλεοπτικά. Το Αποέλ με τον Ολυμπιακό, Ολυμπιακός Αποέλ θα είναι τηλεοπτικό.
2: Άρθει ο κόσμος αύριο κοντά στη ομάδα να είναι τελευταίο φιλικό. Αυκαλιαζίζωθηκε να σταθούμε δίπλα τους. Και νομίζω με λίγα που εισήσκονται από πια
0: ο πρόεδρος στο προπονητικό.
2: Νομίζω να πάει καλά, δεν θα χαιρούμε πρωτάθλημα, έθα χαιρούμε πρωτάθλημα, αλλά έστω να παίζουμε με ψυχή μας και ό,τι να γίνει, να γίνει. Δύσκολη χρονιά. Εντάξει. Δύσκολη χρονιά. Άλλη μια δεν θα αντέξουμε.
0: Εντάξει, φίλε, όταν λέμε υπομονή, σημαίνει πραγματική υπομονή. Θα είναι μεγάλη χρονιά. Θα είναι μεγάλη σε διάρκεια.
1: Έχεις πρόεδρο βγαρμένο από το γήπεδο, το είναι θετικό.
2: Ναι, ρε φίλε. Νομίζω κάνουν δουλειά, όπως και οι προηγούμενοι κάνουν δουλειά, πολλή δουλειά. Εντάξει.
1: Έπονται καλύτερες μέρες.
2: Να δούμε τη συνέχεια και να δούμε.
0: Εντάξει, Σαντί μου, θα σε δούμε τρίτη αγωνιστή.
2: Άστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Σαντί μου.
1: Γιώργο μου, να πούμε ότι ΑΕΚ, Ομονία 29 Μαΐου, σήμερα στις 7.30 είναι τηλεοπτικό. Και ΑΕΛ Άρης αύριο μαζί με Ολυμπιακός ΑΠΟΕΛ και αυτά τηλεοπτικά.
0: Στις 7 αύριο.
1: Ναι, 7.30 σήμερα το ΑΕΚ Ομονία 29 Μαΐου και στις 7 αύριο ο Ολυμπιακός από ΕΛ και ΑΕΛ Άρης τηλεοπτικά από τη ΣΥΤΑ Βίζιο.
0: Σωστό, για να ξέρει ο κόσμος που θα τα δει. Εντάξει, είπαμε. Τώρα θες να δούμε λίγο 77-10-20 ό,τι θέλεις να συζητήσουμε. 23-47 μηνύματα. Κλήρωση για τις προσκλήσεις του μπάσκετ και για τα συζητήματα της Ομόνοιας θα γίνει περίπου 3:35. Θα δώσουμε ξανά τις προφορίες γιατί υπάρχει κόσμο που θέλει να μπει την ιστάτη τα τελευταία λεπτά.
1: Υπάρχει ακόμα χρόνος για να, άμα θέλουν να στείλουν μήνυμα. Λοιπόν, στείλτε μήνυμα στο 23-24 με την ένδειξη μπάσκετ, το ονοματεπώνυμό σας και διεκδικήστε προσκλήσεις για όλους τους αγώνες του τουρνουά Payable. Νεόφυτος Χανδριώτης. Το τουρνουά θα διεξαχθεί 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος, Ελευθερία. Και συμμετέχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός, ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλης Πανούλη, η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Οι προσκλήσεις ισχύουν και για τις 3 μέρες του τουρνουά. Εισιτήρια διατίθονται μέσω του Sold Out Tickets. Για οποιοδήποτε χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες μπορεί να καλέσει στο 7032-22. Εμείς δίνουμε εισιτήρια, 5 εισιτήρια από όλες τις εκπομπές μας εδώ.
0: 5-5-5 ένα εκπομπή βασικά.
1: Ναι, ναι, και θα δώσουμε και την ερχόμενη Παρασκευή στις 28 του μήνα και την μεθεπόμενη στις 4 Σεπτεμβρίου. Άρα έχουμε μαζί με τη σημερινή 3 κληρώσεις εισιτήριο.
0: Ναι, 3 πεντάδες είναι η δική μας εκπομπή και το καθεξής και οι άλλες. Δηλαδή είναι πολλά τα chance. Προβλέπω σαν κυριάγο να λες το πείμα μπόξο, μάθες το, μάθες το ρολόι.
1: Δεν μου να κάνω, έχω δάσκαλο τώρα, και... να φωνάζει ο Βολίβιος.
0: Ο δάσκαλος είναι ο Βόλις, είναι δάσκαλο. Προβλέπω σαν κυριάγο να λες το πείμα μπόξο, μάθες το, μάθες το ρολόι.
1: Δεν μου να κάνω, έχω δάσκαλο τώρα, και... να φωνάζει ο Βολίβιος.
0: Ο δάσκαλος είναι ο Βόλις, είναι δάσκαλο.

0: της Ομόνιας. Λοιπόν, λίγο στα πιο χαμηλά θέλεις.
1: Σωστό, θέλω να κάνεις τη σκέψη μου.
0: Ναι, να δούμε στα πιο χαμηλά, με βάση το πως τελείωσαν πέρσι, να μην αδικούμε τις ομάδες.
1: Και με βάση ότι ξεκινούν τα λεφτά.
0: Εντάξει, ναι, να δούμε λίγο Ομόνια Ραδί που προσπαθεί να πάρει το ρούπι από την ΑΕΚ. Άλλη μια κίνηση που θεωρώ ότι αγίνει θα τη βοηθήσει. Πώς βλέπεις, δεν μίλησε πολύ Ομόνια Ραδί, πώς τη βλέπεις?
1: Εντάξει, σημαντικές προσθήκες. Πολύ καλό προπονητή, γνώστη του ποδοσφαίρου και με πάρα πολλά καλή πορεία ποδοσφαιρική. Είναι η ευκαιρία του, θα έλεγα, ξεκινώντας από την αρχή σε μια ομάδα, ο Γιαννάκης ο Κάς, με αυτές τις καλές μονάδες μέχρι στιγμής. Στα φιλικά, ό,τι και να πούμε, δεν μπορούμε να προκαθορίσουμε κάτι. Πιστεύω ότι θα έχει καλή πορεία η Ομόνια Ραδίππου. Θα είναι μία από τις ομάδες που δεν θα κινδυνεύσουν, σίγουρα, κατά την άποψή μου. Εντάξει, όλα θα φανούν στο γήπεδο, Γιώργο μου. Αλλά υπάρχουν και εκεί τα συστατικά. Η διοίκηση μετά την φυγή του, του Σατσά φέρνει ο Καν και χτίζει. Χτίζει ακόμη κάτι καλύτερο από ό,τι φαίνονται με τις μεταγραφές. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Έλα ρε Ορκάτσε, που υπάρχει ο Νίκος.
0: Έλα κύριε Νίκο.
2: Να μου έδει.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
2: Ο κύριος ποιος είναι?
0: Ο κύριος Χαϊλής, ο Μιχάλης.
2: Να μου επαγγελέτε.
0: Άνθρωπο και μετά δημοσιογράφος.
2: Οκ, εντάξει, ρωτούμε.
0: Καλά είχαμε σκέφτε, Νίκο.
2: Έχουμε κανένα νέο?
0: Όχι, χαλαρά τα πράγματα. Ήρθα 2-3 μερούες, αλλά είναι φιαπόξιο χιόνιο. Είναι φιαπόξιο χιόνιο. Ήρθαμε το αίσθημα και ξεκουραστήκαμε. Πέγια. Μα νομίζεις εμένα εντύπωση ότι θα κάνω μια καταδρομική έτσι μόνος μου. Θα σου έρθω. Δεν γλιτώνεις πολύ ο Νίκο.
2: Για ένα λεπτό ρε κουμπάρε, το αίσθημα δεν είναι μακάρι.
0: Όχι, προφανώς όχι, αλλά είπαμε ότι θα κλείσουμε τα κινητά, θα ξεκουραστούμε και θα έρθω εμπίσω. Έμωσα μπαταρία και θα έρθω για τα γνωστά μόνο μου.
2: Ναι, ο δικός σου ρέφερει προχτές έκανε ρεσιτάλ.
0: Ναι, πιέν καλά.
2: Ύψωνας ΑΕΛ.
0: Ύψωνας ΑΕΛ, φιλικό.
2: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, που με έπιασε τρέχοντα άλλη φορά.
2: Ναι.
0: Προς Αθιένου μεριά.
2: Ναι.
0: Είναι δυνατόν. Αλλά αν κάνεις και καλά, σαν να το φωνάζεις που είναι κερκίδα.
2: Να μας κάνει την πέντεξη μάτσο φέτος.
0: Μπορεί, ναι, του ακρίτα μπορεί, ναι.
2: Έλα σου πω, έψες να μου είσαι στο μάτσο.
0: Εντάξει, δεν είδα πάρα πολλά εμπαφό, αλλά νιώθω και εγώ που...
2: Βερτιωμένη πολλά η Ομόνια.
0: Βερτιωμένη, παραπάνω την Ομόνια αν είδα.
2: Δηλαδή που το πρώτο μάτσο, αν ήταν τελείως στόχος ο μονός.
0: Μπράβο, σωστό. Μα αν είδες την Πάφο, είναι θωρείς την Ομόνια παραπάνω.
2: Είδα τα ούλα, είναι η δουλειά μου. Αφού είμαι αρκιασερός πάπας χαρκίου ζωντανού. Είμαστε συνταξιούι. Ο Πόλης μπορείς.
0: Ο Πόλης ξεκουράζεται αυτήν την εβδομάδα.
2: Μάνα μου, εξωτερικό.
0: Είναι, όχι, εντός Κύπρου. Πάει και Λάρνακα, πάει και βουνά πάνω, άλλο να... Πάει παντού, αλλά μας κάνει τηλέφωνο, να ξέρεις. Όχι, Πάφο δεν ήρθε νομίζω. Ακούεις να το φέρω μαζί μου?
2: Θα φέρεις κάτω, σας πρόσδεκτη.
0: Μάλιστα, να φέρω να δει τι σημαίνει η παφήτικη φιλοξενή. Επίες πρωταρά.
2: Υπράζει το άλογο μπότσι.
0: Όταν λέμε άλογο πραγματικό που έφυγε από κάπου.
2: Ο σεριστής άλογο ποιος ήταν? Ένας ήταν.
0: Γιώργος Σαβίδης.
2: Μεγάλε, είσαι μεγάλο.
0: Το άλογο ήταν ο Σαβίδης, ναι, σωστό.
2: Θα ρωτήσα 15 άτομα και τον Ήπρα.
0: Να με ξέρουμε ότι το άλογο ήταν ο Σαβίδης που μεγαλούργησε και ΑΕΚ Αθηνών. Ομόνια και ΑΕΚ Αθηνών.
2: Εσύ σειράς ο Γιώργος.
0: Ναι, εντάξει.
2: Δεν
0: πρέπει να είμαστε κάμπος, αλλά είναι φίλος καλός. Δεν τους προλάβαμε, αλλά τα όσα ακούμε θα θέλαμε να τους δούμε να παίζουν.
2: Ήταν μεγάλη υπόθεση. Ο Σαβίδης και κάμνα. Παπάδες λαλί και ο...
0: Συμφωνεί ο Χαϊλής, πρόλαβε εντός ο Χαϊλής.
1: Εννοείται ρε φίλε Γιώργος.
2: Πόσο χρόνο ο Χαϊλής?
1: 48 αν έχω πρόβλημα από την ηλικία. Πρόλαβα τον και εγώ έχω να σου πω ότι στην αρχή λόγω Σαβίδη ήμουν με την ΑΕΚ Αθηνών. Αλλά κατέληξα λόγω Μιχάλη Κωνσταντίνου να είμαι με τον Παραθυριακό.
0: Νομίζα να
1: μείνω. Και να μείνω Παραθυριακό.
0: Με την Ομόνια
2: νομίζα να μείνω. Μην τα Χαϊλίες είσαι συγγένεις.
1: Ποιους ξέρεις να σου πω. Μπράβο, είναι πρώτος μου ξαδερφός και κουμπάρος μου, ο Κυριάκος ο Χαϊλής.
2: Του
1: ΣΑΕΚ. Της ΣΑΕΚ, ο Χριστάκης ο Χαϊλής, είμαστε φίλοι, είμαστε γνωστοί, όχι. Είμαστε μαζί στη διαιτησία μου, τον Χριστάκη.
2: Πώς θερήσαστε?
1: Τρίκο μου, είμαστε τρικομίδες εμείς.
2: Ωπα, πάεις πότσι?
1: Α, επειά στις αρχές, πολλά, πριν μακαριστεί ο αβάς μου.
2: Επειά τελεσπιά ρε κουμπαρέζει ο Τσίπρα.
1: Ναι, αλλάξαν πολλά. Έγινε και μια μικρή πρωτεύουσα.
2: Ξέρεις ότι έπαιξα με έναν παίχτη του νέου ατρικό μου Αγγελής. Έπαιζε στη Σαλαμίνα και με τα πολεμικά στον Ακρίτα. Χατζαντώνης Αγγελής.
1: Ναι, γνωστό όνομα.

0: Ο γιος του έπαιξε και στον Ευαγόρα. Νομίζω πρώτος προβοητής του νεονά ήταν ο Μαυρίκιος ο Άσκου που έκανε προπονητής.
1: Αριστεροπόδαρος νομίζω ο μικρός του Χατζαντώνας.
0: Όχι, ήταν δεξιοπόδαρος ο γιος του Αγγελί. Αλλά ο πρώτος προβοητής νομίζω του νεονά τρεκόμου ήταν ο Μαυρίκιος ο Άσκου. Έκαμε Ευαγόρα να πω Πακρίδα πολλά.
1: Θα ήταν ωραίο να βλέπαμε να
0: ξαναστήνεται.
1: Πολλοί ποδοσφαιριστές τότε από τον νέο αιώνα πήγαιναν σε ανόρθωση και από ελ.
0: Έτσι εμείς ποδοσφαιρική οικογένεια, η Ροδότου, η Ροδότος από ελ, πρώτος ξαδερφός.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Θερμοφύλακας, Τάκης η Ροδότου, Τούλης η Ροδότου, πρώτα ξαδερφά.
1: Άλλες εποχές πιο γνήσιες τότε.
0: Ρομαντικές ρε φίλε.
1: Έτσι είναι, πράγματι.
0: Τελευταία που παίξαμε με τον Ολυμπιακό ήταν ρώτησε ο Αγγελεσίδη, διότι έπαιξε και με νομόνια και με τα από ελ. Λαλό του γνώριζε και ο ξάδερφος τον δερμαφέα τον Ρόδο. Δηλαδή με αυτός με το καπελάκι εφόρε πάντα
1: καπελάκι, ναι.
0: Καπελού είναι ο Ρόδος, διότι είχε πάντα ήλιον στο Κασιμί και παίζαν μέρα πάντα.
1: Έτσι.
0: Α, μεγάλες ιστορίες.
1: Είχες τι ωραίες αναμνήσεις.
0: Είμαστε έτσι μωρά, έτσι είμαστε
1: τώρα.
0: Λοιπόν, χάρηκα.
2: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Έλα, Γιώργο, άντε.
2: Καλό υπόλοιπο, ναι, θα τα πούμε. Λοιπόν, εντάξει, αφήσαμε την κουβέντα στη μέση, είπαμε για να ραδιπού. Ολυμπιακό το σχολιάσαμε.
1: Σαλαμίνα.
2: Ναι, Σαλαμίνα, ναι, στο μυαλό μου είσαι εκεί, θα πηγαινά.
1: Και αυτοί καλές προσθήκες.
2: Ναι, έχω μια εμπιστοσύνη του Ραφιτουλάρκου ως τεχνικός διευθυντής σε μια ομάδα. Δηλαδή πιστεύω στις ικανότητες του και τι παίχτες μπορεί να βρει. Στον μπάτζετ που είσαι στη Σαλαμίνα, ρε παιδί μου, έγιναν κάποιες κινήσεις. Έφυγε ο Κώστας Χαραλάμπους. Ναι, δεν ξέρω πήγε στον Ασύλ, δεν ξέρω γιατί δεν έμεινε αν έγινε κάτι.
1: Νομίζω ανακοινώθηκε.
2: Ανακοινώσιμο ότι, ναι, ότι έφυγε ο, ναι, ο Κώστας, πήγε στο Ασύλ.
1: Η Νέα Σαλαμίνα, φίλε, έκαμε περίπατον το πρωτάθλημα πέρσι. Όταν ρωτήσαμε off the record στον νεοφύτων τον Λάρκο αν έχει αρχίσει ο προγραμματισμός, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν τον ρωτήσα στο κατοκοπιά Γλαφκός Κληρίδης μου, χαμογέλαζε και λέει μου κάτι γίνεται. Ήταν Μάρτιος προς Απρίλιο. Όπως είπες και εσύ, υπάρχει εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που διοικούν εκεί. Έχει μείνει ένα μεγάλο μερίδιο του κορμού του περσινού. Έχουν γίνει πάρα πολύ καλές προσθήκες έγκαιρα για να υπάρχει δυνατότητα στον προπονητή να μοντάρει σωστά την ομάδα. Έχουν γίνει αρκετά φιλικά για την Νέα Σαλαμίνα. Υπάρχει το γήπεδο, υπάρχει ο κόσμος. Είμαι σίγουρος ότι και η Νέα Σαλαμίνα θα είναι γερό σκαρί τη φετινή χρονιά.
2: Μάλιστα, άρα θα συμφωνήσω μαζί σου και εγώ.
1: Δεν έχω άποψη, μπορεί να έχεις εσύ για ύψωνα.
2: Άκου, ύψωνας χρειάζεται ακόμη κάποιες προσθήκες νομίζω. Ανακοινώσαν πάρα πολλούς παίχτες. Θα πρέπει να σμίξουν, να γίνουν ομάδα. Δεν έχω ειδήσει όμως η άποψη να τους δω και να καταλάβω. Αλλά όπου ανακοινώνονται πολλοί παίχτες, έρχεται και ένας προπονητής. Δηλαμβάνεσαι θέλεις χρόνο. Ένας παίχτης που είναι στον ύψωνα προέρχεται από σοβαρό τραυματισμό και φέτος θα παίξει αν είναι καλά στην υγεία του, επειδή είναι ο Κιντιά, ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί ένας σημαντικός παίχτης για τον ύψωνα. Εντάξει, τον Αποέλ δεν έκανε και την καλύτερη σεζόν, το ξέρουμε. Αλλά όταν πήγε στον ύψωνα, πήγε με υποσχέσεις, γιατί άλλες απαιτήσεις του Αποέλ, άλλες του ύψωνα. Με κάθε σεβασμό στον ύψωνα, μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί τι λέω και τι εννοώ.
1: Και πολλές
2: εντάξει, τραυματίστηκε. Αυτά έχει ο αθλητισμός δυστυχώς και η ζωή. Μακάρι κανένας να μην χτυπούσε ποτέ. Το ξεπέρασε.
1: Πρώην αρχηγός της ΑΕΛ, ο Παπαφώτης.
2: Ο Παπαφώτης, μπράβο, πήγε στο ψάρι. Έκανα τόσες προσήκες που κάποιος θα ξεχάσω. Ναι. Και ο Παπαφώτης είναι ένα παιδί το οποίο έχει αυτός την προοπτική να ηγηθεί μιας προσπάθειας σε μια ομάδα που θέλει να παραμείνει στην κατηγορία και να αποφύγει τις περιπέτειες. Περιμένω να τον ύψω. Από τις ομάδες που μου έχουν παρακινήσει το ενδιαφέρον. Ναι. Πώς θα πάει εκεί, Γιάννη. Γιάννη Δημοσένου εκεί που δούλεψε στον ΑΠΟΕΛ πίσω από τις μεταγραφές και ανέλαβε πόστο στο αγωνιστικό τμήμα, στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Και θέλω να δω πολύ και την ομόνια 29 Μαΐου. Ναι. Γιατί λέμε ότι ναι, τον budget δεν το έβαλε για το αγωνιστικό κομμάτι, ενώ για μεταγραφές. Και μπράβο στα παιδιά, έτσι βελτιώνονται σε εγκαταστάσεις. Αλλά δεν θεωρώ ότι οι παιδί μου θα πέσουν αμαχητοί. Θα δώσουν τον αγώνα τους. Δηλαδή μπορεί να έχουν χαμηλό budget, αλλά θα παλέψουν.
1: Χαβογελώ γιατί γνωρίζοντας τα παιδιά σίγουρα θα πέσουν αμαχητοί.
2: Ακριβώς του το λέω, δεν είναι ευκολία για κανένα.
1: Δεν έδειξα στην πορεία τους ποτέ ότι
2: και δικαιούνται να ονειρεύονται και να στοχεύουν στην παραμονή. Δεν καταδικάζει κανένας καμιά ομάδα πριν τη δει.
1: Ανοίγουν και την αυλαία μαζί με τον ύψωνα.
2: Πες μας λίγο το πρόγραμμα.
1: Το μόνο που μπορώ να πω για την Παρασκευή, ρίξω να ευκεί ο Σάββατο την Κυριακή. Την ερχόμενη Παρασκευή λοιπόν Κράσαβα εν ύψωνα με την Ομόνια 29 Μαΐου. Η ώρα 7 και η ώρα 8 Ολυμπιακός Λευκωσίας με τη Νέα Σαλαμίνα.
2: Πριν στις 7, α, δεύτερα αγωνιστική, αλλάξε ώρα ένα παιχνίδι.
1: Ναι. Και δεν ξέρω το γήπεδο που θα χρησιμοποιά τελικά.
2: Εναλλακτική έδρα, Καρνιώτησα, ο Στέκιος Κυρακίδης, δεν ξέρω ποιος θα δηλώσει εναλλακτική έδρα το αμόχος τους, πιστοφή.
1: Άρα, εντάξει.
2: Ναι, έχω το πρόγραμμα ενώπιον μου και για Σάββατο, Κυρακίδη, Δευτέρα. Το Σάββατο στις 7, ΕΚΑΠΟΕΛ, στην Αρένα. Στις 8, Άρης Απόλλωνος, στο Αλφαμέγα. Την Κυριακή, 7 η ώρα, Αέρα Όρθωση, Αλφαμέγα. Στις 8 Καρμιώτησα Πάφος, τώρα που θα γίνει καλή απορία. Δεν ξέρω αν θα είναι Τσίρο ή αν θα είναι Πάφο, Στέκιος Κυρακίδης. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Λευκοσίας, Ομόνια Ραδίπου, Γάσι Πι. Να πούμε ότι μια ομάδα που θα αρχίσει να παίζει τα παιχνίδια της σε μια συγκεκριμένη έδρα δεν δικαιούται να αλλάξει δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη αγωνιστική και το καθεξής. Δικαιούται να αλλάξει μόνο στα playoffs, στη δεύτερη φάση, play-out, εν πάση περιπτώσει, αν και εφόσον το επιθυμεί. Δηλαδή, αν η Καρμιώτησα πάει να παίξει στην Πάφο την Κυριακή 30 Αυγούστου σε μια εβδομάδα και κάτι. Και δώσε εκεί το παιχνίδι, το Τσίρο για ακόμη για να διδοτηθεί πιο μετά, μια-δυο μέρες μετά, δεν μπορεί να παίξει το Τσίρο.
1: Άρα ό,τι γίνει να γίνει πριν ξύπνη την έναξη.
2: Και η Κράσαβα βλέπεις, το πρώτο μάτς 28 στην έδρα της το έχει, εντός έδρας. Άρα αν παίξει αμόχωστος επιστροφή, που είπε και στην Νέα Σαλαμίνα ο Γιώργος Μιχαλίου, ο πρόεδρος της Νέα Σαλαμίνας δήλωσε εδώ στην εκπομπή 12 στα Σπορ, ότι νομίζω εκεί το είχε δηλώσει ότι κόπε βάλε την έδρα του Ύψωνα μόχος του, αλλά εμείς δεν συμφωνήσαμε μόνο Ύψωνα.
1: Άρα, υπάρχει,
2: άρα θα πρέπει εμείς να συμφωνήσουμε μόνο Ύψωνα για να παίζει εδώ, αφού το Τσίρο λέμε δεν θα διδοτηθεί σε περίπτωση που δεν θα διδοτηθεί. Άρα
1: στην επίσημη
2: εντάξει, ναι, το εδώ. Αμόχωστος επιστροφή. Αυτό θα έλεγες, ναι. Sorry που σε διάβασα. Ναι, αυτό είναι στο.
1: Αλλή μόνο στο γύρο που να πάει να κάνει πρόβλεψη πάντως στα 7 παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής.
2: Γιατί μπορείς να ξέρεις.
1: Είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια.
2: Οι πρώτες αγωνιστικές θα είναι έτσι από κρυπτογράφηση.
1: Έχει ντέρπι, ΑΕΚ από ΕΛ. Άρης Απόλλων, ΑΕΛ Ανόρθωση. Είναι παραδοσιακά ντέρπι. Ολυμπιακός Σαλαμίνα. Και αυτό το παιχνίδι θα είναι πολύ ωραίο. Όποιον παιχνίδι. Και το Κράσαβα, ο Μόνια 29 θα είναι ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα δούμε.
2: Δεν μπορεί να προβλέψεις κάτι, δεν μπορεί να ξέρεις τι θα συμβεί. Θα πάμε σε πολιτικό δελτίο τώρα στις 3:30 και θα επιστρέψω και το τελευταίο μισάρο με τις κληρώσεις και με τις γραμμές ανοιχτές.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Gassi P με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη St. Truiden με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης στην τάξη κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια St. Truiden ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψη και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
6: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
7: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτη, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
6: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
8: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτη σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
9: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
10: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο, 22 Αυγούστου, στο γήπεδο Πισουρίου, στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω sold out tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός, Property Gallery.
11: Του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
12: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
15: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 3:30.
18: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
19: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
20: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
21: Super Sport 104.
22: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάκη από το Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές στην ελεύθερη αμόχωστο έπειτα από απόπειρα φόνου που σημειώθηκε γύρω στις 5:40 τα ξημερώματα, όταν ενώ 33χρονος Ελληνοκύπριος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Κόκκινες στην Αγία Νάπα, δέχθηκε πυροβολισμούς από άγνωστα πρόσωπα, που ωστόσο δεν τον τραυμάτισαν. Όπως πρώτα μετέδωσε το Omega Live επικαλούμενο πληροφορίες, ο 33χρονος συνάδελφος γνωστού βαρυπινίτη και δεν είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Το ΤΑΕ αμόχωστο διερευνά την υπόθεση. Πατέρα στην Πάφο άφησε την 11χρονη κόρη του για 2 μέρες ολομόναχη στο σπίτι και μετέβη στην Αλβανία για να παρακολουθήσει τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Πάφου FC με την Δυναμό Τυράννων. Τις αρχές ενημέρωσαν οι γείτονες, οι οποίοι παρατήρησαν πως το 11χρονο κοριτσάκι βρισκόταν μόνο του χωρίς επίβλεψη στο σπίτι. Με την επιστροφή του πατέρα στην Κύπρο σήμερα συνελήφθη και σχηματιστήκε εναντίον του υπόθεση για εγκατάλειψη ανηλίκου και έκθεσή του σε κίνδυνο. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρχιουρμαν μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε πως η απροθυμία εφαρμογής νέων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και οι προσπάθειες παρεμπόδισης της διεθνούς παρουσίας των Τουρκοκυπρίων δεν διευκολύνουν τη λύση του Κυπριακού, αλλά υπονομεύουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Σε ισχύ βρίσκεται από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 4 το απόγευμα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει απόψε εν ώψη της δεύτερης ενδεικτικής ψηφοφορίας για διορισμό της επόμενης ή του επόμενου Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού. 5 γυναίκες και 2 άνδρες διεκδικούν ως τώρα να διαδεχθούν τον Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος θα ολοκληρώσει τη δεύτερη πενταετή θητεία του στις 31 Δεκεμβρίου.
24: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
25: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στην Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
0: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στην Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
1: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
0: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Inter College.
1: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
0: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
1: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
0: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
23: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία γύρω στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
2: Ακούτε Super Sport 104.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: να ζήσουν τα σου. Χτες γαμήλω πάρτι ο Στεφάνος, σήμερα εσύ νύφυγα πρός. Προμήνυμα παντρεύκεται κανένα, να ξέρω σας όφαγε λούθηκε να βάλω άδεια να φύγω, δεν ξέρω κάτι. Να γλιτώσω. Βάλε να φύγω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο μισό ώρα παρακάτω. Ευχαριστώ σε Echo McDonald's και Cablenet και πλέον πάμε στις κληρώσεις. Να κάνουμε αρχή με τον μπάσκετ που είναι 5. Λοιπόν, Τάσο, θέλω 3 νούμερα από σένα και 2 από τον κύριο Χάιλι. Θα μου δώσεις 3 νούμερα συνεχόμενα από το 1 μέχρι το 127.
1: 21.
0: Ένα λεπτάκι, μια, τα, θέλω να μπαίνω, περίμενε. 21.
1: 36.
0: 36.
1: Και μέχρι που το
0: 127.
1: Το 94.
0: Άσα. Μάλιστα, εσύ κύριε Χάιλι, δύο νούμερα.
2: 1 και 7.
0: Εγώ πάει πια να τα ψάγε μάτι. 1 και 7. Μάλιστα, ας σας δώσω τυχερούς αυτής της εβδομάδας. Χίλια τυχερές μέσα από ό,τι βλέπω. 0.91 ο Χρήστος, 2.84 ο Σταύρος, 6.31 η Άντρια, 501 ο Τάσος και 3.50 η Νικολίνα.
2: Συγχαρητήρια.
0: 5 τυχεροί τυχερές, αλλά επαναλαμβάνω γιατί έχει τη σημασία του. Όλες οι εκπομπές από το πρωί μέχρι το βράδυ δίνουν από 5 η κάθε μία. Κάθε πρόσκληση δυναμεί με είσοδο σε όλους τους αγώνες και θα δώσουμε άλλες δύο Παρασκευές.
2: Δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλες τις εκπομπές.
0: Ναι, σωστό, για να αυξήσουν τις πιθανότητες του.
2: Μπράβο.
0: Γιατί είναι αναόραντα μηνύματα. Αναδιόραντα μηνύματα, είναι ένα τρίωρο ανάλογα με τις εκπομπές.
2: Ακόμα δύο κληρώσεις, 28-8-4-9.
0: Πολύ σωστό, άρα υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Πάμε στα σεζόν της Ομόνοιας, θέλω από έναν αριθμό, κύριοι, από το 1 μέχρι το 186. Τάσο, εσύ πρώτος. Σκεφτού, αλλά όμως, εσύ σεζόν Ομόνοιας. Θέλει παραπάνω σκέψε, δύο αριθμοί.
1: 99.
0: 99, Διονύ το 99. Ξέρω εγώ, γιατί το 99 ρε Τάσο. Δεν έχω θέμα, πέρασε εσύ.
2: 17.
0: Ήρθαλή, το 17. 99 είπες.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος, ο 472. Ναι, εδώ, τι εσύ είπες.
2: 17.
0: Εδώ, ο Πάμπος, 865. Άρα, Γιώργος, 472, Πάμπος, 865. Έχουμε και πολλά μαζί, και χάνεσαι. Λοιπόν, συγχαρητήρια στους τυχερούς. Ήταν τα δύο σύστο τίκετ προσφορά του Review Lounge που βρίσκεται στην περιοχή Μακένζη στη Λάρνακα. Ζήσε την εμπειρία, απολαύσε τη στιγμή. Ευχαριστούμε όσους συμμετείχατε. Έρχονται πάρα πολλοί διαγωνισμοί όμως. Όσοι δεν κερδίσατε, μην απογοητευεστε. Μπορεί τύχη σας να είναι κάτι άλλο. Και φούρνους κληρώνουμε. Και τα πάντα ηλεκτρικές συσκευές, δωροκουπόνια.
2: Τραπέζιο.
0: Τραπέζια, είχα πάνω. Ό,τι θέλετε. Έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί. Μείνετε συντονισμένοι στους Πρόσπορ 14 και μέσα από τις εκπομπές και μέσα από τα social. Έτσι. Facebook, Instagram και TikTok τρέχουν διαγωνισμοί. Κάποια τελευταία διαρκεία που έχουν μείνει τώρα του προγραμματισμού μας, της ομάδας προγραμματισμού του Super 4, θα δοθούν μέχρι τις 28.00. Αλλά αυτά είναι για social media που λέω τώρα. Οπότε προσοχή σας να είναι στραμμένοι εκεί σε όσους έχετε λογαριασμούς ή οι δικοί σας άνθρωποι μπορεί να έχουν σε Facebook, Instagram και TikTok επίσημοι λογαριασμοί του Super 4. Τώρα, στα το γραμμό μας 77-77-10-20, τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις 23-24, τα γραπτά σας μηνύματα για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε ή να μας πάρετε να συζητήσουμε κάτι που θέλετε τηλεφωνικά. Είπαμε για τα της Κύπρου αρκετά. Να πούμε ότι στην Ελλάδα μένεται ο πόλεμος του ΟΚΑΠ με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω κάτι, διάζω για 9.000 που κρατήθηκαν, ζημιές σε αυτοκίνητο. Ολυμπιακός καταγγέλει την Ντουμπάι, είναι λίγο περίεργη η ατμόσφαιρα εκεί. Θα δούμε τι θα συμβεί. Ο παίχτης ζητά την ελευθέρα του με έναν ποσό της τάξης των 9.000, από ό,τι καταλαβαίνω. Πρόκειται για χρήματα που κρατήθηκαν από τον ΟΚΑΠ, λέει το άρθρο του Sport 24 Τελεντζιάρ, για ζημιές στο αυτοκίνητο στο τέλος της σεζόν. Ο ελληνοποιημένος γκάρ δεν αναγνωρίζει τις ζημιές και το χρέος, ξέρει ότι κακώς κρατήθηκε και αναφέρει στο BAT ως λόγο για να σπάσει το συμβόλαιό του. Μάλιστα. Πρώτη φορά θυμάμαι τι πράγματα εγώ.
2: Και εγώ. Okay. Έχετε εκατομμυρίων.
0: Δεν ξέρω. Φαίνεται ότι είναι εντελώς στα άκρα αυτή η περίπτωση. Είναι δύο πλευρές που ήταν πολύ αγαπημένες, αλλά η αγάπη από την αντιπαράθεση δεν διαφέρει και πολύ. Και έτσι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Πάρα πολύ δύσκολα νομίζω ότι θα υπάρξει γυρισμός και να το δούμε να αγωνίζεται. Γι' αυτό περιμένουμε ενώ στο Ολυμπιακό να αγωνίζεται με τα Ερυθρόλευκα. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Για μένα, λέει, κομπλεξιών οι πρωταθλητές Ευρώπης, Ολυμπιακός Πειραιώς δηλαδή, τι θα αποφασίσουν για αυτήν την περίπτωση και τι θα κάνει και ο παίκτης. Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι αν σπάσει ο συμβόλαιο έτσι εύκολα τάσο, θέλω και δική σου συνδρομή είναι εδώ που παρακολουθείς τα δεκτενόμενα. Και ο Χαλής μπορεί να έχει απόψη. Φυσικά δημιουργείται ένα προηγούμενο. Ο Γόκαπ έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο.
1: Μπορεί να σπάσει αυτήν την στιγμή όπως είναι τα πράγματα. Ο Γόκαπ δεν προκειται να σπάσει ο συμβόλαιο. Δηλαδή δικαστικό.
0: Μάλιστα. Τι θα καταφέρει ο Γόκαπ δηλαδή τάσο.
1: Τίποτε. Απλώς να πιέσει τον Ολυμπιακό να συνενέσει για να φύγει.
2: Και τις 9 χιλιάδες δεν τους δόκει. 9 χιλιάδες το αυτοκίνητο.
0: Κάνε κόφτουν τον 9 χιλιάδες τώρα ρε τάσο μας αρωμιλούμε.
1: 9 χιλιάδες
0: είναι το πρόσχημα.
1: Απλώς είναι το στο λαό, είναι τα αντίπινα.
0: Ναι, 9 χιλιάδες είναι τα αντίπινα. Διαβάζω εδώ, για να πω και λέω και αλτσάριν, η πτήση της ομόνες για επιστροφή από το Βέλγιο είχε δύο δικαιολογημένους απόντες, Σάτκα και Άιτινγκ. Ο Σλοβάκος πήρε άδεια να μεταβεί στην πατρίδα, τον ανακτοποίησε τα τελευταία θέματα να αναφέρει την οικογένεια του στην Κύπρο. Ο Ολλανδός μέσος θα μεταβεί στην Ολλανδία για εξειδικευμένες εξετάσεις από δικών του γιατρών από το θέμα που τον ταλαιπωρεί στο γόνατο. Εντάξει, άρα βλέπουμε ότι ενισχύεται η θέση μας για να φέρει παίκτη ομόνα στο 6-8.
2: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Σαροχτάρι είναι εκεί.
2: Άμα υπάρχει πρόβλημα με Έντινγκ, υπάρχει, υπήρχε και υπάρχει.
0: Εντάξει, για θέμα στο γόνατο, ναι.
2: Ξέρεις, πριν πούμε για Ελλάρη, ξέρεις για ποια ομάδα θέλω να πω. Για Όφη.
0: Για Όφη, ο ακροατής ή ακροάτρια που ερώτανε χτες να μου να κάνει 3-0 όμως.
2: Έπλυνε τους δικούς μας Ιωάννη Μπίταν και Σένσι. Και πραγματικά εγώ βγάλω καπέλο του Κόντι ρε φίλε. Κύπελλον Ελλάδος, Super Cup και 3-0 στον πρώτο του Ευρωπαϊκού Αγώνα. Μπράβο στον Όφη, μεγαλώνει απότομα θα έλεγα και ξανά μπράβο. 15.000 συζήτησε ο Κόντις από τον κόσμο, 15.000.
0: Α, όσο σε ζήτησε ανεβία. Ήταν γεμάτον, είδα τον. Ξέρεις ποιο είπε ότι ήταν γεμάτον, του ΠΑΟΚ. Που είδα εικόνες που ψηλά από αντρώνουν και πλέον για μέ.
2: Ακούσα και εσύ θύμα κατά της διοίκησης.
0: Είχε μα πρόβα αφού φινοντέκιας, Κωνσταντίκιας, ο κόσμος φωνάζει. Σου πω κάτι όμως. Χάιλιν, δεν είναι απλό να κρατήσεις τους παίχτες. Είσαι στο... Κάνει και imagine λέει ο Μπράντοβιτς, μπορείς να το σκεφτείς. Για ας πω για να το παραφράσω λίγο. Φίλε, θέλεις εν Ντόρτμουντ. Εγώ σέβομαι τον Πάκλος, δεν είμαι Πάκλος, αλλά σέβομαι τον. Και στον Παναγιακό και στον Ολυμπιακό πυρώντα εσύ όπου θέλεις είσαι στην Ελλάδα. Θέλεις είναι Ντόρτμουντ και να μπορείς να κρατήσεις τον παίκτη.
2: Εγώ να απαντήσω διαφορετικά ρε Γιώργο. Αν έμενε και γίνεται το χατρί ξανά δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για τους φίλους του ΠΑΟΚ, θα δικούσαν μια ταλεντάρα
0: τους παιδί,
2: που δεν φυλαίνει τόσο εύκολα στην Ελλάδα.
0: Να μην ανοίξει αυτερά του.
2: Να μείνει ας πούμε 5-6 χρόνια, 10-20 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Ήρθε η στιγμή του, εκόψαν του το πέρσι.
0: Σουτκάρδι ήταν πέρσι, δεν κάνω λάθος.
2: Σουτκάρδι, ναι. Και έρχεται φέτος ακόμα πιο μεγάλη ομάδα της Γερμανίας. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά.
0: Ναι, που φημίζεται ότι είναι και έναν όχημα να πάει ακόμα πιο ψηλά.
2: Και βάλει και έναν τριαντάρι στα ταμεία σου. Είναι θέμα τα τριάντα, είναι ότι βαστά ο Σαββίδης.
0: Μα έντσι πολλά όμως για πόληση, φίλε 30 εκατομμύρια.
2: Σίγουρα.
0: Εμποσό, φαντάζομαι που τα πιο ψηλά στην Ελλάδα, δεν κάνω λάθος, αν είναι το πιο ψηλό.
2: Και πιστεύω ότι θα μείνει Ντόρτμουντ. Προδικάζω λίγο έτσι την πορεία του.
0: Μα φύγει ο Καρέτσας μαζί του.
2: Μαζί φίλε θωρώ παπάδες φέτος.
0: Διετία όμως μαζί. Δυο φουλ σεζόν 26-27-28. Και μετά που είναι να πάει ρετάς. Ποιον πρωτάθλημα αν ταιριάζει του Κωνσταντέγια.
1: Ανάλογα.
2: Παρτσελόνες, Ρεάλ,
0: Όνονε θωρούν.
2: Η πύχη είσαι τσιπά.
1: Ο Κωνσταντέγιας πάει Ισπανία.
0: Ισπανία. Όνονε θωρούν.
1: Ο Καρέτσας πάει Αγγλία.
0: Αγγλία.
1: Αγγλία. Βουριδόν μάλιστα.
0: Ναι, Ιταλία αν θέλεις κανένα από τούτο.
1: Όχι ρε, να τους υποβιβάσεις ρε. Ο Γερμανικό να στείλεις το Ιταλικό.
0: Αν πάει στην Ίτερα να υποβιβάζεται ρε.
1: Οποιαδήποτε ομάδα της Ιταλίας.
0: Άρα θεωρείς Ισπανία, μα περίμενε όταν λέμε Ισπανία Ρεάλ Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Α, ναι α.
2: Τα επίπεδα ανεβαίνουν.
1: Άντε μιλούμε στη χειρότερη αθλητική.
0: Όχι ρε, φίλε μακάρι να πάνε τα παιδιά, αλλά εμπολάψιλος ο στόχος.
1: Θα πιένα σε άλλη ομάδα της Ισπανίας εκτός που είναι τρεις.
0: Oh, εντάξει. Ο Καντρίαν τα δύο έπαιρνε την επόμενη ομάδα του Κωνσταντέγια.
1: Θα κάνεις μια κίνηση. Είσαι στην Ντόρτμουντ. Την νούμερο 2 ομάδα της Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η στιγμή είναι η νούμερο 2.
0: Πίσω από την Μπάγερν.
1: Εντάξει. Θα πιένα σε την νούμερο 4 της Ισπανίας. Πάει μου σκάρι.
0: Εμάμα το Ισπανικό είναι καλύτερο από το Γερμανικό. Γιατί να
1: εμπάει. Αν θα φύγω από την Ντόρτμουντ θα πάω. Είδε στην Παρί, είδε στι τρει πρώτε τη Ισπανία, είδε στι 10 μεγάλε τη Αγγλία.
0: 10?
1: Ναι.
0: Και σε είναι 10, ρετά.
1: Στι 10 πρώτε τη Αγγλία.
0: Εμεί θεωρούμε. Μάλιστα. Εντάξει, Ατλέτικο είναι καλή επιλογή, έτσι να σου
1: λέω.
0: Πάει και τα ξάπε με μακριά
2: εννοώ. Πριν φτάσουμε να του ζούμε σε άλλα πρωταθλήματα, εγώ πιστεύω ότι θα του χαρούμε φέτο και του δύο. Θα είναι χάρμα, είδε έτσι πιστεύω.
1: Ο Καρέτσας το στυλ του της Αγγλίας. Κολλά.
0: Που είπες Μπαρτσελόνα Ρεάλ τον Κωνσταντέγια.
1: Ναι, κολλά.
0: Πού να στέλνεις τον Καρέτσα. Σε ποιαν της Αγγλίας. Εκεί έχουν 10 ομάδες. Θυκώ δώσ' μου, θυκώ τρεις. Λίβερπουλ, Arsenal United ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι, α.
2: Θα ήταν χάρμα η δεύτερη αρκετή στη Λίβερπουλ πάντως που τζόμανα μου.
1: Να σου πω, εν κόλλα τόσο πολλά, εν ξέρω φέτος η City, αλλά η City του Γουαρτιόλα είναι κόλλα πολλά.
0: Γουαρτιόλα τώρα ξεκουράζεται.
1: Εν παραπάνω Arsenal, Liverpool, United.
0: Free agent τον Γουαρτιόλα, ναι.
1: Δεν θα δουλέψει.
0: Έτσι να δούμε ένα Κλάρναγκας που είναι Ισπανός, ταιριάζει λίγο με ο πλάνο.
1: Ίσως μετά το εξάμεινο που να φύγω, τόσο προπονητής που να έρθει.
0: Θα φέρω
1: για Χριστούγεννα που να φύγει, να το κουαρτιώ.
0: Αγοράζω το σενάριο πάντως. Να έρθει από έλεγχο στα νέα και λέγω αντρέντε. Δύο πίσω και από ελίστας, εν ήρων ευκέτα από έλεγχο. Σίγουρα από ελίστας, ξέρω που τα μηνύματα του. Οπότε, μάλλον είναι επιθυμία του. Να δει ο Κωνσταντέγια στα γαλασσοκίτρινα. Εντάξει, βλέπε, παίκτες που γεννιούνται μια φορά κάθε τόσο. ΑΕΛ και Άρης μπαίνουν στην τελική ευθεία για το φιλικό που θα γίνει το Σάββατο στις 7. Θα έχει διαρκεία 120 λεπτό μετά από έτοιμα του Άρη και του προπονητή του. Με τις δύο μάτες θα έχουν έτσι περισσότερο χρόνο για αγωνιστικά λεπτά για συμπεράσματα. Θα είναι και τηλεοπτικό. Καρέτσας να έρθει Κύπρο και θέλει να είσαι ο Μοντνόρ, λέει ο 508. Θα θόρες backup του Μοντνόρ τον Καρέτσα, θα μπορούσε. Όχι, εντούτερη αριστερά παίζει όμως ο Καρέτσα, είναι δεξιά ο παίζει. Ο Ευάντρο αγάτσι πάνω μετά από όσα έκαμε πέρσι, όχι, δεν τον καθίσκονται ούτε για τον Καρέτσαν, όχι. Να έρθει για τρίτος μπροστά από Μαϊαμπέλα, όχι με τον Παρέτα, όχι καταχέψουμε για τούτο. Άρης τον Τιαγού είναι.
2: Πες μου, Ιαέλ, Άρης, κάτι θέλεις να
0: πω. Ναι, να δούμε λίγο τα ρόστερ πώς να μορφωνούνται. Ιαέλ, κοίταξε να σου πω, μεσοεπιθετικά έχει ποιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι ψάχνουν αμυντικά βελτίωση. Θέλουν, δεν τους είδα, ρώτησα όμως κάποιους φίλους και εγώ είδα λίγο το ρόστερ. Δεν είναι τυχαίο που ψάχνουν αμυντικά ενίσχυση. Νομίζω αν πετύχει και μια μεταγραφή εκεί θα είναι ακόμη καλύτερη από ό,τι από πέρσι. Προφανώς πολύ καλύτερη μπορεί να είναι από πέρσι. Που έφτασε μέχρι τα μητέλικα και πέλλον δεν καμπαλώσει. Καλή την υπάφωση, ναι. Εντάξει, πορτάριν πρέπει να τον πετύχει η ΑΕΛ, δηλαδή να της βγει ο κίπερ της, να ηγηθεί το τέρμα ας πούμε, που θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Καπίνο. Να τον πετύχει, είπα, ναι, πρέπει να της βγει.
2: Έκαμε και εκείνοι καλές μονάδες.
0: Έχω μια θετική άποψη, χωρίς να τη δω όμως.
2: Ναι, για το Πελληνικές της ΑΕΛ του τη στιγμή έκαμε καλές μεταγραφές. Ο Άρης, δεν ξέρω αυτές οι κινήσεις αποδυναμώθηκε.
0: Δυνάμωσε, ναι, το ξέρουμε.
2: Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό γιατί είναι ομάδα της εξάδας τα τελευταία χρόνια.
0: Η κλήρωση για το σύζον έγινε κύριε 172, ναι, για τα σύζον της ομόνας στα 2 πριν από λίγο και για τις 5 προσκλήσεις του μπάσκετ θα έχουμε άλλες 5 και εμείς και άλλες εκπομπές και την επόμενη Παρασκευή και την μεθεπόμενη. Πάμε στον επόμενο φίλο, χαίρετε.
3: Γεια σου κύριε Γιώργο.
0: Χαίρετε.
3: Σε ακούω σε κάθε μέρα, αλλά δεν μπορώ να σε πιάνω, μόνο ακούμε σε. Αλλά θέλω να σε πω συγχαρητήρια.
0: Να είσαι καλά φίλε, ευχαριστώ, τιμή μου.
3: Είσαι από την κύκλο, παιδιά, να σε το πω έτσι.
0: Να προσπαθούμε.
3: Είσαι εγώ στον Μπογιακή, να σου πω.
0: τον Ανδρέα Μπογιακή εννοείς.
3: Ανδρέα Μπογιακή. Έτσι ακούμαστε κάθε μέρα παραπάνω αφήνουμε στο Μωσείο.
0: Να φκένετε όπου μπορείτε, όπου θέλετε. Φτάνει, απολαμβάνετε, δεν εκπομπή που ακούτε.
3: Καλό σου, είσαι πολλά δυνατός. Καλό σου, έτσι για να... Είμαι 56 χρονών, εσύ που μέσα στα κυπέρα που 10 χρονών. Αλλά άλλο σου είσαι... Έδεσαι λάθος.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
3: Να προσπαθείς.
1: Το εκτιμώ. Να καλά ο GPT.
0: Εγώ δεν έχει τσαν GPT, τα ξέρω. Κυρία, ψέματα σας λέει, τα ξέρω όλα απ' έξω.
2: Επιβεβαιώνω το εγώ.
0: Δεν έχει Google.
3: Από άκουσα, σκευάζεις τα, μελετάς τα...
0: Είναι μου να κάνουμε τη νύχτα, έχει 2 ώρες μελέτη, 10-12.
2: Είναι εξελίξιμος όντως και πάρα πολύ καλός γνώστης.
3: Είναι εντάξει επιδαρχία.
0: Κύριε, να σας πω κάτι. Εμένα είναι χαρά μου να έρχομαι εδώ στη δουλειά γιατί μου αρέσει η δουλειά και ελπίζω τον να περνά στον κόσμο και να του χαρίζουμε ένα δύο νόμπιν πλευρά μας. Εγώ, Πόλης, εγώ, Χαϊλής, όσοι είμαστε εδώ.
3: Εμάς αρέσει και όσους ακούμε που θα...
0: Εντάξει, είναι χαρά μου. Εγώ θέλω ο κόσμος να περνά καλά.
3: Όχι να σου το πούμε την αλήθεια και να σου πούμε ψέμα.
0: Και καμιά φορά να πούμε κάτι λάθος και να μας κάνει κριτική να μας πιάτε. Αν είναι καλό προαίρετα δεχούμαστε την.
3: Γιατί σιγά μου κάνουν λάθος.
0: Ακριβώς, οι άνθρωποι είμαστε, δεν διάφωνο.
2: Έτσι.
3: Εκείνοι που κάνουν το σπίτι δεν κάνουν λάθη. Εκείνοι που δουλεύουν κάνουν λάθη.
0: Έτσι είναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Έγινε.
0: Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Είναι φίλε, η χαρά του ραδιοφώνου είναι το πράγμα. Να ακούεις έναν άνθρωπο να σου αλεί καλά λόγια. Και επαναλαμβάνω, είναι καλοδεχούμενη η κριτική, η καλοπιστή. Τι θέλουμε να μας βελτιώνει. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Καλησπέρα κύριε Λεωνίδου και είναι επόμενος.
0: Τώρα άκου, μετά που γίνει το ωραίο τηλεφώνημα, να ακούεις τούν το τηλεφώνημα. Εσυνάδει.
4: Κύριε Χαϊλή, σαν να υποψιάζονται κάποια ειρωνία.
0: Όχι, να σου την
2: επιβεβαιώσω. Ακόμα δεν μίλησα.
0: Ας σου την επιβεβαιώσω εγώ.
4: Φίλε μου, ο άνθρωπος είναι να πιένετε δουλειά. Εν και για νόσου που το λάδι. Αφού τις μισές μέρες δεν πάει δουλειά ρε. Όχι, μπάτσελορ. Όχι, να βάζεις τον Παναθηναϊκό. Εσύ και κανένα άλλο να ονέψει ρε κουμπάρε. Εσύ κρίμα. Κύριε Χαϊλίνο που έχετε να πείτε κάτι.
2: Είναι αλήθεια ότι βασανίζει τον Πολύβιο που θα με ξέρω. Αλλά μαζί μου είναι καλός ευτυχώς. Επειδή είμαι εποχιακός εγώ γι' αυτό.
4: Χαιρετίζω τον κύριο Λεωνίδου, τον κύριο Χαϊλί και κύριε Τάσο Μιχαηλίδη, τι έχεις να δηλώσεις.
1: Όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους.
4: Μπράβο ρε φίλε μου, είδες όλοι οι πρόσφυγες.
2: Ωραία δηλώσεις.
4: Παλιά είχαμε δουλεύκαμε κάποιο, αλλά δεν το μαθαίνω ρε. Εύρε λύση. Λέει του μάστρε, η λύση μια ήταν και πιάνε οι Τούρκοι λέει.
1: Εγώ δεν μου η λύση, ξέρω τον καιρό.
4: Εγώ δεν με πιάνε να μου κάνετε.
0: Είμαστε καλά, Καντέμογλου. Χαίρομαι που σε ακούω ευδιάθετο.
4: Έπιασα και εγώ ρε φίλε, είμαι ευδιάθετος διότι είδα την ομάδα μου έστω και μια φορά να ρέξει λίγο καλά.
2: Επιτέλους.
4: Τον είπα. Επιτέλους, χαιρόμαστε. Ο άνθρωπος δεν βρίσκει τις λύσεις.
0: Ένα λεπτό, τάσο με κάτω από τραπέζι. Λίωρα. Κάτι συμβαίνει. Δεν ξέρω, σούζεται η γη.
1: Να πει καλά, δεν
0: ξέρω. Τι συμβαίνει, ρε, χακάραν το τηλέφωνο. Κύριε, είστε AI.
2: Περίμενε να ακούσουμε και το. Ακούσα και για ο Μπέρκ.
0: Όχι, αφού λέει μπράβο στον κύριο, βρίσκει λύσεις. Δηλαδή, μα είναι ο Καντέμογλου σίγουρα.
4: Φίλε μου, δεν θα ξαναπώ τίποτε. Έχει τον λόγο μου, θα φύγω την ομάδα να πάει με το. Εμπήκαν το νερό μες στο αυλάκιο, έτσι που λάτω εσύ.
0: Έπιασε ο Παπασταύρου κάνει τηλέφωνο.
4: Όχι ρε φίλε, να φεσκοτώσει ο Παπασταύρου αμυρκιάκι.
0: Αγία μου, εσυνετίστη ο Καντέμογλου, είχε γίνει πιο ρεαλιστής, πραγματιστής, πατάχαμε. Εν είναι άκρη, μπράβο ρε Καντέμογλου.
4: Τώρα
0: δούμε που εφτωμάζει να πού να γίνει και να σου πω εγώ πια την Παρασκευή τηλέφωνο.
4: Έχα πω τίποτα, η Πάφος δεν το είδα. Αλλά είδα το αποτέλεσμα και εντάξει, είναι καλό ρε φίλε, εσύ είναι που μπορεί
0: να... Θα μπορούσε και καλύτερα, αλλά εντάξει, να είναι πιο προσεκτική πίσω και θα περάσει η Πάφος.
4: Εντάξει.
2: Παρόμοια εικόνα.
4: Μάλιστα. Το λοιπόν κύριοι, χάρηκα.
0: Καντέμογλου, μας είσαι καλά.
4: Καλώς σας ρε εγώ σε όλους και να μιλήσω.
0: Καλώς σας κύριε φίλε, να είσαι καλά. Yeah. Λοιπόν, κλείνουμε με αυτήν την πολύ ξεχωριστή παρέμβαση του Καντέμογλου, όπως δεν τον έχετε ακούσει ποτέ ξανά, όπως δεν τον έχετε συνηθίσει. Ο Καντέμογλου
2: πάντα τέτοια δηλαδή.
0: Έδωσε το στίγμα για την ανατροπή στο δεύτερο παιχνίδι με μια νότα αισιοδοξία. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής Game Time. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε και όσους δεν ήταν, δεν πειράζει. Καλή καρδιά, υγεία, αγάπη. Να είμαστε όλοι καλά. Πάνω απ' όλα υγεία, να θυμάστε. Κύριε Χαϊλή, σε ευχαριστώ για την εβδομάδα που περάσαμε μαζί.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ήταν έτσι πολύ όμορφες στιγμές, μας άρεσε. Ελπίζω και εύχομαι και του κόσμου και είσαι πάντα ευπρόσδεκτος εδώ. Και αν θέλεις, έτσι λέω μεταξύ μας, άρχισε και μου ο Πόλης.
2: Αφού ήρθα πριν.
0: Να, όταν είμαι και εγώ και ο Πόλης.
2: Α, ναι.
0: Ναι. Θα είναι έναν καλό προμήνυμα. Θέλω εγώ να μπει
2: ανάμεσα.
0: Θα είναι έναν καλό προμήνυμα.
1: Τρίο.
0: Όχι, δεν λέει για τρίο ρε κουμπάρε. Σταματάτε
2: να μπει στο
0: ράδιο. Στο ράδιο να πούν και μωρά τρίο. Σύρνετε μια λέξη.
1: Τρίο, εσύ ο Πόλης.
0: Κύριε, ακούστε, είδε επειδή κάπου το πράγμα ξεφεύγει. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Γιώργος Λεωνίδου, Μιχάλης Χαϊλής και Τάσος Μιχαλίδης μαζί σας. Στη ρύθμιση του ήχου φυσικά ο Τάσος Μιχαλίδης. Λεωνίδου και Χαϊλής στο μικρόφωνο. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο στις 4 όπως και στις 5 και στις 6. Και η εκπομπή το σε πάσαμε το στέκιο μου αμέσως από τις 4 μέχρι τις 7. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
7: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
8: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις.
9: και golf και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
10: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
12: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
15: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
16: Τα 3 π του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
17: Imagine
18: John Lennon.
17: Imagine άσπρο.
18: John Lennon με άσπρα.
17: Imagine βελούδο.
18: John Lennon με βελούδο.
17: Καλά, είσαι χαμένος.
18: Εσύ είπες Imagine.
17: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
18: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
17: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
19: Μετά το ισόπαλο 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό Σίτι για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό Σίτι ζωντανά από τον Super Sport 104.
20: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
21: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
22: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά.
3: Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 4.
23: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
24: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Super Sport 104.
26: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
27: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Εν τον ενδιαφέρον νορβηγικής ομάδας για τον Κούτσακο δεν αποχωρεί ο Ρώσα. Τρέχουν στον Αποέλ διαδικασίες για εμπλοκή του Σαβαγιασί από τώρα στα διοικητικά. Η Ομόνια επέστρεψε στην Κύπρο και σκέφτεται το δεύτερο μάτς με την Σεντρουιντένα. Αναμονή για τερματοφύλακα και μέσο. Ο Χρήστος Μαραγκός μίλησε στους παίκτες της ανόρθωσης και ξέφρασε τη στήριξή του. Συνεχίζουν την προσπάθεια, την αποθεραπεία του Σιμίντερτοπ και Αρτιματάς. Σύντομα τα νεότερα στην Πάφο με Λουίς. Αγώνα δρόμου κάνουν οι Ντράκομιρ και Μαμάτοβ να προλάβουν τον επαναληπτικό με την Δυνάμο Σίτι. Στην Κύπρο η αποστολή. Μπράμπτη και Τρίγκα αναμένεται να κάνουν τον ντεμπούτο τους για την ΑΕΚ στο φιλικό με την Ομόνια 29 Μαΐου. Σέντρα στις 7.30 τηλεοπτικά από τη Σίτα Vision. Συνεχίζεται τη διάθεση των διαρκείας στην ΑΕΛ την ώρα που ο Νταβάχο εξετάζει επιλογές καταλόγου Β για την άμυνα. Ο Άρης έχει παροπλισμένους τους Άλβες, Παζέ και Γκάουστατ. Δεν δίνει ιδανικούς για την ώρα ο Ράτσκοφ. Γκβίτα και Ροντρίγκες δεν παίζουν αύριο στο φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα. Αμφίβολη εν όψη πρεμιέρας με τον Άρη. Με 1.600 οπαδούς η Λεύσκη Σόφια στη Νέα Φιλαδέλφια. Προσγειώθηκε στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό Πειραιώς ο Αρμάντο Κονσάλες. Η Αρσενάλ συμφώνησε με την Άστον Βίλα για την αγορά του Άγγλου στόπερ Έσδρι Κόνσα. Η Μπαρτσελόνα συμφώνησε με Φενέρμπαχτσέ για την απόκτηση του Λιβάκοβιτς. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα 9:45 Μαρσέικ Στρασβούργο, 10 Αρσενάλ Κόβεντρι και Μπέτις Ρεάλ Σοσιεδάδ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή, δώσε πάσα.
4: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Την εκπομπή «Δώσε πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
29: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
30: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777 5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Καλά πάει, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, ο Τάσος Μιχαηρίδης, Εκκλησίος Ορμόμενος Κονσολάρχης. Σήμερα Παρασκευή, 21 του μηνός Αυγούστου του 26. Λοιπόν, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24, τα μηνύματα. Στα μηνύματα μπορείτε να στέλνετε και για ένα εισιτήριο για την Δυτική. Είναι χορηγία και πάρει από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου για το Ομόνια σε Τρουίτε την Τρίτη θα το δώσουμε. Εντάξει, για τον Μακρόπουλο το δώσαμε, για εισιτήριο για τον μπάσκετ για τον Νεόφιλο Σκανδριώτη το δώσαμε. Απομένουν οι 4 συνταπέντες εντός των ημερών, τέλος του μηνός, αρχές Σεπτεμβρίου. 6 άτομα για τον Άγιον Επιφάνιο στον Άγιον Επιφάνιο, 4 άτομα για το Ταβέρνα Ζήρων στο Λάρνακα, 4 άτομα στα Κονιά του Μιχαλιού μας, Ταβέρνα Κονιά, και 5 άτομα στην Ταβέρνα Απάντηση του αδερφού του Δημήτρη, στη Λακατάμι. Αυτά. Στέλνετε αναλόγως. Ήταν Ευρωπαϊκή Βραδιά η Εψεσινή. Λοιπόν, η Πάφος έφερε ισοπαλία 1-1 στα Τύρανα και έχει τον πρώτο λόγο. Τη ακυρώθηκε και γκολ, έχασε και πέναρτη. Η Ομόνια σαφώς καλύτερη. Έβαλε γκολ που έπρεπε να βάλει. Έχασε μάλιστα στο φινάλε 1-0. Αλλά θεωρώ ότι στο Γάσι πει σε έναν καμίνι θερμοκρασιακά και όχι μόνο, κύριε Τάσο Μιχαηρίδη, να τα καταφέρει. Λοιπόν, πάμε, πριν πάμε στους φιρτάτους και φιρτάτες, πάμε τηλεφωνικά να μέσω στον Τάσο μου, Κυριάκου. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
0: Τι περίμενες και έτσι γενικά, τι είδες από τις ομάδες μας?
1: Εντάξει, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου όσον αφορά τη βελτίωση της Ομόνιας. Είναι κάτι το οποίο φάνηκε και στο παιχνίδι, αλλά και στους παίχτες ατομικά. Και θεωρώ ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο. Το ότι κάνει ευκαιρίες και δεν κάνει γκολ δεν μου λέει και πολλά πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι να κάνεις ευκαιρίες και τον γκολ θα έρθει.
0: Ναι, αλλά σημαντικό στην Ευρώπη να μετουσιάζονται ορισμένες ευκαιρίες σε γκολ, ειδικά σε έτσι αγώνες εκτός έδρας.
1: Φυσικά, ξέρεις, η άποψή μας για αυτό το πράγμα που έχω πει τώρα, είτε εμένα είτε κάποιον άλλον, αλλάζει επειδή δέχτηκε τον γκολ
0: στο 90 φεύγα.
1: Και έτσι, παρόλα τα αυτά, θεωρώ ότι εύκολα δύσκολα, νομίζω είναι στα μέτρα της, είναι υποδιέστερη ομάδα, είναι καλή ομάδα, έχει καλή οργάνωση, αλλά θεωρώ ότι είναι υποδιέστερη της Ομόνιας. Μια καλή Ομόνια στο ΓΑΣΥΠΗ θεωρώ ότι κερδίζει.
0: Ήταν ένα αυτονόητο ότι ήταν καλή τερίτης φετινή εμφάνιση στην επόμενη της Ομόνιας, με διαφορά.
1: Ναι, και είδαμε τους παίχτες να είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, ενώ είναι καλύτερη από τα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν μόνο καλή η Ομόνια σαν σύνολο. Υπήρχαν και παίχτες που είχαν
0: ατομική βελτίωση, εννοώ.
1: Κυρίως οι καινούργοι. Είχαν ατομική βελτίωση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Πιστεύεις ότι με τον αφεβίδα τρόπον, είτε παράταση, είτε πέναρτι, είτε από τα 90 λεπτά, είτε οτιδήποτε, έχετε πιθανότητα να περάσει την προοπτική?
1: Στέλνω μου, στο ποδόσφαιρο όλα είναι πιθανά. Εμείς κρίνουμε ανάλογα με αυτά
0: που είδαμε,
1: που βλέπουμε. Εγώ θεωρώ ότι η Ομόνια είναι καλύτερη ομάδα από την αντίπαλο της. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα θα παίξουν πολλά πράγματα ρόλο. Σε ένα παιχνίδι ξέρεις ότι παίζουν ρόλο και οι ασταθμοί παράγοντες.
0: Το ξεκίνημα.
1: Το ξεκίνημα, ναι.
0: Σημαντικό το ξεκίνημα, ναι.
1: Σύμφωνα με την εικόνα που έδειξε η Ομόνια σε αυτό το παιχνίδι, νιώθω έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα. Και νομίζω και ψες δικαιούτο την νίκη. Δηλαδή
0: ναι,
1: μπορεί να χάσει το παιχνίδι.
0: Βέβαια δικαιούτο.
1: Αλλά οι τρεις, και δεν μιλάμε για ευκαιρίες. Μιλάμε για ευκαιρίες που υπό κανονικές συνθήκες έπρεπε να είναι γκολ.
0: Ναι, γι' αυτόν το είπα. Για όταν είναι 0-0 και να πάω κανείς να προηγηθείς, είναι πολλά διαφορετικό. Να έρθει και έγκανε το πράγμα, και δεν που πάνω πριν και το 90 φεύγα να σου πάρει γκολ και ας δυσκολεύσει, είναι σημαντικό.
1: Ναι,
0: σημαντικό.
1: Συμφωνούμε.
0: Ναι.
1: Η Πάφος βρίσκεται στον ίδιο παρονομαστή. Νιώθω ότι είναι καλύτερη ομάδα. Το 1-1 βοηθάει πάρα πολύ για τον επαναληπτικό. Υπάρχει πάρα πολύ ποιότητα. Το είδαμε και το ξαναείπαμε νομίζω μαζί.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Η φετινή είναι ίσως η μοναδική ομάδα που δείχνει να έχει πετύχει σε όλες τις κίνησεις που έχει κάνει. Πράγμα που φαινόταν στην αρχή στην περσινή Ομόνοια, θυμάστε πάρα πολύ καλά, με τις δύο κινήσεις που ήταν προς το τέλος του Τάνκοβιτς και του ΜΑΕ, έδειχνε πολύ γρήγορα ότι θα ήταν μια ομάδα με πολύ ποιότητα και πλήρες ρόστερ. Αυτό το πράγμα το δείχνει η Πάφος στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς στην Ευρώπη και νιώθω ότι και αυτή εύκολα δύσκολα εκτός συγκοριστικού απρόπτου θα βρίσκεται στη φάση των ομίλων.
0: Μάλιστα. Άρα γενικά από πλευράς εμφάνισης τουλάχιστον είσαι ικανοποιημένος και από τους δύο.
1: Ναι, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος.
0: Απλά δεν επήρε αυτό που άξιζε, δεν είναι η Ομόνοια.
1: Ναι, και ίσως και η Πάφος.
0: Ίσως και η Πάφος, ναι, έχασε το πέναλτι, αντί της ακυρωθήκαν γκολ.
1: Ίσως και η Πάφος τα πράγματα θα μπορεί να ήταν διαφορετικά αν όλα αυτά δεν έπαιξαν ρόλο, δεν έπαιζαν ρόλο. Όμως επαναλαμβάνω, αυτό το πράγμα, μιας και βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της χρονιάς, δείχνει ακόμα πιο πολύ, βλέποντας και και τις υπόλοιπες ομάδες, πόσο δύσκολο θα είναι, ακόμα πιο δύσκολο θα είναι και το φετινό πρωτάθλημα. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πέρσι και νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό από το πέρσι.
0: Πάμε στο φετινό το πρωτάθλημα. Έτσι θέλω, έτσι, παρότι είναι σχετικά νωρίς και με δεδομένο το γεγονός ότι 5 βγαίνουν Ευρώπη. Έχει σημασία και τούτο. 5 βγαίνουν Ευρώπη φέτος. Με βάση τα μεταγραφικά, με βάση κάποιες εμφανίσεις στα φιλικά που εντάξει είναι για τους προπονητές, το ξέρετε αυτό το πράγμα, και τα επίσημα των ομάδων που μας εκπροσωπήσαν, βλέπεις διαφοροποίησεις συγκριτικά με τα τελευταία 2-3 χρόνια ή πάνω κάτω μία από τα ίδια? Όχι σε ό,τι αφορά τη σειρά, σε ό,τι αφορά την τετράδα, πεντάδα κλπ. Συγκριτικά με τα τελευταία 2-3 χρόνια ή πάνω κάτω μία από τα ίδια? Όχι σε ό,τι αφορά τη σειρά, σε ό,τι αφορά την

0: πιάνω τις ομάδες οι οποίες ήταν στο γκρουπ το δυνατό στο περσινό πρωτάθλημα, αλλά νιώθω ότι και η ΑΕΛ και η Ανόρθωση είναι καλύτερη από πέρσι. Άρα με αυτά τα δεδομένα θεωρώ ότι θα γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό το φετινό πρωτάθλημα. Εκείνο που μας πάντα, νομίζω ότι έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές την περσινή χρονιά, εκείνο που παίζει ρόλο να μείνει ανταγωνιστικό όλο το πρωτάθλημα είναι οι ομάδες που ανεβαίνουν. Yeah. Αν οι ομάδες που ανεβαίνουν δεν είναι όπως ήταν το Παραλίμι πέρσι για παράδειγμα, το οποίο έπεσε αμαχητή.
1: Ναι, ήταν εξαίρεση του κανόνα, θεωρώ.
0: Ήταν εξαίρεση του κανόνα, ναι. Τότε θα έχουμε ένα ακόμα πιο δύσκολο, που νιώθω ότι βλέποντας ένα-δύο ομάδες του κάτω διαζώματος, νιώθω ότι θα είναι έτσι μια δύσκολη χρονιά για όλους. Είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Νιώθω ότι θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό από το περσινό.
1: Μάλιστα. Εντάξει, πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσει η εξάδα. Αν έχει διαφοροποίηση, διότι η εξάδα περσινή είναι γνωστή. Φέτος πιθανόν να διεκδικήσουν εξάδα να λες μια-δυο ομάδες. Και αν τις διεκδικήσουν και καταφέρουν, ποιοι είναι να μείνουν έξω. Γι' αυτό είναι ένα ερώτημα, ναι.
0: Και
1: θέλω να μου πεις την άποψή σου, δεν έχω δει πραγματικά, δεν έχω δει καθόλου Άρη φέτος. Θέλω να μου πεις την άποψή σου,
0: Άρη. Εγώ τον Άρη τον έχω δει κανέναν 25 λεπτό στο παιχνίδι με την Άλχα.
1: Μόνο. Εντάξει. Okay. Επειδή χθες με τον Ιωσήφιδη μου μιλούσαμε, για μένα λέω ότι είναι ο άγνωστος Χ, δηλαδή δεν τον έχω δει για να συμβάσω μια πρώτη εκτίμηση. Αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ.
0: Ο Άρης είναι από τις λίγες ομάδες οι οποίες έχει μια καθαρή φιλοσοφία όσον αφορά την ομάδα του, δηλαδή τον ιδιοκτήτη. Πλέον έχει αλλάξει ρότα, έχει δώσει τόπο στα νιάτα, οι μεταγραφές που κάνει οι πιο πολλές πλήστες είναι νεαρών. Έχει ρίξει πάρα πολύ το όριο ηλικίας του Άρη.
1: Άρα φτιάχνει ομάδα παρόν και μέλλοντος κυρίως.
0: Έχω την απόψη ότι προσπαθεί να κάνει δύο πράγματα. Να φτιάξει μια ομάδα η οποία να είναι πρωταθλητία σε βάθος χρόνου. Ενώ να μην κυνηγήσει ο πρωταθλητής φέτος ή του χρόνου. Να πάει σε βάθος χρόνου. Και από την άλλη επενδύει, νομίζω, ναι. Γιατί το απέδειξε, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ο Άρης έχει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου έχει πουλήσει και έχει μαζέψει πάρα πολλά λεφτά. 12-13 ποδοσφαιριστές τα τελευταία 2 χρόνια.
1: Που είναι μεγάλος αριθμός. Σωστό.
0: Είναι μεγάλος αριθμός για μια ομάδα του εκτοπίσματος του Άρη και του εκτοπίσματος του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Πρέπει να το λάβω με την υπόψη. Άρα νιώθω ότι αυτός είναι ο στόχος του φετινού Άρη. Όμως, από την άλλη, βλέποντας την έτσι έναν 25 λεπτό, νομίζω θα είναι πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Δεν θα είναι εύκολη. Δηλαδή δεν θα είναι η ομάδα η οποία ενώ ο Άρης έκανε αλλαγές και θα είναι η έκτη ή η έβδομη. Ναι. Δεν νιώθω ότι θα είναι έτσι. Δεν νιώθω.
1: Άρα έτσι...
0: Αλλά είναι ερωτηματικό. Είναι δεδομένο. Γιατί okay. Έκανε και 45 μέρες στο εξωτερικό.
1: Ναι, δηλαδή, ναι.
0: Δεν έκανε φιλικό στην Κύπρο για να πάμε.
1: Εν τούτον που λέω, δεν τον έχω δει. Να πάρω και μια πρώτη γεύση να δω ένα
0: πράγμα. Ήταν όλα στα χωστά.
1: Έκανε μάψε ευκές, έφυγε.
0: Ήταν 45 μέρες στο εξωτερικό. Ήρθε 14 του Αυγούστου.
1: Και κλεισμένο το θυρό.
0: Είναι μεγάλο. Δεν ήθελα να γίνει στο κυπριακό χώρο, στο κυπριακό ποδόσφαιρο, μια ομάδα να κάνει 44 μήνες προετοιμασία στο εξωτερικό. Άλλαξε 3 χώρες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει. Από την άλλη, σίγουρα έχει βοηθηθεί από αυτές τις 44 ημέρες. Στο να δέσει ομάδα, αφού υπάρχουν καινούργοι, το να κάνει δυνατά φιλικά.
1: Και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
0: Και μακριά από τα φώτα της... Μπράβο.
1: Έχεις σημασία και τούτο. Μάλιστα. Έτσι περιμένεις δηλαδή περισσότερο ανταγωνισμό από τα πέρσι για τα ψηλά τα σκαροπατιά?
0: Δεν ξέρω πόσο θα επηρεάσει η μη συμμετοχή της ΑΕΚ στην Ευρώπη. Καμιά φορά μπορεί να σε βοηθήσει θετικά το ότι δεν έχεις να κάνεις παιχνίδια της Ευρώπης. Από την άλλη, το ερωτηματικό με τον προπονητή είναι ένα αρνητικό στοιχείο, μιας και δεν ξέρω αν έγινε κάτι.
1: Γίνεται τώρα, γίνεται όπου να είναι.
0: Α, είναι ο Βουνάνη. Οκ. Okay. Ναι. Διότι βρισκόμαστε.

0: μια ανάσα από το ξεκίνημα του
1: πρωτοκόλλου. Ναι, εδώ είναι άλλο Σαββατοκύριακο ξεκινούμε με το καλό.
0: Και εντάξει, υπάρχουν και ΑΕΚ από ΕΛ. Είναι, μπαίνει στα βαθιά από την πρώτη αγωνιστική. Δηλαδή όποιος και να έρθει, αν δεν είναι κάποιος ο οποίος έχει ξαναζήσει το Κυπριακό Πρωτάθλημα, να ξεκινήσει την πρώτη αγωνιστική έναν τέρπι χωρίς να ξέρει τίποτα. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Ναι.
0: Χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες, ενώ ποιος θα είναι. Εσείς μπορείτε να ξέρετε καλύτερα από εμένα ποιος θα είναι ο...
1: Ναι, όχι, και παίζει ρόλο το πράγμα. Όποιος και να είναι, τούτο που λέει, έχει σημασία. Πρέπει να, αν γνωρίζει πράγματα από την Κύπρο, γνωρίζει. Αν δεν γνωρίζει, να έρθει για μένα, να φτιαρέξει μέσα σε πέντε μέρες, ας πούμε, να βρει τους 11 και να αλλάξω. Είναι δύσκολα πράγματα, δύσκολα πράγματα.
0: Μα και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν ξέρει τους αντιπάλους. Όσο και αν διαβάσεις, ενώ μια εβδομάδα να δεις παιχνίδια, αν δεν ζήσεις τις ομάδες, την κουλτούρα τους, πια το εκτόπισμά τους, τη φιλοσοφία τους, δεν μπορείς να ξέρεις 100% τον αντίπαλο.
1: Μάλιστα. Για τα κάτω είπες, ίσως σαφέστατο να έχει σημασία είναι οι ομάδες που ανεβαίνουν πάνω. Βεβαίως, μια από τις ομάδες που ανεβαίνει πάνω είναι παραδοσιακή της πρώτης κατηγορίας, είναι η Σαλαμίνα.
0: Και φαίνεται
1: να γίνεται σοβαρή δουλειά. Έτσι τουλάχιστον.
0: Μα πάντοτε θα έλεγα ότι, κοιτάξτε, η Νέα Σαλαμίνα δεν μπορεί να τη βάλεις εκ των πραγμάτων στο ίδιο εκτόπισμα με την Κράσαβα, με την Καρμιώτισσα, με την Ομονία 29 του Μάη. Είναι μια ομάδα η οποία έχει δικό της γήπεδο, δικό της αθλητικό κέντρο, σε πολύ ψηλό επίπεδο, έχει έσοδα από όλα αυτά, είναι μια ομάδα η οποία έχει μια σταθερή διοίκηση και έτσι ένα σταθερό ποδοσφαιρικό περίγυρο. Υπάρχει τεχνικός διευθυντής, υπάρχει προπονητής, είναι ο ίδιος ο Πεσσίνος. Θεωρώ ότι είναι σε καλύτερο επίπεδο από τις άλλες τρεις που έχω πει, που προανάφερα. Όμως δεν σημαίνει ότι θα πετύχει επειδή έχει όλα αυτά. Έχει να κάνει και με το υλικό και με το ρόστερ που θα κάνει, με τις μεταγραφές. Εγώ δεν την έχω δει στη φετινή χρονιά την Νέα Σαλαμίνα. Όμως εντάξει, τα μακρά κοντά έγινα.
1: Ναι, για όλους, για όλους.
0: Έχει και αύριο φιλικό νομίζω με την ΑΕΚ, νομίζω, ή με την...
1: Όχι, με την ΑΕΚ, νομίζω παίζει με την Ομονία 29 σήμερα.
0: Α, ναι, οκ, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Απλά έτσι για ξεκίνημα θεωρώ ότι δεν μπορούμε να τη βάλουμε στο ίδιο καζάνι με τις άλλες τρεις.
1: Ναι, ναι, είναι παραδοσιακή δύναμη πρώτης κατηγορίας με την δική της βαρύτητα.
0: Και τον κόσμο της.
1: Βέβαια, εννοείται όμως.
0: Πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Είναι μια καλά οργανωμένη προσφαιρική ομάδα.
1: Από τους παραδοσιακά, έτσι, από τις ιστορικές ομάδες κλπ. Το ερώτημα είναι, το είπε στην αρχή, δύο ομάδες που έχουν μείνει εκτός εξάδας πέρσι και απογοητεύσαν, ΑΕΛ, Ανόρθωση, τι θα κάνουμε στην φετινή περίοδο? Είναι και τούτο ένα ερώτημα. Να προσπαθήσουν να πλασαρίσουν εξάδα, να μπορέσουν μία εκ των δύο. Διότι αν μπει μία εκ των δύο, αλλάζουν άρδιν τα δεδομένα πάνω.
0: Και με τα δεδομένα που έχουμε δει μέχρι τώρα, νιώθω ότι και ο Απόλλωνας θα είναι καλύτερος από την
1: προσπάθεια. Ναι, τον Απόλλωνα, τον αναφέρα, εννοείται ότι είναι στα ψηλά.
0: Ναι. Δείχνει ότι είναι καλύτερη ομάδα από την περσινή. Παρόλο που πέρσι έκανε ένα φοβερό σερί.
1: Ναι, αλλά πλήρωσε τους χαμένους τους βαθμούς μέχρι το Δεκέμβρη.
0: Ναι. Άρα θεωρώ ότι ακόμα βάζοντας και το ΑΠΟΕΛ, όπως είπα πριν, αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ για την εξαρτησία.
1: Χαράμασε, ναι.
0: Ναι, το μόνο καλό.
1: Να ανακατωθούν, να δούμε να μπορεί να γίνει.
0: Το μόνο καλό είναι από οι πέντε από τους έξι έχουν εισιτήριο. Το μόνο καλό. Εκτός και αν το πάρει το κύπελλο
1: ή από την... Ο εκτοέβδομος ή ο όγδος.
0: Μπράβο. θέλω να πω ότι είναι το μόνο θετικό. Δεν υπάρχει πολύ νάχος.
1: Είναι ωραία, τούτο που είπες, κάνεις αγώνα, μπαίνεις εξάδα, κάνεις νέο αγώνα, μπαίνεις πεντάδα και έρχεται ο έβδομος, ο όγδος και πιάνουν το κύπελλο και μένεις εκτός. Σε μια χρονιά μπορεί να μπαίνετε οι ομάδες, ας πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Τάσο μου. Και θα τα λέμε σε τακτά χρονικά διαστήματα.
0: Εντάξει, καλά, καλά απόγευμα.
1: Έγινε, σε χαιρετώ. Μάλιστα, Τάσο Κυριακού ήταν, κύριε Τάσο Μιχαηλίδη. Θέλει να τοποθετεί, να πει τίποτε, συμφωνεί πάνω κάτω.
2: Εμέναν.
1: Εγκαλυφθηκέ.
2: Εγώ είμαι καλυμμένο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Και προλαβαίνω να ξαναπώ ότι επειδή χτες ξεκινήσαμε μέχρι την Τρίτη, διεκδικείται ένα εισιτήριο για τη Δυτική Εξέδρα, όμορφα και περιποιημένα, να σας σταλεί ηλεκτρονικά για το Ομόνια Σετρουίτεν. Στέλνετε Ομόνια Σετρουίτεν ή Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου που είναι ο χορηγός και τον ευχαριστούμε. Και σε ό,τι αφορά στο μπάσκετ, γράφετε μπάσκετ, ονοματεπώνυμο. Την Πέμπτη θα δώσουμε άλλον ένα εισιτήριο που ισχύει και για τις τρεις ημέρες. Στον Νιόφιτος Χαντριώτης, το τουρνουά που έχει καταστεί θεσμός Ολυμπιακός Πύριος Άρης Θεσσαλονίκης είναι μέσα μαζί με Μακάμπι του Τελαβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα του Βελιγραδίου. Εντάξει, πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε με τους φιρτάδους και τις φιρτάδες, κύριε Τάσο. Άτ.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
5: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
6: Παρασκευή σήμερα στις 10 για την Premier League Arsenal Coventry City και για την La Liga Real Betis Real Sociedad.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
8: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Η πρόκριση στη League Face του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Face της δεύτερης συντάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια Σεντ Τρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
12: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα.
14: Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
16: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
17: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
16: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
18: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
19: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
18: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
19: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
20: Super Sport 104.
21: Η ώρα είναι 4:30.
22: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
21: Super Sport 104.
22: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα «Freedom» από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πασαπάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίου 77-77-10-20 τηλεφωνική και γραμμή 24 μηνύματα. Με εμπορικέ ευχαριστίε στου μεγάλου μα χορηγού και την Σίδα και την Πίτσα Παπαγιούν και τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου. Τρίτη να επανερχόμαστε, κύριε Τάσο Μιχαλίδη, με το 360. Εντάξει. Λοιπόν, θυμίζω έχουμε το εισιτήριο για την. Για την αναμέτρηση της ομόνοια με τις τρουίτετα από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, στέλνετε ομόνοια ή ακουστικά κέντρα οικονόμου την Τρίτη πριν από τις 6, πριν από το ρετρό θα το δώσουμε. Και έχουμε το εισιτήριο για την εβδομάδα για το νεόφυτο Σκανδριώτης, για τον μπάσκετ, στέλνετε μπάσκετ και όνομα τεπώνυμο. Την Πέψη θα δώσουμε άλλο ένα. Και έχουμε και τις ταβέρνες μας όμορφα και περιποιημένα από τα Κονιά μέχρι το Ζήνον και διαμέσου Αγίου Επιφανίου και απάντησης. Αυτά. Λοιπόν, να πω κάτι για τους χθεσινούς του νικητές μας. Έχουμε ακόμα δύο νικητές, κύριε Τάσο, για την Τύπκο για τα 12-200. Ο Χριστάκης ΑΕΚ, ρε. Όχι ο Χριστάκης ΑΕΚ, χάρης. Ο Χριστάκης ΑΕΚ βρήκε τα δύο από τα τρία correct score και ο Ιάκωβος ο ταξίγης Απολωνίστης. Και παρά έναν γκολ, χάζει να βρει και τα τρία.
1: Άντε όλα.
0: Ναι, έπαιξε σε τρίτη ομόνια 1-1. Πάρα μου τώρα. Λοιπόν, συγχαρητήρια να πούμε ότι μέχρι τώρα είναι 11 που οδεύουν στον τελικό. Κατά σειρά Άρης Κακούργος, Κυριάκος Ανόρθωσης, Παναγιώτης Πάφος Νέα Σαλαμίνα, Άκης Αποέλ, Παύλος Καρμιώτης Ομόνια, ο Νιόφυτος Καϊμακλίνα Αποέλ 13 ετών, Δίνα Καλόχωριον, ο Μιχάλης Άγιος Ελευθέριος, ο Ανδρέας Γέρμας Όγια Ομόνια, ο Χριστάκης Άκ και ο Ιάκωβος ο Ταξιγής Απόλλων. Συγχαρητήρια, επί του παρόντος. Πάμε σε επόμενον κύριο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου Νίκαρε μου.
2: Γεια σου Ρίτα σου.
1: Γεια σου Νίκαρε.
2: Πού είστε όλα.
1: Πάμε και κάθουμε.
2: Το Ταξιγή να το αφιερώσει τον Ταξιγή.
0: Εμά εξαρτάται ποιοι είναι οι επιβάτες του Ρενικαρέ. Αν είναι εθέριας υπάρξεις, να του πάρουμε κανέναν πιο ελαφρύ.
2: Α, καλά.
0: Είναι από να κάνουμε. Να πάρουμε, ξέρω εγώ, κάποια από
2: τον τύπο. Αφήνουμε το κοντά σας.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχει εμπιστοσύνη.
1: Άι στο πάνω μου.
0: Ναι, άι στο πάνω μου.
2: Τάσο μου έχω του πλήρη εμπιστοσύνη.
0: Καλό πράγμα, ρε ο Τάσος. Καλό πράγμα. Έθασε πουλί, ο Τάσος, δεν πουλά τους φίλους του. Λίγους φίλους κάμνει, αλλά τους φίλους που κάμνει, τους πουλά. Δοκιμασμένο του, δεν ανησυχάς.
2: Είναι κλείσιος και ευβαρετός ο λόγος.
0: Μάλιστα. Ναι, σηκώθηκε και υποκλείθηκε τώρα.
2: Φίλε, ακούγα το.
0: Α, είναι καλό. Μάλιστα.
1: Να μας κάνετε να πούμαστε τώρα, δεν έχει κάποιο.
0: Ασύλα, ρε, έχει καλό, ρε, έχει.
2: Εγώ να πω πολλά συγχαρητήρια στον όχι.
0: Στον?
2: Όφι.
0: Κι ωρε.
1: Τον Όφι.
2: Τον Όφι, ρε Όφι.
0: Έσπασε με να πει τρία γράμματα, ρε. Άκουσα να νιώ πο.
2: Ένα σου πω να περάσεις πέρα μες στο φορκανό μου τον πανίκο να σε κανονίσεις.
0: Έσασε με ο πανίκο, με φάση.
1: Ακουστικά η γονό μου.
2: Ακουστικά η γονό μου. Μπράβο, Τάσο. Λοιπόν, Όφι έκαμε τους πουρούνε.
0: Τα κοπέλια.
2: Τα κοπέλια.
0: Άριστα, κύριε. Με οχτώ Έλληνες.
2: Είπαν τους και μια μαντινάδα και πήγαν πίσω.
0: Καλά έκανα συνέχεια. Μπράβο τους. Μπράβο τους.
2: Μάλιστα. Συγχαρητήρια και στην Πάφο και στην Ομόνια, εντάξει.
1: Είδες ότι
2: γαλούσετε με τον Τάσο. Τον Τάσο τον Κυριάκο, νο.
0: Ναι.
2: Δεν διαφωνεί κανένα, διότι... Εντάξει. Το μόνο πράγμα που είπα εψες, ρε φίλε, εγώ 200 κιλά ήταν να την κουντήσω μες στα δικτυά. Αλλά, εντάξει, ούλα μπαίνουν, δίλα αν μπαίνουν.
0: Σωστό.
2: Αλλά παρουσιάστηκε πολλά καλύτερη που την προηγούμενη.
0: Ένα περάσει με οποιοδήποτε τρόπο να περάσει, νομίζω να περάσει.
2: Εντάξει, σωστό.
0: Καλή ομάδα συγχυρισμένη σε τριβήτη, αλλά εξαρτάται που την Ομόνοια πώς είναι να παρουσιαστεί. Τούτο μόνο.
2: Καλή με την ομάδα μας όψε άκουσα που είπες ότι παίζει φιλικό, είναι 7,5 ώρα.
0: Παίζει από όλο Σαλαμίνα και παίζει και η ΑΕΚ με την Ομόνοια 29.
2: Ωραία. Να το δούμε, να
0: δούμε,
2: να πιάνει μια
0: εικόνα,
2: να πιάνει
0: προπονητή. Άλλο, πιάστε τις εικόνες σας, γιατί είναι άλλη εβδομάδα, τα ψέματα τελειώσα για όλους.
2: Πιάνει προπονητή, δεν ακούσαμε τίποτα.
1: Όχι, ακόμα.
0: Ακόμα. Μάχονται τώρα. Ναι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, καλό Σάββατο, κυρία Κόλλη, να είστε καλά.
0: Χαιρετώ.
2: Γεια.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
3: Καλησπέριζω το φίλο μου Στελάνα και το φίλο μου Ντάσο.
0: Σαλαμής.
3: Αιώνια.
0: Αιώνια, κύριε. Μάλιστα.
3: Γιατί εγώ να πω τώρα. Καλησπέρα μου. Να σε ρίξω ο σπίτι μου και να συγχαρώ την Ομόνια άσχετο αν είμαι σαραμινέος. Δεν αδικήσαμε την Ομόνια.
4: Ναι.
3: Η αλήθεια λέει δεν αδικήσαμε. Δεν πρέπει να δέρει και πρέπει να...
4: Ναι, βάλαν τις ευκαιρίες που είπε κότσο μου. Τι έκαμε.
1: Εμόνιζε
3: αλλά και όμως τον έφυρε και κόψαν το ρε στέγιο μες στην Παροστερή και ήταν πελαρτή.
4: Ήταν κουμπάρε μου, είπαμε το.
3: Μπράβο.
4: Ήταν χτύπημα κάτω, ήταν πέναρτη, αλλά μπορεί να ανακαλυφθήκαν και τα σάμιση στο Βέλγιο, ξέρω εγώ.
3: Ναι,
4: και οι λοχμάδες.
3: Θα μην κάνει έτσι κατηγορία και έτσι ποτήτα, θα πάει να κάνει δευτέρα κατηγορία.
4: Σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
3: Ακριβώς.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, είπα τα δικά μου, θα πάω και όλα να τα κόσω να τραβήσουμε κανένα ουσκάκι.
4: Άντε, προσεκτικά.
3: Άντε, τσάου.
4: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε. Μα δεν μπορούμε να δούμε τώρα.
1: Ποιος?
4: Όχι, κάτι που ανακατώνεται γι' αυτό. Όχι. Λοιπόν, για το εισιτήριο έχουμε μπει από Δευτέρα στα σπουδιά έτσι αλλιώς. Από Δευτέρα στα σπουδιά γιατί έρχονται πίσω αρκετοί, πιάμε αρκετά μηνύματα έτσι, του την εβδομάδα ότι εγώ ή διακοπεύω, ή είμαι στον Μπίρκονο, ή είμαι στον Πρωταράνο, ή είμαι στην Πάπο.
1: Ναι, δεν κάνουμε εντός.
4: Ναι, δικαιούνται.
1: Αλλά παρεμπιπτόντως τώρα που λένε ο Νικάρος για τον Όφι, θα βάλουμε έναν κριτικό τραγουδί μετά.
4: Μαντινάδα.
1: Μαντινάδα.
4: Μαντινάδα, μάλιστα.
1: Έτσι, τιμήσανε και.
4: Ναι, ρε κομμάτι. Τα κοπέλια. Περίμενε, ρε φίλε. Ετοίμησαμε στην μελαδεμένη εβδομάδα με φίλο μας ο Διονύσης ο Χιώτης. Η οποία έγινε στην εκπομπή σαν τροπεούχος. Την επόμενη ημέρα που κέρδισε την ΑΕΚ στο Super Cup, ναι. Να τον τιμήσουμε και εμείς και τον κουμπάρον τον Κόντιν και τον λίγο συγγενείς. Ναι. Έτσι είναι. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν. Ναι, για τον μπάσκετ είπαμε 11 με 13 του μήνος είναι. Και συνεχίζουμε με παρακάτω. Το ερώτημα τώρα στείλαν καραθιό μου μια ο Στρατάρχης επέστρεψε μου την αδεία. Πού έπιε, με πόσα έπιε, με πόσα. Είπε μου νομίζω Παρασκευή.
5: Την ώρα του.
4: Αφού ήταν άδεια.
5: Θα πιάει.
4: Όχι, γιατί δεν έπιανε. Είπε ότι πέφτει νομίζω ότι είναι να επιστρέψει. Εχθές ένιωθα ένα μόνο σπανί.
5: Αν δεν πιάνει ο κόσμος είναι σκολάνι.
4: Δεν τέλειωσε. Έκλεισε μας την εκπομπή. Ο Στρατάρχης μου έκλεισε μας την εκπομπή. Ένα Στρατάρχης έκλεισε μας την εκπομπή. Ρε, λοιπόν.
1: Εγώ πρέπει να στραδάρχει. Ναι, την ώρα του.
4: Μάλιστα, ρε. Μα ξέρεις πώς μου είπες είναι. Ποιος μου είπε χτες. Ποιος μου ήταν που μου είπε. Άμα έρθει πέντε παρατέταρτο, για να ακούσαμε τον στραδάρχη, νιώθουμε ορφανοί. Νιώθουμε κάτι κενό. Αλλά αν θυμούμε καλά, είπαμε ότι είμαστε στην Πέμπτη. Τώρα περιμένουμε 6
1: λεπτά.
4: 5-6 λεπτά τα μακριά κοντά γίνεσαι. Πάμε ξανά 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Ο Βεντετήρης είναι να μου θέλει. Όχι, είναι στήριο. Όχι, για εισιτήριο. Για εισιτήριο μου. Ο Βεντετήρης όλων εισιτήρια θέλει. Μάλιστα. Όχι η διαρκεία, όχι η εισιτήριο κανονικό.
1: Να πάει να δει τα αγαπούλια.
4: Εν πειράζει ρε κομπαρέα εστω. Εφίλος μας. Εντάξει. Λοιπόν, την Τρίτη είπαμε, την Τρίτη, επειδή ρωτούσε την Τρίτη. Πόψε ναι, έχουμε ρε δάσο. Έχουμε ένα άξι Αγγλίας.
1: Παίζει η ομάδα σου.
4: Παίζει η ομάδα μου. Όχι, μπορούσε να πεις παίζουν οι πρωταθλητές.
1: Είπα παίζει η ομάδα σου.
4: Ναι ρε φίλε, μπορούσε να πεις παίζουν οι πρωταθλητές και οι ασπιδούχοι. Ταυτόχρονα.
1: Α, οκ.
4: Έγινε ψέματα μπορεί να πεις.
1: Εντάξει, είναι η υγεία.
4: Εντάξει, άμα ξεκινήσουν οι Αγγλίες, οι Ισπανοί και λοιπά, ξέρεις, αρχίζουν να μυρίζουν που δουν τα...
1: Να κέψει η ζεζόνα και τσιλά.
4: Ναι ρε κομπαρέ, ξέρεις το Σαββατοκύριακο θα δωρείς που η Σλοβακία και που την ξέρω εγώ που την Νορβηγία και που την Σουηδία μόνο. Αρκέψουν το αντέρπιμα, αρκέψουν οι ανακατοχές μας. Καλησπέρα.
6: Λέω καλησπέρα.
4: Γιώργιος Αντωνίου από Λεμεσόν Ομονιάτης, μάλιστα.
6: Πρέπει να το κάνει και πάρουμε και σήμερα. Εδώ
4: τον έλειψε.
6: Και που εφτωμάς μπαίνουμε στο μόντουμ του προαθήματος, φίλε μου, για να δούμε να που γίνεται η κατάσταση.
4: Μάλιστα κύριε. Τα μακριά κοντά γίνανε.
6: Ναι, ο Στρατάρχης τώρα έχεις και τρία λεπτά να παρουσιαστεί, ει.
4: Πέμε, τώρα να δούμε, εν ώρα του.
1: Τρία λεπτά.
4: Να μάθουμε κατά πόσο λεπτά μου είναι άδεια. Και να μας πει πώς επέρασε, πού επίεν, πόσα λεφτά εμπόφερε.
6: Α, ναι, και τούτο.
4: Να κάνουμε αποκαλύψεις σήμερα.
6: Το κωδικό σημαίνει το πόσα λεφτά εμπόφερε.
1: Είδασε φόρος ισοδήματος, τίποτε.
4: Πάντως η πρώτη του μεγάλη επιτυχία που ήμουν παρόν και άκουσα είναι που έπιε Λάτσιο Ομόνια, έφυγε που λέμε ζώμη με 10 λίρες και έφυγε με 120.
6: Φίλε, λάθο του κάνει 170 που είστε.
4: 120.
6: Νομίζω είναι 170, τώρα που είναι ευκαιρία να σου πει.
4: Αφού είμαστε μέσα στο αεροπλάνο, ρε, είμαστε μέσα στο αεροπλάνο.
6: Α, νομίζω ότι είναι 170, εγώ δεν γάριψε του ούλου.
4: Ναι.
6: Είναι που το μαντράουλο φτάνει γάλα του άνθρωπο.
4: Και ρωμένο το ξενοδοχείο, έφαγε νύπια να ανακατώθηκε.
6: Τελικά που είναι κακουλή, τώρα τελευταία, πότε είναι που πιάνει λεφτά.
4: Δεν ξέρω, κακουλή, έχει τρεις ημέρες, δεν μας είπε καλησπέρα.
6: Ναι, να ξέρουμε πότε είναι που πιάνει λεφτά.
4: Τη μεραδμένη πριν να πάει η ΑΔΕΡΕ, πιάνει 70.
6: Να ξέρετε πόσα γυράνε έναν τυρό καγούλη.
4: Ξενταθκιόμιση.
6: Απα, μετά αν τυρό βλαγκούθηκε.
4: Ναι.
6: Απα, Παναγία. Έφυγε ποιος τους κάνει τους σκιο, ποιος τους κάνει.
4: Έναν καέ μοντέλο.
6: Ω, Παναγία μου.
4: Άριστο.
6: Αμέσως πάλι μπαθαρέλα.
4: Άριστο.
6: Τέλος πάντων, παρόλο που χάνω δέρμα, εγώ ελπίζω ότι στο ευαριστικό στέλνιο ότι δεν κάνουμε την εκπληξή, όχι εκπληξή, πρέπει να πιάνει προκριτή, διότι με τις ευκαιρίες που πρέπει η ομάδα να κάνει μια δυο αλλαγές, το αρχηγό στο σχήμα του προπονητή μας, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή τσέρα.
4: Είπα ότι εξαρτάται από το πώς θα παρουσιαστεί περισσότερο η ομονία. Αν καλή σε τρίτεν, δεν είναι όμως η Βελγική ομάδα πέρσι, ήταν μια χαρά στην τρίτη. Είναι η Βελγική ομάδα με τις εμπειρίες της ευρωπαϊκής των αν το άλλο, που έχουν άλλες παραδοσιακές βελγικές ομάδες που και να στα καλά τους να μένουν, οι Άντερ, οι Γιγάντι κλπ. Είναι ομάδες που στέκουν στους αγωνιστικούς χώρους. Κατάλαβες, εννοώ με την εμπειρία.
6: Ναι.
4: Εντάξει, πιθανόν να επηρεαστούν και από την εξέδρα κλπ. Να το δούμε.
6: Αυτά. Να
4: σε καλά.
6: Τέλος πάντων, καλή συνέχεια, φίλε μου, καλώς ήρθατε, Κυριάκο.
4: Επίσης, χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
7: Καλά, κύριε Παναγωνισίος.
4: Ναι, για να γεμπάντερη πρόεδρε.
7: Δευτέρα 31 που έχει πλανήμα το λίγο το γάση πει να μπαίνει για το κόβα.
4: Να πω εσύ.
7: Που είσαι η παιδίση ότι έχει πλανήμα το λίγο πάπα εγώ το γάση πει.
4: Ένα θα σάσω εσύ.
7: 31 και έκανε να βάζει που το κόβα.
4: Ναι, να παίξω εσύ. Ένα θα σάσω, μένα έχεις εκεί.
7: Ναι. Για αυτό δεν παίζεται αύριο.
4: Με ποιο παίζεται αύριο, ρε, για να γεννημέρω να ματσιμάς τους φτωχούς.
7: Με την ομάδα του... Την ομάδα του Σοφρόνη, που ήταν προμονητής.
4: Α, μάλιστα.
7: Καλό τον κόμμα της αυτός, δεν το κάνει καμήν αύριο. Έφτασε...
4: Και πρώτη να αγωνίσει, με ποιο παίζεται.
7: Μαζί σας, δεν το γίνουμε.
4: Μαζί μας, μάλιστα. Ένα γήπα σου δεύτερος άλλος ούλου, ρε κομμάρε, αν και δεν είναι δεύτερο,
7: 2-0
4: αγύρω μέσα. 2-0 μάλιστα.
7: 2-1 νερό και τον Απόλλωνα με στείλε μεσό.
4: 2-0 την ΑΕΡ με στείλε μεσό και 2-1 τον Απόλλωνα με στείλε μεσό.
7: Ναι και 3-0 τα βοήπε στο Παπαπούλτος.
4: Μάλιστα κύριε, τέλειωσε.
1: 9 βαθμοί, 3 πρωταγωνιστές.
4: Μάλιστα.
7: Μετά συνδιακοπή, ναι,
1: ναι.
7: Ναι. Μετά παιχνίδι το απαλή και μετά συνδιακοπή.
4: Ναι.
7: Πάμε,
4: φίλε μου, καλό βράδυ. Να σε καλά, Ανάγκη μου. Καλό Σάββατο, κύριε Κονάχη, λεπέντη μου.
7: Πάμε.
4: Άμο, φίλο μου, ρε. Δεν δέχεται, ρε, καμιά σοβαρά μένα. Θέλει, δεν είναι συνέχεια.
1: Φιλικός κόσμος, μου είπε.
4: 2-0 μου είπε, ρωξα.
1: Ναι, φιλικά.
4: Τι άλλο, φρέβρεν του. Είπε μου, 3-1 νομίζω, κάτι τέτοιο. Μια χρονιά, όχι πέρσι, πέρσι δεν είναι η πρόπερση, νομίζω. Να, ζάρουμε 3-1, λέει μου. Άρα μου το φίλο μου. Μήπως συνεχίζετε να στέλνετε, θέλετε για το εισιτήριο για το Ομόνια σε Τρουίτεν, όμορφο και περιποιημένο ηλεκτρονικό να έρθει να σας έβρει από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Την Τρίτη τελειώνουμε 6 παρακάτι, 6 και κάτι βγάζουμε νικητή και τον ενημερώνουμε και παίρνει το εισιτήριο του και πάει στο καλό να απολαύσει το ματσάκιον το περιποιημένο. Αυτά. Πάμε σε επόμενο κύριε Τάσο στο 77-77-1020. Μείναμε στην Αγγλία εν τω μεταξύ προηγουμένως. Έχει και τίποτε άλλο απόψε, ναι, εννοώ σημαντικό.
1: Ένα γαλλικό.
4: Μα πρώτη κατηγορία.
1: Ναι, ξεκίνησε η Ligue 1, ξεκίνησε με προηγούμενη εβδομάδα. Μαρσέιγ Στρασβούργο. Και όσοι ήταν Ισπανικό, Ρεάλ Μπετίς με τη Ρεάλ
4: Σοσιέδα. Το Ισπανικό αρέσκει μου, επειδή εντάξει, Ισπανικό που κοινό κάποιος αρέσκει.
1: Και ώρα 7.30 εντο η Ομόνια 29.30 Σαλαμίνα. Με την ΑΕΚ.
4: Με την ΑΕΚ, ρε. Και έχει από όλο να Σαλαμίνα και λοιπά.
1: Ναι, αλλά είναι αντιλόπτικα, είναι αντιλόπτικα που σου είπα.
4: Μάλιστα. Εντάξει, συνεχίζουμε να δούμε τι γίνεται.
1: Επέρασε η ώρα του στρατάρχη.
4: Πάει και ο Λέντε αυτό μάλλον, ρε.
1: Επιάνει όλη είναι εύτομα νομίζω. Να κάτσε απνάς. Ή ήβρε χώρο δηλαδή να μείνω άλλο λίγο.
4: Πάμε δυνατό ρε. Σαν να θυμούμε Πέμπτη. Καλησπέρα.
8: Έλα κύριε Στέλιο.
4: Ρε τσούπα ρε στρατάρχη. Περιχώρονται και συνοικισμών απάντων Λεμεσού Παγκυπρίος. Πού ανακατώνεσαι αυτήν τη στιγμή ρε.
8: Έπια δυο πέντε μέρες άδεια να ξεκουραστώ.
4: Και είπε λένε με ο Τάσος δεν να πάει στη Δευτέρα λάω του ρε αφάς θυμούμε ότι είπε μου ότι ως την Πέμπτη δεν να πάει λάω του ρε κομπάρε.
8: Έπια ευκία την περαμένη Πέμπτη και σχολεία είχα την Ομόνια που πήγα γασιπή με τη Λίγκολ το 1-0 είπε μου Παρασκευή ένα έχει εκπομπή ένα εδώ 15 Αύγουστος να πάει μια άδεια έμεινα πέντε μέρες οφ άδεια.
4: Πώς πήγες εκτός Κύπρου ή πήγες πάνω από η αμπεσάτα που λαλείς.
8: Είμαι απεσάντολα.
4: Καλό, μάλιστα.
8: Που την ερχόμενη Πέμπτη ξεκινώ με επιτυχία ως τον Μάιο του 27 την νέα ποδοσφαιρική περίοδο, την νέα ποδοσφαιρική χρονιά Ευρώπαλη, Κόπφεραϊς, Κύπελλα και πλασίματα Ομόνια, Αποέλ, ΑΕΚ, Ανόρθωση, Απόλλων ΑΕΛ, Γασιπή, Στέλιος Κυρακίδης, Αρένα ΑΕΚ και Αλφαμέγα.
4: Ένα κρίνεις από τις σπουδιότητες του παιχνίδι και πάνε να θωρείς το ένα παιχνίδι το Σάββατο για την Κυριακή.
8: Είμαι λίγο άτυχος.
4: Γιατί?
8: Διότι η Καρμιώτισσα εδήλωσε αντί στο Τσίριο το έδρα την Πάφο Στέλιος Κυρακίδης.
4: Είχε μακριά ρε στρατάρχη.
8: Όχι άντων το Τσίριο να πιένω να παρκαρίσκω την μοτόρα πρώτος και αγαπηκώ τελευταίος. Και να περιμένω αφιάμπουλα, η αστυνομία, τα δοφορία, οι διαιτές και όσο τα πιάνουν cash and delivery.
4: Μάλιστα κύριε. Τούντες πέντε μέρες είναι και πόσους τραμπαρές.
8: Ήμουν εχθές το Σαβίν τον Κουμί, τον αναπληρωτή πρόεδρο της Ανόρθωσης, εχθές είχαμε στο Μόλο, που είναι το κοντά στο γασιό, όχι μου 50 ευρώ.
4: Ναι.
8: Και να αρκέψω να στο Λευκοσία την Πέμπτη Ομόνια με τους Βέργους, Σαββάτων πάω Άρης Απόλλων, Κυρακή πάω ΑΕΛ Ανόρθωση και μπορώ στο Δευτέρα Λευκοσία Ομόνια Ραϊπού.
4: Σακούλα.
8: Φέτοι να πιένω πολλά ριαλιά.
4: Ναι.
8: Αν μπαίνει καλά του Αποέλ, ο Σάβα Λιασής είναι μεγιστάνας. Ο Χάρης Φωτίου είναι μεγιστάνας. Αν έρχεται στο ύπεδο και ο Βάσος Μελιάδης έκανα τη ματσί.
4: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
8: Να πιάνω και από τον Τίγρη, Καραπατάκη, Λευκαρίτη, Γιώναν και Κύρι και τον Τζόζεφ και Μάριον Πολυβίου.
4: Μάλιστα, είναι με έναν πρώτο σιμπέτον πάμε και κάτω, πάντα τι κάνω ρε, όπλο πολυβόλο.
8: Ο μόνος που τσιγκούνεις. Είσαι σε γάσα εντός του Απόλλου, ο Νίκος ο Κύρζης.
4: Όχι ρε καλό πλάσμα ρε, μην πειράζει ρε. Από πέμπε του κάνουμε και ο Γιούγκας σιό υπέρ του, όχι εναντίον του μόνο. Κάναμε εδώ ένα σιό για να σου δώκει.
8: Έβαλε με πάνω του Αποέλ πριν 7 χρόνια στο Τσίριο. Έκανα ένα βίντεο,
4: έπιαγε το Αποέλ, 820 ευρώ, δεν με χωρέπει. Έγινε τα
8: παραπάνω. Το 1999 η Manchester United έπιανε το Champions League με την Bayern Μονάχου 1-0 η Bayern, Βουλγάριο Εφενμπερκ έβαλε ο Κολίνα, ο διαιτητής, 2 λεπτά αλλαγή και η Manchester γύρισε το με τέρμα του Σόσκερ και του Σέριγκα 1-2 και έπιανε Champions League. Η Ομόνια εχθές στο Βέλγιο έπαιρνε να κερδίσει 2-0, έφαγε τέρμα στο 95, θα περάσει και η Ομόνια και η Πάφος.
4: Μάλιστα.
8: 1-0 η Ομόνια ανατρέπεται, η Πάφος 1-1 μους Αλβανούς στον Αλφαμέγα, μπορεί να βάλω για 3-4 ρεσιτάλ, συντριβή και η Βέλγη είναι μεγαθύριο.
4: Μάλιστα.
8: Και τέτοι ο μήνους του Ευρώπα δει η Ομόνια μετά από 5 χρόνια εντεκέδα την Ιαπωνία.
4: Τώρα μιλάς ακούω.
8: Είναι Παρασκευή.
4: Είναι Παρασκευή, καλό να μόνοι. Έτσι είναι.
8: Η Ιαπωνία.
4: Μάλιστα.
8: Είναι αφιερωμένη στο καλύτερο εστιατόριο όλων των εποχών. Πανκύπρια. Απάντηση του φίλου μου του Δημήτρη.
4: Περιμένεις, περιμένεις.
8: Ναι, στο παραμονές του μάτς Ομόνια Πάφος.
4: Μάλιστα. Έστειλε μήνυμα ένας ο φίλος μας ο 669 και αν είχε ρε μόνο του λαλή, γιατί έχει μια ιδέα να σου πει να σου βάλουμε στην κάρτα τα απευθείας, δεν θα μόνο να πάρα να πιάνεις κάτι.
8: Το τηλέφωνο μου έμπου τα παλιά, 50 ευρώ, έμπιανε ρε μόνος.
4: Έμπιανε.
8: Πρέπει να αλλάξω, αλλάξω το τηλέφωνο.
4: Πιένε ρε, άλλαξε κάνω, ρίστο αφού συμφέρεις, άλλαξε το τηλέφωνο, βάλε από εδώ είναι αυτή και να σου στείλω να απευθείας, δεν θα μόνο, χαράς το πράγμα.
8: Και μην ξεχνάς πριν πω την Ιαπωνία, αν πάει καλά ο Άρης φέτη, ο λευκορώσος του Άρη ο Νίκ να με χωρεί καλά.
4: Μάλιστα, σωστό, σωστό.
8: Ιαπωνία, προπονητής Ζίκο, Βραζιλία, έκαμε καριέρα με τη Βραζιλία σε Νεσάου Καριόγκα, το 82 στην Ισπανία, χάσε που τη Σκουάντρα Ζούρα, 3-2 με χάτρικ του μεγάλου Γκοτσί, Παόλο Ρώση. Το 86 στο Μεξικό, η σοπαδία μου στρικολό, τη Γαλλία με τέρμα του μεγάλου ηγέτη, δεκαετία του 80, Σεντετιέν, Γιουβέντους, Μίσο Πλατινί. Προπονητής ο Ζίκο, έπαιξε η Σαμουράι με τη Σούπερσταρ, η Λανική Εντεκάδα. 1. Νακαμούρα. 2. Μιγιαμότο. 3. Ναζαράκι. 4. Κομπάνι. 5. Μάτσι. 6. Νακέτα. 7. Χόντα, 8, Σουζούκι, 9, Ναμάρα, 10, Τελασουάρα και 11, Ονάτσι. Καλώς Σαββατοκύριακο.
4: Επίσης, στρατάρχη μου και καλή νύχτα, πράξη, να σε καλά, κουμπάρε μου.
8: Η Δευτέρα, τη Δευτέρα.
4: Δευτέρα, πιο, μάλιστα. Ωραίος 669. Στρατάρχη. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα που επέστρεψε ο στρατάρχης, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφω μετά το σύντομο δευτερόλεπτο.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομονία να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη St. Truiden με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης συντάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομονία St. Truiden ζωντανά από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
9: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
11: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
12: Σέντρα. Πάσα. Γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients. Better pizza.
13: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 5.
15: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
16: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
17: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
18: Ακούτε Super Sport 104.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
20: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
21: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Η ομάδα προγραμματισμού στην Ομόνοια εστιάζει στην απόκτηση τερματοφύλακα και μέσου. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας του με τον νεαρό Άσο Χρυσόστομο Ιωακή μέχρι το Μάιο του 2028. Κάμια πρόταση για την ώρα στα γραφεία του Αποέλ Γιακούτης. Ακόμα ψάχνει τερματοφύλακα ο Βρίζας. Την 4η 26 Αυγούστου στις 12 ενόρθωση παρουσιάζει ενώπιον δημοσιογράφων του Σέλ Μαέστρο Νίκο Νικολάου και Νεκτάριο Αλεξάνδρου. Ντράγκομιρ και Μαμάτοφ είναι αμφίβολοι για το παιχνίδι της ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Σίτι. Αναμονή για Λουίς. Στις 7.30 το φιλικό της ΑΕΚ με την Ομόνια 29 Μαΐου στην Αρένα. Τηλεοπτική μετάδοση από τη Σίτα Vision. Εστιάζει στην αμυντική ενίσχυση των ταμάχων στην ΑΕΛ. Ευχαριστημένος ο Μάρτινς από τον προγραμματισμό. Φουλάρι για τερματοφύλακα ο Άρης. Καμία απόφαση για παραχώρηση ιδανικών σε άλλες ομάδες. Ο Κουτίνιο είναι στις σκέψεις του Μάτος για τον ΠΑΟΚ. Η Αραχλή ετοιμάζει πρόταση στην ΑΕΚ για τον Μουκουντή. Η Αρσέναλ συμφώνησε με την Άστον Βίλα για την αγορά του Άγγλου στόπερ Έσδρι Κόνσα. Η Σίτι θέλει τον Γουόρτον, αλλά η Κρίσταλ Πάλας βάζει στόπ στα σενάρια της. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα 9:45 Μαρσέιγ Στρασβούργο, στις 10 Arsenal Coventry και Μπέτις Real Sociedad. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολούθησε μια της εκπομπής, δώσε πάσα.
14: Super Sport 104.
22: Την εκπομπή «Δώσε πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Ευαγγελίο. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 23-24 τα δικά σα τα μηνύματα. Με πολύ ευχαριστίε στου μεγάλου μα χορηγού και την Σίδα και την Πίτσα Παπαγγελίου. Να είναι καλά. Και τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ερθέτου Ρετρό. Την Τρίτη επανερχόμαστε. Όμω πάει και περιποιημένα. Έναν εισιτήριο για το Ομόνια σε Τρουίτεν. Ζητά κάτοχον. Την Τρίτη θα το δώσουμε. Στέλνετε Ομόνια ή ακουστικά κέντρα οικονόμου για την δυτική εξέδρα και θα σας σταλεί ηλεκτρονικά να έχετε τα στοιχεία σας μόνο. Ένα εισιτήριο αντιμετωπίσει θα δώσουμε ένα άλλο για το τουρνουά Νιόχητος Χανδριώτης 3 ημέρες 11 με 13 του Σεπτέμβρη. Ισχύει για, και για τις 3 ημέρες. Στέλνετε μπάσκετ και ονοματεπώνυμο. Τις ταβέρνες μας τις έχουμε. Λοιπόν, με το ξεκίνημα, κύριε Τάσο, μπορεί να μην το άκουσες στην πράγμα σου, Νάδια. Μετά που εισηγήσε τον κύριο Παύλου Πελεγκάρη. Ακούεις με ρε. Ξεκινά πρωτάθλημα συνεργατών με έπαθρο 200 ευρώ δώρο κουπόνι από την Τύπκο, συν την ταβέρνα για 6 άτομα κλπ. Με τη συμμετοχή των ανταποκριτών μας και των κοστολαρχών μας. Για να μιλούμε δύο από την Πάφο, δύο από την Λεμεσό, δύο από Λάρναγα.
1: Έτσι είναι τα που πράγκα όμως.
0: Εντάξει, θα προνοστικά σας τελευταίνω, μας θέλετε τα προνοστικά σας.
1: Α, οκ.
0: Και έχει πρωτάθλημα. Όποιος έβρει τα παραπάνω.
1: Right.
0: Να δούμε πόσα πίτια έχει ο Σάκκος, ναι. Αυτά. Λοιπόν, όπως διούν οι ακροατές και οι ακροατήρες μας. Είναι δίκαιο. Ξεχωριστά όμως δεν θα πιάσετε 200 μου τις ακροατές. Αυτά. Δεν θα πιάσετε 200 μου τις ακροατές μας. Εξεχωριστή ακροατέ ρε φίλε, εξεχωριστή τα δικά σας. Τώρα μπορεί να πει ο ταξιέντια που είχα πάρει ενώτια κέρδισε ρεκτήση. Μπάς περίπτωση. Και ο παιδί μας ο Χριστάκη Σάκη, μπορεί να μας πει άλλο ένα τραγούδι. Καλησπέρα.
2: Έλα φίλοι μου, καλησπέρα.
0: Παράτσος ο Μέγας.
2: Να μία ρε.
0: Επέστρεψε ένα στρατάρχη ρε φίλε που την άδεια του και δεν νιώθουμε ορφανοί.
2: Ναι, άκουσα το.
0: Ναι.
2: Για να μην ειλικρινείς το στρατάρχη να άκουσα μόνο.
0: Ξέρεις, ήταν και σαν να άκουσες τους ούλους. Θυμωμένος γιατί η Καρμιώδης σαν τα κατάφερε να πάει στο Τσίριο μου. Έχασε τις πράξεις.
2: Έχασε τις πράξεις. Να ξεκινήσει η δουλειά τώρα, να ξεκινήσει το πράγμα.
0: Ναι.
2: Έχασαν οι διακοπές.
0: Ναι, αλλά άλλο να ήταν η Κράσαβα και η Καρμιώδης στο Τσίριο. Να έχει δυο στο Τσίριο, να έχει τρεις στο Αλφα Μέγα, να έχει Ομόνια Γκάσιμπι και λοιπά, ήταν να την κάνει.
2: Εν τα πάρτα έτσι τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά άρεσε μου 669, στείλε με πιάνει ρε πολλούν του λαρίου.
2: Ακούσατε.
0: Εν παλιόν το τηλεφορό του λαρίου όμως. 50 και ευρώ.
2: Ο Τασάρα μας ήταν που καμπλήσαμε.
0: Τασάρα
1: μας. Μεγαλώνει.
2: Μεγαλώνει, αν μπράβο ρε Τασάρα μου. Έπασα όπως τον Παρασίδα εγώ έξω ρε φίλε.
1: Και εσύ.
2: Ναι, έπαιζε τα μιλότητα καλά ρε να 2-0 και έφαγε σοχαρίσα με 2-2.
1: Ναι, είδες. Εν είσαι στο
0: μάθος. Καλά ρε, υπάρχει περίπτωση να πάει γκολ ο Πανάθας.
2: Εν και νόσου ύστερα που το τέγιος είναι η μαπά, γιατί δεν και παρακολούθησα την κέρα με ειλικρινής. Έκατσα και ανάλυσα το και είδα ένα που γίνει και λαλώ και εγώ έπαθε όπως έπαθα και εγώ.
0: Ναι, στην πιλότητα.
2: Προηγήθη 2-0, ύστερα εσωφαρίστη 2-2.
0: Ακούσε τώρα με τετήτη και να ξεβίνα κάτι από τον το πώς το λες, παρέμβαση για καμιά κονγκές. Ξέρεις, από Μάρες.
2: Όχι, δεν είναι από Μάρες. Δεν εννοεί το Βεντεκτήρης, αλλά ο Τασάρας εξαφανίστηκε.
0: Πολλά.
2: Ναι, και βλέπεις, εγώ είπα την αλήθεια ρε φίλε, δεν είπα σε ψήδι ρε φίλε, διάλυσα του και έκαβα.
0: Ναι.
2: Έπαθα την όπως τον Μανασίνα, εγώ λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Προηγήθηκα και σοφαρίστηκα. Τι είναι που γίνεται, πρέπει να το λέμε.
0: Ξέρεις ότι πέρα από τις σχόλες των προγνωστικών και ιστορίες, έχω και άλλες σχόλες που σημαίνουν κάποια πράγματα. Ξέρεις το, επιστεύεις το, ναι.
2: Βέβαια.
0: Από τη στιγμή που ξέρεις, δεν είναι απειλή, κάποιοι να πληρώσουν την ύφη, ναι.
2: Έτσι.
0: Έτσι είναι. Τόσο
2: δεν μείνει άλλο, όλα καλά.
0: Είμαστε καλά, δόξα σου ο Θεός.
2: Πάντα καλά. Και τι άλλο λεπτό μάνα να έχουμε και προάθυμα.
0: Βεβαίως, να έχουμε προάθυμα και είναι έτοιμο και ο Τασάρας να μας κάνει παρέα.
1: Σας δείτε.
0: Και να ανοίξει και η απάντηση ο Δημήτρης μας, να μην μας είναι μόνος μας δάμε.
2: Α, επειδή διακοπέτσε ο Δημήτρης.
0: Είναι τα 24 να ξάψουν καρπούνα, ρε φίλε, Δευτέρα.
2: Α, μπράβο. Είναι καλά.
0: Ναι. Αλλά εμείς την Τρίτη να το δούμε, θα πάμε που η Δευτέρα μπορεί να σάσει πράγματα του, να πάμε να το δούμε. Την Τρίτη να το δούμε, ναι.
2: Ναι.
0: Βέβαια.
2: Να ετοιμαστεί καλά.
0: Βέβαια.
2: Ναι, να ξαναμπεί στο ρυθμό.
0: Μάλιστα.
2: Να μην πάμε και να φακούν τα ποθιά του.
0: Όχι, νέβα.
2: Έτσι. Να προλάβουν και πήρε να παγώσουν.
0: Μάλιστα.
2: Άλλο μας... να ανοίξει και άλλες βάλεις μες το ψυγείο και άλλο να παναλυσεύρει και άλλες παγωμένες.
0: Διότι, λαλεί ο Αρκοδιά, διότι αυτάσουμε στο σημείο του Αρκόντα που δεν μας πήρε αδερφέ να μου πείτε που θέλεις τα σουβλάκια σου γιατί δεν πήρες τα σουβλάκια και να το πούνε τους του θέρους. Έγινε. Άρης. Να σε καλά παράτσε μου.
2: Έγινε.
0: Σε χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Τάσο.
1: Καλησπέρα
0: κυρία Κυριακή.
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Δοξάζουμε το Θεό την Παναγία και πάντα στους Αγίους.
3: Είμαστε και εμείς το ίδιο. Είμαστε λίγο απογοητευμένοι.
0: Μα άξιζε γιατί?
3: Άξιζε και στις δύο ομάδες κάτι καλύτερο.
0: Μα για την πάγωση σου που είπα πάλι ένα-δύο, δεν ήμουν τέλεια κοντά.
3: Εντάξει.
0: Δεν ήμουν τέλεια κοντά.
3: Και εγώ επίστευα κάπως έτσι, αλλά απογοητεύτηκα ρε παιδί μου. Μπορούσαμε να καθαρίσουμε το παιχνίδι που το πρώτο ημίχρονο, όσον αφορά την Πάφο. Μετά εντάξει, ό,τι έκαναμε με τη Σάλσπουργκ, ανεβαίνουμε ψηλά, μηνίσκουν και στην επιστροφή πίσω οι άλλοι στην αντεπίθεση και τσάμε που έγινε και το λάθος, όπως έγινε και με τα τέρματα που εφάμε από τη Σάλσπουργκ. Εντάξει, γενικά η εικόνα της Πάφου ήταν πολλά καλή, όχι όπως τον αγώνα με τη Σάλσπουργκ, έτσι που ήταν καταιγιστική η Πάφος. Αλλά ήταν άξιζε της κάτι καλύτερο, πιστεύω.
0: Ένα το πάρει μες στο... πώς το λες, το άρθρο.
3: Είχαμε και τις απουσίες με τους τραυματισμούς. Είχαμε και το πέναλτι που δεν τα καταφέραμε. Αλλά αποσόβησε και τον κίνδυνο ο Νταβίτ Λουίς μετά και διόρθωσε εδώ. Ό,τι χάσαμε εγλίτωσε μας το ύστερα.
0: Εγκαλόν το ένα, έμισο γεμάτο το ποτήρι, κυρία Κυριακή. Έμισο γεμάτο.
3: Ναι, ξέρεις ότι αρχίζεις που την αρχή μπλεκό.
0: Ναι.
3: Εντάξει.
0: Ναι, αλλά ένα αλφαμέγα και πάθος μες στο αλφαμέγα είναι πολλά πολλά δυνατή.
3: Εντάξει, είναι ο κόσμος της, όπως ναι. Της Ομόνιας είναι ο κόσμος της που πιστεύω ότι η Ομόνια να το ανατρέψει.
0: Είναι
3: ανατρέψιμο.
0: Μάλιστα.
3: Όπως σας έγραψα και στην ανάρτησή σας.
0: Σωστό.
3: Ναι. Πάντως ο Τσούπαρας έδωσε μια νότα...
0: Είδες που επέστρεψε.
3: Ρε παιδί μου, εφάνηκε η πινελιά του.
0: Η απουσία του, εφάνηκε η απουσία.
3: Όπως έναν πίνακα ζωγραφικής που λαλείς κάτι του λείπει, κάτι του λείπει του πίνακα ζωγραφικής και να σου ο Τσούπαρος.
0: Εμφανίστηκε σαν απομηχανήσεως.
3: Ναι, ήταν ωραίο εκείνο με τη Revolut, γελούσα μόνη μου παντός.
0: Και έστειλε μου 669.
3: Πολλά έτσι.
0: Άριστο.
3: Ωραίο. Γεια σας.
0: Γεια σου κυρία Κυριακή, μου σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ.
3: Και εγώ. Γεια σας.
0: Άριστο. Πάμε σιγά σιγά σε επόμενο κύριε Τάσο Μιχαηλίδη, 77. Εντάξει, η ώρα 10 παίζουμε απόψε, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω 10, ναι. Άρα, αυτό να το βιβλιώσω. Δεκ, καλή ώρα.
1: Όσο πασκολάσουμε να πάμε σπίτι, να φάμε, να κάνουμε το μάτι.
0: Ωραία, είναι καλή ώρα. Εντάξει, εδώ πως είναι καλή ώρα.
1: Για να σκοτιστούμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε ξανά 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Έχει ενδιαφέρον και για το εισιτήριο της Ομόνοια με τη Σετρουίτεν και όλα τα σχετικά. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε.
0: Ποιος κύριος?
4: Άγιος Μητσερών Ομόνοιακ Λίβερπουλ.
0: Επέστρεψε ο Άγιος Μητσερών Ομόνοιακ Λίβερπουλ, ρε κοπίτσε. Μάλιστα.
4: Κύριε μου, επειδή μια εβδομάδα στη Σίμουν της Πάφου.
0: Οχωρέ. Ενημέρωσε μας ο Φίλιππος.
4: Έβαλα 3 κιλά, 3,5 κιλά και στράφηκα.
0: Έφτασε τον κακουλί δηλαδή.
4: Άλλοι χάνουν και εμείς βάλουμε. Επειδή μένα είναι στη μιζερή που κου.
0: Εντάξει, είσαι μες στο... Σιγά σιγά χτυπάς την πόρτα του κλαπ του Νίκαρου, του κακουλί κλπ.
4: Φίλε μου, να μπορώ να κάνω.
0: Μάλιστα.
4: Επίσης να μην πάω και πάνω να μείνω να έχουν πιο κάτω.
0: Τον άκουν να μπορούσε να παραλείψεις.
4: Αν είπω ρε πια από την καλησπέρα μου. Επίσης να μην πάω και πάνω να μείνω να έχουν πιο κάτω.
0: Τον άκουν να μπορούσε να παραλείψεις.
4: Αν είπω

0: Έφταζε πια να μιλήσει.
1: Εμείς μόνο χόρτα τρώμε.
0: Ακριβώς, ένα τρώει στο αρνί μου, τρώει χόρτα, άρα για έναν ντάιε το αρνί.
1: Έναν νηστίσιμο, έναν ντάιε.
0: Ναι. Άριστη.
1: Το λοιπόν, την αγάπη μου ακουστικά κονό μου πανίκο.
0: Καλά
1: να
0: είσαι.
1: Και όλον τον κόσμο όλων να έχουν την υγεία του και να περνούν καλά.
0: Μα η Νάσια γροστά μας καμία μητά σου λέει, όχι ξαφανέστε μου.
1: Ο Πανίκος δεν έχει προβλήματα, ήταν ο Πανίκος έξω με μια
0: φτωμάδα. Ξέρω το ρε, πειράζω το. Βάλιστα.
1: Ένα βρεθούμε τώρα από να ανοίξουν η μέρα.
0: Ναι, και ανοίγει ο Δημήτριος την απάντηση μου Δευτέρας.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχετε.
0: Χαιρετούμε.
1: Επόμενος
0: καλησπέρα. Παρακαλώ. Να μου έβαλε πισινή του, δεν μου κάμε.
2: Συνδεθήκαμε με την NASA.
0: Με την NASA.
2: Ναι.
0: Να μου είπε το πράγμα.
2: Τίποτε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε ξανά 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Είπαμε μηνύματα μέχρι την Τρίτη. Ως 5.30 να πούμε να ξεπαρανωτώσουμε, γιατί τώρα που είχαμε συνειδητοποίησει 6-5-6-7 να έχουμε το ρετρό. Άρα μέχρι τις 5.30 το εισιτήριο της Ομόνιας θα δοθεί. Θα ανακοινωθεί ο νικητής. Εντάξει, την Τρίτη, με το καλό.
2: Μάλιστα.
0: Για το Ομόνια σε Τρίτη. Αυτά. Και μέχρι θα δώσουμε ένα άλλο εισιτήριο για τον μπάσκετ για το τριήμερο του Νεόφυτος Χαντριώτης στο Ελευθερία. Με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Πυρεός Άρη Θεσσαλονίκη, Μακάμπι Τελαβίβ και Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Και την άλλη, τέλος της άλλης εβδομάδας, αρχές της μεθεπόμενης, θα δώσουμε τις τέσσερις μας στις ταβέρνες. Στέλνετε όπου θέλετε απάντηση και χρωστούμε το φίλο μας το 847. Είπαμε, μπορεί να επικοινωνήσουμε. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, να στείλουμε έτσι κι αλλιώς στην ταβέρνα Ζήνο, φίλε μου. Εντάξει, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, φίλτατε.
0: Καλώς τον ευγενέστερον των ευγενών.
3: Καλησπέρα, αγαπητέ Τάσο.
2: Καλησπέρα.
3: Κύριε Παπαμυθέως.
0: Παρακαλώ.
3: Ξέρεις ότι ο σύνδεσμος φιλάθλων της Coventry ετοιμάζεται απόψε.
0: Άριστα, κύριε.
3: Είμαστε έτοιμοι για το διπλό.
0: Μάλιστα.
3: Μέσα στο, πώς το λέτε, το γήπεδο σας.
0: Ένα παλιό γήπεδο και γίνω.
3: Ένα παλιό γήπεδο.
0: Ένα μπορεί.
3: Εκεί πέραν και να παίζει ένα πανηγύρι.
0: Άι ρε, όσο και φορεί 70 χιλιάς ήταν
3: μετά. Πιστεύω να μας δυσκολέψετε λίγο, αλλά 2-1 να σας κερδίσουμε.
0: 2-1. Που το ημίχρονο ξανά το γυρίζετε.
3: Όχι, να το ημίχρονο να μισοπαλεί, αν και μετά να το κερδίσουμε.
0: Στο 90 φεύγα.
3: Ένα σου πρόβλημα. Λοιπόν, να κάνετε ένα πράσιμο και φέτος είστε γελασμένοι.
0: Χάριστε.
3: Μια φορά πετάει να δω και πετά συνέχεια.
2: Κάθε 20 χρόνια, έτσι.
0: Άκου να μην με θυμώσεις εσύ τώρα από τις παραδοσιακές τις ομάδες, κύριε Αναστασία Μιχαηλίδη, αχάπαρε, παρότι κάποιους άλλους άνθρωπους πεις αχάπαρε θυμώνονται και λαούνε, θα ξαπιώ ότι έχουν πει, ας μείνουν, πέφτουμε για χωρκά τους, έχουμε πρόβλημα, όποιος άρα είναι μητσί μυαλί. Λοιπόν, από τις παραδοσιακές ομάδες, η Arsenal είναι η μοναδική ομάδα που έκαμε τα λιγότερα χρόνια για να πιάσει το επόμενο πρωτάθλημα. Έκαναν περισσότερα χρόνια να πιάσουν πρωτάθλημα και η United και η Liverpool και η City και η Chelsea και η Tottenham, κύριοι, και οι δύο.
3: Εμείς τι σημασία του τώρα, αγαπητοί.
0: Και επειδή το είπε λίγο ντυρονικά ο κύριος Τάσος Μιχαηλίδης ο Λισιώτης, κατάλαβες. Εν του περνά το χιουμοράκι, ας κάτσε απνάσει ρε κουμπάρε, ναι.
3: Κουμπάρε τώρα, εντάξει, απλώς έπιασαμε την προηγή.
0: Όχι, για τον Μιχαηλίδη μου λάλο.
3: Ναι, όχι.
0: Που έπαιρνε να κατωθεί όπως το Φίντε Κλίν, να πει 20 χρόνια.
2: Ναι,
3: εγώ ξέρεις ότι είμαστε φίλοι, έπιασαμε την προηγή. Άσο να μην στεραχωρηθείς κατά η ώρα 11.30, 12 παρατέταρτο. Και να κλέψει να μου μουράσει το Αρτέτα που την πρώτη αγωνιστή.
0: Ότι θωρώ εφιάλτη.
3: Ναι, αφήστε το άνθρωπο να εντάξει, έπιανε το πέρσι ή κανεί.
0: Άλιστα.
3: Κάτω θα το πάρει ο κύριος Ιραόλα, είπαμε. Πάλι.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Ο ποιος?
0: Ο Ιραόλα.
3: Ο κύριος Ιραόλα.
0: Μάλιστα.
3: Από την Αεκηδίου πρωταθλητής στο Άνφιλ.
0: Μάλιστα, κύριε. Είδες τη ζωή μα, πάμε.
3: Είδες τη ζωή μα, πάμε.
0: Έτσι είναι.
3: Έτσι. Όσο για τον
0: Παραθυρά,
3: εγώ μου
0: πάγω,
3: φίλο μου.
0: Όχι, με το είμαστε καλά.
3: Είμαστε καλά.
0: Το καλό μας το μην με οντάσουν ελίξαμε το μηνύμι του 70. Μετά ήταν ψευδοκόλ που δεν μετρούσα. Μπορεί να κάνουμε αίσθηση.
3: Εγώ που έβλεπα την Ομόνια και γύρισα εδώ στον Παραθυναϊκό και έβλεπα εδώ στον 85 και λέω εντάξει 2-0 άντε. Βάρ' την Πάπον πόση λίγα λεπτά ακόμα. Παίρνω μετά 2-2. Εντάξει, δεν είχε πρόβλημα.
0: Για να σε ενδιαφέρον στο έτοιμο παιχνίδι.
3: Ναι, καλέ μου κύριε, στο άμα στραβήσω.
0: Όπως προχτές στην Βουλγαρία.
2: Ένα λεπτό σου γίνει να σε παραθυ

0: Ναι, κότσα με είναι εσύ το αχτσεβάχ.
1: Τάσο μου, εγώ να μένω εσύ αχτσεβάχ. Να είσαι Λίβερπουλ να μένω εσύ αχτσεβάχ. Να είσαι ΑΕΛ, πώς αχτσεβάχ ρε κούμπα.
2: Ναι παιδό, είσαι Παναθηναϊκός και άμα είσαι και αλίστα και Παναθηναϊκός τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Πώς αχτσεβάχ ρε κούμπα.
0: Τες κομπός εγώ. Να ζήσεις παραπάνω χρόνια.
1: Θα καθαρίσουμε γλύωρα φέτος να τελειώνουμε στέλιο.
2: Ναι, έτσι είναι.
0: Θα ζήσετε παραπάνω χρόνια.
2: Ο Ευγενής είπε ψάξει το δεύτερο τελεία. Να σε καλά.
1: Ψάξει το δεύτερο τελεία. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Έγινε, χαιρετώ.
1: Γεια χαρά.
2: Ο Βεντετίδης έστειλε μήνυμα. Ομόνια Βασίλης, χαιρετώ. Εντάξει.
0: Ναι, ούλο μήνυμα.
2: Ναι, ναι, έμαθε και εδώ στα μηνύματα. Και οι λοιποί συγγενείς. Οκ. Λοιπόν, 693 μου έστειλε, εντάξει, εξαλάστηκε το μήνυμα ο πιλότ μου το 693. Αλλά καλά, καλησπέρα και καλή συνέχεια να έχεις. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-1020. Στέλνετε τα μηνύματα, σας είπαμε και για το εισιτήριο της Ομόνιας. Την Τρίτη θα δοθεί με τη Σέτρου Ήτεν στο ΓΑΣΥ ΠΙΕ Παραδειπτικός, ενός πολύ ενδιαφέροντος αγώνα όπως αναμένουμε. Και για το μπάσκετ το τριήμερο 11 με 13 στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, νέο φέτος Καντριώτης. Γράφεται μπάσκετ ονοματεπώνυμο και για τις ταβέρνες που προτιμάτε να χτυπήσετε έτσι όμορφα και περιποιημένα ονομαστικά. Λοιπόν, ποιος είναι τούτος? Ήταν τα πρώτα χαιρετήματα που άκουρα. Δεν στείλει να χτέρετα σου. Επανήρθε, ναι, ναι, με νέο τηλέφωνο. Ο φίλος μας επανήρθε. Ο Αδαμάντιος είναι εντάξει, δεν έχουμε κανένα. Μόνο ο Νικόλας Ομόνια λέμε σε αυτή τη στιγμή κινδυνεύει για να ενημερώσουμε την αστυνομία του Νικόλα. Ξέρω, άγιε του Νικόλα Τσικάτο, ναι. Έχει αστυνομία του Νικόλα, ναι.
0: Ναι, λέω.
2: Για να ενημερώσουμε το σύλλογο μα Τσικάτο, να τον πάμε να ψάξω να μην μπουν και τόσο τούτη ψυχή. Και πω 40 είναι, καταλάβες. Δίνανε 40 μέρες που είναι.
0: Διακοπές,
2: όχι. Να δούμε τι κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη ένα. Προλαβαίνω, ναι.
0: Έχεις δύο λεπτά.
2: Έχω δύο λεπτά. Έκοψε μας το.
0: Τρία, άντε.
2: Εντάξει. Άντε. Κάλλη ακόμη ένα ακροατή. Πούμε το καλησπέρα μας, να δούμε την κάμνη. Μια... Ο Ιασεμίσου χτες μίλησε σήμερα απέχει. Δικαιούται.
0: Εντάξει.
2: Ευγενέστατος όπως πάντα. Ευκίνη με μας το καλησπέρα του. Λεβέντικα. Ποιος έχει σεζόν? Δεν ξέρω αν έχει ρεύει σεζόν της Ομονίας. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ένα μας ενημέρωσε, θα βγει στον αέρα να μας το πει στη συνέχεια. Να ρωτήσουν. Έχει στην εννιά του. Μάλιστα. Ποιος μας τον Καντέμογλου ρε. Λεβέντης. Ρωτάει μας τον Καντέμογλου. Έχει την εννιά, δεν ξέρω γιατί. Αν έχει σεζόν της Ομονίας. Δεν ξέρω. Ξέρω αν έχει σεζόν της Ομονίας τον Καντέμογλου. Λοιπόν, ήρθε το καλησπέρα από χειρουργία, μάλιστα. Ξεκινήσαμε τα καλησπέρα. Μετά τις 5.30 ξεκινούσε σιγά σιγά. Γιατί μετά τις 5.30 ξεκινούν και οι βεντέτες μας να φτιάχνουν στον αέρα συνήθως. Ήταν τα γενέθλια του Σούμαχερ νομίζω σήμερα. Αν ακούει έτσι πολλά και ευλογημένα Σούμαχερ. Ξέρω ότι ακούει, αλλά που τον καιρό μου το καταφέρει να τσατίζει ένα τετράστιχο, δεν φτιάχνει με στον αέρα. Δεν πειράζει. Να είσαι καλά, έτσι πολλά και ευλογημένα. Εντάξει, αν ακούει, στείλε μήνυμα. Αυτά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομονία να παίζει τα ρέστα της απέναντι στη Σεντρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης τάξη κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομονία Σεντρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy

0: το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Μόνο στην Πολτρώνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
5: Πολτρώνα Σοφά.
6: Σολοδιβάνι. Διπολιτά.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς εχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
3: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο, 22 Αυγούστου, στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω Sold Out Tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
4: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
5: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
5: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
6: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 5:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
11: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
10: Super Sport 104.
9: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με είστε η Λιάννα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές στην Ελευθερία Μόχος το έπειτα από απόπειρα φόνου που σημειώθηκε γύρω στις 5:40 τα ξημερώματα, όταν ενώ 33χρονος Ελληνοκύπριος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Κόκκινε στην Αγία Νάπα, δέχθηκε πυροβολισμούς από άγνωστα πρόσωπα, που ωστόσο δεν τον τραυμάτισαν. Όπως πρώτα μετέδωσε το Omega Live επικαλούμενο πληροφορίες, ο 33χρονος είναι αδερφός γνωστού βαρυπινίτη και δεν είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Το ΤΑΕΑ Μοχός του διερευνά την υπόθεση. Πατέρα στην Πάφο άφησε την 11χρονη κόρη του για 2 μέρες ολομόναχη στο σπίτι και μετέβη στην Αλβανία για να παρακολουθήσει τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Πάφου FC με την Δυναμό Τιράνων. Τις αρχές ενημέρωσαν οι γείτονες, οι οποίοι παρατήρησαν πως το 11χρονο κοριτσάκι βρισκόταν μόνο του χωρίς επίβλεψη στο σπίτι. Με την επιστροφή του πατέρα στην Κύπρο σήμερα συνελήφθη και σχηματιστήκε εναντίον του υπόθεση για εγκατάλειψη ανηλίκου και έκθεσή του σε κίνδυνο. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρχιουρμαν μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε πως η απροθυμία εφαρμογής νέων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και οι προσπάθειες παρεμπόδισης της διεθνούς παρουσίας των Τουρκοκυπρίων δεν διευκολύνουν τη λύση του Κυπριακού, αλλά υπονομεύουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Σε ισχύ βρίσκεται από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 4 το απόγευμα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει απόψε εν ώψη της δεύτερης ενδεικτικής ψηφοφορίας για διορισμό της επόμενης ή του επόμενου Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού. 5 γυναίκες και 2 άνδρες διεκδικούν ως τώρα να διαδεχθούν τον Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος θα ολοκληρώσει τη δεύτερη πενταετή θητεία του στις 31 Δεκεμβρίου.
13: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
14: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπιεία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
15: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
12: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία γύρω στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
9: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή το Σεπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα είμαι πολύ και σε ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σιτά και την Πίτσα Παπαγγελού να είναι καλά. Ευχαριστήσω στον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρόγερη Τάσο Μιχαηλίδη. Συνεχίζουμε και στο 77-77-10-20 και στο 23-24 με τα μηνύματα και το εισιτήριο που έχει ενδιαφέρον. Αξίζει ο κόπο, κύριε Τάσο. Ομόρια σε τρουίτε, όμορφα και περιποιημένα. Στη Δυτική, μάλιστα. Ναι. Οκ. Okay. Στέλνετε Ομόνια ή ακουστικά κέντρα οικονόμου. Ευχαριστούμε και τον Ριάν και τον Παναγιώτη. Στέλνετε για τον μπάσκετ ονοματεπώνυμο. Την Πέψη θα δώσουμε άλλο εισιτήριο. Ενημερώνουμε ήδη του Αρνόδιο Τίμιο πάνω στο Ωμέγα. Όταν επιστρέψει η κυρία Ερμιώνη θα επικοινωνήσει με τους νικητές να τους τακτοποιήσει. Το εισιτήριο ισχύει και για τις τρεις ημέρες. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε. Οι δύο νικητές μας εχθές ενέπιασαν ούτε ένας που τους κοιό. Για να τους συγχαρούμε, αναφέραμε τους. Να δούμε στα επόμενα λεπτά τι λογαριάζουν να κάνουν. Είναι 11 συνολικά για το 200 για τη Στίμκο. Μάλιστα, 12 συνολικά έτσι αλλιώ φέτο. Κάθε χρόνο και έναν παραπάνω. Συν το δικό σα, κύριε Τάσο. Πρέπει να δείτε μια καλή κουβέντα για τον Μπελεγκάρη. Να, ο Μπελεγκάρη μου το εισηγήθηκε. Πρέπει να είμαι δίκαιο.
1: Να κανονίσουμε.
0: Α, θέλει να συμμετάσχει να κάνει ένα πρωτάθλημα. Πρέπει να είμαι σίγουρο ότι είναι να σα ισοπεδώσει. Ο Παυλάρα.
1: Να δείξει τώρα.
0: Αναγούει, α πούμε, έναν καλησπέρα τώρα ο κύριο Παυλάρα. Αν θέλει να το πατεντηθεί, για ποιο λόγο το είπε, είναι τόσο σίγουρο. Αλλά μετά το 2-2 με το Παναθηναϊκό
1: προχθέ. Με σταρμάρι.
0: Με σταρμάρι μπορεί να μοιάνει το. Δεν μου λέει. Μάλιστα. Η Ξυλοδύμπου καλησπέριζει παρεμπιπτόντω, κύριε Τάσο. Μετά τη χειροκυρία και η Ξυλοδύμπου. Οι παραθαλάσσιε πόλει μα, εντάξει. Έγινε ζέστη προσεκτικά. Πολλά. Έχει εβδομάδα πάλι ευρωπαϊκή. Μην πάνε λεπτική ρε.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Πέντε τίδες. Είπα σου, αφού είχαμε γύρω 5.30.
2: Μα να θέλω να παραπονιέσαι μόνο. Τα σου πήρα δεν καταλάβω.
1: Ποιος παραπονιέται.
0: Ωραία, να ανταλλάσσουμε ένα απόψη με τον Μιχαηλίδη.
2: Για μηνύμα που σου στείλα μηνύματα.
0: Αφού γίνηκες πρώτον το... Θα βάλω Βασίλης Βεντετίδης, Παύλα, Μινιματίδης. Άρεσες σου. Άρεσες σου.
2: Αν το πω να κάνω
0: τώρα,
2: πας στην
0: παραλία,
2: πας
0: έναν μπάρο, δεν πω να κάνω τώρα.
2: Εσκόλασες. Δεν πω να κάνω, εσκόλασα.
0: Η ομάδα σου άρεσες σου. Ήταν καλή. Ναι, αλλά φαντός το 90 φεύγα.
2: Έχουμε ένα χάσον κόλ, δεν πω να κάνω.
0: Μπορεί να τα φυλάει ο Γασιμπή, ρε.
2: Μακάρι, αλλά από ό,τι βλέπω, ούτε στο άφηγε αυτά βάλει.
0: Ωραία ρε, συμβαίνονται τα πράγματα.
2: Είναι τέσσερις πλαστικές, άντε χάζεις τις πιο τεστρίες.
0: Εντάξει.
2: Χάζεις τις ούλες.
0: Σε έναν παιχνίδι, αν αρέσει σε δίλε. Είναι και θέμα ψυχολογίας, είναι και θέμα ατυχίας, είναι και θέμα αντύχης. Εσύ τύχε να μένει σε καλό και κερδίσει, ρε φίλε.
2: Σίγουρα, ναι, και πέρασε στο πρωτάθλημα μου, πιάνε το πρωτάθλημα και έκανε νίκες που δεν δικαιούνται.
0: Ναι, και άμε χαίρεσαι.
2: Και ναι, και άμε βέβαια, εντάμε κάνει νίκη και είσαι καλή, θα χάρη.
0: Είδες.
2: Εν πήρας δίκες και παραπάνω πήρες που να ξαφέρεις.
0: Μάλιστα.
2: Έγινε.
0: Να είσαι καλά.
2: Χαίρετο.
0: Πάμε σε επόμενο κύριο. Κάτι ετοίμασε εν τω μεταξύ για τον Οφάτσο, είπες.
1: Μπορεί, ετοίμασα.
0: Για τον Οφάτσο.
1: Όχι για τον Οφάτσο. Γενικά, είπαμε να βάλουμε έναν κριτικό τραγούδι. Να βάλουμε καμιά μαντήρα.
0: Για τον Όφη, ναι, παραπάνω.
1: Αφού είπε μας ο Νίκαρος για τον Όφη, να βάλουμε για τον Όφη.
0: Ναι, τίμησε νέκεν. Εντάξει, εν ωραίο, εν εγκριμένο όπως ένα.
1: Έχεις εμπιστοσύνη το
0: γούστο. Έχω σου ρε. Έχω σου πλήρη εμπιστοσύνη. 40 χρόνια να πω εδώ. Είναι να βάλεις ρε.
1: Είναι τα ρωτά.
0: Όχι έχω έννοι. Μάλιστα. Έλα πάμε σε ακόμη ένα κύριο κυρία να δούμε στο 77-77-12. Αν μοιάζω για σημείς ένα έκπληξη 2-2. Έτσι γερό. Ειλικρινά.
1: Άι στον άνθρωπο.
0: Μην πειράζει γι' αυτό μου σου λέω. Τι λέει ο φίλος μου. Ναι, ξανά τυχεί. Πόσες φορές έτυχε να πάρουμε πρόκριση ας πούμε στο 90 φεύγα και να κάνουμε πρόκριση στο 90 φεύγα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και να κρυθεί και ένας αγώνας στο οπουδήποτε. Από προχτές από όλο μέχρι το 90 συν 6 ένιχε την πρόκριση. Είχε.
1: Ναι.
0: Τελευταία γκλωτσάνα είναι και ένα δεύτερο αγώνα.
1: Τελευταία φάση ένιχε την επόμενη.
0: Βέβαια, έτσι είναι. Άλλες φορές δεν έπιαν προκρίσεις το τελευταίο Αγγλωτσέ. Έτσι γίνεται.
1: Η Πάφος, πριν 15. Είναι έτσι που είσαι.
0: Ρε, χαιρούμαστε άμα τα καταφέρουμε, άμα εννοείται στον οκορκό μας, άμα δεχτούμε και την ώρα τον κορέντο, εν το αίσθημα. Αυτά. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο να δούμε, να πούμε ακόμα ένα καλησπέρα πριν να βάλει τη μαντινάδα του ο κύριος Τάσος Μιχαλίδης και να δούμε για τη συνέχεια, δεν θα μπορεί να μας. Ο λεωφοριακής μας, αν είναι καλά, λεωφοριακή μου, έχεις κόσμο, τι γίνεται. Για να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Στείλε μήνυμα εδώ και παρουσία. Τι να μου θέλεις. Ο φορτηγακής μας σε μια χαρά, μπορεί να είναι και με άδεια τώρα. Δεν ξέρω πολλές μετακινήσεις τώρα, έτσι, αφού τα υλικά οικοδομήσεις, τα παραπάνω, εγκλειστά, ναι. Ο δεύτερα δεν
1: ξέρω. Εγκλειστά στους 28.
0: Εντάξει. Ετοίμασταν κύριε Τάσο.

0: Ανακατώθηκες πάλι. Έκαμε σαν ανακατοχές.
1: Δεν είπαμε.
0: Άρε τα σουί. Άρε τα σουί. Δεν έχεις άλογα σήμερα, έπνασες, α. Να σκουράσεις κανονικά.
1: Να σκουράσεις κανονικά.
0: Άλλη Παρασκευή.
1: 28.
0: Ναι, αλλά ξεκινούμε μετά Τετάρτη Κυριακή, νομίζω, ναι. Έτσι μου είπες.
1: Όχι, να πάει άλλο λίγο, Παρασκευή, έτσι μου.
0: Γιατί μου είπαν ότι αν μπει ο Σεπτέμβρης δεν θα την κυρία, γιατί δεν ρώτησα για να ξέρω για την εκπομπή. Και είπα, αν μπει ο Σεπτέμβρης δεν θα την κυρία γίνει.
1: Αν μπει ο Σεπτέμβρης.
0: Είναι, άρα είναι η τελευταία Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή.
1: Δεν ξέρω ακριβώς τις ημερομηνίες του, αλλά να το δούμε.
0: Εντάξει, οκ. Ο φίλος μας ο Άκης από έλερε.
1: Ναι.
0: Έχει άλλο καρέ.
1: Οκ.
0: Έχει ρώτησα το λόγο, για να έχω έννοια, ξέρεις, ξεκινούν τα πρωταθλήματα τώρα, ξέρεις. Είναι να μου γίνεται και είπε μου, λέει μου είναι άλλη Παρασκευή και μετά την Τετάρτη Κυριακή. Μάλιστα.
1: Ναι, ξέρεις ότι οι πρώτες αγωνιστικές στα παιχνίδια είναι παραπάνω έναν 8 η ώρα.
0: Εντάξει, ρε, παιδί, έχει 7 ή 8, εντάξει. Οκ. Είναι να μην είναι μια
1: να
0: ώρα.
1: Να βάλουμε overtime.
0: Ε?
1: Να βάλουμε overtime.
0: Ναι, να βάλουμε overtime. Εντάξει, ένα πράσινο το μεσομέρι. Μάλιστα. Καλησπέριζω τον άρχοντα των τηλεφώνων κύριο Στέλιο Παπαμεσίος και τον άρχοντα τη Κοσόλα από τη Λεβεντομάνα Λύση, ορμόμενα. Ο Ατακαδόρος σου 960. Εμένα στον δρόμο δεν χρειάζεται να πει πεμπούσε, γιατί έχει αυκιά. Μάλιστα. Καλή επιστροφή. Πάμε σε επόμενο κύριο 77-77-10-20-23-24 μηνύματα. Πάμε μου τα πω μηνύματα του. Δεν του. Γιώργο Σάικ, καλησπέρα. Έτσι απλά. Εντάξει. Καλησπέρα, εξή μου. Περιμένουμε και ο Χριστάγεν τον Αεξή να δούμε να τα καταφέρει να μας πει δεύτερη ημέρα να του πούμε ότι κέρδισε. Έμπειρας. Εγκαταγραμμένος όμως. Συμπληρώθηκε μια εντεκάδα. Ο Κακούργος σήμερα δεν είπε τίποτε κακό να πει ρε. Είπε. Δεν είπε. Μάλιστα. Και άκουσε το όνομα του πρώτον. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος.
2: Έρα. Φλουρίς Παραλίμνη. Στέγιο.
0: Καλησπέρα στο Παραρίμνη.
2: Καλησπέρα. Έλα να σου πω. Σίγουρα η Βρασκιό. Εντεντρία που βρά.
0: Η Βρασκιό.
2: Ναι, ναι. Το έναν ένα και το μηδέν μηδέν. Εγώ νομίζω έβαλα μηδέν έναν ή έναν μηδέν. Καλή στον Ιωμόνη.
0: Μα είναι τα ώρα, είναι τα ώρα να μπω πιάσες. Πάνω κάτω.
2: Περίπου πέντε.
0: Πέντε.
2: Προχτές έπια. Όχι σήμερα.
0: Όχι προχτές. Περίμενε. Έβαλα Φλουρίς Παραλίμνη.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Περίμενε. Περίμενε γιατί έχω τα δάμε μπροστά μου.
2: Ναι, ναι.
0: Και η κόλλα δεν λέει τίποτε. Κακό είναι εννοώ λάθος.
2: Εντάξει, ναι,
0: περίμενε, περίμενε, περίμενε. Θεόπυρο Διασεμής, Πέτρο Δρόμα, Ανδρέας, Παύλος, Κώστας Αβουέλ, Σωτηράκης, Σωτηρκάς, Νίκος, Νικοντίνα, Λουρίς, Πούντο ρε κουμπαρέ. Πάει πιάσεις προς το τέλος. Φλουρίς Παραλίμνη, είναι προς το τέλος που πιάσεις. Τέλεια στο τέλος. Μετά το πριν το Χριστάγεννα κάρεις, περίμενα το να μπω βάλες. Έβαλες την Ομόνια
2: 0-1. Α, την Ομόνια 1-1-0.
0: Ω, έβαλες 0-1, έβαλες 1-1 τη Δυναμό με Μπάφο, που την ήβρες και έβαλες 1-0 τη Λεύσκη με την ΑΕΚ. Άρα...
2: Ήβρα το 0-0 με τον Δόν, ήβρα την ΑΕΚ. 0-0 που είναι βάλα.
0: 1-0,
2: 1-0. 1-0 βάλα την ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, ναι, 1-0.
2: Εντάξει, ήβρα έναν
0: καθόλου. Ναι, ναι.
2: Εντάξει, στέλνω.
0: Να είσαι καλά.
2: Καληνύχτα και ευχαριστώ.
0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Άλλη τρίτη. Πάμε στο επόμενο καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Στέλιο, καλησπέρα, Στέφανε. Φίλιππος, Ομόνια.
0: Μάνα μου το Φίλιππο, μα για οι πληροφορίες οι δημοσιογραφικές μας με οντάσουν αναφέρουν ότι ετοιμάζεσαι για καρβούνα.
3: Η σούβλα είναι πάνω, κοιο φουκούες.
0: Κοιο φουκούες.
3: Κοιο φουκούες, ρε κουμπάρε να σπάσουμε.
0: Α, εστέ εμείς οι φτωχοί μας. Ξέρεις αγαπούμε σε πολλά, αλλά κάλεστη που να ξεκινήσουμε που θα είμαι ώρα 7 να έρθουμε, δεν θα έρθουμε.
3: Αφού είπες που εφτωμάδρε, μην παρακαλώ.
0: Που εφτωμάδας είπαμε να κάνουμε ένα κονγκές, ναι.
3: Ναι.
0: Καλό. Είπε μου ο Μάγκης, έναν πάνω φορμπαρισμένος. Είπε μου βάλε 3,5 κιλά στο Ιμπάφο. Είπα τον να βάλω μες στο γκρουπ του Νίκαρου και του Κακουλή.
3: Εγώ μάρε, αν έφτυγε γλύωρα, να φκάρω και κασκαρέλι με τσαμαρέλα και όποιον πάρω χάρος.
0: Μα απόψε όχι να έρθουμε εμείς.
3: Και απόψε να έρθουν υπόψη. Αν έρθει η ώρα, είπα να βάλω και...
0: Φίλε, 7 παρα 2 ένα φύο που δαμέ, ως πάρτε ένα κοιτάρι, θέλουμε 42 λεπτά, 7 και 40 να είμαστε εκεί πάνω.
3: 7 και 40.
0: Μάλιστα. Θέλω μάνα μου 42 λεπτά έρθω στον κοιτάρι.
3: Όχι.
0: Ένα
3: συγκίνηση τώρα.
0: Ακριβώς. Άρα την άλλη εβδομάδα φορμαλίστε.
3: Να βάλω τη σαμαρέλα.
0: Όχι, για την άλλη εβδομάδα.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Οκ.
0: Εντάξει.
3: Εντάξει, τέλειο.
0: Να χαίρεσαι εγκορά σας σου καλά, περάσετε. Λοιπόν, καλησπέρα στελάρα μου, Ραφαέλο Σαϊκάρα, Ξυλοτύμπου. Καλησπέρα Ραφαέλο μου και στην ΑΕΚ και σε εσένα και στην Ξυλοτύμπου. Μάλιστα. Το να ακούω, είπαμε, μπορούσε να το παραλείψεις, το λεωφορείο μου. Επέλανε με και μια εβδομάδα. Είσαι κορυφή, ρε. Το αν ακούω, είπαμε, μπορούσε να το παραλείψεις. Καλησπέρα κύριε Στέλιο και κύριε Τάσο. Ωραία, ακόμα μια φορά η εκπομπή και τα τραγούδια του κυρίου Τάσου. Με την επιστροφή στρατάρχη, η εκπομπή άρχισε και έχει ενδιαφέρον πάρει. Καλό Σαββατοκύριακο, Μιχάλης Ολεφοριακής. Πόσοι μας ακούν αυτήν τη στιγμή και η ώρα 6 και 10 που ενάζει, να ακούσει έναν τραγούδι περιποιημένο λεωφορειακή μου, Μιχαλιό. Στείλε μήνυμα και είμαστε δίπλα σου. Εντάξει, ευχαριστούμε. Αλλά άρεσε μου το ξεκίνημα σου. Το αν ακούω, είπαμε, μπορούσε να το παραλείψει. Μελάτα μπρε. Παίζουμε αν μονότερμα. Πάμε σε ακόμη έναν. Ή θέλεις διάρκεια, μετά που θέλεις. Να πάω να πέσω.
1: Θέλεις πολλά. Έχεις ώστε 7 να μέντας.
0: Να πάω να ξεκουραστώ.
1: Όχι, να μην πάει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο να θέλει να δούμε αν έχει τίποτε τώρα έτσι εκτακτός. Είπαμε παίζουμε η ώρα 10. Εν είδα κάτι άλλο, Ρε, μα παίζει γκλαμπάκ. Όχι, εν πατούν το Παναγία μου, όσο παίζει και γκλαμπάκ η ομάδα μου. Μέχε γκλαμπάκ. Η Μπετίς, ναι. Ναι, παίζει η Σοσιεντάτ. Ωραία, παιδιά, τώρα, ναι. Είναι η Μπετίς με τη Σοσιεντάτ. Ωραία ματσαγιά. Θεωρητούς, είναι η... Ξεκίνησαν οι Ιταλοί μικρές κατηγορίες. Εντάξει, και ξεκινούν και τα Ιταλούθια μας τώρα. Συμπληρώνουμε 100 χρόνια φέτος, αν. Τα Σάρα.
1: Νομίζω να σου πω, μπράβο.
0: Ένα πιο με το πρόθυμα στην Ιταλία, ήταν που δίνω να μου πεις.
1: Οκ.
0: 1927 η Ρώμα, ρε.
1: Εντάξει, είναι κακονόνι, ρε, έφτιασε, είπαμε.
0: Αποχωρώ εις ένδειξη διαμαρτυρίας και όταν έρθω πίσω σκέφτου πως τον τρόπο με τον οποίο θα απολογηθείς.
1: Άρα, επιστρέφω. Πριν να πνεύσεις.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tough Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό Σίτι για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό Σίτι ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά κίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Η μαγεία της EuroLink

0: Πανεπιστήμιο Ιούκλαν Cyprus. Η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο. Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
1: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
2: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Στη λίστα των ανθρώπων της Ομόνιας ο Καμίνσκι ψάχνει και μέσω το τριφύλι. Συνεχίζεται διάθεση εισιτηρίων για το παιχνίδι με την Σεντρούιντεν στο Γασιπί. Ροντρίγκες και Κβίτα είναι αμφίβολοι στον Απόλλωνα για την πρεμιέρα αύριο στις 7 το φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα. Δεν έλαβε καμία πρόταση για τον Κούτσακο από ΕΛ μέχρι στιγμής. Πάει και για τερματοφύλακα ο Βρίζας το Σάββατο στις 7 το τηλεοπτικό φιλικό με τον Ολυμπιακό, μετάδοση από τη Σίτα Βιζιόν. Παρουσιάζονται την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 12 η Ελ Μαέστρο Νίκος Νικολάου και Νεκτέρος Αλεξάνδρου από την Ανόρθωση αύριο στις 7 το φιλικό με την Καρμιώτισσα. Ντράκομιρ και Μαμάντοφ είναι αμφίβολοι για το παιχνίδι της Πάφου με την Δυνάμο Σίτι, αναμονή για τα αποτελέσματα εξετάσεων του Λουίς. Απόψε στις 7.30 η ΑΕΚ τα λέει φιλικά με την Ομόνια 29 Μαΐου στην Αρένα, τηλεοπτική μετάδοση από τη Σίτα Βίζιον. ΑΕΛ και Άρης τα λένε αύριο στις 7 φιλικά με τηλεοπτική κάλυψη από τη Σίτα Βίζιον, 120 λεπτά θα διαρκέσει η αναμέτρηση. Όπως αναμενόταν, ο Άρης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ομάρ Ρίτσαρτς. Η Αλ Αχλή ετοιμάζει πρόταση στην ΑΕΚ Αθηνών για τον Μουκουντή. Ο Μίκελ Αρτέτα βάλε τέλος στα σενάρια αποχώρησης του Θουπιμέντε από την Αρσενάλ. Η Σίτι θέλει τον Γουόρτ, τον Αλάι Πάλας της βάζει στοπ. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα 9:45 Μαρσέικ Στρασβούργο, 10 Αρσενάλ Κόβεντρι και Μπέτις Ρεάλ Σοσιεδάδ. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 24, ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Δώσε Πάσα.
3: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή Δώσε Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεπασαπάντων από τον Supersport 104 Πανκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Εμπόριες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγιώτου. Να είναι καλά. Ξαναλέω ότι έχουμε το εισιτήριο για το Ομόνια σε Τρουίτε, τον Επαναληπτικός από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Στη Δυτική η πρόσκληση. Στέλνετε Ομόνια ή ακουστικά κέντρα οικονόμου την Τρίτη πριν από τις 6 στον αέρα ο νικητής. Και μέχρι το βραδάκι, την Τετάρτη πρωί, θα το έχει όλα τα σχετικά πάνω στο τηλέφωνο του. Όμορφα περιποιημένα, κύριε Τάσο. Με να περιμένει με τίποτα. Λοιπόν, και για το μπάσκετ, είπαμε, στέλνετε μπάσκετ και ονοματεπώνυμο και την Πέπτη θα δώσουμε άλλον ένα εισιτήριο για τις 3 ημέρες στο τουρνουά νεοφέτος Χαντελώτης στο Τάσο Παπαδόπουλος Ελευθερία και τις ταβέρνες μας και στον Αγιών Επιφανίων 6 άτομα και στα Κονιά του Μιχαλιού και στο Ζήνο στη Λάμπαγκα και, και στην απάντηση στον αδερφόν τον Δημήτρη. Τι να κάνουμε άλλο, ρώτα σου. Χαλάτε του κόσμου.
1: Χαλάτε του κόσμου. Πάρε.
0: Έπαρατσε, επειδή μας χαπάρε ο λεωφορείακης. Το αν ακούω είπαμε δεν μπορούσε να παραλείψει, δεν κουμπάρε. Νομίζω ότι τελικά στο τέλος της ημέρας είναι να αποσύρω την φρασιολογία. Μάνα μου το. Λοιπόν, από Επισκοπή καλησπέριζουμε. Μάλιστα, καλησπέρα στην Επισκοπή μας, τη Λεμεσού. Τους φίλους μας πάνω. Ο πράσινος κάτω μήλος προέρχεται, διακοπεύει και τούτος ο φτωχός. Κάπου είναι. Άρα είναι ο δεύτερος που μπορεί να πιάσει το πίσιμ και ο τρίτος ο 007. Εντάξει. Οι τρεις είναι έτοιμοι για να πιάσουν που δεν την ειδοποίηση. Να σου πιάνουν τηλέφωνο να δούμε που γίνεται. Πού είναι, γιατί είναι, είναι που κάνουν και λοιπά.
1: Κίτρινη κάρτα.
0: Α?
1: Κίτρινη κάρτα λέω.
0: Αν πάω απευθείας κότσινο μου, να πάω στο VR. Ξέρουν
1: το. Όχι, κίτρινη.
0: Κίτρινη.
1: Προειδοποίηση, ναι.
0: Είσαι μετριοπαθής πασούν τα πράγματα. Αν είσαι...
1: είμαστε σωστοί. Πρώτα δείχνεις κίτρινη και μετά δεύτερη.
0: Εντάξει, δέχτω. Δέχτω. Είναι με κίτρινη τώρα.
1: Κι άμα το ξανακάμω, κατευθείας κότσινο.
0: Μάλιστα, τελεία. Και να παίξουν ρόλο και προηγούμενες καταδίκες.
1: Είστε πάει και κότσινη αντιαθλητικό.
0: Και αντιαθλητικό και ιστορία και αθλητικούς δικαστές και καταστάσεις.
1: Ακριβώς, να φάει και παραπάνω μέρες τιμωρή.
0: Άριστα κύριε. Άκουε κύριε Νικόλα Ομονιά τη Λεμεσανέ, κύριε Πράσινε Κάτε Μύριο και κύριε 007. Αυτά ισχύουν για τρεις εσάς.
1: Προειδοποιήσαμε σας.
0: Προειδοποιήσαμε, αμαρτία νου και έχουμε. Εντάξει. Αυτά. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε στο 77-77-10-20 τι κάνετε. Μπισκοπή εχαιρέτησε, είναι η ξυλοδίμου που εχαιρέτησε. Αυγόρου ορμίδια ακόμα. Παραλίμνη ετοίμησε μας, Πάφος ετοίμησε μας, Ρεμεσός ετοίμησε μας, Λευκός ετοίμησε μας, Λάνακα ετοίμησε μας, μάλιστα. Περιμένουμε και τους σύλλους μας, τους Δερινιώτες και τους Φρεναρίδες και τους Σωτηρκά. Ο Σωτηρκάτης μας ο Τάσος σήμερα έκατσε στον καφενέ, άνοιξε την πηδόν την παμένη. Μπορεί να βγαίνουν και μοστάβρακα να πούν τα δικά τους. Αγάμουν τα κουσκούς, δεν πειράζει.
1: Σας που πια σπίτι μετά που φύγανε που ήταν η ώρα 12.
0: Άνοιξε
1: ο κομπιούτερ έτσι απλώς για να το ανοίξω. Πρώτο μου είναι το βίντεο που είχε γραμμή ήταν το 616 του Καραλή.
0: Ναι.
1: Ψες, που το κάμενε χτες το 616. Φίλε, έξερα ότι να το ξανακάμει το... Όπως έκαμε 6-17 πριν λίγους μήνες, δεν ξέρω να ξεκάμε, αλλά χτες ήταν πολύ μπορεί το...
0: 6-16, α?
1: 6-16. Δεν το κάνουμε μια εβδομάδα πριν στο ευρωπαϊκό προλάθλημα στίβου τουλάχιστον να γίνει καρκάζο αλήκη. Δεν έκαμε το μια εβδομάδα μετά.
0: Περίμενε, έχετε δεύτερο στο εβδομάδα.
1: Ναι, αλλά επίσης 6 μέτρα και χάσε τα επόμενα για στο παρατσάς. Δεν το έκαμε λαλό σου μια εβδομάδα πριν. Να γίνει η καρκάσια λίκη για μέσα, μίσο να γίνει παραπάνω ο Σουσούρο. Φαίνεται ότι είσαι το δηλαδή, τα άλματα του και στο πανευρωπαϊκό ήταν και πάνω, πας το 6-10-6-20.
0: Κάποτε ρεκόρτ παγκόσμιος, θυμάσαι ποιος ήταν?
1: Ο Παπα-Νικόλα.
0: Ξέρεις πως ήταν?
1: 5-40.
0: 5-49.
1: 5-40 ήταν και παγκόσμιο ρεκόρτ.
0: Είχε το παγκόσμιο 5-49. Και θυμάμαι ήταν η πρώτη φορά που μου δημοτικό και πήγαινε να πάμε στην Ελλάδα με τον παπά μου γύρω της Ελλάδας, ξέρω εγώ.
1: Βασίλης Παπα-Νικολάου ήταν, ναι.
0: Ο Βασίλης, Βασίλης είναι ο Παπαγεωργόπουλος ρε. Ο Σπρίτσερ, ο κορυφαίος, ο φτερωτός γιατρός.
1: Παπα-Νικολάου θυμούμε τότε, ο Μιτσίλεν.
0: Ήταν το Παναθηναϊκό ο αθλητής. Και έγιναν, θυμούμε που είμαι ο δημοτικός, έγιναν οι Βαλκανικοί μες στο Καραϊσκάκι. Και επιέναμε καθόλου, νομίζω είμαστε σε όλο τότε ήταν γκρουπ μεγάλο και ήμουν ο Μιτσής. Και επιέναμε, είμαστε για τεσσέρες τότε, κάτι τέτοιο. Και κάθε μέρα πιάνε εφημερία και είχαμε νύνια, ήταν τραυματίας από μόνο γουρόδι, ήταν προς τις βαθμούς. Και τελικά, ένε συμμετείχε. Και αν δεν κάνω λάθος, ήρθε πρώτη η Ρουμανία και δεύτερη η Ελλάδα. Μα ήταν μεγάλο γεγονός οι Βαλκανικοί τότε, ρε.
1: Ναι, τότε ναι.
0: Πολλά μεγάλο γεγονός.
1: Κοίταξε, παλιά...
0: Ελαμβάνε μέρος και η Τουρκία, νομίζω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αν θυμάσαι παλιά, τον κύριο Μάστερ δημοτικό, είχε λίγο μετά που πήγαμε γυμνάσιο, γινούνταν σχολικοί αγώνες μέσα στα σχολεία κάθε... Ξέρεις, μπορούν να... Οι μαθητές στο σχολείο μου κάνουν ένα σχολείο.
0: Ναι,
1: και εκείνη τον το έλα να δεις επειδή όλα τα σχολεία. Και...
0: βέβαια, ρε, βέβαια, ρε, βέβαια. Ναι.
1: Φέτος εκάμασι περιφερειακού μες στο Γασιμπίσι σε 24 πλάσματα από τους καθηγητές και από τρεις γονιούς.
0: Ρε φίλε, πάντα είχε κόσμο αρκετό, είχε πάρα πολύ κόσμο. Και πάνε Κύπριοι αγώνες που γίνονταν και οι σχολικοί και
1: λοιπά. Ναι, και αγώνες που γίνονταν, θυμούμε στο Γασιμπί. Ήταν και μόνο το Γασιμπί. Ήταν γεμάτο.
0: Και γίνονται μάχη ρε, γάση πι, γάση ο, ξέρω εγώ, γάση ε.
1: Έκαναν το Βαλκανικό κύπελλο ρίψο, προχτές δάμε στο γάση πι το καινούριο, και είχε και αγωσάτο. Το πανευρωπαϊκό, νοή το Βαλκανικό, το πανευρωπαϊκό κύπελλο ρίψο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε να πούμε κανέναν καλησπέρα, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
2: Τόμις Ρωμαίος Κανονιέρης.
0: Τόμις και Ρωμαίο και Κανονιέρης.
2: Ναι.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
2: Κύριε Στέγιο, έχω μια απορία μόνο εσύ που θα μου τη λύσεις.
0: 12 ευρώ, λύωση την απορία σου.
2: Εντάξει, άκου να γράψεις να πας στον Κωστή το Σχαραμινάκα. Πάμε πάνω κάτω.
0: Ναι.
2: Εψες άκουσα που μίλα στο ράδιο το είπες, το 14 ήταν η μόνη χρονιά που πήραμε 5 ομάδες στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Έχει άλλη μια χρόνια που πήρε.
0: Ποια ήταν?
2: Το 22.
0: Μα μέσα στον κορονοϊό.
2: Σου αθυμίσω να καταλάβεις. Το 22 τελευταία αγωνιστική έπαιζε ένα Απόλλωνα ΣΑΕΚ στο Τσίριον και Πάφος ΑΠΟΕΛ στο Παφιακό με νίκη της του ΑΠΟΕΛ πάστη Πάφων τερμάτιζε δεύτερη θέση και έφαντε στο Απολπούτη Πάφων 3-1 και έγινε μια έκ των Απόλλωνα στο Τσίριον 1-0, τελευταία αγωνιστική, και πανηγύριζε το Απόλλωνα σου και το πρόθυμα και έκου πιέν Champions League, ως δευτεραθλήτρια. Το 22.
0: Κάτι μου λέει, το Way 3, να νομίζω 4-0, κάτι δεν θυμώ.
2: Το 3-0 ήταν.
0: Αθυμούμε τον την περίπτωση. Αλλά ήταν πιάντε πέντε ομάδες, όντως ρε, ήταν η δεύτερη φορά. Ψάξε να δούμε, γιατί κάτι θυμώ για Champions League και λοιπά.
2: Ήμουν στο γήπεδο γιατί είμαι την ΑΕΚ. Επανηγυρίζαν οι παίκτες της ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική που νίκησε.
0: Ναι, θυμούμε το το περιστατικό. Ήταν αδιάφοροι οι Πάφος και κέρδισαν ο Αποέλ τότε, ναι.
2: Και τερμάει σε τρεις θέσεις, τα πούτσα στις θέσεις που ήταν να πάνε για
0: τσάπιος. Ναι, αλλά να θυμηθώ να επιβεβαιώσαν, ήταν πέντε ομάδες όντως.
2: Απόλλωνας πρακριτής, δευτερακριτής η ΑΕΚ, τρίτο το Αποέλ, τρίταρτη ο Άρης και κυβεντούχος η Ομόνια.
0: Και ήταν ο Απόλλωνας πρωταθλητής ή ο Άρης πρωταθλητής.
2: Ο Απόλλωνας πρωταθλητής το 22, 21-22 πρωταθλητής ο Απόλλωνας στο Τσίριο. Ήταν η τελευταία χρονιά νομίζω.
0: Δεν φίλε εντάξει, να σου πω ένα αλήθεια. Την τελευταία αγωνιστική Απόλλωνα ΑΕΚ και Πάφος Αποέλ που εκκρίνεται μια θέση 100% έχεις δίκιο, θυμούμε το. Εγκέρδισε τον Πάφος, εγκέρδισε η ΑΕΚ. Αλλά να δω αν ήταν πέντε ομάδες τότε.
2: Δεν
0: θα αναλύσεις,
2: είμαι
0: σου για εσέκατο. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, άλλο τσακάρο, εντάξει. Σε ευχαριστώ πάντως.
2: Τίποτε.
0: Να είσαι καλά.
2: Bye.
0: Bye bye. Τσακάρο, εντάξει. Σε ευχαριστώ πάντως.
2: Τίποτε.
0: Να είσαι καλά.
2: Bye.
0: Bye bye.

0: έχει δίκιο ο άνθρωπος.
1: Έπαιξε η ΑΕΚ με τη Μίτλαν και ο Απόλλωνας με τη Μακάμπι Χάιφα.
0: Ναι.
1: Το λοιπόν
0: στο, ναι, νόμα θυμούμε.
1: Στο Europa League 22-23 επίε ήταν η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας που αποκλειστήκαν και η Ομόνια. Ήταν στο Champions League, αποκλειστήκαν και πέρασαν στο Europa League. Και η Ομόνια που πήγαν κατευθείαν στο Europa League.
0: Οκ, κόπερες. Κόπερε είναι ο Τσούπαρος.
1: Κόφερανς, τούτα ένταση.
0: Δια να βγάλαμε μια ομάδα.
1: Μου φκαλίδαμε τώρα να πάω παρακάτω να δω αν το...
0: Θυμούμε την περίπτωση που έχασε τη θέση του από έχει κερδίσει την ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική. Έχει απόλυτο δίκιο και όντως έχει δύο ομάδες στο Champions League, ναι.
1: Μα γιατί ευκάλαμε πέντε, αφού είναι...
0: Υπόσχεσαι στο κόφερες ποιο έπιασε. Πρώτα μην ησυχία σου, πάμε σε επόμενο να πούμε ακόμα ένα καλησπέρα μέχρι να μας πιάσει και να μας πει ένα καλησπέρα ο φίλος μας ο ταξιτζής. Παρακαλώ. Εσύ παρατηρά για μένα λεπτό. Το τέτοιο μας θυμούμε του. Ναι. Ήβρες τίποτε.
1: Μάχουμε να δω τώρα...
0: Για 22-23 ευρωπαϊκή σεζόν εννοεί.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό να δω αν έχει κανένα μήνυμα και λοιπά. Όχι, αν έχει μήνυμα, είπαμε να μείναμε επισκοπή. Όχι. Ναι, έχει για την τελευταία αγωνιστική, ναι, 100% φίλε 470, ναι. Θυμώ εδώ χαρακτηριστικά. Ήταν Απόλλων ΑΕΚ, Πάφος ΑΠΟΕΛ η τελευταία αγωνιστική. Ναι, κέρδισε η Πάφος ΑΠΟΕΛ, κέρδισε ο Απόλλων, η ΑΕΚ των Απόλλων. Ήταν ο 2-1 η ΑΕΚ και 3-0-3, ένα κάτι τέτοιο είναι η Πάφος. Λοιπόν, έπρεπε, εντάξει, να ψάξουμε, εντάξει. Το, σε δουν το πρώτο μέρος έχει το δίκιο του. Έλα, πάμε σε, περιμένει ο κόσμος, εφία μας. Πάμε από ένα ακόμα έναν καλησπέρα για να το βρεις στο διάλειμμα. Αν δεν μπορεί να δω στο διάλειμμα, να βρω στο διάλειμμα. Τι είναι τούτο. Αν θυμήθηκα ένας φίλος παραπάνω που μέσα στο πήγε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, εισιτήριο Ομόνια, ο φίλος ο 312. Καλησπέρα από Μαθιάτη, καλησπέρα στο Μαθιάτη. Γιώργος, μάλιστα, καλησπέρα. Αρχίσαν τα μηνύματα μας οι φίλοι μας.
1: Αν μπορεί να μένει να το δω.
0: Χριστάκη Σάι, καλησπέρα. Καλησπέρα για στο Χριστάκη τον έξι. Μάλιστα. Και 963. Από την περιοχή μας το Ακάκι με αγάπη. Μάλιστα. Καλησπέρα για στο Ακάκι μας. Εντάξει. Λοιπόν, προλαβαίνω κάτι. Τι να κάνω, ρε Τάσο, μπέ μου. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
2: Ο ταξιτζής σου κύριε Στέγιο Λεμεσανός.
0: Μάνα μου τώρα.
2: Αυτό που κάνουμε, είμαστε καλά κύριε Στέγιο.
0: Είμαστε καλά, δόξα. Επήρας
2: και παραδείγμα. Εγώ προσπαθώ να επιβιώσω.
0: Είναι από παθές πάρε, πέμω να δούμε.
2: Έχω δύο κουαλώτες, έχει που το... Έχει τρεις ώρες. Κάτι μύτη που έχω, περιμένω τους, παίρνω τους πολύ ποτά. Προσπαθώ να επιβιώσω κύριε Στέγιο.
0: Έθα πιο ρόσο ζει.
2: Να περώσω, αλλά μέσα στο τιμόνι, με τούτους, προσπαθώ να πλακάω.
0: Άνα μου τώρα, μάνα μου τώρα.
2: Έχω και εγώ τα δίκαια μου κύριε Στέγιο, έχουμε και εμείς τις δυσκολίες μας.
0: Επήρες χαπάριν ότι ήβρες και όπου τα τρία αποτελέσματα, ο ξένα επήρες χαπάριν.
2: Ναι, ξέρω το. Έχει κι άλλους.
0: Ακόμα ένας, ο Χριστάκης ΑΕΚ.
2: Αν ισοβάλλησαν και η Ομόνια, τώρα λεπτό.
0: Εν τούτον που είπαν, ήταν να πιάσει 3-3.
2: Ο Χριστάκης είναι καλό παιχνίδι.
0: Ο Χριστάκης Ήβρεντο, όχι ο Χριστάκης ΑΕΚ, κάρες. Ο Χριστάκης ΑΕΚ, είναι άλλος.
2: Είναι άλλος τότε.
0: Ποιος που πιάνε ένα κύριε Στέλιο. Ο Χριστάκης ΑΕΚ, ρε.
2: Κατάλαβα, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Το Σεπτέμβριο να βρεθούμε με τους, ένα τους καγιώτες.
0: Δε μου.
2: Το Σεπτέμβριο.

0: να κάνουμε το πάρτι.
1: Ναι.
0: Να βάλεις έναν τραπέζι, κύριε Στέγιο, τους ταξιτζίες, τους φορτηγατζίες και τους...
1: Λεωφοριατζίες.
0: Πρέπει να κάτσουν μαζί, βαρετή.
1: Βέβαια, βέβαια, βαρετή κουτσούκι. Άριστα.
0: Το λοιπόν, περιμένω το τραούδι, γιατί τούτοι, όπως σας χωρώ, να με κάπουν να σύντα πέτρες.
1: Όχι, όχι, μετά σε ξεμίζει, ας βάλουμε την Ρώσσα.
0: Εντάξει, κύριε Στέγιο,
1: έγινε, να σε καλά και συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ.
1: Ο 593 Ομόνια εισιτήριων, ευχαριστώ. Μάνα μου, ρε, τους ευγενέστατο.
2: Το 22-23 είναι ναι. ΑΕΚ Απόλλωνας, από ΑΕΚ Ομόνια και Άρης.
1: ΑΕΚ Απόλλωνας, από ΑΕΚ Ομόνια και Άρης.
2: Ναι.
1: Αλλά ήταν η δεύτερη φορά.
2: Ναι.
1: Ναι. Ήταν η πρώτη φορά, 14 και η δεύτερη, το 22-23. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Για Champions League, ναι. Αφού είχε τόσο ενδιαφέρον, όντως. Μάλιστα. Λοιπόν, προλαβαίνουμε ακόμα έναν κύριο που πάει στο διάλειμμα. Έτσι είναι. Μπράβο. Ναι, ρε, συζήτησαν τότε για τα έσοδα του Champions League και για το... Ναι, ναι, ναι, ναι. Μια μεγάλη κουβέντα. Ο φίλος μας... Είναι που λέει, κύριε παπά μου, εσύ να το ανατρέψουμε, να αντιλαμβάνομαι για την Ομόνια που μιλάει, φίλε μου. Είπαμε... Έστω και στην παράταση και στα πέναλτι, θεωρώ δεν να περάσει η Ομόνια. Μια καλή Ομόνια. Εχθές άρεσε μου. Άσχετα τα τελευταία 10-15 λεπτά και παίζε με το Τσιμπουτί, παίζε με Σέτρου Ιτε για όνομα του Θεού, τη δεμάδα του Βεργίου. Και ήταν πολλά καλή εμφάνιση της. Μια καλή Ομόνια μπορεί να το γυρίσει το παιχνίδι. Αυτά. Προλαβαίνω ακόμα έναν κύριε Τασό. Παίζετε. Θέλει να πάει διάλειμμα για να φορτσάρουμε το τελευταίο 20 λεπτό. Εντάξει, διότι ξεκινήσαν και στέλνουν και μάλλον εντατικοποιούν το ρυθμό με τον οποίο στέλνουν για τα εισιτήρια και για την Ομόνια και για τον μπάσκετ. 11 με 13, τότε ο Παπαδόπουλος Ελευθερία Νεόφυτος Χανδριώτης, Ολυμπιακός Πυριός Άρης Θεσσαλονίκης, Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου, Μακάμι Τελ Αβίβ. Επιστρέφουμε μετά το τελευταίο διάλειμμα.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
3: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
3: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ, το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή φιλμ και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
5: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
6: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
7: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
8: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό Σίτι για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό Σίτι ζωντανά από τον Super Sport 104.
9: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
12: Απάντηση.
11: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
12: Απάντηση.
11: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
12: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
11: Τότε να πάμε. Αχ, Τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
12: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
11: Ταβέρνα η Απάντηση.
13: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
14: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
15: Το κλίμα για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθόνες,

0: με 20 έως 30% έκπτωση στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Τελευταίες ημέρες συμμετοχής. Επισκέψου σήμερα τις ψαραγορές Blue Island, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση για μία ψυσταριά Weber. Μην το χάσεις.
2: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
3: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
4: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη St. Truiden με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης στην τάξη κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια St. Truiden ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
9: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
8: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
1: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 6:30.
12: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
11: Super Sport 104.
12: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
13: Συνεχίζουμε, κύριε Τάσο μου, χαίρετε, με φιρτάτους και φιρτάτες 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Πάμε για τελευταίο 20 λεπτό και θα τα πούμε από Δευτέρα με το αρχίζοντας η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του μαραθωνίου στη Μακάρια νήσο μας. Να μην το ξεχνούμε τον κύριε Τάσο.
14: Να αρκέψουν τα βασάνα μας.
13: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Μακάρα πασίνουμε όλα καλά, μακάρα ο κόσμος να μάτσι του να ξεδώνει λίγο και μια χαρά είναι. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και τη Μίτσα Παπαντζόουν. Σε κλείγει 20 χρόνια πασού. Να πάει σε έναν τρίαντα σε 9 του μηνός. Σε καλεσμένος. Θέλω να σε καλέσω. Να μιλήσουμε.
14: Να μιλήσουμε, δεν έχουμε.
13: Εντάξει, εδώ κοντά είναι μεταξύ. Στην περιοχή σου νομίζω, ρε.
14: Πού?
13: Ένα χτύπημα κοντά στη Δευτερά, καλή τέτοια.
14: Να μιλήσουμε.
13: Εντάξει. Να πάει ο Στεφάνας. Καλό. Μάλιστα. Λοιπόν, στο 23-24 είπαμε στέλνετε μέχρι την Πέμπτη. Μπορούμε να δώσουμε ακόμα ένα εισιτήριο και για τις τρεις ημέρες για τον μπάσκετ. Τον Νάδιν Οφίδος Χανδριώτης, Ολυμπιακός Πυραιός Άρης Θεσσαλονίκης, Μακαμέντε Λαβία Ερυθρός Αστέρας. Και μέχρι την Τρίτη τις 5.30 μπορείτε να στέλνετε στο 23-24 γράφετε Ομόνια ή Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου που χορηγούν ακόμη μια πρόσκληση για το Ομόνια σε τρίτη. Την οποία θα δώσουμε πριν την έκτη απογευματινή τη Τρίτη. Γιατί μετά είναι να επιστρέψουμε στο ρετρό. Και ευχαριστούμε προκαταβολικά και τον Μάγκα. Λοιπόν, πάμε σε ακόμα έναν κύριο, ακόμα μια κυρία να δούμε τι γίνεται. Τώρα που σχολάσα και πάει σπίτι, όπω ο Χριστάκη Σάικαρε για παράδειγμα. Ακούσε Χριστάκη Σάικαρε, νομίζω ο κόσμο που Ενόμιζε πω είναι ο Χριστάκη Σάικαρε. Αλλά ο Χριστάκη Σάκη, δεν το πήρε χαμπάρι ο Χριστάκη Σάκη πως είναι ο Νικητής. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία Γκά, εσπέρα. Καλησπέρα!
14: Μιλά.
15: Καλό από εμά, φύτατε κύριε Παμοησέως.
13: Καλησπέρα.
15: Καλό από εμά, φύτατε κύριε Παμοησέως.
13: Καλησπέρα, Λαλουμερέ Σοκράτη.
15: Και στο συνεργάτη σου.
13: Τάσος Μιχαλίδης.
15: Αν δεν Παρασκευή σήμερα, ο Μιχαλίδης, γιατί δεν μπορούμε εμείς.
14: Καλά είμαι μια
13: ερώτηση. Μα ήπιας πολύ την Τριαντάφυλλο, ξέπιας πολύ
15: που το... Είσαι καλεσμένος να έρθεις στον αγρό, να φάει μαχαλετίνη και ο Τάσος και ο
13: Παγωσίος. Και πολύ την Τριαντάφυλλο, μάλιστα.
15: Να είσαι καλεσμένος στον αγρό, κύριε Παγωσίου και αυτοί ο κύριος Μιχαλίδης.
13: Χαιρετίζουμε στους αγρότες και στις αγρότησες.
15: Είμαστε εδώ μέσα στην εκκλησία της Παναγίας Ελευθερίας Αγρού.
13: Άψε έναν κερί.
15: Άψε έναν κερί για το Super Sports.
13: Για μάδρε κομπάρε, με τον Τάσο.
15: Για τον Τάσο και για τον Στέλιο και ο συνεργάτες σου έναν κεράκι. Άψω να τουλάχιστον παραγία Στέλιο, άψω έναν κεράκι. Είμαστε εδώ, έχουμε από το απόγευμα στην εκκλησία μας, έχουμε μια γιορτή στο Σωματείο Αγροτών και Φίλων Αγρού εδώ στην Παναγία της Εκκλησίας. Σας καλούμε να έρθετε κύριε Μαμασίου σε ώρα 6 το απόγευμα. Και μετά από την εκκλήση του Σωματείου Αγροτών και Φίλων Αγρού εδώ στον Αγρόν, ετοιμαζόμαστε για τον αγώνα του Νέχου Κλήρη που να γίνει 5 του 9ου.
13: Ναι.
15: Το απόγευμα, ένας αγώνας που γίνεται εδώ για 39 χρόνια. Σας καλούμε για μένα αυτές τις κατηγορίες και μετά από τον αγώνα του Νέχου Κλήρη 5-9ου έχουμε το... στο γέρι είναι 28 και 30 δικέφαλο κερίου, χαιρήματα κοντά από το δικέφαλο κερίου, από τον Ιωάννη Νικολάου και Ιωάννη Νικολάου και μετά έχουμε την Ιωνιντακή ημέρα, τέλος του Σεπτέμβρη 27 στο Αγιάννη. Εκδηλώσεις του Σωματείου Περιβλής Δημητρίου στον αγρό και στην Πιτσιανική Παναγωσία. Ευχαριστούμε εγώ μια φορά τους συνεργάτες μας στην Ελλάδα και του Υπουργείου Υγείας και την Παπαντζόου σε θέμα στον Ελλάδα. Θα είναι στον αγρό από τον Παπαντζόου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και την απάντηση σε θέμα του Δημήτρη για τη συνεργασία μας κύριε Παναγωσίος.
13: Να σε καλά, να σε καλά, καλές επιτυχίες.
15: Καλό Σάββατο, κυρία μου, υποκράτηση στον αγρό που θέλετε.
13: Σε χαιρετούμε.
15: Άστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
13: Καλησπέρα από το Φρέναρο, αλλά είναι ο Παυλάρας. Όχι. Ένα απλά καλησπέρα από το Φρέναρο. Καλησπέρα στο Φρέναρο. Θυμάται μα και ο Φρέναρο και η Σωτήρα και ο Ρινά στην Καραόλη. Μάλιστα. Και το Αγόρο εννοείται και ορμήθεια και λοιπά. Έχουμε παράπονο κανόνα. Αντίθετα, έχουμε ευχαρίστηση. Να είστε καλά. Φίλος 613, Ομόνια εισιτήριων. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Τον το ευχαριστώ που βάλω σε μια κεφαλαία. Εντάξει. Μπάσκετ Γεώργιος Άγιος Δομέτιος. Μάλιστα. 006. Εισιτήριων Ομόνιας παρακαλώ. Μάλιστα. Το μάλιστα που λέω εννοώ και βάζω το, όχι για τίποτε άλλο. Διότι αφήνω και κάποια πίσω κάποτε. Πάμε ξανά 77-77-10-20 έτσι οδεύοντας το φινάρι σιγά σιγά. Με φυρτάτους και φυρτάτες. Θυμίζουμε άρχισε ακόμα την ανοίγει αυλαία του Εγγλέζικου Μαραθωνίου σήμερα στις 10 η ώρα. Εντάξει. Με βγαίνεις είπε μας ένα μαζέρο τι δεν αντά θα δούμε. Και είχε Μαρσέη Στρασβούργο 10 παρατέτα. Μας ενδιαφέρει το καλλικό. Ενδιαφέρει σε πολλά το καλλικό.
14: Καθόλου.
13: Λίον η Αγγλία μας, εντάξει η Ρεάλ Μαδρίτης και εννοείται η Ιταλία, πόνη χώρα μας. Αυτά. Ποιος είναι τούτος? Μάνα μου ρε, είμαι και εγώ φορτηγαγή λαλή, ρε Τάσο. Κάναμε τους ποιος φορτηγαγίες, μάλιστα. Ο Δώρος, καλησπέρα. Καλησπέρα, μάλιστα κύριε. Τούτο μπορεί να βάλει ο κουμπάρος ο Τάσος σε ενδιαφέρομενο και για σένα. Να μπορεί να τους βάλεις τους ανθρώπους.
14: Μικρό
13: τσίρκο.
14: Μητροπάνο.
13: Πλανόδιο Τσίρκο.
14: Μάλιστα.
13: Μάλιστα, κύριε. Εντάξει, πάμε σε ακόμη κανέναν κύριο, κυρία, και βάλουμε και τον Πλανόδιο Τσίρκο. What? Εν 8 και 2 ώρα, εν και τα 2 ώρα 8 την πέφτια, ναι.
14: Νομίζω ότι το έναν είναι 7,5 άλλο 8.
13: Ωραία, ρε, νομίζω είναι 8.
14: Μα σου πω αμέσως.
13: Περίμενε 22, διότι ρωτάω ο φίλος. Φαίνεται ότι είναι και η ώρα που να σκοτώ. Νομίζω είναι 8 και 2. 22, 8. Πιένε στο... την πέπτη. Να το απαντήσουμε, να σου απαντήσουμε, φίλε μου. Αμέσως, νομίζω είναι 8 και 2. Πάση περιπτώσει.
14: Ομόνια είναι 8.
13: Ε. Η Πάφος.
14: 8.
13: Η Πάφος είναι για 8. Ναι. Άρα η ώρα 8 για τα δύο, φίλε μου, καλέ.
14: Να μην να είμαστε. Να μην να είμαστε.
13: Να είσαστε.
14: Θα είσαι εσύ.
13: Όχι.
14: Α, γιατί.
13: Είναι δίκαιο με να πανάσω. Κάθε ρίχτα πλέον.
14: Να είμαι εντάκτο, είσαι φτάτη.
13: Ε, εντάξει.
14: Έγινε.
13: Είναι η έκπληξη, ναι. Μεγατώνω.
14: Γελάσαι.
13: Εντάξει, δούμε για το Σάββατο, το άλλο Σάββατο, κυρία. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη ένα τέλετα πιο πιάντα τα μηνύματα, περίμενα εδώ. Εντάξει, για εισιτήριο, Ομόνια, Ομόνια, Ομόνια. Μάλιστα. Μάλιστα, άρα ακούσετε η ώρα 8 και γλυκιά ώρα. Η ώρα 8 είναι πολύ καλή ώρα. Και τα γύρω τα παιχνίδια.
14: Παρά 10.
13: Ε, όχι ρε φίλε, η ώρα 8, εντάξει, να... Και η Ομόνια φέρνει κόσμο από άλλες πόλεις. Και μάθαμε να το ξέρεις, μάθαμε πολύ να το οι ομονιάτες είναι στο Κασιμπή, κουμπάρε να απολύσεις στο Κασιμπή, ναι ρε φίλε, αλλά έχουν κόσμο και που την Λεμεσό και που την Πάφο και που έχουν άρτη να ουζίε, ναι.
14: Δέκα δύσκολη πολλά.
13: Συγγνώμη, η Πάφος είναι στη Λεμεσό, είναι κοντά, μα τι σημαίνει κοντά, άμα είναι 2 ώρα 10 και να δεκιώσει η ώρα 12 οι ανθρώπιος που ακούσουν που 7.000 κόσμος και μια φασαρία μες στο αλφαβέα που ακούσει να κάνουν και μια ώρα. Ποιος πάει στην Πάφο, εγγένει στο ρόντα από τις γύρωσεις που να πάει. Έχει μόνο να διασχίζουν την Πάφο να πάσει, ναι. Τα λέμε Πάφο μπορεί να είναι και στην πόρα της Χριστογούς.
14: Να μην εμείς φεύγουμε την ώρα 12 και γίνεται 12.30 πάνω.
13: Ε, ακριβώς. Ε, και θέλει, είναι ανθρωπή.
14: Θέλει και μισή ώρα και βέβαια. Για να σε πάρει, αν κοιμηθεί.
13: Γι' αυτό είναι η ώρα 8, είναι μια χαρά. Μάλιστα. Βάρ' τον Λανόδιον αυτόν του ξέρω, στείλα μήνυμα.

0: κορυφή. Δημήτριο Μητροπάνος, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούμε λίγα λεπτά με φυρτάτους και φυρτάτε να δούμε. Πάμε και σε μηνύματα, πάμε και σε 77-77-10-20 για τους τελευταίους που μπορούν να μας πούν καλησπέρα την εβδομάδα και να φορμαριστείτε απάντες. Μάλα μου το 009 ρε, για στον διεφοριακή μας. Ωραίος σου. Ενθουσιάστηκε ρε. Έμας είπες πόσο κόσμο έχεις μέσα στο λεωφορείο. Εσύ που βάλες την άλλη φορά που είπαν ότι σηκώστηκε το λεωφορείο και φορέα, να σε χορεύει στο λεωφορείο, εσύ που το βάλες. Ω, ενώ το τούτο νομίζω, βάλες την πάπρικα. Ναι, εζήτησε. 34 άτομα. Χαιρετίσματα στους επιβάτες του Μιχαλιού μου. Και πού πάτε αν επιτρέπετε. Κατευθύνεστε προς. Πάμε σε ακόμα έναν καλησπέρα.
1: Έλα ρε βέντη μου.
0: Ο Σωτηρκάς Ωμέγα ρε.
1: Ο Σωτηρκάς Ωμέγα ρε φίλε μου, να μου γίνεται.
0: Μιλώ με ολοφορία, γίνεσαι 34 άτομα που ακούσει Super Sport και εδώ σε πάσα αυτήν τη στιγμή και αφαιρώσαμε τους και έγραψε μας ωραίος πολλά για το, για το πρανόδιο τσίρκο.
1: Καλά, καλά έκαμε. Έπιαζε ο Μήγκα της τέρα μου τώρα, έφτια, μόλις έφτια από η θάλασσα.
0: Κατάλαβες κύριε Τάσο. Σου λέω ο Σωτηρκάς μας ένα πιο που η θάλασσα έπιγα η σπέρα.
1: Έγινε να μην έφτια ο Σωτηρκάς σου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο Παναγιώτης τσάμε.
0: Είναι ο Μιχαηλίδης.
1: Α, ο Μιχαηλίδης.
0: Τάσος Μιχαηλίδης.
1: Ναι, δώσ' του χαιρετήματα και καλώς στο Κυριάκο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Επίσης, Στελάρα μου, επίσης, γεια.
0: Ο φίλος μου ο Μιχαηλίδης πάει Λάρα να καλιά αρπορτ. Μια 34 άτομα, ρε κουμπάρε. Μάλιστα, προσεκτικά. Χαιρετήματα στους ανθρώπους που πάσεις στο Λάρα να καλιά αρπορτ. Όλους. Προλαβαίνουμε ακόμα έναν κύριο, έναν κυρία να δούμε τι γίνεται. Μάλιστα κύριε, το λεωφορείο. Ο ταξιγίσμα νομίζω ευχαριστήθηκε εδώ. Να πέρα και του κάτσε λίγο τα νεύρα. 863 τι λέει. Τι. Ότι. Ότι. Ότι. Ότι εγώ και εγώ. Α, εντάξει. Και σε σένα φίλε μου καλέ. 863 καλησπέρα. Καλησπέρα σας, μάλιστα κύριε, ας την καλά. Έρχεται Σαββατοκύριακο προσεκτικά. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχει ωραία ματσάκια με το καλησπέρα στο μαραθώνιο, ωραία σου. Πάμε πολλά ωραία ματσάκια.
2: Να έχουμε όλη την άλλη αυτοβάνατα.
0: Πάμε σε ακόμα ένα να δούμε την κοινότητα και να το δούμε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος.
3: Παύλος Καμιώδης της Αμόνια.
0: Μα πού είσαι ρε Παυλάρα.
3: Να μου κάνω, ε.
0: Δοξάζουμε τον Θεό.
3: Χαρήκαμε να διχείρεψες.
0: Είναι, είπαμε το.
3: Αυκαινείς μόνος σου, να βάλεις, να φάεις, είναι.
0: Για να έχει παραπάνω κόσμο την πέπτει,
3: να μπέρεσαι. Να κάνει λίγο κάτι επειδή πέπτει.
0: Ενάρτης κάτω, είναι.
3: Να μην έρθει οπωσδήποτε.
0: Για σύλλα ρε κουμπάρε. Και η ώρα 8, ωραία ώρα.
3: Ώρα, 10-12, 11 να μας στέλνε μεσό.
0: Ναι.
2: Άντε 12, είναι.
3: Εντάξει κύριε Στέλιο, καλώς σας Κυριακό.
0: Λαλή ο Τάσος μπορεί να πάει παράταση και πιάσει την παράταση την προκρισίνη ομονία.
3: Εντάξει, να πάει παράταση να πάει 12.
0: Άσυλα ρε κουμπάρι, γιατί δεν είμαστε δε από το γιοφύρι του Λατσιονίντα μόνο.
3: Είμαστε να μάθει τι. 45 λεπτά που το γάζει, μην πάει λεμεσό.
0: Ακριβώς. Μάλιστα.
3: Άνετα,
0: είναι. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
3: Άντε, καλώς σας Κυριακό.
0: Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία καλησπέρα.
4: Τελευταία και καλύτερη.
0: Παναγιώτα ρε κοπέτσι.
4: Θα ήθελα να μας αφιερώσει έναν τραγούδι για την κόρη μου, είναι τα χρόνια πολλά, Happy Birthday Λουίζα.
0: Χρόνια πολλά από τι?
4: Είναι τα γενέθλια της σήμερα, τη μάμα.
0: Να τη χαίρεσαι, να μου λες
4: να σου. Να το βάλεις στο αράβικο, Λουίζα.
0: Λουίζα, μάλιστα.
4: Μάμα της γιαγιάς.
0: Μάλιστα κύριε.
4: Λουίζα.
0: Να της βάλουμε το Happy Birthday το αράβικο.
5: Δεν clinical white.
0: Μάλιστα, ναι. Βάλουμε, εντάξει.
4: Όπιασε στο ταβερνάκι να σε κεράσουμε αύριο.
0: Όχι, όχι, χρωστάς κάτι τι για να βρεθούμε να κεράσεις.
4: Έχουμε στίγα, λάντα σε να σου αφέ.
0: Άκου το.
4: Ευχαριστώ κύριε Στέγια.
0: Να είσαι καλά ρε.
4: Καλό βράδυ.
0: Επίσης.
4: Bye.

0: Είστε έτοιμολα στη Λουίζα, να χαίρεσαι Παναγιώτα μου και όποιος γιορτάζει έτοιμολα και ευλογημένα. Αυτά. Λοιπόν, άγιες κάτι στο τέλος είπες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Να θυμίσουμε πριν αποχωρήσουμε σιγά σιγά ότι την Τρίτη πριν τις 6 θα δώσουμε το εισιτήριο για το Μόνια Σέντρου Ήτεν από τα ακουστικά κέντρα οικονομού, είναι για τη Δυτική. Εντάξει, στέλνετε Ομόνια. Θα δώσουμε την Πέμπτη ένα εισιτήριο και για τις 3 ημέρες για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Καντριώτης. Στέλνετε μπάσκετ και όνομα τεπώνυμο. Θα δώσουμε εντάξει τέλος του μήνους αρχές του Σεπτέμβρη. Έχουμε 4, 10, 18, 19 άτομα, σχεδόν 20 άτομα να πάσει στην απάντηση στον Δημήτριο, να πάσει στο Άγιο Επιφάνεια του Μιχαλιού, την ταβέρνα Κονιά του Μιχαλιού, στην ταβέρνα Κονιά και στην ταβέρνα Ζήν, έτσι για το τέλος του καλοκαιριού. Και έχουμε γεννήθει τα προγνωστικά μας που τα βάλουμε μέσα στην παρέα μας και τους συνεργάτες μας αυτήν την φορά. Θα είναι καινοτομία ξεχωριστά, εννοείται κύριε Τάσου, μαζί με τους συγκολύπτες μας. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Πολύχες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιόγνους και στον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Επανερχόμαστε την Τρίτη με το 360, οδεύοντας σιγά σιγά για το 400. Καλό Σάββατο, κύριε Ακοπονοντάσο Μιχαλίδη, καλό Σάββατο, κύριε Ακοπονοντάσο Μιχαλίδη, καλό Σάββατο, κύριε Ακοπονοντάσο Μιχαλίδη, καλό Σάββατο, κύριε Ακοπονοντάσο Μιχαλίδη.

0: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Super Sport 104.
6: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
7: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
8: Παρασκευή σήμερα στις 10 για την Premier League Arsenal Coventry City και για την La Liga Real Betis Real Sociedad.
9: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
10: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας. Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιάζομαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμπους.
12: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 7.
13: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
14: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Διαγωνισμός σε όλες τις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε, σκάναρε το QR code και διεκδίκησε μία ψισταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες και με Weber.
1: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Gassipi με την Ομονία να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη St. Truiden με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης στην τάξη κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομονία St. Truiden ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy

0: το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο, κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
3: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Η ώρα είναι 7:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
7: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Super Sport 104.
6: Όλος ο κόσμος.
7: Βέλβητα.
8: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
9: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική?
10: Με τραγανή ζύμη,
9: πλούσια σε υλικά
10: και μοναδική σε γεύση.
9: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
10: Αγνά υλικά,
9: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
10: φροντίδα και μεράκι
9: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
10: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
9: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
11: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
12: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
15: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
16: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
15: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
7: Για σπουδές ψυχολογίας, επιλέγεις.

0: Of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομονία να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης συντάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομονία Σεντρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
7: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω sold out tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
8: Super Sport 104.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Super Sport 104.
1: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
0: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη,
2: πλούσια σε υλικά
3: και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
5: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
4: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Εδώ πάντα στον Intervention Ελλάδα Sports. Στους 94,3 για την Αττική. Γιώργος Τσιράκης στο μικρόφωνο. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Υπεύθυνος για αυτή την ραδιοφωνική παρενόχληση. Μπα, όχι μωρέ. Καλά δεν περνάμε. Εδώ από το όμορφο Ηλίον, μπορεί να το πει κανείς όμορφο. Ναι, εγώ το λέω όμορφο γιατί εδώ έχω γεννηθεί, εδώ έχω μεγαλώσει, εδώ ξέρω, εδώ εμπιστεύομαι.

Λοιπόν, μέχρι και τις, λίγο πριν τις 12 θα πάμε παρέιτσα. Θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα, τα τεκτενόμενα. Μπορείτε να βγείτε στον αέρα, παιδιά, να πείτε ό,τι αγαπάτε, ό,τι θέλετε. Είμαστε ανοιχτοί εμείς σε προτάσεις. Γιατί όχι. Η αλήθεια είναι πως κάθε φορά που μπαίνω στο τούτο εδώ το στούντιο, δεν προετοιμάζω τίποτα, ποτέ. Και όλα αυτά τα χρόνια που μπαίνω στα στούντιο και κάθομαι μπροστά από αυτά τα αγία μικρόφωνα, όπως συνηθίζω να τα λέω, δεν προετοιμάζω, δεν προετοίμαζα ποτέ τίποτα. Και όλα έρχονταν σαν νερό. Έτσι κι αλλιώς η επικαιρότητα είναι τέτοια που μας δίνει αφορμές και θεματολογία για παντός είδους σχολιασμό. Πάντα με ευπρέπεια και στα όρια του καλέστη του. Γιατί η μαγκιά δεν είναι ένας υβριστικός. Όταν σχολιάζεις κάτι με δυσμένεια, η μαγκιά είναι ένας ευγενικός αλλά καυστικός. Είναι κάτι το οποίο το προσπαθώ πάρα πολλά χρόνια, δεν μπορώ να πω το καταφέρνω πάντα, αλλά το προσπαθώ, η αλήθεια είναι. Πολλές φορές μετράει η προσπάθεια, έχει μια αξία. Πολλές φορές όχι όμως. Δεν είναι αυτό που λέμε η προσπάθεια μέτρησε ή η κίνηση. Όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα των πράξεων μας. Όλα ίδια και όλα αλλιώς, κάθε Παρασκευή 10 με 12. Και να πάμε γρήγορα να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943 και 215-215-5943. Ανέβησα βιντεάκι στο TikTok μετά από πάρα πολύ καιρό, να ξέρετε. Στο TikTok ανεβάζω βιντεάκια που τραγουδάω διάφορα κομμάτια. Είναι και αυτό μία από τις παράλληλες ασχολίες μου, επαγγελματικά εννοώντας, και τα καλοκαίρια ειδικά που δεν υπάρχει τουλάχιστον για εμένα καλλιτεχνική κίνηση, έτσι ξεσπάω, να ξέρετε, έτσι, και το πουλάω κιόλας, η αλήθεια είναι. Βάρας και το Viber τώρα εδώ. Λοιπόν, είπαμε, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943, με τα αλάτια επάνω μου από την θάλασσα της Λούτσας, της Αρτέμιδας που λέτε εδώ οι σύγχρονοι, εμείς οι παλιοί τη λέμε Λούτσα ακόμα. Παιδιά, και όντως είμαι με τα αλάτια. Δεν ξεπλήθηκα, ήθελα να παστωθώ. Δεν πειράζει, θα πάω μετά να κάνω μπανιό, αλίμονο έτσι, δεν θα μείνω σαν μπαγκαλιάρος Πορτογαλίας. Και το Viber είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας, τουλάχιστον και αυτήν εδώ την εκπομπή, το 69-39-943-943-69-39-943-943, πιο formal η αναφορά αυτή. Στα social media με βρίσκεται Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά πάντα και μόνον στο Facebook και το Messenger, αλλά και στο κανάλι μου στο YouTube. George Τσουράκης 78, όπου 78 είναι η χρονιά που γεννήθηκε τούτο εδώ το θαύμα, τούτο εδώ το παλικάρι. George Τσουράκης 78 στο Instagram και Mac Tsur στο TikTok. Παιδιά, Mac Tsur με είχε βγάλει ο παλιός συμπαραγός μου, Χρήστος Σοφατής, καλή του ερατογόρη, όπου και να είναι. Τον αγαπώ πάρα πολύ, αδερφός και μια φορά λένε συμπαίχτης για πάντα συμπαίχτης, ο Χριστάρα, όπου και να είναι. Τον αγαπώ πάρα πολύ, αδερφός και μια φορά λένε συμπαίχτης για πάντα συμπαίχτης,

Καλησπέρα στο Θοδωρή το Μαξούρα, τον παλιό αντιδήμαρχο Αγίων Αναργύρων Καματερού. Εγώ θα πω και μελλοντικό δήμαρχο. Καλησπέρα εννοείται και στον Χάραλα Μποκαρπούζο, τον αδερφό μας. Υποψήφιος βουλευτής στη Δική Αθήνα ο Καρπούζος, παιδιά. Εντάξει, με το Πασόκθου, κύριε φίλε, και το στόματί μου, τι να πω. Αλλά είναι φίλος και αδερφός, να μην το στηρίξω, ρε φίλε. Έτσι είναι, έτσι πάει. Καλησπέρα, Στέλιο Χλαχλά. Καλησπέρα, Δημήτρη Αμπατζή, την Κατερίνα σου και τα παιδιά σου τα υπέροχα.

0: first step home from the mess I played.
1: Καλησπέρα στην φίλη μου την Δόμνα. Καλησπέρα Πανωρέα, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Καλησπέρα Κρυσταλένια από τη Μεταμόρφωση. Και στη φίλη μου τη Σόφη από την Καλυθέα. Τζακ, πού είσαι φίλε? Ιαν Σκορδαλός, τι γίνεται? Μόνο γυναίκες μου έχουν στείλει μέχρι την ώρα ετούτη που μιλάμε. Κορίτσια, είμαι πλέον δεσμευμένος. Με έδωσε η μάνα μου. Turn up the volume, let it scream. Πόσα χρόνια πια ρε φίλε. Είμαι δεσμευμένος με την τέχνη μου. Είμαι παντρεμένος με την τέχνη μου εγώ. Ένας σε μια ελληνική ταινία το έλεγε ρε φίλε. Προσπαθώ να θυμηθώ. Αν τη θυμάται κανείς αυτή την ατάκα και από ποια ταινία είναι και ποιος το οποίος την είχε πει, ας στείλει μηνυματάκι στο Viber 6939-943-943. Καλησπέρα σε όσους είστε στα αυτοκίνητά σας τώρα και επιστρέφετε από την εργασία σας. Καλησπέρα στους οδηγούς, εννοείται, των λεωφορείων, των πούλμαν, των τρόλεϊ. Στους οδηγούς του τραμ, του ηλεκτρικού, του μετρό. Στους οδηγούς των ταξί, στην Κίτρινη Φυλή. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Και εννοείται στα παιδιά που είναι στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τους οδηγούς φορτηγού, τα αδέρφια μας. Καλησπέρα στη φίλη μου τη Μαργαρίτα από τη Γλυφάδα. Έλα ρε Πένι, έλα ρε Πένι, στέλνεις γεια. Αφού σου είπαμε καλησπέρες ιδιαίτερες, φίλη μου Πένι. Πενέλοπε. Μπήκα, μου στέλνει και μετά μου στέλνει γεια. Δηλαδή το γεια είναι αποχαιρετισμός, φεύγεις. Μουσικάρες και απόψε. Καλησπέρα Σάλβη από το Salvation. Καλησπέρα στη Μαργαρίτα μας. Μαργαριτούλα μου, να σου πω κάτι. Δεν μπορώ δυστυχώς να παίξω ό,τι μουσική θέλω. Υπάρχει playlist. Οπότε δεν θα σε ευχαριστήσω ρε κορίτσι. Μπορώ να στο τραγουδήσω όμως. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Καλησπέρα Αποστολία από Σαλόνικα. Από Θεσσαλονίκη Αποστολία. Φιλιά σε όλους σας. Σε όλους. Μάλλον σας αγαπώ. Γιατί πήγα να διαβάσω φιλιά σε όλους σας. Αγαπώ, δεν πάει. Οπότε φιλιά σε όλους, κόμμα. On the crap. Σας αγαπώ. Σας αγαπώ, άγνωστοι, όπως λέει και άλλη φέρη. Παιδιά, ξέρω, πολλοί είστε ακόμα διακοπές. Η Αθήνα, τουλάχιστον με τη δική μου ματιά, φέτος τον Αύγουστο άδειασε σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Παιδιά, διαδικτυακά μας ακούτε στο www.943sports.gr. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη, τον Βασίλη μάλλον, με συγχωρείς Βασίλη. Καλησπέρα, ποιος είναι στο μικρόφωνο γιατί τώρα συντονίστηκα. Βασίλη μου, Γιώργος Τσουράκης. Κάθε Παρασκευή εδώ, 10-12 στις επάλξεις. Εγώ το μόνο που έκανα ήταν να λείψω 2 εβδομάδες τον Ιούλιο, παιδιά. Κατά τα άλλα, εδώ ανελιπώς κάθε Παρασκευή. Πριν κάπως καιρό ήμασταν 12 με 2 τη νύχτα. Πλέον 10-12. Να σας κρατάω συντροφιά λίγο πιο νωρίς, να πηγαίνω και εγώ σπιτάκι μου πιο νωρίς.

Τι ροκές ξεγυρισμένες είναι αυτές που παίζουν σε τούτη εδώ την ώρα. Σε τούτη εδώ την εκπομπή. Ναι, ναι, θα πω και τον Παναθηναϊκό. Θα πω και για τον Όφη. Έχω την αίσθηση ότι ο Νίστρου, παιδιά, παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο βγάζει πολύ μεγάλη αφέλεια. Δεν ξέρω, δεν του έχουν πει πού είναι, γιατί δεν νομίζω ότι έχει καταλάβει πραγματικά. Δεν είναι θέμα μεγέθους του συλλόγου, είναι θέμα ότι είναι πολλά τα χρόνια χωρίς διακρίσεις, χωρίς τίτλους, χωρίς πορείες στην Ευρώπη. Πρέπει λιγάκι, κύριε Νίστρου, να αλλάξετε λίγο την νοοτροπία. Δηλαδή ένα παιχνίδι εχθές το οποίο ήταν δικό σου, ξεκάθαρα, σε 5 λεπτά στο τέλος κατάφερες και το έχασε, γιατί είναι σαν ήττα αυτή η ισοπαλία, να ξέρετε. Από την άλλη, η Κρητική με 9 παίκτες στην 11 παρακαλώ. 3-0 την CSKA Σόφιας. Όχι την CSKA 1948 που λέει και ο Γιώργος ο Ιωάννου, την CSKA Σόφιας την άλλη. Δεν ξέρω ποια είναι η κανονική ή ποια όχι. Δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, ναι, Βασίλη μου, εννοείται. Θα το δω επί τόπου και θα σου πω πόσο είναι η Arsenal, αν μπορεί να του πούμε, λέει ο Βασίλης μας. Εννοείται, ρε Μπιλ, τι. Από Θεσσαλονίκη αποστολή, είμαι στεναχωρημένη. Χώρισα με τον αναβωνιαστικό μου, τον έπιασα αγκαλιά με την κουμπάρα μου. Και με την κουμπάρα κι αυτός, ρε, η αποστολία. Και η κουμπάρα τώρα, ξέρω εγώ, ρε, κάποτε. Λοιπόν, Αποστολία, θα σου πω εγώ ένα πράγμα. Επειδή είμαι δυσδιαζευγμένος, χώρια κάτι αραβώνες, γυαλιμένοι, κάτι σχέση, κάτι τόνα, κάτι άλλο, κάτι ξεπέτσεις, κάτι περίεργα. Μετά την βροχή, μετά την μπόρα, μετά την καταιγίδα, βγαίνει πάλι ο ήλιος, να ξέρεις. Πώς λέει και η Άννα Μαρία λογοθέτη στα βιντεάκια της, έλα, εδώ είστε. Μετά την μπόρα, μάνα μου, μετά την καταιγίδα βγαίνει ξανά ο ήλιος. Οπότε μη στεναχωριέσαι, μανούλα μου, ή στεναχωρίσου τόσο όσο είναι για την ώρα. Κάνει η Μαργαρίτα οχοχοχ. Μαργαρίτα μου, έτσι είναι. Μετά την μπόρα, μετά την καταιγίδα και τη συννεφιά, θα βγει ο ήλιος, μανούλα μου. Μα γρήγορα, μα αργά, θα βγει. Βρε, θα βγει. Και θα είναι πρίγκιπας σε κατάλευκο άλογο. Με πλούσια συναισθήματα, με λεφτά αισθήματα και πλούσιους τρόπους. Μην ανησυχείς, Μαργαρίτα. Όλα θα γίνουν.

Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Βασίλη που έστειλε για την Arsenal. Αδερφέ, στο 28 λεπτό η Arsenal με την Coventry ήδη είναι στο 2-0.

0: πιο τους πλούσιους τρόπους, τι τελευτά συναισθήματα, Μαργαρίτα.
1: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Γίνει Βασίλη. Έχει μπει η Arsenal φουριόζα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να πούμε 2-3 αποτελέσματα. Γιατί είναι κάποιοι φίλοι, κυρίως που μου στέλνουν στα social και θέλουν αποτελέσματα αγώνων που γίνονται αυτή την ώρα. Εντάξει, είναι πολλοί φίλοι που ασχολούνται με το στοίχημα. Καλό είναι να ενημερώνουμε λοιπόν. Όπως προείπαμε στο 33ο λεπτό, η Arsenal με την Coventry είναι ήδη στο 2-0, παιδιά. Με γκολ του Havertz και του Σακά. Στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας έχουμε ημίχρονο στο Marseille. Στη Στρασβούρ είναι. Στρασβούρ, τι είπα, ρε παιδιά. Γιάννη Στρασβούρος. Στρασβούρ. 0-0. Για την Primera Division, τη La Liga που λέτε εσείς εδώ, οι καινούργοι. Betis Real Sociedad 0-0.

Λοιπόν, έχουμε και για την Premier League της Αιγύπτου. Από ό,τι καταλαβαίνω, πολλοί φίλοι που παίζετε στοίχημα, παίζετε αρκετές αναμετρήσεις από πρωταθλήματα έτσι λίγο περίεργα. Κάτι Αίγυπτος, κάτι Καζακστάν, κάτι τέτοια, κάτι μυστήρια. Ουάδι Ντέγκλα Ζεντ 0-0 τελικό. Αμπούκυρισε Μάντ, Εθνική Τράπεζα Αιγύπτου 1-0 τελικό. Ρε Εθνική Τράπεζα Αιγύπτου, αν μας βγάλετε ένα δάνειο, θέλω να βάψω στο σπίτι μου να αλλάξω αυτοκίνητο και μηχανή. Θα κάνετε καμιά δουλίτσα. Ζαμαλεκ Άλι Τιχάντ τελικό 0-0 επίσης. Για την πρώτη κατηγορία της Αιγύπτου. Πρώτη τη τάξη κατηγορία της χώρας των Φαραώ. Για την δεύτερη κατηγορία δεν έχουμε. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Εμφάνιση αγώνων λέει. Α, πέντε μάτς. Ναι. Για την δεύτερη κατηγορία της Αιγύπτου, παιδιά. Τελικά αποτελέσματα είναι Αλσεκά Τερσάνα 0-1, Ισμαήλ Μαζάρ 1-3, Ντεϊρούτ Μαλεγέιτ Κάφρε Ελ Σαγιάτ 0-2, Πραξιφάρκο 0-1 και Τάντα Τιμ 2-1. Αυτό το Μαλεγέιτ Κάφρε Ελ Σαγιάτ ήθελα να ξέρω, μάλλον θέλω πραγματικά να δω πώς θα το διαβάσει κάποιος. Εγώ ξέρετε, τα λέω όλα νεράκι. Μαλεγέιτ Κάφρε Ελ Σαγιάτ. Για την Super League της Αλβανίας στο 36ο λεπτό, Βλάσνια σε Σκεντερμπέου 0-0. Σκεντερμπέου, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος ας με διορθώσει κάποιος φίλος που ακούει και ξέρει. Λογικά είναι ομάδα που έχει πάρει την ονομασία της από τον Σκεντερμπέι, τον εθνικό ήρωα της Αλβανίας, τον Γιώργο Καστριώτη. Αν δεν κάνω λάθος, παιδιά, αν κάνω λάθος διορθώστε με. Έχουμε έναν αγώνα στην Γκυράμπολα League της Αγγόλα, Λούντα Σουλ Πέτρο Ατλέτικο 0-0. Λίγκα Προφεσιονάλ Κλαουζούρα, Άλντο Σίβι, Ουνιόν Σανταφέ. Και η Ουνιόν Σανταφέ, παιδιά, έπαιζε και μέχρι λιγότερο 1-3. Αρμενία, Αραράτ Πιούνικ 0-2 και Αλασκέρτ Γκάντζα Σαρ 3-0. Για την Αυστριακή Bundesliga. Τελικό στο Ριντ Γκράτσερ 1-0. Και για την Zweite Liga της Αυστρίας. Για την Zweite Liga της Österreich. Τελικό στο Amstetten Hogo-Hertauels 1-1. Αυστρία Salzburg Kaffenberg 3-2. Με την Kaffenberg, παιδιά, να παίζει και με παίχτη λιγότερο. Βάκερ Innsbruck St. Pölten 1-0. Λίφερινγκ Αούστρια Βιέννης, η ερασιτεχνική ομάδα της Αούστρια 1-2 και στο 50 λεπτό Αντμίρα First Βιέννης, είμαστε στο 0-0. Παιδιά, μιλάμε, η Αυστρία έχει Regional League Ανατολή, Δύση, South, North, Μπέγκελαντ, αυτές είναι όλα κατηγορίες, έτσι. Κάρτεν, Νίντεροστε, Ρέι, Όμπεροστε, Ράιχ, Ζάλτσμπουργκ, Στάιρμαρκ, Κιρόλ. Όλα αυτά εδώ είναι περιφέρειες μάλλον. Πού να τα πούμε όλα αυτά. Για την Τζούμπιλερ Pro League της, του Βελγίου, ημίχρονο στο Σταντάρ Λιέγης, Ραάλ, Λαλουβιέρ 0-0. Για την Challenger Pro League του Βελγίου στο 78 λεπτό, κάτω των 23 της Anderlecht με την Βρυτών 0-1 και Sporting Locker Entemse με την Oipen 2-1 στο 81 λεπτό το δεύτερο μάτς που είπαμε και στο 78 το πρώτο. Ανζώα Τέγκου, η Τούρχη Γιάννος, στις 11 η ώρα για την Βενιζέλα. Λοιπόν, τώρα να ξέρετε, ψάχνω να βρω ονόματα περίεργα ομάδων. Εντάξει τώρα, Ιρλανδία, Βόρειος Ιρλανδία, Linfield Cliftonville, οκ, okay, στο ημίχρονο 0-0. Αλλά η Μπαλιμένα με την Glendoran στο ημίχρονο πάλι Βόρειος Ιρλανδία 0-0. Έλα, όλα αυτά να ξέρετε είναι κέλτικα τοπονύμια. Δεν έχουν καμία σχέση με βρετανικά αυτά τα Μπαλιμένα, τα Glendoran, όλα αυτά. Ό,τι δεν σας φαίνεται βρετανικό, παιδιά, είναι κελτικής καταγωγής.

Λοιπόν, μου λέει, παίρνει εδώ πέρα σιγά, λέει, αφού δεν τον βρήκε καλιά με τον κουμπάρο, πάλι καλά. Για τη φίλη μου την Αποστολία, βρήκε τον αραβωνιαστικό με την κουμπάρα αγκαλιά. Ρε σε Αποστολία, λες εσύ ότι 44, κουμπάρα 36, ο γαμπρός 49. Μεταξύ μας τώρα, εγώ θα προτιμούσα μια γυναίκα άνω των 40 ετών παρά κάτω των 40. Εγώ, ας πούμε, που είμαι 47, τον Οκτώβριο κλείνω τα 48. Τι κοινό έχω να πω με μια γυναίκα 36 ετών? Ούτε τα ίδια σύριαλ δεν έχουμε δει, μανουλίτσα μου. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά με την ματαιοδοξία του καθενός, εμείς και εμείς οι άντρες παθαίνουμε μια κρίση ηλικίας μετά τα 40-45. Θέλουμε την επιβεβαίωση. Παιδιά, χάνω τα λόγια μου, νιστάζω, είμαι κουρασμένος. Αλλά πήγα, Λούτσα, παιδιά, και έκανα ένα μπάνιο σήμερα. Ελάρε, Λουτσάρα, Αρτέμιδα.

Να στείλω και μια καλησπέρα στον φίλο μου, τον Καναπεδάτο, στην σελίδα Καναπεδάτο, ο οποίος, παιδιά, έγραψε ένα πάρα πολύ εύστοχο άρθρο για την εικόνα του Παναθηναϊκού στο μάτς με την, την Χράντες Κράλοβε από την Τσεχία. Η οποία Χράντες Κράλοβε, η Ρίστον Παρόδο, είναι η πρώτη ομάδα με την οποία είχε παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός το 1960, κύπελλο πρωταθλητών Ευρώπης, πρωταθλήτρια τότε και η Χράντες Κράλοβε και ο Παναθηναϊκός, όταν στο κύπελλο πρωταθλητών έπαιζαν μόνο οι πρωταθλήτριες ομάδες. Και αν δεν κάνω λάθος από αυτό που άκουσα, είχε φέρει 1-1 εδώ στην Αθήνα και 0-0 στην Τσεχία και πέρασε η Χράντες Κράλοβε με τον γκολ το εκτός έδρας που μετρούσε κάτι παραπάνω από ένα τότε. Μέχρι και τα τελευταία χρόνια, μέχρι πρώτη, όσο απλά άλλαξε ο κανονισμός, εγώ το θεωρώ, τι να πω, πιο δίκαιο το να μην μετράει το κατητής παραπάνω τον γκολ εκτός έδρας. Ήτανε λίγο περίεργο σύστημα, ρε φίλε, περίεργο όμως.

Λοιπόν, ο φίλος Μποκαναπεδάτος γράφει στο άρθρο του εδώ στην σελίδα του στο Facebook, παιδιά. Καναπέδ Άτος, το Α με το Άτος, το Α κεφαλαίο. Λοιπόν, και γράφει: αποθέωση προπονητικής βλακείας. Είπαμε να κάνουμε υπομονή, νέος προπονητής, νέοι παίχτες, χρειάζεται χρόνος για να δούμε κάτι γοητευτικό. Εδώ όμως μιλάμε για την αποθέωση προπονητικής βλακείας. Δεν έχουμε απαίτηση σε αυτή την περίοδο να δούμε ωραία μπάλα. Με μαμό αυτοματισμούς, αλλά μια σωστή κατάρτιση ενδεκάδας και ένα νορμάλ κοουτσάρισμα στη διάρκεια. Βεβαίως, συμφωνώ. Αναρωτιέμαι λοιπόν πόσοι αγώνες χρειάζεται για να καταλάβει ότι Καμαρά και Τσιριβέγια απαγορεύεται να παίζουν μαζί. Βεβαίως. Δεν έχουν ούτε την ένταση, ούτε τα τρεξίματα, ούτε τα μαρκαρίσματα, ούτε τη δημιουργία για τον νευραλγικό βεβαίως χώρο του κέντρου. Ο Καμαρά ως εξάρι και ο Τσιριβέγια ως οκτάρι αποτελούν μια τεράστια δυσλειτουργία στη ραχοκοαλιά της ομάδας. Μιλάμε πλέον για προπονητικές αιμονές και κακό προπονητικό εγωισμό. Ο Αταμάν του ποδοσφαίρου. Πετυχημένο, φίλε, Καναπεδάτε. Μα κερδίζαμε 2-0, θα πούν οι πονηρατζίδες. Φυσικά, αφού σε δύο τραγικές πάσες του Καμαρά, στο πρώτο ημίχρονο αποτύχει ανικανότητα των αντιπάλων, γλιτώσαμε τα γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο, αναμενόμενα, μπήκαμε πιο δυνατά και με δύο προσωπικές ενέργειες του Ανδρέα Τετέι, να είναι καλά το αγόρι μας. Πήραμε το προβάδισμα, αυτομάτως πήραμε και ψυχολογία. Με την πάροδο του χρόνου όμως, οι ανάσες έπεφταν λογικό και η τσεχική ομάδα πήρε μέτρα στο γήπεδο. Και τι έκανε ο Θεόφοβος? Αντί να ενισχύσει το κέντρο, πήγε μέχρι τέλους με δύο φόρ. Και με τον Καμαρά που τον βλέπαμε μόνο στα replay, γιατί ήταν τόσο άργος που στην κανονική ροή δεν τον έπιανε η κάμερα. Πετυχημένο, αδερφέ. Και από δίπλα, να και ο Τσιριβέγια, μέχρι τέλους, οι δυο τους μόνο. Αν τα σημερινά εγκλήματα τα έκανε άλλος, θα τον είχαν κρεμάσει στα μανταλάκια οι μυρωδιάδες και οι γυμνοσάλιαγκες δημοσιογράφοι. Ο Θεός με φύλαξε και δεν είμαι δημοσιογράφος, αδερφέ, Καναπεδάτε. Τώρα τσιμουδιά απέναντι στο μεγαθύριο Χράντες Κράλοβε που πέρσι βγήκε τέταρτη και έχει να πάρει πρωτάθλημα. Μάλλον έχει πάρει ένα πρωτάθλημα Τσεχίας το 60 και ένα κύπελο το 95. Μιλάμε για συλλέκτη τίτλων. Φίσα και Κοτσόλη, ξυπνήστε τον νερόβραστο και εξηγήστε το ότι εδώ δεν είναι Κοπενχάγη. Αν ξυπνήσει δηλαδή και δεν αποδειχθεί λίγος, και αυτό παίζει, αδερφέ, το σενάριο. Εμένα δεν μου γεμίζει το μάτι, δεν μου γέμισε το μάτι από την αρχή. Μακάρι να βγω ψεύτης. Πλυντήριο, λέει, δεν θα γίνει ούτε για πάρτι σας. Όση ευθύνη είχε ο Αλαφούζος, άλλη τόσο έχετε κι εσείς με τις επιλογές σας. Έχουμε συγκεντρώσει το κέντρο Τσέριν, Τσιριβέγια, Καμαρά, Κάγκου, Ακοντούρη και Εξάρι, δεν έχουμε, αλήθεια. We'll keep rocking. Και πείτε του να τα σκάσει, να έρθει ο παιχταράς Γιένς Στάγκε. Είναι το εξάρι που χρειαζόμαστε. Όταν έχουμε δώσει 6 μίλια για το 55% του ταγαριού Πελίστρη, με 8 εκατομμύρια προσφέρουμε, δεν παίρνουμε εξάρι ούτε από τον Άγιο Δομήνικο. Κόψε τις μακίες, λες και δεν ξέρετε τα ποσά της αγοράς. Πένια, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Δεν ευθύνεται για τα γκολ. Κάτρις, φιλότιμος, αν δεν μπορεί να παίξει δεξί μπακ. Ντεφράι, ηγέτης είναι μη δύναμη, συμφωνώ. Φαντρόγγελεν, μαχητή σε κάθε φάση, συμφωνώ. Κυριακόπουλος, μέτριο στον αγώνα αυτό, ναι. Καμαρά, δεν είναι εξάρι και εκτίθεται κάθε φορά που αγωνίζεται εκεί. Και θα συνεχίσει να εκτίθεται γιατί δεν είναι δυναμικός παίκτης και δεν έχει την απαιτούμενη ένταση στα μαρκαρίσματα. Τσιριβέγε. Τσιριβέγια, να δούμε για πόσο ακόμη θα συνεχιστεί το ανέκδοτο με τον Τσιριβέγια βασικό. Ούτε και εμένα μου γεμίζει το μάτι, φίλε. Όσο θετικός και αν ήταν σήμερα, με Τσιριβέγια επίπεδο δεν αβαίνει στα μπόρδα λίγα πράγματα. Αλήθεια είναι αυτό. Αντίνο, ο κλασικός λίγος Αντίνο, δεν κάνει τη διαφορά ούτε απέναντι στο μεγαθύριο Χράντες Κράλοβε. Από πέρσι κλαίμε τα 10 εκατομμύρια για το 75%. Λιβάη, δραστήριο στο πρώτο ημίχρονο, έπεσε στο δεύτερο. Λογικά. Τετέι, λιβανίστηκε και δικαίω στο πρώτο ημίχρονο, όπου έκανε πολλά λάθη, αλλά στο δεύτερο πήγε να γίνει ο πρωταγωνιστή μέχρι του μοτοκέρδισε στο νήμα ο Νίστρου. Λοιπόν, ο Καναπεδάτος μιλάει, τα λέει σωστά νομίζω. Το θέμα δεν είναι η πρόκριση, αυτή θα έρθει. Το θέμα είναι οι τραγικές αιμονές του Νίστρουπ στην κατάρτιση ενδεκάδας και τα κακά κοουτσαρίσματα κατά τη διάρκεια των αγώνων. Αυτά είναι τα αριστερικά και αυτά που προβληματίζουν. Η εικόνα βεβαίως των διασπασμένων οργανωμένων συνεχίζει να προκαλεί θλίψη. Εξτρέμ, από τη μία Αντίνο Πελίστρη και από την άλλη Αϊτόρ Νους. Από τη μία 16 εκατομμύρια κόστος αγοράς και από την άλλη 800.000. Από τη μία 3 εκατομμύρια τις αποδοχές και από την άλλη 700.000. Καληνύχτα, είπαμε! Την είπαμε, αδερφέ, δυστυχώς. Και σοβαρός τραυματισμός για τον Κέντρικ Ναν σε ατομική προπόνηση στην Αμερική. Έπαθε ρήξη μηνίσκου. Αυτό ρε φίλε, πού το πας? Έλα εδώ είστε. Από την άλλη μεριά, στα άκρα έχουν φτάσει οι σχέσεις Thomas Walkup
του Έλληνα Guard του Naturalizé με ελληνικό διαβατήριο Guard με, τους, με τη διοίκηση των Πειραιωτών. Και δεν ξέρουμε πού θα πάει το όλο εργάκι αυτό, έτσι. Λογικό δεν είναι?

Καλησπέρα στον αγαπημένο φίλο και παλιό συνεργάτη του σταθμού, τον Γιώργη Τολίγκρη. Γεια σου Γιώργαρα μου. Πού είστε απόψε η συνήθις ύποπτη? Τουλάχιστον ελπίζω να περνάτε όμορφα, παιδιά.

0: Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε και ένα φίλο. Παιδιά, παίρνετε τηλέφωνα και δεν βλέπω εδώ τη γραμμή που χτυπάει. Απολογούμε γι' αυτό, αλλά πάμε να βγάλουμε. Γιατί έχουμε Μάριο Τσαπαλιάρη στην παραγωγή. Ο καλός μας φύλακας εδώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε. Το όνομά σου?
1: Χάρης. Εγώ νόμιζα ότι το μετανιώσατε. Είπατε θα βγάλετε γραμμές.
0: Όχι, τι να μετανιώσω, μετανιώνω
1: και
0: αυτά τα πράγματα.
1: Περιμένω τώρα, γιατί εμείς τώρα είμαστε δαγκωτό με τον κύριο Δημοσθένη. Τον περιμέναμε, μας πούλησε σήμερα.
0: Ο Δημοσθένης?
1: Ναι, περιμέναμε θα βγει σήμερα και έβγαινε κάθε βράδυ.
0: Τι ώρα τον περιμένεις ο Δημοσθένη?
1: 10 η ώρα, 10 η ώρα.
0: Κάθε Παρασκευή 10 η ώρα είμαι εγώ όμως.
1: Α, κάθε Παρασκευή δεν το ξέρα αυτό, ναι, τώρα γιατί.
0: Είμαι μόνο κάθε Παρασκευή.
1: Εμείς ήμασταν με το Θέμη, είμαστε, αλλά εσχάτως έχουμε πάει με τον κύριο Δημοσθένη, μας έχει πάρει μαζί του.
0: Ωραία, τις Παρασκευές.
1: Είναι καταπληκτικός.
0: Με προσέχεις τώρα, τις Παρασκευές 10-12 εδώ παρέα μου.
1: Τι να λέει όμως, μια φορά τη βδομάδα τι.
0: Αφού μια φορά τη βδομάδα μπορώ να βγω.
1: Πρέπει να είσαι φίρμα, πρέπει να είσαι, έτσι. Βγαίνεις αραιά.
0: Εγώ αν είμαι φίρμα, αυτό.
1: Επειδή βγαίνεις, λέω, μια φορά το τόσο είναι.
0: Όλοι οι φίρμες είμαστε.
1: Πρέπει να είσαι ακριβώς, πρέπει να είσαι.
0: Χάρη, όλοι οι φίρμες είμαστε, αδερφέ.
1: Πλάκα κάνω, ναι, μωρέ. Κοίτα να δεις, πήρα εγώ τώρα. Αν και θα ήθελα να είναι ο Θέμης, γιατί ο Θέμης, άμα τον έβαζα στοίχημα, τον είχα αφήσει ματηράκο. Για όλους τους προπονητές του Παναθηναϊκού του είχα πει πρώτα με αυτόν που είχαν φέρει έναν που ήταν κουστούμάτος, πώς τον λέγανε.
0: Κουστούμάτος.
1: Ένας κυρίζης, πώς τον λέει, τέλος πάντων, που ήταν με κουστούμι αυτό.
0: Ένας Ιταλός.
1: Αυτό όχι από την Ισπανία, ένας Ουρουγουανός, τι ήταν, δεν που ήταν σε μια Ισπανική.
0: Πριν πόσα τέλος χρόνια.
1: Τέλος πάντων, μετά του είπα για τον Μπενίτεθ, του είπα ότι του είχα βρει και την αποζημίωση, 8 πακέτα θα πάρει.
0: 8,
1: μετά
0: ρε,
1: τον
0: φίλοι,
1: άλλον που πήρανε τον Πορτογάλο, έναν, του λέω ρε εσύ τώρα αυτός είχε πάει στις αρκούδες πάνω στη Ρωσία. Και μετά πήγε Ολυμπιακός είπε καταρχήν, έτσι, αλλά δεν πάβει να λυπάμαι τώρα με τον Παναθηναϊκό, τον έχουν κάνει μεροκάματο όλοι, λοιπόν, και τους το λέμε μπας και ξυπνήσουν λίγο.
0: Ναι,
1: αυτό είναι που είχαν πάρει ένα Πορτογάλο που ήταν, αυτός είχε κάνει στη ΤΣΚΑ στη Ρωσία κάπου και μετά στα Εμιράτα. Δηλαδή φαίνεται ο άνθρωπος ήταν φραγκοφωνιάς, έτσι. Μετά πήρανε τον Τούρκο. Και τώρα αυτόν εδώ που πήρανε, πριν έρθει, είχε στείλει τον δικηγόρο του. Και του λέω του Θέμη, ρε Θέμη, του λέω, το έχει ξαναδεί αυτό. Αυτός τώρα, πριν έρθει να μιλήσει, να κάνει, είσαι τον δικηγόρο του. Δηλαδή, σαν να γνωρίζει μια γυναίκα και να σου λέει για να βγούμε, πρέπει να μου βάλει στεφάνι πρώτα. Του λέω, δεν θα σαραντήσει αυτός, ρε Θέμη, δεν τον κόβω. Και πάλι μέσα πέφτω, γι' αυτό σου λέω, δηλαδή. Αν έβαζα στοίχημα με το Θέμη, θα είχε μείνει ταπί και ψύχρεμος.
0: Για τον Αλόνσο, λέει, μου το στείλε εδώ ο Βασίλης.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Τον είδα τώρα, δηλαδή προπονητής τώρα κουστούμάτος, πού πάτε, πού πάνε και τους βρίσκουνε,
0: δηλαδή. Κοίτα, να σου πω κάτι, δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο, ρε φίλε, τώρα το πώς δίνεται ο άλλος.
1: Ρε φίλε,
0: και ο Μουρίνιο, δίνεται με την τελευταία λέξη μόδας, αδερφέ.
1: Ο Μουρίνιο είχε έρθει εδώ με σαγιονάρες, τι μου λες τώρα.
0: Ο Μουρίνιο, σε ποια ομάδα?
1: Ναι, όταν είχε για μια συνέντευξη τύπου, δεν ήταν με σαγιονάρες.
0: Okay. Στους πάγκους εννοώ.
1: Αυτό,
0: και βλέπεις και τους Ιταλούς τους προπονητές και τους βλέπεις όλοι μιλάμε πένα, αδερφέ. Τελευταία λέξη.
1: Άλλο, ρε φίλε, Ιταλοί είναι, εντάξει, είναι μια κατηγορία μόνη τους. Ναι. Είναι ξεχωριστή. Λοιπόν, αλλά εδώ λέω πού τους βρίσκουν αυτούς, αλλά τώρα όταν έχεις πάρει τον Κοτσόλι για, πώς το λένε, δηλαδή έχω εγώ τον Καρεμπέ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ή τον Κοβάσεβ. Και ο άλλος τώρα πάει με τον Κοτσόλι. Τώρα πας να κουβεντιάσεις. Τι σοβαρό. Δεν ξέρω. Το παιδί είναι μια χαρά και άξιος και κύριος και τώρα και τ' άλλο. Έτσι. Αλλά δεν το ξέρει τη μάνα του. Δηλαδή.
0: Άλλα μεγέθη.
1: Δεν μετρά, ρε φίλε, τώρα. Εντάξει, τους τα λέμε γιατί να βελτιωθούν, να ανέβει το επίπεδο. Γιατί βλέπουμε ότι η προεδράρα μας εδώ, ο Μαρινάκης.
0: Ναι.
1: Πάει δίνει 15
0: να σου πω, προεδράρα, ο Μαρινάκης σας έχει κάνει μεροκάματα, αδερφέ, και το χάφτεται. Άστο καλύτερα. Μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα.
1: Ο Μαρινάκης μεροκάματα μας έχει κάνει.
0: Ο Μαρινάκης οικονομάει, ρε φίλε. Έχει κάνει ωραία μόντα, να πούμε τώρα.
1: Ο Μαρινάκης οικονομάει.
0: Βέβαια, ποιο οικονομάει εγώ. Τρίγωνο, Ρίο, Άβε, Ολυμπιακό, Νότιχαμ. Μαγκιά του.
1: Οικονομά είναι αυτή. Αυτή είναι η τρέλα του.
0: Τι είναι, ναι.
1: Αντί να τα τρώει με τις γυναίκες, τα τρώει με την αγάπη του, με τον Ολυμπιακό. Έχει λεφτά να φάνει και κότες ατελείωτα. Τι μεροκάματο μας έχει κάνει μας. Άσε μα, γιατί μας έχει αρρωστήσει τώρα. Είπε θα βάλει 30 εκατομμύρια και γυμάνει 50.
0: Και δεν τα έχει βάλει, ε. Να σου πω, ξέρεις τι λέει τώρα εδώ ο Χάρης, ο Βασίλης. Πες του Χάρη, λέει, να μην στεναχωριέται και πολύ για τον Παναθηναϊκό, λέει, ξέρουμε ότι τον γουστάρει.
1: Ποιο Βασίλη είναι,
0: αληθεύει. Όχι, Βασίλη, ο Γερασίμου, ρε φίλε. Εδώ, ακροατή. Δεν μου λε, αληθεύει ότι δεν κουστάρει τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, έχω δηλώσει εγώ την Παναθηναϊκό. Γιατί
0: σου έκανε ο Παναθηναϊκό τώρα.
1: Τώρα με προ... Κοίτα, εκτό ότι είναι ψεύτε, έτσι λένε. Άμα ακούει τον ύμνο του. Άμα ακούει τον ύμνο του.
0: Ναι.
1: Ο ύμνο του λέει παντοτινή. Πώ το λέει. Πρωταθλητέ όλα τα σπορ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Έχουν να κάνουν, όχι να πάρουν πρωτάθλημα στο Πόλο, δεν έχουν πάρει ποτέ.
0: Ναι.
1: Έχουν να κάνουν νίκη 25 χρόνια στον Ολυμπιακό. Δεν είναι ψεύτες.
0: 25 χρόνια στον Ολυμπιακό, σε ποιο τμήμα?
1: Στο Πόλο.
0: Ναι.
1: Το Πόλο είναι το νούμερο ένα εθνικό άθλημα. Και σε αυτό το εθνικό άθλημα που δεν έχουν κάνει, όχι πρωτάθλημα δεν έχουν πάρει, ούτε νίκη, εδώ τους ρίχνουμε μπρατσάκια κάθε φορά που παίζουμε να μην έχουμε τίποτα απρόεπτα. Είναι ψεύτες συνεπώς. Μετά δεύτερον, είναι και κλέφτες. Κακά τα ψεματώρα, γιατί φτιάχνουν ένα γήπεδο,
0: ναι,
1: με λεφτά δικά μου. Τα πληρώνει το κράτος. Το κατάλαβες. Δηλαδή έχω πολλούς λόγους κι άλλους, αλλά να μην προκαλούμε.
0: Το Καραϊσκάκης με πιανούν λεφτά φτιάχτηκε, όμως δεν ξέρω αν το ξέρεις.
1: Κοίτα, ο Μαρινάκης.
0: Το Καραϊσκάκης με πιανούν λεφτά φτιάχτηκε αρχικά. Που πέταξε και τον εθνικό έξω. Δεν μιλάω τώρα. Το Καραϊσκάκης. Που μπήκε στα Ολυμπιακά έργα, μπάει και βγήκε το γήπεδο της ΑΕΚ. Ενώ ήταν η Φιλαδέλφια στα Ολυμπιακά έργα αρχικά.
1: Αυτό φτιάχνει η ΑΕΚ. Δηλαδή αυτό δεν το
0: φτιάξει. Πετάξαν έξω τη Φιλαδέλφια και βάλανε το Καραϊσκάκη.
1: Δεν τα ξέρει καλά, δεν τα ξέρει.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Ναι. Να τα λέμε πιο συχνά, να σου πω κι άλλα. Κατάλαβες τώρα.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Δεν μπορώ να την κάνω καθημερινή γιατί με έχουν φάει γκόμενες. Κατάλαβες. Καταρχάς, από την ώρα που έχω ξεκινήσει, δεν έχεις ακούσει όλο κορίτσια, λέω. Καλησπέρα στην Τάδε, καλησπέρα στην Τάδε. Ναι.
1: Κοίτα, καταρχήν επειδή είσαι ωραίος, γι' αυτό πήρα και όλα, θα σου πω μια καλησπέρα. Παρόλο που μας πούλησε ο Δήμος σήμερα και μας έστειλε...
0: Βρε, δεν σε πούλησε σήμερα, εγώ είμαι κάθε Παρασκευή 10 με 12.
1: Δεν το ξέραμε, εμείς έχουμε μάθει τώρα από τη Δευτέρα,
0: ναι.
1: Μας μίλαγε το μεσημέρι και έλεγε θα τα πούμε το βράδυ.
0: Την προηγούμενη Παρασκευή, ποιος ήταν 10-12?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Εγώ.
1: Δεν σε έχω ξανακούσει, να τώρα που βγάζεις γραμμές. Γιατί η μαγιά είναι αυτή, να βγάζεις γραμμές.
0: Καλά, εγώ εννοείται ότι η εκπομπή είναι λόγου και μουσικής. Εννοείται. Εννοείται ότι βγάζω γραμμές.
1: Εσύ βγάζεις γραμμές κάθε Παρασκευή.
0: Βέβαια, εννοείται, ρε φίλε.
1: Ωραία, θα σε έχουμε υπόψη μας.
0: Εννοείται.
1: Άμα δείξεις διαγωγή κοσμιοτάτη, θα είμαστε εδώ.
0: Εντάξει, οκ.
1: Λοιπόν, okay. Έγινε, λοιπόν, να σε αφήσω για να μιλήσει κανένας άλλος.
0: Έγινε, χάρη μου, να είσαι καλά. Να παίρνεις τα λέμε, αδερφέ.
1: Έγινε.
0: Για χαρά, καλό βράδυ, για χαρά.

0: Λοιπόν, και μετά το χάρη εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports είμαστε, παιδιά. Η εκπομπή όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ με τον Γιώργο Τσουράκη στο μικρόφωνο. Και πάμε να ακούσουμε μετά το χάρη το Βασίλη από τα Μέγαρα. Μπίλι!
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, αδερφέ μου, πώς είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Τι γίνεται, αδερφέ, εδώ πέρα με τις φωτιές και τα αυτά? Τι κάναμε εκεί, μέχρι πού έφτασε το...
1: Εντάξει, την γλιτώσαμε.
0: Την γλιτώσαμε, δεν την γλιτώσαν άλλοι, αδερφέ.
1: Καμιά πεντακοσαριά μέσα στο σπίτι μου, εντάξει.
0: Ω, αδερφέ, άστα να πάνε.
1: Και θα σηκώθω αύριο το πρωί τώρα και κάνει πολύ ζέστη, ρε παιδί μου. Αύριο το πρωί τώρα θα πάμε εκεί πέρα να καθαρίσουμε κάπνες και τέτοια.
0: Μάλιστα. Τι κάνεις, πώς είσαι, αδερφέ?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, χάρη. Παίρνει βαθμό κάτω από τη βάση.
0: Γιατί, τι σου κάνω, για πες.
1: Σου λέει λοιπόν, δεν σε ξέρουμε, δεν σε κάνουμε. Δεν έχεις ακούσει εδώ πέρα έχω βγει εγώ 10 φορές με τον Γιώργο τον Τζουράκη εδώ πέρα και έχουμε αναλύσει ό,τι υπάρχει από ταλίκα, από φορτηγό, από επιβατικό, από 4x4, 5x5. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, κάνουμε ωραίες κουβέντες, αδερφέ. Κάνουμε ωραίες κουβέντες.
1: Λοιπόν, εντάξει, να πω την αλήθεια και εγώ το θυμόμουν και λέω εντάξει, θα κάνει εκπομπή πάλι ο Δημοσθένης.
0: Δημοσθένης.
1: Αλλά εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
0: Παρασκευές, 10-12, αδερφέ, εδώ.
1: Ωραία, ναι, ναι, το ξέρω. Τώρα είσαι ακόμα σε άδεια στην άλλη δουλειά, τη μεταφορική, για...
0: Όχι, αδερφέ, όχι, καμία σχέση. Μόνο μέσα Ιούλη. Έκατσα δύο εβδομαδούλες από την επιστροφή μου και μετά είμαι και εδώ κανονικά.
1: Ναι, ναι, σε έχω ακούσει και την προηγούμενη εβδομάδα πάλι άκουσα. Λοιπόν, που λες κάνει εδώ πέρα, έχει πλακώσει πολύ ζέστη, ρε παιδί μου, τώρα θα είναι πολύ θερμοκρασία.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κοίτα, τις προηγούμενες μέρες είχε ζέστη με υγρασία. Σήμερα δεν είχε υγρασία, είχε πάρα πολύ ζέστη.
1: Όσο και πολύ κουνούπι.
0: Όσο μπορούμε θαλασσίτσα, αδερφέ.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Εμένα μιλάμε με μελισσάνες, η κυριολεξία. Τα κουνούπια. Όλο με τα, ξέρεις, με αυτά τα κραγιόν, πώς θα λένε αυτά, με τις αμμονίες.
0: Να σου πω αυτό το κλισέ που λένε όλοι, σε γλυκό αίματος, τι είσαι?
1: Ξέρω εγώ. Παλιά δεν είχα πρόβλημα. Τώρα τελευταία χρόνια έχω. Τώρα ξέρω εγώ τι έγινε. Τώρα που γέρασα.
0: Σοπα, ρε φίλε, που είμαστε γεροί εμείς.
1: Εντάξει, εσύ είσαι 48, εγώ είμαι 63, έτσι.
0: Εντάξει, αδερφέ, σιγά τη διαφορά τώρα. Μια χαρά, εντάξει. Να σου πω, τζόβενα είμαστε.
1: Καλά, ναι, εντάξει, δεν μασάμε με τίποτα.
0: Τζόβενα είμαστε, Βασίλ.
1: Και καλή φυσική κατάσταση και όλα.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτό σημαίνει πολλά, έτσι, φυσική,
0: ναι,
1: κατάσταση.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια.
1: Ανεβασμένη. Αν να πω και κάτι για την αποστολή. Συνήθως. Δεν είναι χαιρετίσματα, κάνει. Πιάνω την κουβέντα, το ξεχνάω. Μόλις κλείνει το τηλέφωνο, να μην στεναχωριέται. Και καλύτερα που έγινε έτσι και καθάρισε και τόσο σύντομα. Γιατί, πού ξέρεις, αν συνέβαινε μετά από μερικά χρόνια. Έτσι, και είχαμε και παιδιά και στη μέση και 1002. Καλύτερα τώρα. Και ο καθένας το δρόμο του. Πολύ απλά. Οι καλοί δεν χάνονται ποτέ.
0: Αυτό είναι αλήθεια, να ξέρεις. Τώρα μιλάς με έναν άνθρωπο που έχει ίδια διαζύγια, διαλυμένους αραβώνες, σχέσεις πολλές. Αυτά δεν είναι. Δηλαδή, να σου πω, στα βάσανα της αγάπης έχω μπει και εγώ από μικρός, να ξέρεις, Μπίλι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο, στον αδερφό μου, στον Διαμαντή, τον Πεπέτα, Μπετ Πεπέ. Γεια σου, Ντάιμοντ.
1: Αν είναι τα πράγματα συνενετικά, έτσι, και αυτό είναι το κυριότερο. Έτσι, σε κάποια φάση βλέπεις παράδειγμα δεν πάει παραπέρα, δεν τραβάει. Από το να κάθεσαι να τυραννιέσαι ή να κοροϊδεύεσαι, το κυριότερο να κοροϊδεύεσαι, κάνεις ξεκάθαρες κουβέντες και τελείως. Δεν ξέρω αν διαφωνείς αυτό το πράγμα.
0: Όχι, αδερφέ, μαζί σου είμαι. Τι λες τώρα?
1: Έτσι. Δηλαδή εγώ δεν ξέρω, έτσι, πάντα έτσι ήμουν. Δηλαδή δεν ήθελα ξεκάθαρες κουβέντες. Δεν μ' αρέσουν, ξέρεις. Ή αυτά που λέγανε, ξέρεις, παλιά εδώ στην επαρχία, πω τι θα κάνει τώρα το κορίτσι που χώρισε ή παντρεμένοι και θα χωρίσουν, θα κάνουν, εντάξει.
0: Ή παλιά...
1: Από το να υπάρχει δυστυχία μέσα στο σπίτι...
0: Ναι. Ή παλιά, ξέρεις, μια γυναίκα, τώρα δεκαετία, ας πούμε, αρχές 80 με αρχές 90, μια γυναίκα που χώριζε και είχε παιδιά, λέγανε τα παιδιά της χωρισμένης.
1: Ναι.
0: Αδερφέ, έχουμε γαλουχηθεί. Τι να σου πω, κοίτα, εγώ είμαι πολύ υπέρ της ελληνικής οικογένειας, της ελληνικής κοινωνίας, είμαι πάρα πολύ υπέρ.
1: Και εγώ αλλά και συμφωνώ με αυτό που...
0: Κάποια αυτό πράγματα ήταν πολύ σκατένια, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε, και το κουτσομπολιό να πω,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: πάντα
1: τρώγανε.
0: Ναι, ρε, πάντα το τι θα πει ο κόσμος, τα παιδιά της χωρισμένης, ο έτσι, ο αλλιώς, ο μπήξε, ο δείξε. Ρε φίλε, κοίτα την καμπούρα σου και στον άλλο να πούμε να είναι. Πραγματικά, κοίτα την...
1: Στιγμή,
0: γιατί δεν υπάρχει, Βασιλή, δεν
1: στη στιγμή
0: υπάρχει.
1: Που δεν ενοχλεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, που δεν είναι, πού να το πω, κακός, δεν είναι παραβατικός. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτυχε.
0: Δεν υπάρχει σπίτι χωρίς πόνο και χωρίς καημό. Και επίσης, ο καθένας, να κοιτάζει λίγο την καμπουρίτσα του, φίλε.
1: Ακριβώς. Μα όλες οι οικογένειες έχουν προβλήματα. Είτε μεγάλα είτε μικρά, ναι, όλες οι οικογένειες έχουν προβλήματα. Δεν υπάρχει οικογένεια χωρίς πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, αδερφέ, μαζί σου αυτό.
1: Έτσι, το θέμα είναι τα προβλήματα να είναι, ας πούμε, τέτοια. Να μην είναι, παράδειγμα, προβλήματα με ναρκωτικά, με παραβατικότητες. Δηλαδή, να μην υπάρχουν μέσα στην οικογένεια τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί πέρα διαλύεται κανονικότατα η οικογένεια.
0: Ναι, και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Σωστά το λες.
1: Ενώ στα άλλα πράγματα, εντάξει. Πόσες κοπέλες, παράδειγμα, έχουν χωρίσει και έχουν μετά καλοπαντρευτεί, ναι, και πολύ καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, αυτού του τύπου τα προβλήματα διορθώνονται. Θέλουν και λίγη τύχη, βέβαια, η αλήθεια είναι, αλλά διορθώνονται. Αυτά που είπες όμως τα αρχικά, οι παραβατικότητες, ναρκωτικά και τέτοια, είναι δύσκολες καταστάσεις.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς. Ή να τύχουν, παράδειγμα, αρρώστιες, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Έτσι, επάρατες, πάνω το πω τώρα, πώς λένε να μου. Έτσι. Που να ξέρεις ότι κάποια στιγμή τελειώνει. Έτσι, εκεί πέρα, εντάξει. Φτάνει που λέει ο λόγος να διαλυθούν και οι οικογένειες. Αλλά εντάξει, τώρα μην το βαρύνουμε, να μην το πάμε εκεί πέρα το θέμα. Το καλοκαιράκι ωραίο. Λοιπόν, θα σου πω τώρα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ, ξέρεις, η ιστορία.
0: Έχει κάνει νορμάλ καλοκαίρι φέτος, έτσι.
1: Ναι.
0: Χωρίς, δηλαδή το προπέρσινο καλοκαίρι που είχε παρατεταμένους καύσονες δεκαήμερους, αδερφέ, δεν παλευότανε. Φέτος είναι πιο νορμάλ. Ενέσαι το καλοκαίρι. Τελειώνει, ρε Βασίλη. Οκ, εντάξει. Άιντε και Σεπτέμβριο μετά θα αρχίσουν τα πρωτοβρόχια, θα πέσει θερμοκρασία σιγά-σιγά.
1: Αναγκαστικά, γιατί μικρή είναι η ημέρα.
0: Μπράβο. Πρόσεξε, εγώ μπάνια στη θάλασσα κάνω μέχρι τον Οκτώβριο. Μου αρέσει η θάλασσα, την αγαπώ πάρα πολύ και θέλω να είμαι σε επαφή. Μου κάνει καλό. Μου κάνει
1: εγώ,
0: καλό.
1: Τα τελευταία χρόνια
0: μου κάνει,
1: δεν
0: μου
1: πάω
0: κάνει
1: για
0: καλό
1: μπάνιο.
0: Στην ψυχή μου, φίλε.
1: Εγώ τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν κάνω μπάνια γιατί δεν μπορώ να πάω στη θάλασσα. Σου έχω πει λόγω των ματιών και αυτά. Αλλά ήμουνα σαν κολυμπητής ακόμα και. Αλλά και τώρα, δηλαδή, άμα πάω στη θάλασσα δεν κολυμπάω όπως θέλεις.
0: Όπα, μισό λεπτάκι. Έχεις οπτική αναπηρία.
1: Ναι, ναι.
0: Ωρε, μαν, αυτό μάλλον μου διέφυγε εμένα. Αδερφέ, ζητώ συγγνώμη, απολογούμε γι' αυτό.
1: Όχι, δεν απολογίζει.
0: Μου έχει διαφύγει.
1: Εντάξει, το είχαμε. Θυμάσαι που σου είχα πει τότε που μιλάγαμε για τα φορτηγά, που σου λέω, ξέρεις, με τα φορτηγά δούλευα και μετά σταμάτησα. Αλλά δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα. Ναι.
0: Έχω πολύ στενό φίλο, το Δημήτρη τον Αμπατζή, καλή του ώρα, το οποίο το παλικάρι είναι με οπτική αναπηρία από πολύ μικρή ηλικία. Έχει μια υπέροχη σύζυγο δίπλα του, την Κατερίνα. Ο Δημήτρης είναι ακροατής μας, αλλά έχει φιλοξενηθεί και σε αυτό το στούντιο. Έχουμε κάνει πολύ ωραίες εκπομπές με τον Δημήτρη. Λοιπόν, και θα ξανακάνουμε. Έχει μια υπέροχη σύζυγο και έχουν φτιάξει μια καταπληκτική οικογένεια. Η Κατερίνα είναι το στήριγμα και ο στυλοβάτης. Αλλά, αδερφέ, ο Δημήτρης είναι απίστευτο μυαλό. Τρομερά ταλαντούχος, πιανίστας, και έχουμε ένα βιντεάκι, δεν μπορώ τώρα να στο βάλω να παίξεις, να το ακούσεις, λόγω πνευματικών δικαιωμάτων, το οποίο μου παίζει πιάνο και λέω ένα τραγούδι του Πάριου. Σε όποιον το έχω δείξει, απίστευτο, πολύ ωραίο, κυρίως το παίξιμο του Δημήτρη στο πιάνο.
1: Να σου πω τι γίνεται.
0: Αδερφέ, μπορώ να σου κάνω μια λίγο πιο προσωπική ερώτηση, αν θες,
1: ναι,
0: να μου την απαντήσεις.
1: Ναι, δεν απαντώ σε πάντα, στα πάντα. Δεν,
0: κάποιον άνθρωπο έχεις δίπλα σου να σε βοηθάει, να σε στηρίζει?
1: Τη μητέρα μου, η οποία είναι σχεδόν 90.
0: Ναι. Είναι δύσκολη.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δύσκολη φάση.
1: Το ξέρω, αλλά ξέρεις κάτι, τα προσπαθώ και τα παλεύω μόνος μου, έτσι, δεν έχω πρόβλημα. Απλά το μόνο πρόβλημά μου είναι οι μετακινήσεις μου. Δηλαδή, ναι, που δεν έχω μετακινήσεις. Δηλαδή, έναν άνθρωπο, ξέρεις, να μετακινηθώ.
0: Αδερφέ, κάποια στιγμή.
1: Γι' αυτό και με ακούει και ο Δημοσθένης πριν μεσημέρι βράδυ στο τηλέφωνο.
0: Μόλις χειμωνιάσει, που θα μαζευτούμε μεγαλύτερη παρέα, θα κανονίσουμε να κάνουμε μια μάζοξη. Να πάμε να πιούμε ένα καφέ, να πιούμε μια μπύρα, να φάμε ένα σουβλάκι, ρε φίλε. Στο λέω από τώρα, εγώ θα έρθω στα Μέγαρα, θα σε πάρω και εγώ θα σε επιστρέψω να κάνουμε παρέιτσα. Εκείνο το βράδυ που θα κανονίσουμε και με άλλα παιδιά, άλλους ακροατές μας, θα έρθω να σε πάρω από τα Μέγαρα και θα σε επιστρέψω.
1: Ναι, εντάξει, θα τα κανονίσουμε. Μην
0: να παρέισουμε που λέμε και στην Κρήτη.
1: Θα το παρέισουμε όπως το είπες.
0: Έτσι, έτσι.
1: Που λες, έχω ασχοληθεί κατά καιρούς, δηλαδή μέχρι το 2020 περίπου, πρέπει να σου έχω ξαναπεί. Έχω ασχοληθεί με. Καταρχάς ήμουν αθλητικός τύπος, παρόλο που θα με κράξεις τώρα, το ξέρω, αλλά καπνίζω.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ δεν, να σου πω κάτι, δεν έχω καπνίσει ποτέ στη ζωή μου.
1: Το ξέρω.
0: Πρόσεξε.
1: Εγώ κάπνισα.
0: Βασίλη.
1: Κάπνισα στα 20.
0: Μπιλή.
1: Πηγαίνοντας φαντάρος.
0: Δεν κάνω σχέση με καπνίστρια, να ξέρεις.
1: Και από πλακία δηλαδή τώρα. Ξέρεις, επειδή κάπνισαν οι άλλοι και ήμουν ο μόνος που δεν κάπνισα. Ξέρεις τώρα. Τέλος πάντων. Είχα και πατέρα. Είχα και τα γονίδια του, πώς θα λένε, του καπνιστή, γιατί ο πατέρας μου κάπνισε σαν φουγάρο, παρόλο που πήγε και αυτός 90, έφυγε πριν από 2 χρόνια, και κάπνισε σαν φουγάρο, έτσι. Στα 20, στο σχολείο δεν κάπνισα, τέλειωσα λύκειο, τέλος πάντων, δούλευα, δεν κάπνισα. Και κάπνισα στο στρατό.
0: Έχω φίλους που το ξεκίνησαν στο στρατό, έχω αρκετούς φίλους.
1: Ναι, ναι. Και το ξεκίνησα γιατί κάποιοι όλοι οι άλλοι και εγώ αισθανόμουν έτσι, πάνω ξέρεις, σαν πλάκα, σαν ηλίθιος τώρα, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Αισθανόσουν έξω από τον κύκλο, φίλε, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και παράδειγμα, ποτά τέτοια δεν πίνω, δεν μ' αρέσει.
0: Ναι, ούτε
1: δηλαδή,
0: εγώ πρόκειες, είναι
1: φάνη. Πίνω, δηλαδή, άμα κάτσουμε θα πιω και ουίσκι και τσίπουρα και ό,τι θέλεις πίνω. Ναι. Αλλά δεν μ' αρέσει να πίνω.
0: Κοίτα, εγώ ας πούμε στα μαγαζιά που τραγουδάω, ξέρω εγώ, τώρα στο μαγαζί που ήμουνα την σεζόν που πέρασε στην Αλεπού, οι πελάτες κερνάγανε ουισκάκια, πολλές φορές και αρκετά βράδια, είχα ένα τραπεζάκι δίπλα μου, έκανα ένα στην υγειά σας, έβρεχα τα χείλη μου και το άφηνα δίπλα. Εντάξει, και ξέρεις τι, επειδή μου αρέσει η οδήγηση, μου αρέσει να οδηγώ εγώ, ακόμα και όταν είμαι με παρέα, είτε μόνος, το αποφεύγω. Το αποφεύγω.
1: Και εγώ, που πίναμε μπουζούκια και τέτοια. Το πολύ πολύ τάπινα ένα ουίσκι, δεν
0: όταν οδηγούσα με τίποτα. Και έχουν τα μέτρα, εμείς τώρα οι επαγγελματίες οδηγοί είμαστε στο 0,20. Δεν ισχύει το 0,25 για εμάς, έτσι.
1: Όχι, δεν έπινα, σου λέω, όταν ήταν να οδηγήσω να κάνω, ποτέ. Mm-hmm.
0: Κατάλαβα. Ωραίος.
1: Δηλαδή, όχι, με λένε, ξέρεις, πολλές φορές έτσι μονόχνο, τέτοια, αλλά είναι, ξέρεις, κανόνες που τους εφαρμόζω. Δεν κάνω παρεκκλήσεις στους κανόνες, γι' αυτό πολλές φορές. Μπορεί να βγαίνω στο ραδιόφωνο και να έχω αυστηρό στυλ, αλλά έτσι πορεύομαι. Πώς να σου πω. Δηλαδή, πρώτα τα εφαρμόζω στον εαυτό μου και μετά βγαίνω να τα πω. Mm-hmm. Παράδειγμα, όλα αυτά τα χρόνια ασχολούμαι, ας πούμε, με πολεμικές τέχνες. Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ξεκίνησα το 85 τα εκβοτώ, μετά kickboxing, μετά μου λέει ο γιατρός, τι κάνεις, είχα κάνει και χειρή στα μάτια. Να τρώξει τη βήματα, αγροθίες και κλωτσές, ξέρω εγώ, στα λακτίσματα, στο κεφάλι, απαγορεύεται. Του λέω εντάξει, σταματάω το kickboxing και θα κάνω Brazilian Jiu-Jitsu.
0: Ναι, οκ, okay. Το Brazilian Jiu-Jitsu έχει.
1: Είναι παλαιστικό.
0: Όχι, έτσι. Όχι. Έχω περάσει και εγώ πολεμικές τέχνες. Μην ανησυχείς, δεν είμαι άσχετος από το αντικείμενο. Είναι παλαιστικό, έχει ρήψεις, έχει τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι, ταυτόχρονα. Εντάξει, τραντάζει το κορμί, αλλά δεν χτυπάς κεφάλι και τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει βέβαια κάποιες λάπες στο κεφάλι, πνιγμούς και τέτοια, αλλά δεν είναι άλλο αυτό το πράγμα και άλλο. Τέλος πάντων. Χαπκίντο.
0: Okay.
1: Και επίδειξη να το πω, δηλαδή ξέρεις αυτό που λέμε τα πούνσε που λέγανε. Σπαθί επίδειξη, όχι κορεάτικο σπαθί, το γκουμντό.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Λοιπόν, αυτά έτσι σαν τέτοια και πριν ξεκινήσω, μάλλον όταν ήμουν φορτηγαζής και τέτοια, είχα μανία τότε με την πρακτική σκοποβολή. Αυτά έτσι σαν τέτοια και πριν ξεκινήσω, μάλλον όταν ήμουν φορτηγαζής και τέτοια, είχα μανία τότε με

0: και ψιλοκαταδύσεις κάναμε με αυτόν τον φίλο. Okay. Αλλά πολύ παλιά πριν, μετά με την ιστορία με τα μάτια, σταμάτησαν όλα αυτά. Μόνο το κολύμπι.
1: Ξεκίνησαμε
0: από το κολύμπι βέβαια, αλλά κολυμπάω πολύ καλά. Δηλαδή, με ό,τι στυλ θέλεις.
1: Ο θυμόσοφος λαός μας λέει: πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει, και με αυτή την ατάκα θα κλείσουμε να πάμε και στον επόμενο ακροατή.
0: Λοιπόν, έγινε.
1: Γεια σου, ρε Μπιλάρε. Τα λέμε, αδερφούλη, την άλλη Παρασκευή.
0: Έγινε, γεια.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ μου, καλό βράδυ. Καλησπέρα, πάμε στην επόμενη γραμμή.
2: Φίλε, καλησπέρα, τα είπαμε και πριν.
1: Α, ωραίος ο φίλος μου. Έγινε.
2: Και ενώ δηλώνει Loverboy, δεν προσδιορίζει ότι 21 Αυγούστου έχει οριστεί σαν η ημέρα του παγκόσμιου σεξ.
1: Αλήθεια τώρα. Ω, παδερφέ, δεν το είχα υπόψη μου.
2: Έχεις μείνει πίσω.
1: Έχω μείνει πίσω.
2: Δεν υπάρχει λόγος να προσδιορίζει τον εαυτό σου σαν Loverboy.
1: Είναι προβληματική.
2: Αν δεν γνωρίζεις ότι αυτή η ημέρα έχει οριστεί σαν παγκόσμια ημέρα του σεξ.
1: Είναι
2: αλλά πριν το αναπτύξουμε αυτό το γεγονός, πριν το αναπτύξουμε αυτό το γεγονός, θέλω να μου πεις με ποιον τρόπο έβγαλε από το Καραϊσκά και Ολυμπιακό στον Εθνικό. Του φόρτωσε τα πράγματα σε φορτηγό και του έκανε έξωση.
1: Θα σου πω, είναι ένα πράγμα, θα σου πω, είναι ένα πράγμα το οποίο θα το ψάξω και θα σου απαντήσω την άλλη Παρασκευή. Πώς έγινε.
2: Φίλε, σήμερα είπες ότι ο Ολυμπιακός έβγαλε τον Ολυμπιακό από τον Καραϊσκάκη.
1: Τον Εθνικό.
2: Άρα λοιπόν, όταν μου λες θα το ψάξεις, θα με απαντήσεις την άλλη Παρασκευή, παραμύθιασες τους ακουράτες σου, έτσι δεν είναι.
1: Πολύ πιθανό. Τους εκμεταλλεύτηκα.
2: Διασταυρώσει, έτσι δεν είναι.
1: Λοιπόν, περίμενε λίγο. Λοιπόν, μου λέει ο Διαμαντής εδώ πέρα τον Ολυμπιακό. Α, την καλησπέρα μου στο φίλο Βασίλη. Τον Ολυμπιακό με τη μεγαλύτερη ρητορική. Για σένα, βαράνε τα κουδούνια.
2: Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ άλλη ερώτηση σου έκανα.
1: Πιθανότατα, θα σου πω. Παραμύθια σαν τον κόσμο, φίλε.
2: Αυτό δεν είναι καλό όμως.
1: Τότε μπορεί να αλλάξει την κοινότητα.
2: Δεν είναι καλό.
1: Αν νιώθεις εξαπατημένος,
2: αλλά
1: μπορείς
2: δεν
1: να
2: μπορεί,
1: αλλάξεις την
2: κοινότητα. Πρόσεξε, φίλε. Η σχέση ακροατή με εκπομπάρχη είναι σχέση εραστέχνη με επαγγελματία.
1: Στο λέω πολύ έντιμα, αδερφέ, αν δεν σου αρέσω και η εκπομπή και τα λεγόμενά μου, μπορείς πολύ εύκολα.
2: Κοίταξε να δεις, να το βάζεις στα πόδια χωρίς να μπορείς να σταθείς απέναντι σε έναν ακροατή που σε δυσκολεύει, είναι το μόνο εύκολο. Ναι. Κατεβάζεις το γενικό και καθάρισες.
1: Όχι, δεν κατεβάζω το γενικό.
2: Αυτό δείχνει όμως ραδιοφωνική τρομοκρατία.
1: Σου είπα κάτι πάρα πολύ έντιμο, θα το ψάξω επακριβώς,
2: δημοσιογραφικά
1: και θα
2: να ψάχνεις έκτρο διαφυγής, γιατί δεν έχεις τη δυνατότητα να σταθείς όρθιος. Μπροστά σε ένα ακροατή.
1: Εγώ την έχω τη δυνατότητα.
2: Δεν την έχεις. Αν την είχες, θα έδινες απαντήσεις.
1: Αδερφέ, επειδή το έχω ακούσει από δημοσιογράφους, εγώ δημοσιογράφος δεν είμαι. Και επειδή δεν το έχω πρόχειρο στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, άλλη δουλειά δεν είχα να κάνω, ασχολούμαι με τον Ολυμπιακό τώρα. Πλάκα μου κάνεις.
2: Ναι, αλλά όμως είπες στον Ολυμπιακό τον προηγούμενο ότι βγάλατε τον Εθνικό από τον Καραϊσκάκη.
1: Ναι,
2: έτσι αυθαίρετα.
1: Από ό,τι έχω ακούσει από δημοσιογράφους,
2: εγώ
1: ο Εθνικός τεχνιέντος πετάχθηκε
2: φίλε,
1: από τον Καραϊσκάκη. Γιατί
2: το
1: Καραϊσκάκης δεν ήταν έδρα του Εθνικού.
2: Όταν πιάνεις το μικρόφωνο να τραγουδήσεις, βάζεις πάλσα παίζοντας μπιλιάρδο.
1: Έχεις δίκιο.
2: Αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι έχω τη δυνατότητα να το αποδείξω. Είναι αεροκουβέντα.
1: Ναι, ενδεχομένως.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ όμως δεν κρατάω μικρόφωνο. Mm-hmm. Το μικρόφωνο εσύ το κρατάς και παραπληροφορείς.
1: Ναι.
2: Αλλά είσαστε τυχεροί, οι περισσότεροι από εσάς, που στην Ελλάδα δεν υπάρχει ραδιοφωνική αστυνομία. Γιατί αν υπήρχε, εσύ και άλλοι πολλοί σαν και εσένα, θα έπρεπε να εκτείνετε ποινή ισόβιας κάθειρξης για παραπληροφόρηση.
1: Ισόβιας κάθειρξης.
2: Για παραπληροφόρηση.
1: Τι λες ρε μάγκα, ωραίος.
2: Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέω. Και απορώ πως ο φίλος ο Δήμος σου εμπιστεύεται μικρόφωνο. Απορώ, γιατί ο φίλος ο Δήμος είναι καταπληκτικός. Τον γνωρίσαμε τώρα τελευταία.
1: Είναι ωραίος τύπος.
2: Και είναι καταπληκτικός και φιλόδοξος και θέλει να πάει το σταθμό, λέει, στον ουρανό.
1: Αλλά με
2: εκπομπάρχες χωρίς τεράστια και σένα δεν τον βλέπω να πετάει ψηλά.
1: Ναι. Εγώ φταίω, έχεις δίκιο.
2: Δεν φταίς εσύ. Φταίμε εμείς που σ' ακούμε.
1: Να με ξανακούσεις ρε φίλε, είναι πολύ απλό.
2: Αυτό θα κάνουμε ρε φίλε.
1: Έγινε αδερφέ, είσαι ένα...

0: Είσαι ένας στους χίλιους. Να είσαι καλά.
1: Για χαρά. Εσύ είσαι ένας στους χίλιους.
0: Έγινε. Για χαρά. Να
1: είσαι
0: καλά.
1: Εσύ είσαι ένας στους χίλιους. Όχι εγώ.
0: Έγινε.
1: Για εγώ δεν βγάζω λεφτά από το ραδιόφωνο.
0: Ούτε κι εγώ, φίλε. Αδερφέ, εγώ δεν βιοπορίζομαι από το ραδιόφωνο, φίλε. Και επειδή εδώ έρχομαι για την καψούρα μου, πολύ σε ανέχτηκα. Καληνύχτα. Πάμε στον επόμενο. Για να δούμε εδώ τι έγινε εδώ πέρα. Γιατί. Έλα, δεν το έχω και σε πολύ να τα πάρω στο κρανίο. Για πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
2: Έλα, φίλε.
0: Έλα, αδερφέ, καλησπέρα.
2: Αναστάσεις.
0: Γεια σου, ο Αναστάσεις. Ποιος θα ταΐσει το ψηλό?
2: Ακριβώς. Ποιος ταΐζει το ψηλό?
0: Ποιος ταΐζει το ψηλό?
2: Ναι.
0: Έγινε.
2: Ποιος ταΐζει το ψηλό?
0: Ωραίος.
2: Και αυτό εγώ το λάνσαρα.
0: Το ξέρω, φίλε.
2: Όπως έχω λανσάρι και πολλά άλλα.
0: Και το αμάν αμάν αταμάν
2: που το έλεγε μέχρι και ο κολλητός του αταμάν ο Γιανακόπουλος. Πάλι εγώ το λάνσαρα.
0: Είμαι μέγας φαν, να ξέρεις.
2: Να σε καλά. Καλοσύνη σου. Λοιπόν, Πλαταμόνιε, το παρατράβηξες. Αδερφέ, το παρατράβηξες. Δεν είναι πράγματα σοβαρά αυτά. Πες την άποψή σου, καλά έκανες, αλλά όχι να του κλείσουν το μικρόφωνο, να τον διώξουνε. Να τον δίνουν, να του κάνουν, να του ράνουνε.
0: Δεν έχω τέτοια θέματα, αγόρε φίλε. Εδώ ο άνθρωπος λέει ότι εγώ είμαι εδώ και κονομάω. Πού κονομάω? Αν εγώ δεν βγω το πρωί, αδερφέ, με το φορτηγό, δεν γεμίζει το τσουκάλι στο σπίτι, στην κουζίνα, φίλε.
2: Δεν έχω αντίρρηση αυτό. Δεν έχω αντίρρηση. Και αυτό μπορεί να το βεβαιώσει, νομίζω, και ο Δημοσθένης, έχουμε.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, αυτή τη στιγμή έχουμε θέμα. Τίθεται θέμα πώς θα είναι έσχες μου.
2: Έλατε στην εφορία αυτά. Όχι στο ραδιόφωνο.
0: Τι πάθαμε, ρε.
2: Στην εφορία.
0: Έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν, να πέσουν λίγο οι τόνοι. Αλλά είπε κάτι ο Πλαταμόνιος.
0: Ναι.
2: Το οποίο γι' αυτό πήρε για να απαντήσω. Γιατί βγήκε χθες ή προχθές και κάτι έλεγε για μένα και για έναν άλλον ακροατή. Ότι έχουμε σύνδρομο καταδίωξης και νομίζουμε ότι μας καταδιώκουν όλοι. Κανένα σύνδρομο καταδίωξης δεν έχω εγώ, Πλαταμόνιε. Λάθος είσαι. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι στριμώχνω τους δημοσιογράφους, τους ειδικούς. Έχουμε πήξει από ειδικούς που είναι ανειδίκευτοι. Τους στριμώχνω μπροστά στον κόσμο που ακούει. Για να το πω λαϊκά, τους ξεφτυλίζω. Και γι' αυτό μου κλείνει το τηλέφωνο. Και δεν με αφήνει να βγω. Να μιλήσω. Δεν βρίζω. Πάντα επιχειρηματολογώ. Μπορεί να έχει η φωνή μου ένταση, όπως έχει και η δικιά σου, γιατί και η δικιά σου φωνή έχει ένταση. Και του Γιώργου από το Λονδίνο έχει ένταση. Αλλά είμαστε τρεις ακροατές που έχουμε background. Έχουμε επιχειρήματα. Έχουμε γνώσεις. Έχουμε προσωπικότητα. Και έχουμε και ένταση. Και καλά κάνουμε. Αρκεί να μην βρίζουμε και να μην μιλάμε επί προσωπικού. Όπως έκανε προηγουμένως με τον κύριο εδώ που μίλησε επί προσωπικού. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Λοιπόν, με έχεις μετρήσει λάθος. Δεν έχω κανένα σύνδρομο καταδίωξης. Εγώ κανένα σύνδρομο δεν έχω. Σε αυτούς δεν αρέσω. Επειδή τους τριμώνω. Επειδή λαϊκά τους ξεφτυλίζω. Με επιχειρήματα. Με ντοκουμέντα. Και γι' αυτό με κλείνουνε.
0: Όχι, εγώ δεν σε κλείνω.
2: Όχι εσύ. Δεν λέω για σένα.
0: Αν δεν καταφέρεσαι επί προσωπικού, δεν σε κλείνω.
2: Ή αν δεν βρίζω.
0: Σωστό.
2: Ή αν δεν βρίζω. Έτσι δεν είναι. Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Ακριβώς γιατί έχω γνώσεις και επιχειρήματα. Και είμαι ψημένο παιδί στη ζωή και μπορώ να τα απεξέλθομαι σε δύσκολες καταστάσεις. Και στο δημόσιο βήμα και στην ιδιωτική ζωή. Λοιπόν, να μην λέγονται πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν. Και τι αγορεύει βούλετε. Αυτό έχω να πω εγώ. Ό,τι λένε οι προγονείς μου. Ας τι αγορεύει βούλετε. Ποιος θέλει να μιλήσει στα νέα ελληνικά. Ποιος θέλει να μιλήσει. Πάρε το μικρόφωνο και μίλα. Βγες στο βήμα και μίλα. Να σε ακούσουμε. Και ή θα σε χειροκροτήσουμε ή θα σε κράξουμε. Ένα από τα δύο θα γίνει. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς. Αναστάση, μια μικρή παύση. Ο φίλος που κάλεσε πριν από ένα λεπτό να ξανακαλέσει γιατί έπεσε η γραμμούλα. Για πες ρε φίλε.
2: Ποιος?
0: Ο φίλος που κάλεσε πριν από ένα λεπτό να ξανακαλέσει γιατί έπεσε η γραμμή.
2: Ωραία. Λοιπόν, πάει το θέμα αυτό, έλειξε. Πάμε τώρα στο θέμα του Παναθηναϊκού. Μια και είμαι και Παναθηναϊκός. Τα έχω δηλώσει από χρόνια, φίλε μου. Με Αλαφούζο Παναθηναϊκός και με όλους αυτούς που το περιβάλλουν είναι μια τελειωμένη ιστορία. Τα έχω δηλώσει από χρόνια και μου κλείνουν το τηλέφωνο. Επειδή τους λέω την αλήθεια. Επειδή πέφτουνε συνέχεια έξω, πανηγυρίζουν το καλοκαίρι και εξαφανίζονται το χειμώνα όταν πέφτουνε οι φάπες. Και μένω μόνος μου από το χειμώνα μέχρι την αρχή του καλοκαιριού. Γιατί έχουν όλοι εξαφανιστεί. Και περιμένουμε το επόμενο καλοκαίρι να βγούνε, να πούνε τις βλακίες τους και να έρθει ο επόμενος χειμώνας και να εξαφανιστούνε. Δεν γίνεται τίποτα. Ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα.
0: Τεράστιο.
2: Μπορεί να φτάσει ακόμα άλλα 16 χρόνια για να πάρει πρωτάθλημα. Είναι αλήθεια αυτό. Πρέπει να φύγει αυτός ο άνθρωπος. Και όσοι είναι γύρω από αυτόν. Και οι δημοσιογράφοι. Όλοι αυτοί τα πρώτα νούμερα της δημοσιογραφίας. Δηλαδή οι πρώτες μούρες που είναι στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Σκούπα. Έξω όλοι με τις φλωτιές. Πρέπει να μπει ένας νέος άνθρωπος.
3: Σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Αναστάση.
4: Έλα.
3: Έπαιξε μια σφαγή γιατί έπαιξε.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Είναι ο καλύτερος κόσμος από όλες τις ομάδες. Εγώ λέω ότι είναι ο χειρότερος κόσμος από όλες τις ομάδες. Δεν σκέφτονται τίποτα για κανέναν. Είναι με τον πρόεδρο. Είναι με τον πρόεδρο. Είναι προεδρική. Σε όλα τα αθλήματα. Μην δείξουμε τον πρόεδρο. Μην δείξουμε τον πρόεδρο. Είναι προεδρική. Δεν βγαίνει κανείς να κάνει αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση είναι το πιο ωραίο πράγμα. Αρκεί να μην έχει εμπάθεια. Να στήριζε σε ντοκουμέντα, σε επιχειρήματα και σε προτάσεις. Εάν τα κάνεις αυτά, τότε προσφέρεις την καλύτερη υπηρεσία σε αυτό που πιστεύεις. Στο προκείμενο, στη συγκεκριμένη ομάδα.
3: Έγινε, αδερφέ.
4: Όταν είσαι με τον πρόεδρο και καλύπτεις τις βλακίες του πρόεδρου και τις ασχετοσύνες και τις λαμογές, η ομάδα είναι δεδομένο. Και κάθε τι άλλο, ότι θα πάει χειρότερα.
3: Λοιπόν, για πες μου ένα πράγμα τώρα που θέλω να... Γιατί είμαι σίγουρος πως έχεις μια εικόνα. Και να κλείσουμε αυτό για να πάμε στην επόμενη γραμμή. Ναι. Ο Εθνικός, γιατί δεν μπαίνει στο Καραϊσκάκης?
4: Ποιος?
3: Ο Εθνικός.
4: Δεν ξέρω πως έγινε, τον εκπαραθύρωσε ο Ολυμπιακός. Αλλά το πως ακριβώς έγινε δεν το ξέρω.
3: Ναι. Είχε το δικαίωμα όμως. Είχε...
4: γιατί είναι μικρό μέγεθος.
3: Είχε το δικαίωμα να επιστρέψει ο
4: Εθνικός. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο μέγεθος. Πάντα ήταν ο Εθνικός, ήταν ο δεύτερος του Πειραιά.
3: Είχε το δικαίωμα να επιστρέψει το Καραϊσκάκης. Δεν επέστρεψε κυρίως για οικονομικούς λόγους και πρακτικούς του σωματείου. Το θέμα είναι ότι κυριαρχεί.
4: Διαφορά μεγέθους.
3: Κυριαρχεί.
4: Ανάμεσα στα δύο σωματεία και όπως πάντα ο πιο ισχυρός. Τώρα το πιο ανήσυχο.
3: Υπάρχει λοιπόν πάντα αυτή η κοινή αίσθηση ότι εκπαραθυρώθηκε λόγω του μεγέθους του Ολυμπιακού.
4: Ναι. Ξεκάθαρα. Δεν άντεξε. Πώς να αντέξει τον ανταγωνισμό. Τώρα πώς ακριβώς έγινε και αν τα πράγματα γίνανε νόμιμα ή όχι, αυτό
3: δεν ήμασταν μπροστά.
4: Ψάξω.
3: Θα το ψάξω όμως.
4: Ναι, δεν απαραίτητο να πει σε μια εβδομάδα, πέσα και σε ένα μήνα. Αλλά ψάξε για να έχει ντοκουμέντα. Γιατί επ' αυτού δίνω δίκιο στο Πρωταμόνιο, όταν λες κάτι πρέπει να έχει κάποια ντοκουμέντα. Σε αυτό έχει δίκιο. Δεν μπορεί να τα λες έτσι.
3: Όχι, δεν θα διαφωνήσω.
4: Αυτό δεν ισχύει μόνο για σένα, ισχύει για όλους.
3: Για όλους. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται όμως, έχω λίγο το καταλόγιο γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος. Έχω το δικαίωμα, έχω το δικαίωμα να το ψάξω και λίγο παραπέρα, παραδίπλα και λίγο αργότερα.
4: Φαίνεται ότι δεν είσαι και είναι καλό αυτό. Το είπες και μόνος σου, συμφωνώ και εγώ, γιατί η δημοσιογραφία στην Ελλάδα είναι μια άρρωστη ιστορία. Μια άρρωστη ιστορία που ευθύνεται ακόμα και για θανάτους. Με αυτά που λένε και κάνουνε και γράφουνε. Ευθύνονται ακόμα και για θανάτους.
3: Εγώ είμαι
4: δημοσιολόγος.
3: Είμαι
4: δυσάρεστα περιστατικά.
3: Αναστάση, εγώ είμαι δημοσιολόγος, φίλε. Λοιπόν,
4: χαίρομαι.
3: Την αγάπη μου σου στέλνω.
4: Λοιπόν, χαίρετο, γεια.
3: Γεια σου, φιλαράκι, να είσαι καλά. Για πάμε στην επόμενη γραμμή εδώ στο φίλο που μας πήρε από Λαμία.
7: Καλησπέρα, Γιώργο. Κυριάκος.
3: Κυριάκος από.
7: Μένω εδώ στο Παγκράτη στην Αθήνα, καταγωγή είμαι από Λαμία και από τις μεγάλες ομάδες είμαι Λαμιάρα. εδώ και 40-45 χρόνια, μια και είμαι 67 χρονών.
3: Η Λαμία, φίλε, τον είχε πελάτη τον Παναθηναϊκό στα κύπελα η Λαμία.
7: Δεν το συζητάω. Είμαι πολύ χάλια αυτή τη στιγμή μετά από αυτή τη διένεξη που έγινε στο τηλέφωνο.
3: Α, όχι. Παιδιά, είναι σαν να μην έγινε. Πάμε παρακάτω. Μην αγχώνεστε.
7: Εγώ ήθελα να μιλήσω για τα τρία μεγάλα μη στη ζωή μου. Μπάλα, μπουζούκι και το άλλο δεν το λέω. Επειδή αναφέρθηκες και σε γυναίκες, τέλος πάντων.
3: Μπάλα, μπουζούκι και μαρούλια.
7: Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, στο αφιερώνω. Εγώ ήθελα να πω, καταρχάς εγώ ανήκω στο fan club του Θέμη Παλιούρα, του μεγάλου coach.
3: Ανήκω και εγώ στο fan club του Παλιούρα, να ξέρεις.
7: Δεν έχω τώρα το χρόνο να σου πω τι ακριβώς έχει κάνει ο Θέμης για μένα. Μέσωσε μετά την πτώση της Λαμίας από την Α' Εθνική στη Γ' Εθνική.
3: Mm-hmm.
7: Με στήριξε. Γιατί αυτή τη στιγμή που σου μιλάω είμαι κάτω από τον πανό του συνδέδρου, του Πανελληνίου συνδέδρου φιλάθρου Ράς Λαμία, το οποίο πανό αυτό έχει πάει από το τελευταίο χωριό της Φιότητας μέχρι και στο Καραϊσκάκι και σε όλα τα άλλα τα μεγάλα γήπεδα. Όχι μόνος μου, δεν λέω μόνος μου, μαζί με τους συντρόφους μου, τους οπαδούς της Λαμίας.
3: Επίτρεψε μου, Κυριάκος, είμαι.
7: Κυριάκος, ναι.
3: Λοιπόν, μου στείλω εδώ ο Διαμαντής, εδώ ο φίλος, αδερφός, όχι φίλος, Διαμαντής, αδερφός. Γιώργο, εν πάει ο εθνικός, Α' Εθνική θα επιστρέψει, μου λέει ο Διαμαντής. Ο Τόλης μου γράφει, φίλε καλέ, μη δίνεις βάση, ο τύπος είναι γυαλού, είναι η ώρα του παιδιού φιλαράκι, μόνο ο θρύλος. Μόνο ο θρύλος, ρε, δεν χαλά χατήρια, όπως κανάνε. Λοιπόν, Κυριάκο, άκου να δεις τώρα εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, τι λέει το Google, το Wikipedia. Ο Ολυμπιακός δεν έδωξε μόνος του τον εθνικό από το γύρο της Καραϊσκάκης. Ο εθνικός αγωνιζόταν στο ιστορικό στάδιο στο 2000. Όταν αυτό έκλεισε για να κατεδαφιστεί και να κατασκευαστεί το νέο γήπεδο εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Στη σχετική σύμβαση, μάλιστα, υπήρχε πρόβλεψη κάθετος ρήτρα ώστε ο εθνικός να μπορεί να επιστρέψει. Ωστόσο, λόγω οικονομικών και αγωνιστικών δυσκολιών της ομάδας, αγωνιζόταν σε χαμηλότερες κατηγορίες, δεν κατέστη εφικτό να χρησιμοποιήσει ξανά το νέο γήπεδο ως μόνιμη έδρα. Και θα σου πω εγώ λοιπόν, επειδή εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, αλλά έχω παρεδώσει με κόσμο από αυτόν τον κύκλο. Όταν λοιπόν ακούς τον Α, το Β, το Γ, ακόμα και ανθρώπους που είναι στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να λένε ότι ναι, δεν τον έδιωξε καταφανώς, αλλά εκπαραθυρώθηκε, γιατί είναι μικρότερο σωματείο. Το μεγάλο ψάρι, μάγκες, τρώει το μικρό.
7: Γιώργο,
3: τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Βγήκε ο άλλος τώρα να μου πει.
7: Πίστεψε με ότι είμαι χάλια μετά από αυτή τη συνομιλία που άκουσα. Τέλος πάντων.
3: Βρε, δεν είμαι χάλια εγώ τώρα, πλάκα μου κάνεις.
7: Εντάξει, εγώ μπαίνω η ψυχοσύνδεσή μου έτσι, ρε φίλε. Τι να κάνω δηλαδή.
3: Εδώ θα πάρει τηλέφωνο τη Σαπαλιέρα να του πει να με διώξει. Okay, μια χαρά.
7: Καταρχάς θέλω να στείλω ένα μήνυμα, γιατί με το Θέμη δεν πρόκειται τώρα να μιλήσουμε από Δευτέρα. Θα γίνει πόλεμο στο τηλεφωνικό κέντρο. Κύριε Τσαβαλιάρη και κύριε Καραμπεσίνη, σε εύχομαι καλή δύναμη. Έμπλεξε τον κύριο Τσαβαλιάρη με το παλιό ποδοσφαιριστή, τον Τζαβαλιά τη Δόξα Βίρο του Αθηναϊκού. Και μόλις τον άκουσα στο τηλέφωνο, πήρα τη έστειλα μήνυμα στον Κώστα τον Τζαβαλιά. Τέλος πάντων, τα μπλέξα. Κύριε Διευθυντή, και οι δύο, επειδή υπήρξα δημόσιος υπάλληλος 37,5 χρόνια και ξέρω από δημόσια διοίκηση, έχετε όλη τη δύναμή σας στα χέρια σας μέσα με δύο κινήσεις να επαναφέρετε την τάξη. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, φίλε Γιώργο, επειδή είστε και του μουσικού, πού ήταν αυτό το μαγαζί που εμφανιζόταν?
3: Στην Πετρούπολη.
7: Πετρούπολη, α, δεν την ξέρω. Εγώ, εμένα με τιμάει με τη φιλία του εδώ και 40 χρόνια ο φίλος μου ο Γιώργος ο Μαργαρίδης. Δεν ξέρω αν έχει γνώμη κάτι τέτοιο.
3: Α, Τζορτζ Μαγκάρετ, ρε φίλε, είναι κεφάλαιο.
7: Θυμάσαι αυτή τη φωτογραφία, τη φωτιμάσαι.
3: Μη με κοιτάς μπορώ... με μάτια που κλαίνε, μη με φιλάς με χείλη που καίνε. Λοιπόν, έτσι. Μου έστειλε εδώ ο αδερφός μου ο Καναπεδάτος,
7: ναι,
3: την αλήθεια για το τι έχει γίνει με το Καραϊσκάκης. Ναι. Λοιπόν, όταν ο άλλος είναι τόσο σδά και του ζητάς πράγματα χρηματικά τα οποία ξεπερνάνε τον μπόι του, τι τον κάνεις? Του λες, τον καλωσορίζεις, τον διώχνεις. Να κάνουμε, είπαμε, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Κυριάκο, ο λόγος σε σένα, γιατί δεν σε αφήσα να μιλήσεις.
7: Λοιπόν, κοίτα στεραλήθεια, παρεπιπτόντως, επειδή αναφέρθηκε το μυστικό, είναι μεγάλο σωματείο, είχε έρθει ο συγχωρεμένος ο Ματζουράκης, το θυμάσαι, τον Εθνικάρα.
3: Ο Γιάννης ο Ματζουράνης, φίλε, Εθνικάρας.
7: Ο Γιάννης ο Ματζουράνης είχε έρθει σε έναν αγώνα στη Λαμία μέσα με το κύπελο Και εμείς τον τιμήσαμε και τον Άιμνησο του Μαντζουράνη. Και έχουμε φωτογραφίες που κλαίει. Εμείς του έχουμε δώσει μια πλακέτα. Μπήκε μέσα στο κήπεδο και φόρεσε τη διεθνή κάρα και κλαίγε. Και εμείς τον δώσαμε μια αναμνηστική πλακέτα. Να μην την κρατάω όλη τη γραμμή. Φίλε, θέλω να σε αφιερώσω ένα τραγούδι το οποίο ίσως δεν το ξέρεις. Του φίλου μου του Γιώργου τον Μπαργαρίτη και με τουλάκι με τα ψηλά τα ρεβέρ. Παίζουμε για τη φανέλα. Θέλω να πω λοιπόν στη διεύθυνση του σταθμού σας να ακούσουν αυτό το τραγούδι και να σταφερώνει και σε σένα προσωπικά εφόσον είσαι του καλλιτεχνικού και θέλω να ακούσεις τα νοήματα. Αυτό μπορεί να παίξει τα σήμα σε κάποια εκπομπή.
3: Δυστυχώς δεν μπορεί να παίξουμε αδερφέ ότι η μουσική θέλει.
7: Όχι να το παίξει. Δεν μπορεί να το παίξει.
3: Δεν μπορεί. Λέω λοιπόν, πνευματικό δικαιωμάτιο.
7: Άκουσε εδώ τι λέει. Είναι τραγουδάρα. Mm-hmm. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο και θέλω παιδιά ηρεμία. Και δηλαδή να γίνει μια σκληρή αυτοκριτική ο καθένας μας.
3: Εγώ αδερφέ είμαι ήρεμος. Είμαι μια χαρά. Μην ανησυχείς.
7: Εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι ταραγμένος, ρε φίλε τώρα.
3: Γιατί?
7: Δεν πιστεύω ότι έκουσα μια τέτοια συνομιλία. Δηλαδή το μαζί τον εκτιμώ. Καταρχάς να σου πω κάτι. Εκεί στο Πλαταμόνιο που λες απάνω, στους νέους σπόρους, εγώ με τη Λαμιάρα, σε ένα πρατήριο εκεί μέσα. Έχω κάνει τα μεγαλύτερα κλέπια όταν γύρναγε η Λαμία από την Κηφόρα, από τη λέγοντα τη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Έχεις έρθει καθόλου, Γιώργο, στο γήπεδο της Λαμίας?
3: Όχι, δεν έχω έρθει, αδερφέ.
7: Δεν έχεις έρθει.
3: Δεν έχω έρθει.
7: Λοιπόν, εντάξει, εμείς περάσαμε μέρες δόξας, τώρα περνάμε δύσκολες στιγμές. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που στήριξαν τη Λαμία. Λοιπόν, και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Σου έχουμε καλή πορεία. Εγώ θα σε ακούω πάντως.
3: Να σε καλά, αδερφέ.
7: Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα που είμαστε κύριο Τσαβαλιάρη, ότι είναι πολύ δυνατός επιχειρηματίας, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ένας επιστήμονας και με 2-3 κινήσεις μέχρι τα Χριστούγεννα μπορεί να παραφέρει την τάξη.
3: Όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε, φίλε.
7: Όλα καλά.
3: Την αγάπη μου σου στέλνω.
7: Καλή θα, Γιώργο.
3: Γεια σου και Γιώργο.
7: Σε όλους.
3: Να είσαι καλά, αδερφέ, να είσαι καλά. Λοιπόν, μου στέλνει εδώ ο φίλος μου ο Διαμαντής, ο οποίος είναι πάντα στις επάλξεις να με βοηθήσει. Βέβαια, έχω δύο οπτικές εδώ πέρα. Λοιπόν, θα σας διαβάσω επακριβώς και τα δύο άρθρα που μου έχουν έρθει. Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια. Αναφέρεται ότι ο Εθνικός διατηρούσε συμβατικό δικαίωμα χρήση του νέου Καρασκιάκη εφόσον επιστρέψει στην Α, αλλά θα σου πω εγώ και στη Β Εθνική. Μάλιστα, το 2006 άνθρωπος διοίκησης του Εθνικού εξηγούσε ότι τα προβλήματα με το Καραϊσκάκη δεν ήταν μόνο οικονομικά και ότι για το Εθνικό η Ριζούπολη ήταν καλύτερη έδρα. Άρα δεν είναι ακριβές να πούμε απλά ο Ολυμπιακός έδιωξε το Εθνικό. Ο Ολυμπιακός άνευα την κατασκευή και τη χρήση του νέου γηπέδου, ενώ ο Εθνικός έχασε στην πράξη την αθημερινή του έδρα λόγω της νέας κατάστασης και της δικής του οικονομικής και αγωνιστικής θέσης. Δεν το έφτιαξε ο Ολυμπιακός, εντάχθηκε στα Ολυμπιακά έργα, από όσο ξέρω. Και αυτό είναι κάτι πανεύκολο να το αποσαφηνίσουμε. Ο Εθνικός είχε πάντα πράγματι ισχυρότατη ιστορική σχέση με το Καραϊσκάκη. Το χρησιμοποιούσε εδώ για δεκαετίες μαζί με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι αλήθεια, το ξέρουν όλοι. Όμως όταν χτίστηκε το νέο γήπεδο, ο Εθνικός δεν ήταν πλέον στην Αλφα Εθνική. Βρισκόταν σε πολύ δύσκολη οικονομική και αγωνιστική κατάσταση και αγωνιζόταν σε χαμηλότερες κατηγορίες, βεβαίως. Το νέο γήπεδο είχε δημιουργηθεί με συγκεκριμένη συμφωνία παραχώρηση στον Ολυμπιακό για 49 χρόνια. Να προσθέσω και πολύ υψηλό κόστος λειτουργίας. Ο νόμος προέβλεπε τη δυνατότητα παραχώρησης χρήσης στον Ολυμπιακό. Αναφέρει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια, υπάρχει αυτή η λεπτομέρεια, ότι ο Εθνικός διατηρήσε το δικαίωμα χρήσης του νέου γηπέδου εφόσον επέστρεφε στην Α Εθνική, θα σου πω εγώ και στην Β. Λοιπόν, και πάμε στο άρθρο που μου στέλνει ο Καναπεδάτος. Λοιπόν, το 2003 η πολιτεία παραχώρησε στον Ολυμπιακό για 49 χρόνια τη χρήση, διοίκηση και διαχείριση του Καραϊσκάκης με υποχρέωση να το ανακατασκευάσει με δικά του έξοδα. Παράλληλα, η σύμβαση διατηρούσε το εθνικό δικαίωμα χρήση του γηπέδου εφόσον αγωνιζόταν στην Α ή και τη Β Εθνική και αναλάμβανε το προβλεπόμενο μέρος των εξόδων λειτουργίας. Στην ουσία, τον έστασε ότι είχε τον εθνικό γιατί ξανά από πριν ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτά τα έξοδα. Το ύψος και ορισμός των λειτουργικών εξόδων. Η θέση Καραϊσκάκης ΑΕ ζητούσε από τον Εθνικό ένα πολύ υψηλό ποσό ανά αγώνα. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, έσοδα από τη χρήση των σουητών και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Παιδιά, εγώ ούτε Εθνικός είμαι ούτε Ολυμπιακός είμαι. Δεν θα ασχοληθώ περαιτέρω. Πάμε στον επόμενο φίλο. Λοιπόν, επειδή χτύπουσαν δύο γραμμές, να ξαναπάρετε, παιδιά, να περιμένετε λιγάκι, μην κλείνετε. Plan, yeah, Διαμαντή μου, επίσημο είναι αυτό που μου στέλνει, επίσημο είναι και αυτό που μου έστειλε όλος ο φίλος ο Καναπεδάτος.

0: Λοιπόν, για πάμε. Έπεσε η γραμμή. Για πάμε, ποιον έχουμε στον αέρα?
1: Βασίλης.
0: Έλα, Μπιλ.
1: Λοιπόν, τα λέγαμε και προηγουμένως, αλλά να πω κάποια πράγματα σχετικά με τα γήπεδα και με το Καραϊσκάκι και με το γήπεδο της ΑΕΚ. Πάνω σε αυτά που είπες. Γιατί εδώ που τα λέμε δεν τα λέει σωστά. Ακούγομαι?
0: Βασίλη, ακούγεσαι μια χαρά.
1: Α, ωραία. Λοιπόν, όπως τα είπε ο Διαμαντής, το γήπεδο το έφτιαξε. Καταρχάς το γήπεδο το έφτιαξε ο ίδιος ο Κοκκάλης.
0: Βασίλη, δεν ήταν στα Ολυμπιακά ακίνητα, στα Ολυμπιακά έργα το Καραϊσκάκι, ρε φίλε. Βασίλη, έπεσε ο Βασίλης, θα ξαναβγεί όμως. Για πάμε στον επόμενο ακροατή. Βασίλη, ξαναβγες.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, Βασίλη μου, ξαναπάρε.
2: Λοιπόν, Τέλης Τρέλης το όνομά μου.
0: Καλησπέρα, κύριε Τέλη μας.
2: Σε ποιο τραγούδι εσείς, τι ρεπερτόριο έχετε?
0: Εγώ έχω ρεπερτόριο.
2: Δεν κάνω πλάκα τώρα.
0: Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Τι ρεπερτόριο. Εσείς που ρωτάτε τώρα, γιατί ακριβώς ενδιαφέρεστε?
2: Θα τα πούμε εκτός τηλεφώνου, γι' αυτό, επειδή είμαστε συνάδελφοι.
0: Ναι.
2: Αλλά θα τα πούμε εκτός τηλεφώνου και θα βρεθούμε και στην παρέα και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, αλλά με όσους γουστάρουμε.
0: Όλους τους γουστάρουμε, δεν έχουμε προβλήματα, αγαπητέ κύριε Τέλη.
2: Όχι, δεν γουστάρουμε όλους. Όχι.
0: Όχι, λέτε.
2: Όχι, άκου να δεις. Εσύ δεν μου λες, εγώ κάνω και πιάτα στη Συγκρού. Βάζω και τα κούνια και ζαρτιέρες και είμαι και ρόμπα. Το ξέρεις. Ούτε και εγώ το ξέρω βέβαια. Αλλά είμαι τέτοιος, έχει το υπόψη. Κάποιος το είπε. Τώρα θα παίρνει χαπάκια για την πίεση βέβαια. Ονόητο. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να πούμε πολλά. Λοιπόν, σε συγχαίρω καταρχάς για το ήθος σου.
0: Ναι.
2: Για αυτό που είπες για έναν ακροατή. Σε συγχαίρω.
0: Τι είπα για τον ακροατή?
2: Που θα πας στα Μέγαρα για να τον πάρεις εσύ, δείχνει ποιότητα.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Είμαστε εδώ γιατί είμαστε μια παρέα.
2: Δείχνει ποιότητα ανθρώπου.
0: Πρόσεξε, είμαστε μια παρέα και κανονίζουμε.
2: Η ανθρωπιά είναι ενεκλείψη πλέον στην εποχή μας. Αυτό, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο και
0: εγώ. Τέλη μου, δεν το διαφημίζω. Είμαστε όμως μια παρέα και κανονίζουμε να πάμε να πιούμε μια μπύρα. Το Βασίλη θα τον αφήσουμε στην απέξω.
2: Θα τα πούμε και εκτός τηλεφώνου. Σίγουρα το τηλέφωνο μου το έχω αφήσει στα παιδιά. Θα χαρώ να με πάρεις τηλέφωνο και σε εγγυώμαι ότι θα περάσουμε μια βραδιά αξέχαστη. Δεν σου λέω τίποτα άλλο.
0: Okay. Μόνο που θα κοινώσουμε από αέρος.
2: Ξέρεις τι γίνεται, ότι όταν κάνεις μια εκπομπή που δεν έχεις πουτί, γιατί και εγώ στη δουλειά έκανα πάντα δύο και τρεις δουλειές και δεν είχα ανάγκη να με απολύσουν από πουθενά. Λοιπόν, οπότε γράφεις κανονικά, ας πούμε, με μελάνι ωραίο, ας πούμε. Τώρα κάποιοι θα παίρνουν χάπια. Τέλος πάντων. Το γελάω γιατί υπάρχει λόγος και θα δεις ότι θα γελάς και εσύ με την καρδιά σου. Λοιπόν, και πάλι περιμένω.
0: Βεβαίως, έγινε.
2: Να πάρεις τηλέφωνο, έτσι. Mm-hmm. Πιστεύω να είναι και ο Γερα... Α, πού είσαι? Και γιατί δεν λες όμως και για τα πέτσινα πρωταθλήματα που έχει πάρει ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός?
0: Εγώ δεν αναφέρθηκα καθόλου σε πρωταθλήματα.
2: Όχι, εγώ λέω ότι και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός πήραν πέτσινα πρωταθλήματα.
0: Αυτό είναι, στο δικό μου το μυαλό είναι ξεκάθαρο. Ότι όσοι έχουν τα ηνία, έχουν και σπρόξιμο.
2: Και όσοι τα έχουν κρατήσει και πιο πολύ, έχουν πιο πολύ.
0: Παραπάνω σπρόξιμο. Λογικό δεν είναι, φίλε. Είπαμε. Το μικρό ψάρι τρώει, το μεγάλο ψάρι λέει τρώει το μικρό. Έγινε, κύριε Τέλη μας.
2: Λοιπόν, περιμένω τηλέφωνο.
0: Έγινε βεβαίως, να σε καλά.
2: Θα γίνει χαμός σου λέω, δεν κάνω πλάκα.
0: Έτσι πάθαμε. Για πάμε στον επόμενο. Όχι, έχει πέσει η γραμμή. Λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά, όποιος θέλει να ξανακαλέσει, έχουμε λίγα λεπτάκια ακόμα.

0: Λοιπόν, για πάμε αέρα στον στο ποιον φίλο είμαστε. Ο Χάρης που πήρε πριν να ξανακαλέσει, γιατί έχουμε ένα θέμα και μπερδεύονται λίγο οι γραμμούλες. Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Γιώργος Κανίδη.
0: Έλα ρε Γιώργη.
1: Εσύ είστε ο κύριος Τσουράκης?
0: Εγώ είμαι ο κύριος Τσουράκης.
1: Μάλιστα. Είπατε το Καραϊσκάκι ανήκει στα Ολυμπιακά έργα.
0: Ρώτησα, δεν ήταν ενταγμένο το Καραϊσκάκι στα Ολυμπιακά έργα?
1: Όπως το είπες, είναι.
0: Έχω αυτή την αίσθηση.
1: Ναι, όχι, έτσι είναι, αλλά η χρηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Έγινε με δάνειο από τις 5 συστημικές τράπεζες, Αλφα, Πειραιώς, Ελληνική, Eurobank και ποια άλλη ήταν, 5 εκατομμύρια ευρώ στην Καραϊσκάκη ΑΕ, Διοκτησία στο Κόκαλη.
0: Ωραία.
1: Και 10 εκατομμύρια Κόκαλη διακεφάλεια στα εκατομμύρια.
0: Ένα μέρος λοιπόν ήταν με αυτοχρηματοδότηση. Πάρα πολύ ωραία. Το αποσαφηνίσαμε αυτό.
1: Εντάξει. Όχι, γιατί άκουσα Ολυμπιακά κίνητα και τα λοιπά. Εντάξει. Τη θέση άλλαξε. Τη θέση είναι τα Ολυμπιακά. Είναι τη ΕΟΑ, αλλά με χρηματοδότηση και υπογραφή.
0: Όχι, δεν είπα ότι ανήκει στα Ολυμπιακά κίνητα. Ρώτησα, δεν είχε ενταχθεί το Καραϊσκάκι στα Ολυμπιακά έργα?
1: Ναι, είχε ενταχθεί.
0: Και στέλνει εδώ ο φίλος, ο Τόλης, Τόλης 7, και μου λέει. Φίλε Γιώργο, το Καραϊσκάκης βρέθηκε εν μία ανοιχτή στη θέση της Νέας Φιλαδέλφειας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Εθνικός εκπαραθυρώθηκε, λέει, είτε μας αρέσει είτε όχι. Μόνο θρύλος. Το παιδί που το στέλνει εδώ είναι Ολυμπιακός. Και μου λέει και ο Διαμαντής. Γιώργο, δεν ήταν, αλλά μπήκε για να πάρει άδεια. Η χρηματοδότηση έγινε του Ολυμπιακού και του Λαβρεντιάδη, μου λέει ο Διαμαντής.
1: Άστο Λαβρεντιάδη, δεν ήταν το 2002.
0: Νομίζω πως όχι, ήταν μόνο του ο Κόκαλης.
1: Ήταν ο Κόκαλης. Αυτό είναι λάθος που λέγει. Το 2009 το 2009 και πήρε το 50%. Τότε ήταν ο Κόκαλης. Υπέγραψε, έβαλε υπόθηκο, γιατί 50 εκατομμύρια πήρε. Δεν είναι, δεν πήρε 50 ευρώ. Μπερδευόμαστε. Λοιπόν, και ξεκίνησε και σε 16 μήνες

0: έγινε, σηκώθηκε. Από το, 20, από το 3 το Μάρτιο, το 4 τον Αύγουστο ήταν έτοιμο.
1: Νομίζω πως λογικό είναι, γιατί ήταν για να χρησιμοποιηθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Η Φιλαδέλφια όμως που αρχικά, γιατί εγώ αυτό ξέρω, ότι αρχικά ήταν η Φιλαδέλφια στη θέση του Καραϊσκάκης.
0: Ναι, έτσι, έτσι ήταν. Ποιος θα περισκήσει, ο Γόκαλης ή ο Γαλίτσας?
1: Ο Ισχυρός.
0: Τότε, εντάξει, ο Γαλίτσας, εντάξει, σου είπα, θα πάρεις αυτό, ήταν στο Πασόκ, ανήκει εκεί, δεν ξέρω τι του είχαν πει, το είχαν τάξει, το Καραϊσκάκης, το... Επειδή ο Κόκαλης δεν έβρισκε άκρη με το τότε πρόεδρο της ΕΟΑ και αυτός ήθελε να δώσει την κατασκευή σε ένα συγκινικό του πρόσωπο που είχε κατασκευαστική μεγάλη εταιρεία, δεν θα πω ονόματα, το οποίο πήγε τον Καραϊσκάκη από την Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων στη Γενική Γραμματέα Αθλητισμού και από εκεί πήγε, στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό πήγε στην Καραϊσκάκη ΑΕΠΣΤΟ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι έγινε και με χρηματοδότηση. Εσείς είστε, γράφετε στην εφημερίδα Live Sport?
1: Ούτε καν. Η Live Sport της ΑΕΚ δεν είναι? Μάλλον κυτρινό μαύρον αποχρέωσαν, δεν είναι?
0: Έχει ένα ποσοστό με τις ανίδες, ένα 30%.
1: Ναι. Όχι αδερφέ, δεν είμαι καν αγγιστής εγώ.
0: Δεν σου πω.
1: Δεν είμαι καν. Όχι, αδερφέ μου. Δεν είμαι καν. Όχι, ρε φίλε, αλίμονο. Εγώ καταρχά δεν κρύβομαι. Δεν είμαι καν. Δεν είμαι καν δημοσιογράφος. Δεν είμαι καν αρθρογράφος.
0: Τι είστε ακριβώς?
1: Δεν άκουσα.
0: Δεν είσαι δημοσιογράφος?
1: Όχι, δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός, αγαπητέ.
0: Α, παραγωγός.
1: Υπάρχει και αυτή η ειδικότητα.
0: Αλλά φυσικά.
1: Γιατί υπάρχουν δημοσιογράφοι που δεν ξέρουν να αρθρώσουν μία λέξη στο
0: μικρόφωνο. Πολλοί την έχουν. Καλά, εντάξει. Αυτό είναι μία αλήθεια που λέει.
1: Μεγάλη, τεράστια. Επειδή τυχαίνει να κάνω ραδιόφωνο από το 1993, από τα 15 μου δηλαδή. Και σε αυτή τη μικρή πορεία.
0: Είχε περάσει και από το σπόρο, βέβαια.
1: Βεβαίως, 4 χρόνια.
0: Χρόνια.
1: Βεβαίως. Και σε αυτή τη μικρή πορεία έχει τύχει να γνωρίσω μεγάλα ονόματα. Μεγάλα ονόματα τα οποία δεν ξέρανε να αρθρώσουν κουβέντα στο μικρόφωνο, φίλε. Αλλά ήταν εξαιρετικοί reporters, να τα λέμε κι αυτά.
0: Ξέρεις από πότε ακούω ραδιόφωνο, από 88, 1984.
1: Φαντάζομαι.
0: Το πρώτο ραδιόφωνο που έγινε ιδιωτικό, που έγινε στην Ελλάδα. Μετά τα κρατικά ήταν το 1984, το Αθήνα, 1984.
1: Ναι, ναι.
0: Με τότε δήμαρχο το Νέβερ.
1: Το 88 ήμουν 10 ετών, άκουγα και τότε ραδιόφωνο.
0: Είσαι μικρός από μένα. Δεν είπα, δεν άκουγες.
1: Είμαι 48 ετών.
0: Είμαι 48. Το κάνω 13 χρόνια.
1: Όλα καλά.
0: Αυτό θα να πω. Τίποτα άλλο, άστο με ρυθμικό, είναι άλλη ιστορία. Είναι άλλο κεφάλι, πάνω να άστο να μιλήσει κανένας άλλος.
1: Έγινε, αδερφέ μου.
0: Καλό βράδυ.
1: Και εγώ χάρηκα, εννοείται. Εννοείται ότι χάρηκα.
0: Ποιες μέρες βγαίνεις?
1: Κάθε Παρασκευή 10 με 12 μόνον. Γιατί είναι πολύ βαρύ το πρόγραμμα της εβδομάδας. Έτσι.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Και εγώ, να είσαι καλά, φιλέ. Να είσαι καλά. Ας την παρέα μας κάθε Παρασκευή. Λοιπόν, μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Διαμαντής. Το 2009 απέκτησε το 50% της Καραϊσκάκης ΑΕ, της εταιρείας που είχε την εμπορική εκμετάλλευση και διαχείριση του γηπέδου. Για το 50% αυτό αναφέρει τίμημα περίπου 14,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν αγόρασε το οικόπεδο τη γη ή τη γη του Καραϊσκάκη. Η κυριότητα της έκθεσης ανήκε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Ναι ρε παιδιά, όλα καλά, μια χαρά. Το 2012 το συγκεκριμένο 50% δεσμεύτηκε δικαστικά στο πλαίσιο της υπόθεσης Λαβρεντίαδη. Αυτό είναι αλήθεια. Άρα αν το συνδέσεις με τον... Όχι, δεν το συνδέω με τον εθνικό, ρε φίλε, σιγά. Εγώ είπα μια γνώμη και είναι αυτό που επικρατεί στους κύκλους των δημοσιογράφων. Δεν ακούγεται καλά ο σταθμός τώρα, έπεσε το σήμα, Γιώργο λέει ο Βασίλης. Τώρα ελπίζω να είμαστε καλύτερα. Εγώ είπα αυτό που επικρατεί στους κύκλους των δημοσιογράφων. Το έχω ακούσει, το έχουν πάρει τα αυτιά μου. Έχουμε πει όλη την άποψή μας. Ο Διαμαντής μου στείλε και άρθρα, όπως μου στείλε και ο φίλος ο Καναπεδάτος, ο οποίος ακούει, είναι σελίδα στα social. Ακούει την εκπομπή όμως και γι' αυτό μου έστειλε. Από εκεί και ύστερα, να ξέρετε ένα πράγμα πάρα πολύ απλό. Ο καθένας την κάθε ιστορία τη διαβάζει όπως τον βολεύει, όπως γουστάρει. Και δεν θα πω στη διαδικασία να απολογηθώ σε τίποτα και για κανέναν και για τίποτα. Δεν έβρισα, δεν πρόσβαλα.

0: Για πάμε να βγάλουμε ένα φίλο ακόμα, αδερφέ.
1: Ναι, έλα ρε φίλε, ο Χάρης με πάλι για το γήπεδο να πω.
0: Ο Χάρης, να μου πεις, για πες.
1: Κοίτα να δεις τώρα.
0: Βλέπεις, εγώ είμαι ευγενικός και σε ξαναβγάζω, σου ξαναδίνω βήμα.
1: Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί τώρα, κοίτα, ανοίγεις θέμα. Λες τώρα ότι ακούς τις γνώμες, γιατί και ο Βασίλης πριν, να ξέρεις τώρα, επειδή δεν το ξέρεις ούτε, κακώς τώρα μιλάω. Με τον Πλαταμόνιο λέω τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Του πείραξε στον Ολυμπιακό, είναι ιδιαίτερος και τρελαίνεται. Τώρα κακώς λέω, μιλάω εκ μέρους του. Κοίτα να δεις τι έχει γίνει τώρα.
0: Περίμενε λίγο, δώσε μου ένα λεπτό. Βασίλη μου, αν ακούς από το διαδίκτυο, είναι θέμα ταχύτητας διαδικτύου. Αν ακούς από τα FM, είναι θέμα να μεταδότη πολλές φορές το σήμα, όχι μόνο σε εμάς, σε πολλούς σταθμούς έχει κατά καιρούς πρόβλημα. Πάμε, φύγαμε.
1: Ναι. Λοιπόν, είπες εσύ, ας πούμε.
0: Πρόσεξε με, επειδή κοντεύει 12, μπορεί να ανεβάσω φέτα για να πέσουν τα διαφημιστικά. Μην κλείσεις. Συνεχίζουμε. Όχι, και λίγο μετά τις 12.
1: Όχι, καταρχήν, κοίταξε να δεις. Ο Παναθηναϊκός το 20 πότε έφτιαξε το γήπεδο του, πήρε παραχωρητήριο χρυσιδάνιο το χώρο εκεί, έφτιαξε γήπεδο. Το ίδιο και η ΑΕΚ, το ίδιο ο ΠΑΟΚ.
0: Το 1925 λες τώρα.
1: Ναι, δεν θυμάμαι.
0: Πας πάρα πολύ πίσω, θέλω λίγο φρέσκα κουλούρια.
1: Ναι, όχι, για να φτάσω στο ζητούμενο, δεν πήγα πίσω, είπα απλά ότι αυτοί πήραν γήπεδο χρυσιδάνιο από το κράτος, ο Ολυμπιακός με τον Εθνικό, επειδή το γήπεδο...
2: Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, πέρασε 12, είμαστε στο τελείωμα σιγά σιγά. Αδερφέ, συγγνώμη, σε έσφαξα λίγο σε εισαγωγιά, γιατί πέσαν τα σηματάκια μας. Πάμε, συνεχίζεις κανονικά.
1: Λέω ότι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, η Παναγία, συγγνώμη κιόλας το λέω έτσι, πήραν γήπεδο παραχωρητή χρυσιδάνη από το κράτος. Ο Εθνικός και ο Ολυμπιακός, επειδή το καρδουνιάρικο εκεί ήταν της ΕΟΑ, ήταν για το Στίβο, από το 54 μέχρι το 97, 43 χρόνια, για να το χρησιμοποιήσουν το γήπεδο, πληρώναν 15% επί των ακαθαρίστων εισιτηρίων.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω, όχι, δεν το γνωρίζω.
1: Δεν το γνωρίζεις. Μπορεί να βγει οποιοδήποτε να πει αν ισχύει ή αν δεν ισχύει. Πρώτον, φτάνουμε τώρα το 97 πότε γκρεμίστηκε το γήπεδο, έτσι. Υπήρχε, η ΑΕΚ ήθελε να μπει η Φιλαδέλφια, η οποία έπρεπε και να...
0: Δεν ήθελε η ΑΕΚ να μπει η Φιλαδέλφια, είχε μπει η Φιλαδέλφια, αδερφέ.
1: Μπορεί να είχε μπει.
0: Όχι, μπορεί να είχε μπει. Είχε μπει, λέμε, η Φιλαδέλφια. Αυτό
1: σημαίνει.
0: Ήτανε στα Ολυμπιακά έργα εντεταγμένη η Φιλαδέλφια.
1: Η Φιλαδέλφια καταρχήν έπρεπε να γκρεμιστεί, γιατί είχε πρόβλημα με τους σεισμούς.
0: Αφού την είχε γκρεμίσει ο Γρανίτσας. Παλέτε Γρανί.
1: Γιατί έπρεπε να γκρεμιστεί, γιατί είχε πρόβλημα
0: με τους σεισμούς. Και σου εξηγώ ότι η Φιλαδέλφια ήταν εντεταγμένη στα Ολυμπιακά έργα. Και λέει εδώ ο κόσμος, λέει εδώ ένα φίλος, εγώ δεν το γνωρίζω, αλλά θα σου το πω όπως μου το γράφει. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ο Τόλης 7 που είναι και Ολυμπιακός. Φίλε Γιώργο, το Καραϊσκάκης βρέθηκε εν μία νυχτή. Δικό του πρόβλημα δεν είναι δικό μου. Φίλε Γιώργο, το Καραϊσκάκης βρέθηκε εν μία νυχτή στη θέση της Νέας Φιλαδέλφειας για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Αυτό λέει ο άνθρωπος.
1: Ωραίος ο Τόλης, λοιπόν.
0: Είναι και Ολυμπιακός. Καταφέρεται εναντίον της ομάδας.
1: Λέω ότι είναι Ολυμπιακός, εγώ είμαι αστροναύτης. Λοιπόν, για να το έπαιρνε η ΑΕΚ να
0: τι καιρό κάνει εκεί πάνω, για πες, γιατί είσαι αστροναύτης.
1: Έπρεπε να πάρει δάνειο να το φτιάξει η ΑΕΚ. Δεν ήταν διατεθειμένη να το κάνει, γιατί ο Κόκαλης πήρε δάνειο και σήκωσε το Καραϊσκάκη. Λοιπόν, πού είναι το κακό, έτσι. Από εκεί και πέρα, πριν γίνει το Καραϊσκάκη, τα παιχνίδια που γινόταν πριν πέσει το Καραϊσκάκη, όταν έπαιζε ο Εθνικός, έπρεπε, αφόσον το είχε με τον Ολυμπιακό μαζί, έπρεπε να πληρώνει τα μισά έξοδα ή δεν έπρεπε.
0: Νομίζω πως θα έπρεπε, αλλά πρόσκειται να δεις εδώ τι γίνεται. Εδώ έχουμε το ηθικό το κομμάτι της υπόθεσης. Όταν η μία ομάδα, είναι στον 7ο και η άλλη είναι στο ισόγειο.
1: Το ηθικό όταν μας συμφέρει δεν υπάρχει.
0: Αδερφέ, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν είμαι ούτε εθνικός ούτε ολυμπιακός. Μία άποψη εξέφρασα, ρε Χριστιανέ, αυτό σου λέω. Μία άποψη εξέφρασα. Και να, κάτι, και να σου πω και το άλλο. Δεν την αλλάζω κιόλας. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ρε φίλε, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Είχαν μαζί με τον Ολυμπιακό το Καραϊσκάκι. Πρέ, δίνανε το 15%.
0: Το είχαν μαζί. Εγώ τη σύμβαση δεν την έχω δει, αδερφέ.
1: Ναι, αυτό εντάξει, μπορεί να το δεις και να μου πεις ότι λέω αρλούμπες, έτσι. Λοιπόν, εκτός ότι τους χάρανε και πληρώνανε,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω τι δυνατότητα είχε να πληρώνει ο Εθνικός.
0: Δεν αλήθεια. Νομίζω να είχε δυνατότητα.
1: Λοιπόν, ωραία, από εκεί και πέρα, όταν βάζει όλος τα 50 εκατομμύρια με τα 60 πόσα έβαλε, έπρεπε να είναι και ο Εθνικός να το παραχωρήσει στον Εθνικό, πώς το βλέπεις εσύ. Αλλά και πάλι, αν υπάρχει σύμβαση, αν είναι στην πρώτη Εθνική, και να παίξει, να επιστρέψει, να παίζει ο Εθνικός, όπως το λέει στο Καραϊσκάκι, δεν θα πρέπει να πληρώνει να συμμετέχει στα έξοδα του γηπέδου.
0: Φυσικά και πρέπει.
1: Αυτό λέμε τώρα. Λοιπόν, η παρατυπία που υπάρχει, δεν υπάρχει. Το διεκδίκησε και το πήρε από την ΑΕΚ, το πήρε γιατί έβαλε τα χρήματα, είχε την εξυπνάδα, είχε την ικανότητα, είχε τα λεφτά ο Κοκαλής.
0: Είχε και τις πλάτες, ξέρω εγώ, λέω εγώ τώρα.
1: Πιθανόν, τα πάντα.
0: Μ' αρέσει που συμφωνείς εδώ.
1: Και ο Γρανίτσας για τις πλάτες.
0: Ο Γρανίτσας, αδερφέ, άμα σου πω πού τον έχω δει τον Γρανίτσα να δουλεύει τα τελευταία χρόνια, θα γελάσεις. Πάμε παρακάτω.
1: Τα βλέπεις τώρα, κοίτα, πώς απλοποιείς τώρα το θέμα. Άλλο λέμε εμείς τώρα και εντάξει, τι να
0: για
1: πούμε.
0: Για ποιες πλάτες είχε ο Γρανίτσας.
1: Το θέμα είναι
0: που
1: το
0: τον πλακώσαν στα Μπουνίδια, στο Καραϊσκάκης μέσα και στον αθλητικό δικαστή είπε δεν έγινε τίποτα. Υπάρχει βίντεο καταγεγραμμένο, πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Ο Γρανίτσας δεν τα ξέρω αυτά, ρε φίλε.
0: Α, μη δες που δεν τα ξέρεις. Ποιες πλάτες μιλάμε τώρα. Ποιες πλάτες, ρε φίλε.
1: Άμα
0: ξέρω, δεν ξέρω, υπάρχει βίντεο καταγεγραμμένο, φίλε. Για ποιες πλάτες μιλάμε. Μπορούσε κανείς τη δεκαετία του 90 και του 2000 να κουνηθεί στο Σοκράτη. Αστειεύεσαι τώρα.
1: Εδώ δεν γνώριζες όμως ότι πήρε δάνειο 60 εκατομμύρια ο Σοκράτης για να φτιάξει
0: το γήπεδο. Δεν νομίζω να μπήκε μέσα, αδερφέ. Όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες, δεν είναι κορόιδα σαν και εμάς, σαν και εσένα και σαν και εμένα.
1: Το πρόβλημα αυτό είναι
0: όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες δεν είναι κορόιδα σαν εσένα και σαν και εμένα. Είναι επιχειρηματίες.
1: Εγώ τα έχω πει πριν από σένα. Φεύγει σαν τα μπακέρα, σε έπαιρνε δάνειο η ΑΕΚ, περίμενε να το φτιάξει το γήπεδο το κράτος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Φυσικά και δεν γίνονται, συμφωνώ μαζί σου.
1: Ο άλλος ο Βαλέν πήρε το δάνειο, στην πλάτη του δεν ξέρω το πλήρωσε, τι δεν πλήρωσε. Για μένα δεν έπρεπε να το πληρώσει, γιατί 47 χρόνια αρμέγανε τον Ολυμπιακό με το 15%, ενώ οι άλλοι είχαν γήπεδο τραμπέο, λέ. Έτσι, αυτά δεν τα ξέρει. Δες το εάν ισχύει και πες μου.
0: Ναι, αμέ βεβαίω.
1: Λοιπόν. Αυτά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου αδερφέ μου, να είσαι καλά. Πάμε λίγο στο Βασίλη στα Μέγαρα. Παιδιά, για 5 λεπτά ακόμα, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράγης, για όποιον έχει την απορία ποιος είναι στο μικρόφωνο εδώ του σταθμού, βαράτε. Για το φίλο το Θάνο που έστειλε φίλε μου ποιο είναι το τηλέφωνο του σταθμού να τηλεφωνήσω. Γεια σου, Θάνο. 2-10-2-20-59-43. Μπίλι, για πάμε για ρίχτα.
3: Λοιπόν. Πάνω κάτω για το γήπεδο. Αυτά που είπαν και αυτά που είπε ο Χάρης, ότι από το Μενίδη προηγουμένως, ναι, είναι σωστά. Λοιπόν, στο γήπεδο της ΑΕΚ τώρα υπάρχει μια λεπτομέρεια την οποία την κρύβουν οι φίλοι της ΑΕΚ, δηλαδή οι δημοσιογράφοι όλοι αυτοί.
0: Για ρίχτη μου, γιατί και εμένα μου διαφεύγει.
3: Λοιπόν, το γήπεδο, αυτό που γκρέμισε ο Γρανίτσας,
0: ναι,
3: ο χώρος, ήταν το παραχωρητήριο και ήταν και ένα κομμάτι το οποίο το είχαν πάρει αυθαίρετα από το Άλσος. Ήταν δασικό. Όταν
0: φίλε,
3: λοιπόν πήγε ο Φάκελος στην, πώς το λένε, ήταν τότε η Βάσο Παπαντρέου υπουργός.
0: Ναι.
3: Εκεί πέρα λοιπόν κολλάγε στο θέμα της αδειοδότησης. Έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε τώρα. Γιατί και τώρα και τώρα στο καινούργιο το γήπεδο πάλι χρειάστηκαν 1, 2, 3 στρέμματα και τα πήραν από το Άλσος. Τι έπρεπε να γίνει. Να υπάρξει δικαστική απόφαση από χαρακτηρισμού, από δασικό τέτοιο, να γίνει αστικό οικόπεδο και μετά να μπει μέσα στο παραχωρητήριο αυτό που είχε η ΑΕΚ.
0: Αυτό είναι μια λεπτομέρεια που δεν την γνώριζα και λέει και ο Διαμαντής, πολύ σωστά τα λέει ο Βασίλης, την καλησπέρα μου. Αυτοί λοιπόν αφαίρετα πήγανε, κόψαν 3 στρέμματα από το δάσος, λέει δικό μας είναι το δάσος.
3: Μιλάμε το 1960, πότε φτιάχτηκε το η Φιλαδέλφια τώρα, έτσι, τότε.
0: Δεν ξέρω, φιλάξει, okay.
3: Τότε. Mm-hmm. Λοιπόν, και δεν μπορούσε, όταν υπάρχει ένα αφαίρετο, πρέπει να το γνωρίζεις, έτσι. και άδεια να έχει μετά με τον νόμο Τρίτσι. Μετά, παράδειγμα, εάν γκρεμιστεί, μόνο επισκευή μπορεί να του κάνει. Δεν μπορεί να το ξαναχτίσει, ούτε να το βγάλει καινούργια άδεια.
0: Θα καταλαβαίνω αυτό που λες. Λογικό μου ακούγεται.
3: Λοιπόν, και έπρεπε να γίνουν όπως τώρα στο καινούργιο το γήπεδο της ΑΕΚ, επικυβερνήσεως Σαμαρά Μπενιζέλου, το 12-15. Υπήρξαν 4 βουλεύματα, δηλαδή 4 αποφάσεις των δικαστηρίων, τα οποία έγιναν και νόμος στη Βουλή, δηλαδή ψήφισε και η Βουλή στο παραχωρητήριο, μάλλον πρώτα να αποχαρακτηριστούν από δασικά αυτά τα επιπλέον στρέμματα που ήθελαν ο Μεϊσανίδης τότε, η ΑΕΚ, να το πούμε έτσι, και να ενταχθούν στο παραχωρητήριο αυτό το παλιό, να γίνει δηλαδή σαν ένα καινούριο παραχωρητήριο πιο με περισσότερα στρέμματα, να το πούμε.
0: Mm-hmm.
3: Έτσι, αυτό ήταν το θέμα. Γι' αυτό τότε ο Γρανίτσας πήγε να εκβιάσει γκρεμίζοντας, και καλά έκανε βέβαια για μένα, γιατί αν το άφηνε το γήπεδο και έπαιζε η ΑΕΚ θα θρυνούσαμε θύματα, έτσι.
0: Ναι,
3: άσε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Λοιπόν, και καλά έκανε και το γκρέμισε, αλλά πήγε να το κάνει έτσι δια της πλαγίας οδού. Δεν γινόταν.
0: Και
3: τώρα
0: λίγο εκβιαστικά, ίσως.
3: Ναι.
0: Κατάλαβα.
3: Αλλά. Και μπαίνει τότε στη μέση ο Κόκαλης και λέει: εγώ το Καραϊσκάκι μέσα σε 1,5 χρόνο το φτιάχνω. Όπου ήταν πανεύκολο να φτιαχτεί. Δηλαδή, τι έκανε ο Κόκαλης. Έκανε κάτι σαν την παλιά αντιπαροχή που λέμε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, έρχομαι, παίρνω το οικόπεδο, το χτίζω για 10 χρόνια περίπου, αν θυμάμαι καλά, δεν σας πληρώνω νίκη, μετά θα σας πληρώνω νίκη. Αυτό έχει γίνει. Και το έφτιαξε με δάνεια που πήρε με προσωπική εγγύηση ο Κόκαλης.
0: Ναι,
3: μετά βέβαια τα πούλησε και όλα αυτά έτσι, ναι, με...
0: Να σε ρωτήσω κύριε φίλε, δεν μπήκε μέσα ο Κόκαλης τώρα, μην τρελαθούμε. Δεν βγήκε ζημιωμένος ο άνθρωπος.
3: Μα κοιτάξτε, ποτέ δεν βγαίνει κανένας ζημιωμένος από αυτούς.
0: Αλλά
3: το θέμα εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ο Κόκαλης αν μπήκε μέσα ή ο Μαρινάκης μπαίνει μέσα, με ενδιαφέρει ότι φτιάχτηκε παράδειγμα το γήπεδο και φτιάχτηκε και σωστά. Έτσι. Αλλά δεν ήταν παράδειγμα. Αυτό που γίνεται, ας πούμε, τώρα με το γήπεδο του Βοτανικού έχει δίκιο Χάρης. Δηλαδή, το φτιάχνει ο Δήμος Αθηναίων, τα δάνεια τα παίρνει όλα ο Δήμος Αθηναίων, έτσι, για να μπει μέσα ο Παναθηναϊκός.
0: Άλλη ιστορία από εκεί πέρα τώρα.
3: Έτσι, με τη διπλή ανάπλαση και αυτά. Τέλος πάντων, άλλη ιστορία.
0: Για γέλια.
3: Αυτά τα... Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι ισχυροί τώρα και κάνουν ό,τι γουστάρουν.
0: Για γέλια,
3: όπως είπες.
0: Στο λέω εγώ που είμαι και φίλος του Παναθηναϊκού, αυτό το πράγμα είναι για γέλια. Για
3: αυτό δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Και αν γινόταν και για τον Ολυμπιακό, και εγώ τα ίδια θα έλεγα. Έτσι. Mm. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι εμείς είμαστε, ο λαός είναι που σκάσε και μη μιλάς. Έτσι,
0: λοιπόν,
3: έτσι είμαστε.
0: Στέλνει εδώ ο φίλος ο Θάνος.
3: Ναι.
0: Ένα πολύ σημαντικό τύπο. Δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω αν ισχύει. Πιθανότατα όμως. Μπορεί και όχι. Επειδή λέει: δεν θα προλάβω, φίλε μου. Απλά ρώτα έναν αμερόληπτο δημοσιογράφο. Θα ρωτήσω γιατί έχουμε τέτοιον δημοσιογράφο συνεργάτη. Το Μάνο του Σταραμόπουλο, παιδιά. Ο άνθρωπος είναι αστέρι.
3: Ναι, είναι κυκλοπαίδεια.
0: Εάν η Ολυμπιακή Επιτροπή επιτρέπει να γίνονται Ολυμπιακοί αγώνες σε μη κρατικά γήπεδα. Υπάρχει κανόνα στο καταστατικό της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ότι απαγορεύεται, λέει, η διεξαγωγή αγώνων σε γήπεδα ιδιωτών. Αυτό δεν το γνωρίζω, αδερφέ Θάνο, ειλικρινά. Και επίσης.
3: Εγώ δεν το γνωρίζω, αλλά το Καραϊσκάκι είναι ιδιοκτησία της.
0: Της. Απλά έχει παραχωρηθεί στην Καραϊσκάκη ΑΕ.
3: Το οικόπεδο.
0: Όχι, δεν λέω για το οικόπεδο. Για το γήπεδο λέμε.
3: Το γήπεδο. Δεν έχει η ΕΟΑ τώρα, δεν έχει ποδοσφαιρικούς αγώνες, εδώ τα λέμε. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια.
3: Εντάξει, γίνονται στους Ολυμπιακούς αγώνες, ποδοσφαιρικοί αγώνες,
0: ναι,
3: αλλά κυρίως είναι με το στίβο. Οπότε πάνε, ας πούμε, στο ΆΚΑ, πάνε στο Πανκρίτιο,
0: ναι,
3: που είναι δημόσια τα γήπεδα.
0: Τι να σου πω. Και δεν ξέρω κιόλας αν ισχύει και σε άλλες χώρες. Τι έχει συμβεί και στις άλλες χώρες. Τι να σου πω, θα σε γελάσω.
3: Και εγώ δεν τα ξέρω. Δεν το γνωρίζω.
0: Θα το ψάξουμε όμως και αυτό. Εντάξει. Okay.
3: Εντάξει. Okay. Ό,τι γνωρίζω, ό,τι γνωρίζω, το λέω. Ό,τι δεν γνωρίζω, λέω δεν.
0: Ανοίγουμε θεματάκια.
3: Εντάξει. Δεν είναι. Αυτά είναι θέματα περισσότερο καφενιακού στυλ. Δηλαδή, έτσι να λέμε να περνάει η ώρα. Έτσι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Και θα πω και. Βασίλη, μην το παίρνει όσο κατάκαρτα. Στο Πλαταμόνιο, το συνονόματο. Μην τα παίρνεις όσο κατάκαρτα. Εντάξει.
0: Πρόσκειται να δεις τώρα τι γίνεται. Είμαι εγώ, ρε παιδί μου, ο Γιώργος, και σου χαρίζω εσένα, Βασίλη, που ξέρω ότι έχεις πρόβλημα, ενδεχομένως είναι μικρή οικονομική δυνατότητά σου κτλ.
3: Όχι, δεν έχω μικρή.
0: Ωραία. στο υποθετικό σενάριο και ναι. σου χαρίζω μία Λαμποργκίνη και σου λέω θα την κρατήσεις αρκεί να τη συντηρείς.
3: Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να την πάρω.
0: Ναι. Άρα...
3: Δεν είμαι κοροϊδέα να την πάρω.
0: Άρα με τα πόδια.
3: με τα πόδια.
0: Ναι.
3: Μα όταν παράδειγμα για τη Λαμποργκίνη θα θέλω 2.000 τέλη κυκλοφορίας. Έτσι.
0: Ναι.
3: Θα θέλω, ξέρω εγώ, κάνα 1.000 ασφάλεια. Και παραπάνω.
0: Α, και παραπάνω.
3: Έτσι, λοιπόν. Ξέρεις, θα σου πω, χάρισε μου ένα μίκρα Nissan και πέρα μεταχειρισμένο του διχίλιαρου να τη βγάζω γύρω-γύρω. Αυτό θα σου πω.
0: Ναι.
3: Αν το λες για τον εθνικό αυτό. Δεν είναι.
0: Γενικής φύσης το παράδειγμα, λέμε τώρα.
3: Έτσι. Δεν μπορεί κάποιος, ένας στοχός παράδειγμα, να συντηρήσει μια Λαμποργκίνη. Πώς θα το κάνουμε.
0: Λοιπόν, μου έχει στείλει ο Διαμαντής εδώ πέρα μια φωτογραφία. Είναι, πώς το λένε, είναι θεατρική απεικόνηση του πώς θα γίνει το Καραϊσκάκης. Παιδιά, θα γίνει υπερσύγχρονο γήπεδο. Έτσι, θα είναι πραγματικά.
3: Ναι, μοιραίες, δηλαδή σαν τη Άρσεναλ. Κάπως έτσι λένε.
0: Θα είναι ένα κόσμημα. Αδερφέ, να σου πω κάτι. Μακάρι να γίνει. Μακάρι να είναι έτσι. Εγώ περνάω και κάθε μέρα από εκεί πέρα. Το βλέπω και το χέρι. Γιατί πάνω απ' όλα είμαι φίλαθλος. Αλλά κάποια πράγματα του γουστάρω να τα λέω, δεν έχω θέμα. Θέλω να τα λέω. Να ξεσηκώνω λίγο αντιδράσεις. Λοιπόν, εγώ περνάω κάθε μέρα από εκεί πέρα και από το σεφ και από το Καραϊσκάκης. Λοιπόν, με την πρωινή μου εργασία. Και τα βλέπω και τα χαίρομαι. Γουστάρω. Και λέω,
3: δηλαδή,
0: να έχει και ο Παναθηναϊκός εδώ και 20 χρόνια γήπεδο δικό του, ρε φίλε, έτσι σύγχρονο. Τι καλά που θα ήταν. Λέω εγώ τώρα.
3: Κοίταξε.
0: Δεν θα ήταν.
3: Να σου πω το εξής. Ο Παναθηναϊκός είχε πάθει μια ψύχωση με τη Λεωφόρο. Και εγώ, εάν θα ήμουν Παναθηναϊκός, αν θα ήμουν, λέμε, πες ήμουν ο Παρδινογιάννης, δεν καθόμουν στο Βοτανικό, στο ΆΚΑ θα πήγαινα.
0: Στο
3: ΆΚΑ θα έπαιρνα.
0: Ναι. Δεν είναι έδρα
3: το ΆΚΑ. Τι πράγμα?
0: Δεν είναι έδρα το ΆΚΑ, εσύ, Βασίλη.
3: Ποια δεν είναι έδρα?
0: Δεν είναι,
3: είναι
0: έδρα,
3: και παρά είναι. Και θα είχα φτιάξει και ομαδάρα και θα είχα 60.000, πόσα είναι 60, θα είχα 40.000 διαρκείας.
0: Δεν το κάνανε, καλά να πάθουν.
3: Αλλά εγώ δεν είμαι αλαφούζος, έτσι.
0: Δεν το κάνανε, καλά να πάθουνε, φίλε.
3: Έπρεπε ο καπετάνιος, αν ήταν ο καπετάνιος, δεν ήταν 80-90 ετών, αλλά ήταν στην ηλικία μου, παράδειγμα 65-70, στο ΆΚΑ θα πήγαινε ο καπετάνιος, όπως το λέω εγώ. Και θα είχε και ομαδάρα για να την μπαίνει στο Μαρινάκι και θα έφερε και παιχταράδες. Τι έφερε Μαρινάκι, Ρονάλντο, παράδειγμα. Εγώ θα φέρω το Μέση. Θα πήγαινε έτσι η δουλειά.
0: Και τα καβούρια, λοιπόν, που θα τα έχεις, κλουβιά θα τα έχεις τα καβούρια.
3: Άσε τα καβούρια. τα καβούρια τα λέγανε...
0: Ήταν λίγο καβούριας ήταν, φίλε.
3: Και ξαναδείς, και ο Μαρινάκης είναι. Και ο Μαρινάκης είναι.
0: Ο Μαρινάκης έφτασε στον Ολυμπιακό.
3: Είναι με την έννοια πρόσκαναδείς. Καβούριας, γιατί δεν τους κάνει τα χατήρια.
0: Τον έφτασε ένα ψηλό επίπεδο, αυτό είναι αλήθεια, και τώρα διαγράφει μια σταθερή πορεία. Και θα έχει σταθερή πορεία, θα το δείτε. Μην τρελαινόμαστε τώρα με τις εμφανίσεις του καλοκαιριού, έτσι. Δεν παίζουν όλοι μπαλάρα. Από το καλοκαίρι είναι δυνατόν.
3: Ακριβώς. Ο Αλαφούζος δεν ξέρει. Ίσως να μην τον πολύ ενδιαφέρει κιόλα.
0: Να σας πω κάτι.
3: Τι να πω.
0: Δεν θα παίξει μπάλα ο Παναθηναϊκός φέτος. Ξεχάστε το. Δεν θα παίξει μπάλα, ρε φίλε. Τη βλέπεις την ομάδα, δεν σε πείθει.
3: Αυτό, πώς τον είπες, αυτόν το φίλο, όχι, στο Facebook.
0: Ο Καναπεδάτος.
3: Ο Καναπεδάτος έκανε την ανάλυση που ακριβώς αυτά είπα εγώ αμέσως μετά το παιχνίδι στον Δημοσθένη για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
3: Αυτά ακριβώς που είπα μέχρι κεραίας.
0: Μα έτσι
3: τα έγραψε ο Καναπεδάτος, έτσι.
0: Η αλήθεια να λέγεται. Τι πάει.
3: Δηλαδή φαίνεται, ρε παιδί μου, και εγώ τα είπα αυτά από τους, πώς λένε, παξούς, πώς λέγανε, από τότε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή με το που είδα, λέω, η ομάδα δεν... μην κοιτάς, έχω πολύ χάλια όραση, έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω όλες τις φάσεις, αλλά μπορώ να καταλάβω σαν μυγάκια που ανεποκατεβαίνουν οι παίχτες.
0: Ναι,
3: δεν σκάλω πλάκα.
0: Κατάλαβα.
3: Και μπορώ, δηλαδή, μπορώ να καταλάβω όλες τις φάσεις, αλλά μπορώ να καταλάβω σαν μυγάκια που ανεποκατεβαίνουν.

0: στο γήπεδο και καταλαβαίνουν τις θέσεις τους, αν είναι σωστές ή όχι.
1: Θάνο μου, όχι, συγγνώμη Βασίλη, δεν το ξεχάσαμε. Γίνονται αγώνες ποδοσφαίρου στους Ολυμπιακούς αγώνες. Έχεις δίκιο. Δεν το ξεχάσαμε. Βασίλη μου, καλό βράδυ, αδερφέ.
0: Λοιπόν, έγινε. Τα λέμε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά.
0: Και να πω μια τελευταία κουβέντα.
1: Ρίχτη.
0: Λοιπόν, Βασίλη από τον Πλαταμόνα και Γιώργο από το σταθμό. Νερό και αλάτι. Έτσι. Νερό και αλάτι.
1: Έγινε, αδερφέ.
0: Έγινε, γεια.
1: Γεια Βασίλη μου, να είσαι καλά, αδερφέ μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, ωραία βραδιά απόψε. Εμένα μου άρεσε, να ξέρετε. Θέλω να γίνεται τζέρτζελο, παιδιά. Θέλω να γίνεται σούσουρο. Και τώρα μεταξύ μας, αυτό δίνει το άλλο το πιπέρο στην καθημερινότητα. Λοιπόν, ελπίζω να περάσατε καλά, να ανάψανε τα αίματα. Θέλω κάθε Παρασκευή, παιδιά, να γινόμαστε έτσι. Εγώ θα πετάω μια κουβέντα προβοκατόρικη και θα γίνεται εδώ το σούσουρο. Το μάλε βράσε το σύστριγκλο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Αδερφέ μου, διαμαντή μου, αδερφέ μου, πραγματικά όμως, είσαι brother from another mother.

Παιδιά, εγώ να σας πω ένα πράγμα. Όταν πρωτοφτιάχτηκε το Καραϊσκάκης, εγώ πήγα, παρακολούθησα 2-3 αγώνες. Καλό βράδυ, Τόλη μου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, Θάνο. Καλό βράδυ, Βασίλη. Καλό βράδυ, Αποστολία. Καλό βράδυ σε όλους. Πήγα, παρακολούθησα 2-3 αγώνες του Ολυμπιακού. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Έτσι κι αλλιώς η Μανούλα μου Ολυμπιακός είναι. Born to win, I won't back down. Breaking walls, I won't miss. Καλό βράδυ, Θάνο μου, να σε καλά, αδερφέ. Παιδιά, καλό ξημέρωμα. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή, 10-12, για να γίνει πάλι όλα ίδια και όλα αλλιώς. Και κακό που πάθαμε και ο χαμός. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, μόνο εσάς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Να αγαπάτε και τους δικούς ανθρώπους πριν γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες πάνω στο σύνθετο και στις βιβλιοθήκες. Ακούς, μάνα. Τα δέοντα στη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας Σαββατοκύριακο. Έρχεται, πάτε για κανένα μπάνιο, πάτε για κανένα ποτάκι το βράδυ. Αν πιείτε παραπάνω, πάρετε ταξάκι. Μην οδηγείτε, δεν υπάρχει λόγος. Και όχι για τα πρόστιμα και την αφαίρεση της αδείας οδήγησης. Για τη δική σας ασφάλεια, αλλά και των άλλων χρηστών του δρόμου. Είπαμε, τα δέοντα στη μαμά και να πίνετε το γαλατάκι σας. Κοπέλια και κοπελιές, γεια χαρά!